Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον ZFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας το πρωινό του Σαββάτου. Είναι ο καφές του Σαββάτου, έτσι την έχουμε ονομάσει την εκπομπή. Και είμαστε νέο team σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα με διαφορετικό ηχολήπτη, σήμερα με διαφορετική έτσι, απέναντί μου προσωπικότητα. Είμαστε μαζί στον αέρα έως τις 11 καθημερινά. Και πρέπει να σας πω ότι ο ZFM είναι ένα καινούριο ραδιόφωνο όπου κάθε Σαββατοκυριακό γίνεται αθλητικό. Αρχίζει ενωμένη από τις 11 το πρωί, από την ώρα δηλαδή που θα αφήσω εγώ το μικρόφωνο και θα έρθουν οι επόμενοι. Ελένη Μπαρμπάκου λοιπόν στις συστάσεις πίσω από το μικρόφωνο του ZFM 107,1 αυτή την ώρα. Ο Δημήτρης Ονίκου, καλώς ήρθες Δημήτρη, χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα. Είναι ο ηχολήπτης μας για σήμερα. Θα πάμε μαζί έως τις 11 και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα του καιρού. Έξω η πόλη έχει ξεκινήσει να έχει μία μικρή κίνηση. Ήρθα με το αστικό λεωφορείο, είχε αρκετό κόσμο μέσα παρεπιπτόντως και καταλαβαίνω ότι αυτό που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη θα είναι χωρίς προηγούμενο. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν υπάρχει ούτε τρύπα για να μείνεις. Είναι όλα στο απόλυτο. 100% πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης, 100% πληρότητα στα Airbnb της πόλης, από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω εδώ από τους μεσίτες της πόλης. Επίσης, αυτό που θα γίνει το βράδυ στη συναυλία του Ρέμου, δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά, γιατί βλέπω τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και μου δείχνει βροχή εμένα το προγνωστικό μου μοντέλο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι απειλείται αυτή η συναυλία. Είχε και πολύ μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα πριν να γίνει. Και ό,τι πολύ το συζητάς και ό,τι πολύ όλη την ώρα το λες και το ξαναλες, μπορεί να μην έχει και καλή κατάληξη. Λοιπόν, φτου φτου φτου, να πω ότι απόψε το βράδυ στο... Εκεί στην πλατεία, στην παραλία θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αναμένεται να συγκεντρωθούν παραπάνω από 200.000 άνθρωποι. Έχουν έρθει με κάθε μέσο από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από όλες τις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, από ό,τι μαθαίνω, κόσμος για να δει αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Όπως έχει πει και ο ίδιος, μια φορά γίνεσαι 30 και υπάρχει ένας επαιτειακός χαρακτήρας σε όλο αυτό. Βέβαια κάποιοι είπαν εκεί στα social ότι καλύτερα να μην γινόταν η συναυλία, γιατί μεσολάβησε και αυτός ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και καλό θα ήταν ως ένδειξη έτσι πένθους για τα καλλιτεχνικά δρόμενα γενικά της χώρας να υπήρχε μια αναβολή. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν δυνατό να συμβεί αυτό. Θα αφιερωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της συναυλίας στον Γιώργο Μαζονάκη απόψε το βράδυ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη βροχή. Εμένα μου δείχνει εδώ πέρα το μετεωρολογικό μου μοντέλο ότι μετά τις 9 θα έχουμε βροχούλες. Λίγες νεφώσεις όμως, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα έχουμε σήμερα 12 του Σεπτέμβρη στον νομό Θεσσαλονίκης, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με διάφορες διευθύνσεις και βέβαια να πούμε ότι θα είναι μεταβαλλόμενοι. Η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω στο κέντρο της πόλης θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου και θα είναι και η τελευταία καλοκαιρινή έτσι ημέρα πριν να μπούμε ουσιαστικά σε ένα mood πολύ πιο φθινοπορεινό. Από το μεσημεροαπόγευμα και μετά τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Φαίνεται η θερμοκρασία να πέφτει, φαίνεται να πυκνώνουν αυτές οι νεφώσεις και φαίνεται να έχουμε βροχή από τις 9 και μετά. Να μην το ματιάσουμε όμως, γιατί άμα το ξεκινήσουμε έτσι δεν θα το πάμε καλά. Λοιπόν, κοιτάζω λίγο και τις ημέρες της επετείους της σημερινής ημέρας. Είναι η μέρα δράσης για την ημικρανία, να μην σου τύχει αυτό το πράγμα. Είναι η μέρα του ΟΕΑ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα δελφινιών. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες είχαμε την άνοιξη εδώ στο Θερμαϊκό με τα δελφίνια μας. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες που βγήκαν στα social και τις αναπαρήγαγε πάρα πολλοί κόσμος. Να, ένας ωραίος λόγος να μπαίνει στα social, γιατί όλοι οι υπόλοιποι σχεδόν έχουν γίνει τοξικοί πλέον. Επίσης, να πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των πρώτων βοηθειών. Κάτι στο οποίο οι Έλληνες δεν τα έχουμε και πολύ καλά. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα και έρχεται η δύσκολη στιγμή. Τώρα θα μου πεις εδώ. Γιατροί και δεν τα ξέρουν. Είδαμε τι έγινε στην περίπτωση του Μαζονάκη που μπήκανε στο AI, στο τεχνητή νοημοσύνη, για να δουν πώς θα τον επαναφέρουν. Γιατροί, έτσι. Γιατροί. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι η ήττα μας γενικότερα και ως κοινωνία. Ότι καταλαβαίνεις ότι μέσα σε αυτό τον κόσμο, μέσα σε αυτή τη χώρα, μέσα σε αυτό τον τόπο, ό,τι δηλώσεις είσαι τελικά, αυτή η παλιά ατάκα βγαίνει συνεχώς μπροστά μας. Και αν είσαι. Ό,τι δηλώσεις σε αυτή τη χώρα καμιά φορά γίνεσαι πάρα πολύ επικίνδυνος. Επίσης,
Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τα όρια της απανθρωπιάς, όλη αυτή την ιστορία, τα όρια της, της απίστευτης, θα έλεγα, κοινωνικής αναλγησίας που υπάρχει έξω. Είναι πολλά πολλά που με αφορμή όλο αυτό το τραγικό γεγονός μπορούν να συζητηθούν όχι σε μία, σε δεκάδες εκπομπές. Και για τους ελέγχους που γίνονται από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που είχε πάει και ξαναπάει σε αυτό το ιατρείο. Πολλά πολλά έχουμε να πούμε. Ξεκίνησε και τα βάλω όλα μαζί, αλλά θα πάμε σε τραγούδι. Δημήτρη, ξεκίνα το έτσι, ένα ωραίο τραγούδι, να καλημερίσουμε τους ακροατές μας και σιγά σιγά θα μπούμε σε όλα αυτά τα θέματα και θα τα συζητήσουμε με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θεσσαλονίκη που θα γεμίσει σήμερα, θα βουλιάξεις από κόσμο.

Ακολουθείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Σάββατο πρωί, ο καφές του Σαββάτου. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Δημήτρης Νίκου στις ρυθμίσεις των ήχων και στα κουμπάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας, θα σας δώσω μια γραμμή από το Viber που είναι και δωρεάν και μπορείτε να επικοινωνείτε, να γράφετε μηνύματα, ό,τι θέλετε. Πληροφορίες, αν θέλετε να σας δώσουμε για το τι θα συμβεί σήμερα στην πόλη. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε εμείς και μπορούμε να το βρούμε και να το πούμε. Στο 697-720-70, στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber του Theta FM 107,1. Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός της ημέρας είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η μεγαλύτερη μουσική βραδιά, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, της καριέρας του. Καλεί όλη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη να έρθει να το ζήσει αυτό. Είπαμε πρωτύτερα ότι τα σύννεφα και η βροχή απειλούν τη συναυλία και αν ξεκινήσουν εκεί οι βροχούλες γύρω στις 9 το βράδυ, πάρτε και μία ομπρέλα μαζί σας, πάντως καλού κακού, όσοι θα πάτε να δείτε αυτή τη βραδιά. Η νέα παραλία θα μετατραπεί σε μία πολύ μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Η είσοδος, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ελεύθερη για το κοινό. Και βέβαια, έρωτες, χωρισμοί, μοναξιές, προσωπικές στιγμές που έγιναν τραγούδια. Και εγώ τουλάχιστον είμαι σε μία ηλικία που αυτή τη διαδρομή του Αντώνη Ρέμου την ακολούθησα κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε περίπου στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή, θυμάμαι πολύ καλά τον Αντώνη Ρέμου στις στιγμές του εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα πρώτα του ξεκινήματα, στις πρώτες του έτσι ωραίες εμφανίσεις, την πρώτη του δισκογραφική δουλειά που βρισκόμασταν σε ένα ραδιόφωνο, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν αθλητικό. Παιδιά, ήταν αθλητικό, το θυμάμαι. 1996. Και είχε κυκλοφορήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά ο Αντώνης Ρέμος και έπαιζε πάρα πολύ το Εμείς, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά, Μαντώ, η οποία διαβάζω ότι θα είναι και σήμερα ένα από τα ονόματα που θα βρίσκονται παρέα πάνω στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο. Δεν έχει επιλεγεί τυχαία, βέβαια, η πόλη, δεν έχει επιλεγεί τυχαία και ο κόσμος που θα είναι μαζί του. Να σας πω ότι στην παραγωγή θα μετέχουν περισσότεροι από 1000 τεχνικοί, 100 μουσικοί. Να πούμε ότι θα υπάρξουν τεράστιες οθόνες για να αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, γιγαντοοθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της πόλης, σε συνδυασμό με 30 κάμερες που θα μεταφέρουν με πολύ υψηλή ευκρίνεια όλο αυτό το γεγονός παντού, ώστε να παρακολουθεί οπουδήποτε κάποιος και να μπορεί να νιώθει ότι είναι, συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν θα χωρέσει όλο αυτόν τον κόσμο που αναμένεται να πλησιάσει προς την παραλία, όσο και θα πέσουμε στη θάλασσα, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Θα χρησιμοποιηθούν εξοπλιστικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πάνω από 1200 drones. Να πούμε ότι θα υπάρξει ένα από τα μεγαλύτερα και φαντασμαγορικά σοου με πυροτεχνήματα. Να πούμε ότι η ειδική μέρημνα θα ληφθεί για την προσβασιμότητα και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για αμαία κοντά στη σκηνή, ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά της σκηνής. Είναι μια συναυλία, όπως λένε οι διοργανωτές, που έχει όλο τον απόλυτο σεβασμό για την πόλη, για την ιστορία, για τα σύμβολα, και αυτό δεν είναι τυχαίο λόγω του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έχει δημιουργηθεί ένας απίστευτος διάλογος μεταξύ αυτών που επικροτούν και αυτών που δεν επικροτούν. Να πούμε ότι τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Ονανούρης, την τηλεσκηνοθεσία, πόσο καιρό είχα να το ακούσω αυτό το όνομα, Στέφανο Σαρτίνη. Παιδιά, πού τον θυμήθηκαν? Δηλαδή, τώρα μου ήρθε στο μυαλό σοου, Ρούλα Κορομιλά, Μέγκα Αντένα κλπ. Και γινόταν χαμός με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, και όμως, Στέφανο Σαρτίνη, να πούμε ότι τον Αντώνη Ρέμο θα πλησιώσει πολυμελής ορχήστρα, θα εμφανιστούν δίπλα διάσημοι ξένοι και Έλληνες καλλιτέχνες. Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ήμουν προχθές και σε ένα έτσι εκτός πόλης και έτρωγα ψαράκι έτσι λίγο πιο μακριά και τον συνάντησα τον Γρηγόρη, έτρωγε εκεί δίπλα μας και κατάλαβα ότι βρίσκεται εδώ λόγω του γεγονότος και ήταν πολύ ευδιάθετος και πολύ χαρούμενος κι αυτός. Να πούμε ότι εκτός από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που θα παρουσιάσει όλο το show όλη τη βραδιά, Μαντώ και τη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνου, Gypsy Kings, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, πολύς κόσμος, και νομίζω ότι την τελευταία στιγμή δεν ανέβαλε την παρουσίασή του ο Ροναλντίνιο, ο οποίος νομίζω ότι κάτι έπαθε, κάτι έγινε. Το ματιάσαμε και αυτό, το είπαμε εμείς, είπαμε θα χορέψει σιρτάκι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Νάτα,
δεν είναι πολύ να τα λες. Γιατί άμα τα λες πολύ δεν γίνονται. Αλλά με τα λέτε και με τα γράφετε πολύ και ένας αξιόλογος έτσι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έλεγε ένας πρώην προπονητής του Άρη. Το δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. Θα τον θυμηθώ. Ο Ιωαννίδης τα έλεγε. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αξέχαστος Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος έλεγε και πολλά άλλα επίσης ωραία. Τα δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε είναι για τους δημοσιογράφους αυτοί οι πηχτοί. Και ήταν και πολύ πετυχημένοι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν τα λες και δεν τα γράφεις. Για να γίνεις σωστός δημοσιογράφος, δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος που λέει και γράφει. Είναι αυτός που δεν κρύβει αυτά που πρέπει να πει και αυτά που πρέπει να γράψει. Εκείνη η όλη ιστορία. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω με κι άλλα έτσι για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου και άλλα που θα συμβούν μέσα στην πόλη σήμερα. Και πρέπει να πω ότι αν θέλετε και κάτι πιο ήσυχο, έχουμε να προτείνουμε και ταινίες, να πάτε σινεμά, ακόμα υπάρχουν τα θερινά, Παναγιά μου να μην βρέξει. Επίσης υπάρχουν και άλλες έτσι επαιτειακές οργανώσεις σήμερα. Υπάρχει... δεν θα γίνει καμία συναυλία μέσα στην έκθεση σήμερα, έτσι. Μόνο στο Βελίδιο μιλάει ο Ανδρουλάκης απόψε, έτσι. Αλλά νομίζω ότι το κάνει λίγο νωρίτερα. Φανταδώ και αυτά, θα σας τα πω όλα γιατί θα έχουμε και από τους δημοσιογράφους του ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 σίγουρα ενημέρωση για το σημερινό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το σημερινό πρόγραμμα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα μιλήσει στο Βελίδιο, έχει εξαγγείλει και αυτό στις δικές του... έτσι τα δικά του μέτρα. Και βέβαια θα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στην πόλη, γιατί όλα θα μπλέκονται γλυκά. Απ' τη μία θα έχουμε πολιτικούς, απ' την άλλη θα έχουμε καλλιτέχνες. Θα είμαστε ένα υπερθέαμα η Θεσσαλονίκη απόψε. Τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοσχολιάσουμε. Τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, έχω μπροστά μου και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, η οποία κυκλοφορεί σήμερα και έχει ένα πρωτοσέλιδο αφιέρωμα σε αυτή την αστραπή που λέγεται Γιορτή του Αντώνη Ρέμου. Να πούμε ότι η εβδομαδιαία εφημερίδα Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί σήμερα και έχει και ένα ένθετο αφιέρωμα στην πόλη μας, στον Αντώνη Ρέμο, και βέβαια υπάρχει και το έντυπο της προσφοράς Πλάτων Πολιτεία με τα αρχαία ελληνικά έργα και τα αρχαία κείμενα της νεοελληνικής γλώσσας και της νεοελληνικής. Να πούμε επίσης ότι στους ρυθμούς του Ρέμου χορεύουν Θεσσαλονίκη και Μεγαλέξανδρος. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Θα έρθει σε ένα στραπή και θα έχει πόλη γιορτή. 200.000 επισκέπτες αναμένονται για το υπερθέαμα που θα έχει... Δεν θα έχει το Ροναλντίνιο τελικά, θα έχει Gypsy Kings όμως, μέχρι και αφιέρωμα στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη, όπως γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Η εξέδρα που έκρυψε το άγαλμα του Στρατιλάτη και η αντίδραση της οικογένειας του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα που το φιλοτέχνησε. Αυτό το Σαββατοκύριακο η πόλη χορεύει Ρέμο. Ο Μεγαλέξανδρος θα ακούει θέλει δε θέλει τον ερμηνευτή να γιορτάζει την 30η επέτειό του στο τραγούδι, και στον αντίποδο των αντιδράσεων για τους όρους της παραχώρησης του χώρου από τον κεντρικό δήμο και τον, να πούμε, για όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα στην πόλη, να πούμε βεβαίως ότι κερδίζει και επισκέπτες εκτός συνόρων η Θεσσαλονίκη. Αυτά θα τα διαβάσετε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Να πούμε επίσης ότι στην εφημερίδα υπάρχουν και πολύ σημαντικά θέματα για την πόλη. 96η έκθεση απογοήτευση για τα μέτρα Μητσοτάκη και πλειοδοσία Ελλάς Πασόκ. Λουκέτος 144 σχολεία στην κεντρική Μακεδονία. Διαβάστε επίσης σε νέες συμπληγάδες στο ελληνικό ρύζι πώς αποδέχονται στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ το νέο κανονισμό για τις φοιτητικές εστίες, για την άνηση μεταχείριση του περιφερειακού τύπου, και βέβαια όλα τα ρεπορτάζ και όλα τα άρθρα από σπουδαίους δημοσιογράφους, από τον Μανώλη τον Κοτάκη, από τον Κώστα τον Μπιάκα, από τον Μιχαήλ Χουρδάκη, από τον Ανδρέα Καψαμπέλη, από τον Ευάγγελο Χεκίμογλου και πολλούς ακόμα. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, στα σπορ, να πούμε ότι υπάρχει το κλασικό ντέρμπι της πόλης την Κυριακή. Μιλάμε για την σπουδαία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο ντέρμπι της Τούμπας, και βέβαια είναι μία από τις πιο ωραίες αναμετρήσεις της πόλης, όπου συνήθως έτσι, για να υπάρχει στο τέλος και μία, να πούμε, πάντα ωραία συζήτηση και στα ραδιόφωνα της πόλης, στα αθλητικά, μετά από τέτοια ντέρμπι. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν, αλλά νομίζω ότι κάτι γίνεται που δημιουργεί αυτό που λέμε την αίσθηση ότι έχουμε πολλούς λόγους, ρε παιδί μου, για να βρεθούμε απέναντι. Λοιπόν, ωραίο το ντέρμπι, να παίξουν καλά οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση που παίρνει έτσι καινούριους ποδοσφαιριστές, αν δεν κάνω λάθος. Ο Άρης έχει δοκιμαστεί τον τελευταίο καιρό, έχει επίσης μια καλή ομάδα και ελπίζουμε σε έναν πολύ ωραίο αγώνα την Κυριακή στην Τούμπα. Το κλασικό ντέρμπι της πόλης. Είπαμε για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί σήμερα. Βεβαίως να πω για μια ακόμα φορά ότι μπορείτε να στέλνετε στο Viber ό,τι θέλετε, 697-7-20-10-70, και μια που μιλάμε για χρόνο,

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για την 8:30, Δημήτρη, και θα επιστρέψω αμέσως μετά από ένα τραγούδι για να πάρουμε και μια ωραία ανάσα, για να μιλήσουμε για τις μάχες που γίνονται μέσα στα σούπερ μάρκετ, για το κρέας, για την έκπτωση που φτάνει στο 28% σε κάποια σούπερ μάρκετ και ποια νέα προϊόντα θα ρίξουν την τιμή τους μέσα σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται Συμφωνία Κυρίων. Δεν ξέρω αν είναι συμφωνία, πάντως όταν πολλοί συμφωνούν, οι κύριοι συνήθως, ξέρετε, ο κόσμος μάλλον δυστυχεί. Και αυτό που έχω δει εγώ τον τελευταίο καιρό, πιο τελευταίο καιρό, αυτό που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια στο σούπερ μάρκετ είναι μια φέμαξη. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να ψωνίσει ο κόσμος και να βγάλει το μήνα του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα δούμε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM, 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, Θήτε FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης, στα ραδιόφωνά σας, στο πρωινό του Σαββάτου. Είναι ο καφές του Σαββάτου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας κάθε Σάββατο πρωί από τις 8 έως τις 11, γιατί από τις 11 και μετά το ραδιόφωνο παίρνει την αθλητική του χρειά. Όλες οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, όλα τα ρεπορτάζ που αφορούν την αθλητική ζωή της πόλης, σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο και πολύ χορταστικό. Θα σας πω και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Θήτα για σήμερα, για να ξέρετε ποιους θα ακούσετε και ποιες θα είναι οι σημερινές έτσι, οι ποδοσφαιρικές και γενικώς όλες οι αναμετρήσεις οι αθλητικές. Να πάω λίγο στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία σήμερα στο πρωτοσέλιδό της μιλάει για το εκλογικό σοου στο Καστελόριζο του Πρωθυπουργού μετά το φτωχό δημοσκοπικό ταμείο της ΔΕΘ, επενδύει τώρα στην ένταση και στο θερμό επεισόδιο. Και να πάω σε μία... σε ένα από τα θέματα της εφημερίδας, το οποίο θα πρέπει λιγάκι να το δούμε. Υπάρχει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εξέφρασε, όπως το μάζεψε μετά, μία προσωπική άποψη. Η προσωπική του άποψη είναι ότι το επίδομα ανεργίας που παίρνουν οι άνθρωποι όταν μένουν χωρίς δουλειά δεν θα πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 2 μήνες. Και το είπε και μετά το μάζεψε λέγοντας ότι είναι μια δική μου προσωπική θέση. Προφανώς ο άνθρωπος έχει δει κάποιους δείκτες οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν. Έχει πέσει η ανεργία, λέει, νομίζω στο 7%, κάπου εκεί έβλεπα σε ένα πρωτοσέλιδο πριν από μερικές ημέρες. Όμως πρέπει να πω για μια ακόμα φορά ότι οι άνθρωποι αυτοί ή βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από την κοινωνία ή το κάνουν επίτηδες. Δεν μπορείς να το λες αυτό σε έναν άνθρωπο που μένει άνεργος. Και υπάρχουν και ηλικίες οι απαγορευτικές στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, όταν είσαι πάνω από 50, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε πάρουν σε οποιαδήποτε δουλειά. Επίσης, όταν είσαι πάνω από 50, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις και να δουλέψεις πάρα πολλές ώρες εργασίας. Επίσης, όταν παίρνεις ένα επίδομα το οποίο είναι της τάξης των 500, πόσο έχει πάει, είναι πάρα πολύ δύσκολο, 500-600 ευρώ κάπου εκεί είναι, 565, ναι, κάπου εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσεις με αυτό το επίδομα. Δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος προτιμά να κάθεται στο σπίτι και να ζει με το επίδομα ανεργίας και να μην βγαίνει έξω στην αγορά εργασίας, να κινηθεί, να δουλέψει, να βγάλει χρήματα και να κάθεται στο σπίτι, που οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, αν μετρήσετε την κατάθλιψή τους, είναι σίγουρα στο ζενίθ. Και δεν το λέω τυχαία. Το λέω γιατί υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον μου που περνάνε σε αυτό το στάδιο, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, ψάχνουν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να απορροφηθούν πουθενά σε κανένα τομέα έξω εργασίας, αφήστε που όλη η αγορά έχει να κάνει με εστίαση, με καφέ και με τυροπιτάδικα. Δηλαδή, πού θα σε πάρουν αν δεν έχεις κάποια εξειδίκευση στα 50 σου χρόνια? Και μάλιστα περάσαμε εποχές που ήταν όλα πολύ πολύ πιο εύκολα και υπάρχουν άνθρωποι αυτής της ηλικίας που, το ξέρεις, δεν έχουν μάθει ακόμα και υπολογιστή, μερικοί άνθρωποι σε αυτή την ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν σε άλλα χρόνια, σε άλλες συνθήκες, χωρίς τόσο πολύ τα τεχνικά μέσα και την πληροφορική και την μπροστά τους. Οπότε η δυσκολία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλει λίγο προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Λες και είμαστε καμία Σουηδία και τι το θέλουμε, μωρέ, το επίδομα ανεργίας, να βγούμε έξω, 100 δουλειές έχουμε. Δηλαδή, αυτοκτονούμε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Έχουμε γίνει Ελβετοί, Σουηδοί, δεν ξέρω τι έχουμε γίνει. Πάντως, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην αγορά εργασίας. Α, και ήθελα να πω για το δείκτη, γιατί το ξέχασα πριν, είδες, γιατί μεγάλωσα κι εγώ. Λοιπόν, ο δείκτης που λέει ότι πέφτει η ανεργία, κυρίως πέφτει από αυτά τα προγράμματα που γίνονται, τον άνω των 50, τον άνω των 55, που είναι 7 μήνα, που είναι 8 μήνα, που πάνε οι άνθρωποι, τα παρακολουθούν. Αλλά όταν τα παρακολουθείς, δεν έχεις πια το βελτίο ανεργίας σε ισχύ. Οπότε στα κοιτάπια τους και στα χαρτιά τους φαίνεται και στους υπολογιστές τους ότι πέφτει η ανεργία. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βρει δουλειά. Απλά έχουν πάει να κάνουν ένα πεντάμινο, ένα εξάμινο πρόγραμμα και μόλις θα γυρίσουν πάλι στο σπίτι τους, πάλι θα ξαναβγάλουν αυτό το βελτίο ανεργίας και πάλι είναι πάλι στα ίδια. Δηλαδή, εντάξει, λίγο ηρεμία στον τρόπο με τον οποίο λέμε αυτά που λέμε, γιατί ο κόσμος έξω στενάζει, στεναχωριέται και δεν είναι ανάγκη να ακούει και αυτά τα προκλητικά, αυτές τις προκλητικές δηλώσεις. Να πούμε επίσης ότι από την εφημερίδα
Δημοκρατία το παίρνω και αυτό. Άλλη μια αρνητική πρωτιά. Τις περισσότερες αιτήσεις εσύλου στην Ευρώπη για το 2026 τις έχει εγκρίνει η Ελλάδα. Με χιλιάδες Αφγανούς, Σουδανούς και άλλους οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να βρουν εργασία. Υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν βρίσκουν εργασία και προβαίνουν σε άλλες δραστηριότητες. Αυτά σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας και με την αγορά εργασίας. Είναι Σάββατο πρωί, είμαστε ακριβώς στα 40 λεπτά μετά τις 8 ή στα 20 λεπτά πριν από τις 9. Για τους αριστοκράτες που τώρα έχετε ξυπνήσει, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με ωραία μουσική. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Νίκο που είναι απέναντί μου στις ρυθμίσεις, σε εκδόσεις, στα κουμπάκια μας, στους ήχους μας και στις ωραίες μουσικές μας. Ξυπνάμε ωραία κάθε Σαββατοκύριακο. Πάμε μαζί έως τις 11. Σχολιάζουμε και τα πρωτοσέλιδα. Βλέπουμε λίγο, ρίχνουμε μια ματιά και στο τι έχει συμβεί όλη την εβδομάδα. Και έχουμε μπροστά μας ένα πολύ χορταστικό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη που θα μιλήσουμε για όλα αυτά και στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Απέναντι μου ο Δημήτρης, ο Νίκος στα κουμπάκια και στις ρυθμίσεις των ήχων μας. Είναι πρωινό του Σαββάτου, είναι λίγο πιο χαλαρή η πόλη. Από ό,τι βλέπω από την κίνηση στη Τζιμισκή, τώρα έχει ξεκινήσει να ξυπνάει η πόλη, γιατί η πόλη απόψε θα ξενυχτήσει. Οπότε να σας πω και το Viber του Θείτε FM 107,1 697 20 10 70. Παίζουμε πολύ με το 7 στο Θείτε FM. Και το 7 είναι ο αριθμός του τζογαδόρου. Δεν είναι? Είναι ωραίος αριθμός όμως. Αρκεί να μην τζογάρουμε τις τύχες μας, ρε φίλε. Να μην τζογάρουμε τις τύχες μας. Για πες το. 7 του Νοέμβρη, σε Σκορπιός. Εντάξει, ωραία. Έχουμε εδώ πέρα, ξέρετε, και γενέθλια. Σιγά σιγά να τρώμε τούρτες όλοι, γιατί είμαστε πολύ πληθείς. Έχουμε ένα ραδιόφωνο που έχουμε πολύ πολύ κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε αρχής γενομένης από αυτή τη βδομάδα που φάγαμε τα γλυκά του Βασίλη Ψυχαγιά, που είχε γενέθλια. Χρόνια του πολλά για άλλη μια φορά. Και έπεται συνέχεια. Δεν θα τα κρύβετε όμως τα χρόνια σας. Θα τα λέτε τα χρόνια σας. Γιατί διακρίνω και στους άντρες μια τέτοια τάση. Εντάξει, εμείς όλες οι γυναίκες, να πω ότι φρενάρουμε εκεί στα 40, 40. Δεν φρενάρουμε και δεν βάζουμε μπρος ξανά ποτέ. Πόσων ετών είσαι? 40, 40. Ακούγεται άσχημο το 5. Το 5 ακούγεται άσχημο. Δηλαδή το βάζεις μπροστά και λες, είναι η πρώτη μεγάλη φάση στη ζωή ενός ανθρώπου όταν βάζει εκείνο το 5 στην τούρτα, που αρχίζει και νιώθει διαφορετικά. Κακά τα ψέματα. Τώρα μην κοιτάς το ρέμο που έγινε 30, αλλά αυτή η πορεία είναι ωραία των 30 χρόνων. Όμως την έχεις περάσει έτσι, έχεις κάνει τέτοια καριέρα, σε νοιάζει. Λες μια φορά γίνεσαι 30, αλλά μετά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Λοιπόν, η πόλη γεμάτη με κόσμο. Να πω λίγο για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, γιατί το έλεγα πρωτύτερα και τώρα έχουν ανοίξει και τα περισσότερα σούπερ μάρκετ και έχουν τις προσφορές, τις λεγόμενες προσφορές κάθε εβδομάδα. Έλεγα πριν για αυτά τα ωραία μυστικά. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, έχει 2-3 μυστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την αγορά. Και όσοι σπουδάζουν, ξέρετε, αυτό την ωραία επιστήμη που λέγεται ψυχολογία του αγοραστή. Υπάρχει αυτή η επιστήμη, να ξέρετε. Παίζουν πάρα πολύ με αυτή την επιστήμη εκεί στα σούπερ μάρκετ. Πρώτα απ' όλα, οι προσφορές. Τώρα θα μου πεις, κάτω από αυτή τη λογική ήρθε και η προσφορά της κυβέρνησης που έχει να κάνει με τον κουμπαρά, το 1-1. Δηλαδή η λογική είναι, βάζεις εσύ 5 ευρώ για το παιδί σου, πάρε άλλα 5 ευρώ από την πολιτεία. Στο λογαριασμό, ανταποδοτικό. Και στα 18 το παιδί θα πάρει 10 ευρώ αν έχεις βάλει 5 ευρώ. Να βάλει ο παππούς άλλα 10, να βάλει η γιαγιά άλλα 10, να βάλει ο νονός άλλα 10, να βάλουν όλοι από 10, ρε παιδί μου, να φτάσουμε τα 100 ευρώ. Συν ένα ακόμα κατοστάρικο από την κυβέρνηση. Και αυτό ο κουμπαράς ανταποδοτικός, όταν θα φτάσει το παιδί σου 18 χρονών, θα φτάσει στα 60.000. Είναι μια καλή αρχή για να πάει να νοικιάσει το πρώτο του σπίτι. Να έρθει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που φαντάσου μετά από 18 χρόνια πόσο θα έχουν πάει τα νίκια. Θα του φτάνουν τα 60.000. Θα του φτάνουν, θα είναι τα ποτά της Παρασκευής, που λέει και ένας φίλος μου. Οπότε αυτή η ψυχολογία του 1-1 του σούπερ μάρκετ πέρασε πολύ ωραία και με τον κουμπαρά. Δηλαδή, παίρνεις ένα, αλλά παίρνεις δύο στην πραγματικότητα. Άλλο αν το ένα είναι τόσο υποτιμημένο, τα 100 ευρώ μέσα στο μήνα, ας πούμε, είναι υποτιμημένο ποσό. Απ' την άλλη όμως δεν το έχει ο μέσος Έλληνας. Η μέση ελληνική τάξη, η μεσαία τάξη, για να το πω πιο σωστά, δεν το έχει αυτό το κατοστάρικο να του μείνει. Ειδικά από τώρα και μετά που αρχίζει η προετοιμασία κάθε ελληνικού νοικοκυριού για την ενέργεια. Δηλαδή να μπει στη διαδικασία του να βάλει το αέριο στην άκρη, το ηλεκτρικό στην άκρη και να μπορέσει να θερμάνει το σπίτι του. Διάβαζα μια έρευνα, όχι πολύ παλιά, πρόσφατη, τον Ιούνιο του 2026 είχε γίνει αυτή η έρευνα και αντικατροπτρίζει αυτό ακριβώς που είπα. Το ότι ο σύγχρονος Έλληνας επενδύει μόνο ένα 10% για τη διασκέδασή του μέσα στο μήνα και αυτό στο χώρο του φαγητού και της εστίασης, δηλαδή βγαίνει ένα Σάββατο για ένα φαγητό με μια παρέα με την οικογένειά του και τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα προσπαθεί να αποταμιεύσει, ιδιαίτερα με το που μπαίνει το φθινόπωρο, όλα αυτά που χρειάζεται για τη θέρμανση του σπιτιού του, για την ενέργεια, η οποία στην Ελλάδα είναι πανάκριβη. Και αυτά τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα τιμολόγια, τα οποία σε παίρνουν και τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες και ναι, σε πού πάροχο είστε, και θα σας δώσω εγώ μια πολύ καλύτερη προσφορά, που δεν φταίνει και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, τη δουλειά τους κάνουν, απλά είναι
τρομερά ενοχλητικό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν τα τηλέφωνα όλου του κόσμου και καλούν για να σου δώσουν μια καλύτερη προσφορά. Εντάξει, στην ελεύθερη αγορά ζούμε, θα μου πεις. Αυτό συμβαίνει. Όμως, φανταστείτε που ακόμα και το ένα λεπτό της κιλοβατόρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βρεθήκαμε να μετράμε με το κομπιουτεράκι πόσο μας πάει η κιλοβατόρα. Πήραν και χαμπάρι τώρα ότι όλοι έχουν γίνει τουρίστες στις εταιρείες. Δηλαδή φεύγουν από τη μία εταιρεία, πάνε στην άλλη. Μετά φεύγουν από την άλλη, πάνε στην άλλη και λένε στην τρίτη εταιρεία καίγεσαι. Γιατί αφήνουν και κάτι πιστόλια. Καταλαβαίνεις που αντιχούν. Και οι περισσότεροι φεύγουν από τη μία εταιρεία, πάνε στην άλλη εταιρεία για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν έστω και περισσότερα χρήματα για να βγάλουν το μήνα. Και όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Δεν τα λέω τυχαία που ξεκίνησε από το σούπερ μάρκετ και από τον ανταποδοτικό κουμπαρά. Το 1+1 της κυβέρνησης που το είδαμε ως ένα μέτρο ωραίο και λέμε ωραίο είναι αυτό βρε παιδί μου για τα παιδιά, για το αύριο, έχει μια λογική βοήθειας κυρίως για τις νεότερες γενιές. Απ' την άλλη όμως έχει και αυτή τη λογική του 1+1 στη ζωή που μπαίνει παντού στην καθημερινότητά μας. Τραγούδι και επιστρέφω για να πούμε περισσότερα εδώ στο πρωινό του Σαββάτου στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Η καθημερινότητά μας μπροστά, όλα όσα μας κάνουν να προβληματιζόμαστε, αλλά και για τα ωραία της ζωής θα μιλήσουμε, γιατί έχουμε και πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας να ζήσουμε στην πόλη. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θήτε FM 107,1 η φωνή της Θεσσαλονίκης στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Συμπληρώνουμε σε λίγο την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Και πρέπει να σας πω ότι το ραδιόφωνο του Θήτα από τις 11 και μετά θα γίνει αθλητικό. Δηλαδή θα έχουμε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Και παίρνω αφορμή από αυτό για να σας πω ότι τρισάγιο και μηχανοκίνητη πορεία σήμερα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη μνήμη του Κλεωμένη που δολοφονήθηκε. 6 μήνες συμπληρώνονται από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ σε περιοχή της Καλαμαριάς. Θυμίζω το γεγονός ότι ο 20χρονος είχε πέσει νεκρός μετά από μαχαιριά που δέχτηκε και πρέπει να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν μια μηχανοκίνητη πορεία που θα καταλήξει στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Κλεωμένης. Είναι αυτά που λέγαμε πριν. Τώρα έχουμε την Κυριακή έχουμε έναν αγώνα ΠΑΟΚ Άρης. Έναν αγώνα που μπορεί να δυναμητήσει τέλος πάντων. Είναι μία αφορμή να ενωθούμε. Είναι μία αφορμή να δείξουμε πόσο το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει κοινωνικές ομάδες, ιδεώδη, τα πάντα. Και να μην είναι τόπος και αιτία για αντιπαραθέσεις όλο αυτό. Η πόλη δεν έχει ανάγκη από περισσότερες... Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτή την πόλη και έχουν συμβεί και πολύ άσχημα γεγονότα σε αυτή την πόλη. Δεν έχει ανάγκη η πόλη από περισσότερα τέτοια γεγονότα και περισσότερα τέτοια περιστατικά. Και ελπίζω οι ομάδες που είναι σύμβολα και είναι ιδέες να μείνουν έτσι. Δεν είμαστε εμείς οι ομάδες. Δεν είμαι ούτε εγώ που υποστηρίζω μια ομάδα, ούτε εσύ που υποστηρίζεις μια άλλη ομάδα. Η ομάδα είναι μια ιδέα. Υπάρχει, δεν πεθαίνει ποτέ, δεν τελειώνει ποτέ και κανένας δεν μπορεί στο όνομα μιας ομάδας να κάνει ό,τι βλακεία του έρχεται στο κεφάλι εναντίον ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να υποστηρίζει μια άλλη ομάδα και αυτό να γίνεται στο όνομα μιας ομάδας. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει τα αιματοκυλίσματα αυτά στα γήπεδα και έξω από αυτά. Μακριά από όλα αυτά λοιπόν, ας μάθουμε να ζούμε με τις ομάδες μας, να βλέπουμε τους αγώνες που μας ενδιαφέρουν, να χειροκροτάμε τις ομάδες μας, να στενοχωριόμαστε όταν χάνουνε, αλλά να μην ξεσπάμε σε φιλάθλους άλλων ομάδων. Αυτό πια πρέπει να σταματήσει. Και παίρνω αφορμή και από αυτή τη μηχανοκίνητη πορεία που θα γίνει σήμερα. Αλλά να πάμε και στα ωραία της ζωής, παιδιά, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι ωραίο. Θα έχει πολύ ωραίες έτσι, παραστάσεις και πολύ ωραίες εικόνες. Προσπαθώ να δω τον καιρό, τα καινούργια προγνωστικά μοντέλα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου λίγο να μπω να δω τον καιρό σήμερα, για να δω τι καινούργιο μας φέρνει το Αναώρα στη Θεσσαλονίκη, για να δω τι θα γίνει στη συναυλία, παιδιά, γιατί έχω λίγο αγωνία, να σας πω την αλήθεια, και εγώ. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μου δείχνει... Γιατί βλέπω 9 η ώρα το βράδυ, βροχούλα, στους 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο και η βροχή σταματάει στις 12. Δεν θέλω να το πιστέψω δηλαδή. Τι είπες, Δημήτρη? Ψυχάλα θα είναι, λες. Πάρτε όλοι από μια ομπρέλα που θα πάτε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ελπίζω το προγνωστικό μοντέλο που έχω μπροστά μου να μην βγει αληθινό, γιατί πραγματικά θα είναι μια βραδιά που δεν αξίζει να πάει τόση προετοιμασία και να έχουμε βροχή. Πάντως δεν νομίζω να πάθει αυτό που έπαθε η Λιόλιου και ο Νταλάρας, που εντάξει, ήταν καταρακτώδεις εκείνες οι βροχές, εκείνες τις βραδιές. Δεν το περίμενε κανένας. Άρα το πολύ πολύ να ψυχαλίσει λίγο. Δεν νομίζω να είναι και δυνατή η βροχή. Και το μετρό σήμερα είναι ανοιχτό όλη την ημέρα, 24 ώρες 24 ώρο. Για εσάς που θέλετε να βγείτε έξω και να κάνετε τις βολτίτσες σας στην πόλη, μπορείτε να τις κάνετε και με τα μεσονύκτια, παρακαλώ πολύ. Ευρώπη αισθάνομαι πολύ, Δημήτρη, με το μετρό 24 ώρο. Πολύ, πολύ Ευρώπη. Δηλαδή να μπαίνεις 12 η ώρα και να βγαίνεις 5 ώρα το πρωί. Θα θυμηθώ τα χρόνια τα φοιτητικά, ρε παιδί μου, που βγαίναμε τη νύχτα όλοι και γυρνούσαμε τα ξημερώματα. Είναι ωραία που το μετρό κινείται. Μακάρι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται τώρα λόγω ΒΕΘ να εφαρμοστεί γενικώς τα Σαββατοκύριακα στην πόλη, ιδιαίτερα τις γιορταστικές περιόδους. Χριστούγεννα, έτσι που έχει περισσότερο κόσμο. Να μπούμε στη διαδικασία. Πρέπει να σου πω ότι χθες που ερχόμουν με το μετρό είχε τόσο πολύ κόσμο. Τόσο πολύ κόσμο Παρασκευή βράδυ που δεν μπορούσαμε να πάρουμε τους σειρμούς. Περνούσαν από μπροστά μας, σταματούσαν, κατέβαινε λίγος κόσμος. Δεν χωρούσαμε να μπούμε μέσα στο μετρό. Δεν ξέρω τι είχε γίνει χθες το βράδυ, τι είχαν πάρει όλοι το μετρό. Είχε πάρα πολύ κόσμο η πόλη. Μάλλον οι περισσότεροι ήρθαν χθες, οι επισκέπτες,
Και σήμερα αναμένεται στα παραλιακά καφέ, στα εστιατόρια της πόλης, η εστίαση θα δουλέψει φουλ. Φουλ όμως. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε στον ΘΙΤ FM 107,1.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

σαν κάτι να σαλεύει βλέπω κάτω από περαστικούς της πόλης, ενώ γιατί η κίνηση εντάξει υπάρχει, έχει ξεκινήσει στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και η Τσιμισκή βλέπω ότι παίρνει τους ρυθμούς του Σαββατοκύριακου σιγά σιγά. Είμαστε ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 9 στο ραδιόφωνο του Θήτα FM 107,1. Είμαστε ένα ολοκένουργιο ραδιόφωνο της πόλης, η φωνή της Θεσσαλονίκης φιλοδοξούμε να γίνουμε, με τη δική σας τη φωνή, με τη δική σας την καθημερινότητα και το Σάββατο μαζί σας από το πρωί. Και να πω ότι Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο και Δημήτρης Νίκου στη ρύθμιση του ήχου στην εκπομπή, θέλω να πω στον απόϊχο αυτής της τρομερής υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη, που ξεσκεπάζει πολλά προβλήματα στο χώρο τον ιατρικό και πολλά προβλήματα όσον αφορά το πόσο διάτριτος είναι αυτός ο χώρος, πόσο μπορούν κάποιοι να γίνονται γιατροί χωρίς ειδικότητα, κάποιοι να μπαίνουν σε ιδιωτικά ιατρία, να βάζουν μηχανήματα, να τα εξαφανίζουν όταν έρχονται για να κάνουν ελέγχους ο ιατρικός σύλλογος. Όλα αυτά δείχνουν ένα διάτριτο σύστημα το οποίο λειτουργεί μια χαρά σε αυτή τη χώρα, όταν από ό,τι φαίνεται υπάρχει χρήμα και κοινωνικό στάτους. Γιατί πολλά θα φανούν πίσω από αυτή την υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει πρώτα απ' όλα τον κόσμο, γιατί πρόκειται για έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από αυτό και πίσω από αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη βρωμιά. Θέλω να πω ότι σήμερα είδα νωρίτερα σε μία εκπομπή την κυρία Δημογλίδου της Ελλάς, η οποία είπε ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν πολύ σημαντικά στοιχεία από τους γιατρούς. Και όσο και αν έχει προκαλέσει θλίψη όλο αυτό το γεγονός, από την άλλη συνέρχεσαι και βλέπεις ότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης μπορούσε να βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί μέσα και προκαλούν το λιγότερο οργή στον κόσμο. Γιατί η αποκάλυψη ότι υπήρχαν πολύ σημαντικά στοιχεία που θα βοηθούσαν την πορεία της ανάκρισης, τα οποία απέκρυψαν και απέκρυψαν με πολύ δόλιο τρόπο οι δύο γιατροί. Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια αρχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ήδη την ανάκτηση. Το εγκληματολογικό πλέον δουλεύει πάρα πολύ καλά σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Δεν μπορώ, είπε η κυρία Δημογλίδου, να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης. Έγιναν προσπάθειες να αποκρύψουν πολύ σημαντικά στοιχεία και όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα. Μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στο σπίτι του Μαζονάκη, αλλά και στο ιδιωτικό ιατρείο που είχε προηγηθεί αυτό το περιστατικό. Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει ότι είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν τα αντανακλαστικά της αστυνομίας και βοήθησαν πάρα πολύ στις προσπάθειες που έγιναν. Υπήρχαν και οι μαρτυρίες και του Εκαβίτη, υπήρχαν και οι μαρτυρίες και του γείτονα, ο οποίος είχε δει τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει πολύ νωρίτερα από ό,τι είπαν οι δύο γιατροί μέσα στο ιατρείο. Οπότε γύρισαν την κάμερα πίσω και τα βρήκαν όλα αυτά οι αστυνομικοί. Επίσης, υπάρχει μια δυνατότητα, πρέπει να το ξέρουν αυτό πλέον όλοι στα εγκληματολογικά στην Ελλάδα, να βρουν τα πάντα. Δεν μπορείς να αποκρύψεις ούτε να. Και αυτό το ρημάδι, το κινητό που το έχουμε όλοι στα χέρια και νομίζουμε ότι διαγράφοντας μια φωτογραφία, γιατί τη διέγραψαν τη φωτογραφία που έκανε την πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής, τη διέγραψαν τη φωτογραφία για να μην υπάρχουν τα τεκμήρια ότι όντως είχε κάνει στο μηχάνημα την ιατρική πράξη, για να μην φανεί ότι πέθανε στα χέρια τους. Φαίνεται ότι με την ανάκληση που έγινε της φωτογραφίας τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Επίσης, έγινε προσπάθεια και για άλλα πράγματα να τους μπερδέψουν με τις ώρες, με όλα αυτά. Αντιφάσεις απίστευτες. Ήταν πάρα πολύ βασικό βέβαια να προχωρήσουν στην έρευνα και ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ώρα της άφιξης και βέβαια στο πόσο υπήρχε μεγάλη απόκληση στο χρόνο, στον πραγματικό χρόνο και όλα αυτά που γίνανε μετά. Δηλαδή ότι όχι μόνο δεν προσπάθησαν να τον σώσουν πραγματικά, αλλά ψάχνανε και στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν πώς θα τον επαναφέρουν. Τον κράτησαν για πάρα πολλή ώρα εκεί μέσα. Χάθηκε πάρα πολύ χρόνος που θα μπορούσαν να τον είχαν βοηθήσει και να είχε σωθεί. Και σκούπιζαν, καθάριζαν, έφτιαχναν το μηχάνημα για να μην φαίνεται ότι είχε γίνει ήδη πλασμαφαίρεση. Βέβαια, όλα τα βρήκαν οι αστυνομικοί. Το μόνο δηλαδή που τους ενδιέφερε είναι να αποκρύψουν τα στοιχεία που τους ενοχοποιούσαν και τίποτε άλλο. Να φανεί ότι αυτό έγινε πριν τη διαδικασία της ιατρικής πράξης.
πράξεις, οπότε αυτοί δεν έχουν καμία συμμετοχή. Όπως καταλαβαίνετε, όλα φάνηκαν, η αλήθεια βγήκε στο φως και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους δύο γιατρούς, οι οποίοι βέβαια δεν είναι μόνο ότι έκαναν όλα αυτά που έκαναν, που είναι και απάνθρωπο όλο αυτό και εξοργιστικό, και όταν έχεις δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, μένεις μέχρι το τέλος να βοηθήσεις τον ασθενή, να τον επαναφέρεις, να σώσεις τη ζωή του. Δεν είναι μόνο αυτό, ότι έψαχναν στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν πώς θα τον επαναφέρουν. Και το χειρότερο από όλα που προκαλεί οργή και ανατριχύλα στον κόσμο είναι η απανθρωπιά. Ότι δεν τους ένοιαζε ουσιαστικά να σώσουν τον τραγουδιστή, τους ένοιαζε να μην μπλέξουν. Αυτό που λέμε, άσε να μην μπλέξω. Γιατί από ό,τι φάνηκε και τα μηχανήματα και αυτή η ολιστική ιατρική, αυτή η μοντέρνα ολιστική ιατρική, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη διαφήμιση και στο ίντερνετ, διάβαζα μάλιστα ότι θα έχουν ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο στο διαδίκτυο, όπου δεν θα γίνονται διαφημίσεις τέτοιων ιατρίων από εδώ και πέρα και δεν θα γίνονται τέτοιες διαφημίσεις χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο νομικό, όσο μπορούν βέβαια, γιατί το διαδίκτυο είναι ξέφραγο αμπέλι, αλλά όσο μπορούν να το κάνουν, να βοηθήσουν τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε, εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το χρήμα και το κοινωνικό στάτους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν διαφήμιση τεράστια. Δεν μπορούσες να βρεις χώρο για να κλείσεις ραντεβού. Αυτό δείχνει ότι είχαν μια απίστευτη επιρροή στους κύκλους αυτούς. Και η επιρροή αυτή έχει να κάνει και με το κοινωνικό στάτους και με το χρήμα που έπλεε εκεί, όπως φαινόταν, και το ότι κανένας δεν νοιαζόταν αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν πραγματικά άδεια, αρκεί που ήταν ένα πολύ διαφημισμένο ιατρείο. Πήγαιναν και βέβαια τον έβγαλαν φωτογραφία, γιατί για αυτούς ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να ψαρέψουν και άλλους πελάτες. Δηλαδή, να κοίταξε, και ο Μαζονάκης κάνει σε εμάς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και προκαλούν ανατριχύλα από την έκβαση, έτσι, του περιστατικού. Θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψω, γιατί είπε κι άλλα η κυρία Δημογλίδου, που δείχνουν πώς ακριβώς έφτασε η αστυνομία στο να πιάσει το νήμα από την αρχή και να καταλάβει τα ψέματα και τις ανακρίβειες των δύο γιατρών που στην αρχή προσήλθαν ως μάρτυρες, έτσι. Και τώρα έχουν γίνει κατηγορούμενοι και μάλιστα με πολύ βαρύτατο κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο και αναμένεται σήμερα να έχουμε και άλλες εξελίξεις.

Έλεγα πριν εδώ με τον Δημήτρη τον Νίκο τον ηχολήπτη μας ότι είναι Σάββατο πρωί και θέλεις να πεις κάτι πιο ευχάριστο, ότι κάτι πιο ωραίο, ότι κάτι πιο καθημερινό και κάτι που θα μας κάνει να γελάσει το χιλάκι μας. Αλλά η επικαιρότητα είναι πάντα βαριά τον τελευταίο καιρό που δεν μπορείς να μην ασχοληθείς. Εκείνο που έλεγα πρωτύτερα και έκανε και την μεγαλύτερη εντύπωση στον κόσμο, γιατί τους αφορά. Το θέμα της υγείας μας αφορά όλους και η υγεία μας στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι. Αυτό το αγαθό της υγείας λέμε ότι συνήθως οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση έχουν πρόσβαση σε καλύτερες ιατρικές υποδομές. Το λέμε πολύ συχνά. Λοιπόν, για μένα τα δημόσια νοσοκομεία, όση εμπειρία είχα στη ζωή μου από δημόσια νοσοκομεία, νιώθω πολύ ασφαλής εκεί. Και πρέπει να πω ότι αυτά τα ιδιωτικά ιατρία που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, τα τύπου ολιστικής ιατρικής που έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας τελευταία, με τα βλαστοκύτταρα, με αυτές τις πολύ ωραίες μεθόδους αντιγύρανσης, ναι, είναι πάρα πολύ καλά, αφού πρώτα κάνεις όλες τις εξετάσεις και είσαι όντως υγιής και δυνατός για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε τέτοιες ιατρικές πράξεις. Βέβαια, αυτή η ιατρική πράξη δεν είναι για τέτοια πράγματα. Γίνεται κυρίως σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στον οργανισμό τους. Δηλαδή σε περιπτώσεις βαριάς δηλητηρίασης, γίνεται η πλασμαφαίρεση από ό,τι διάβαζα. Από ανθρώπους που είναι γιατροί, έτσι, όχι από ένα ρεπορτάζ που μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Γίνεται επίσης σε κάποιες βαρύτατες περιπτώσεις ασθενειών που έχουν να κάνουν με το ανοσοποιητικό μας, δηλαδή γίνεται σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Φτάνεις στο σημείο να κάνεις την πλασμαφαίρεση, να διαχωρίσεις το πλάσμα από το αίμα και να βάλεις κάποια ξένα σώματα μέσα στο αίμα για να μπορέσεις να το καθαρίσεις ουσιαστικά. Αυτό που γίνεται εκεί, σε αυτά τα ιατρία, και έχει να κάνει κυρίως για κατακράτηση υγρών, για αντιγύρανση, για όλα αυτά, θέλει να έχεις κάνει πολλές εξετάσεις για να φτάσεις και να είσαι σίγουρη ότι σε αυτό το ιατρείο πραγματικά οι γιατροί έχουν πάρει εξειδίκευση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να διαβάζουμε να βγαίνει η κυρία Παγώνη και να λέει άνευ ειδικότητας η γιατρός, άνευ ειδικότητας, η οποία έχει δηλώσει γυναικολόγος, έτσι. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την απανθρωπιά σε όλο αυτό το σκηνικό μέσα στο ιατρείο το μεσημέρι της Τετάρτης, το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτή την απανθρωπιά που δείχνει ότι δεν υπάρχει πλέον έξω στην κοινωνία μας ίχνος κοινωνικής ενσυναίσθησης. Μιλάμε για κοινωνική αναλγησία. Τα πάντα για τη δημοσιότητα και το χρήμα. Έβλεπα χθες ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ ότι αυτό το ιατρείο είχε πάρα πολλούς πελάτες και από την Τουρκία ακόμα. Δηλαδή μιλάμε για ένα ιατρείο χρυσορυχείο. Μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο πραγματικά είχε δημιουργήσει ένα κύκλο πελατών με τεράστιο κοινωνική απήχηση και κοινωνικό στάτους, όπου από στόμα σε στόμα αυτοί οι άνθρωποι που έψαχνες να τους βρεις με τα κιάλια για να κλείσεις ραντεβού, έκαναν λέει και κάτι, τώρα το διάβαζα και χαμογελούσα. Σου έδιναν λέει μετά, αφού έκανες τις θεραπείες εκεί, σου δίνανε και σε ένα χαρτί μια σειρά από βιταμίνες, από προβιωτικά, όπως τα λένε όλα αυτά τα σκευάσματα, τα οποία όμως μπορούσες να τα προμηθευτείς από δύο συγκεκριμένα φαρμακεία, τα οποία φυσικά πρέπει να είχαν μεταξύ τους απόλυτη έτσι σχέση. Και σε αυτά χρηματική είναι. Και σε αυτά πήγαινες και ο λογαριασμός στο τέλος, δηλαδή πόσο πρέπει να πληρώσω για αυτές τις βιταμίνες, για αυτά τα προβιωτικά, για αυτά τα σκευάσματα, ήταν γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Δεν φτάνει δηλαδή όλη την ταρίφα που πλήρωνες για να σου κάνουν αυτές τις πολύ ωραίες ιατρικές πράξεις που γίνονταν μέσα στο ιατρείο. Έπρεπε μετά να πας και σε συγκεκριμένα φαρμακεία, να δώσεις και ένα σκασμό λεφτά για να πάρεις όλες αυτές τις βιταμίνες και όλα αυτά τα σκευάσματα για να λειτουργήσει μετά ο οργανισμός ακόμα καλύτερα. Η τρέλα βέβαια του ανθρώπου να παραμείνει για πάντα νέος και επίσης αυτή αφηνιασμός μας έχει πιάσει. Το βλέπω και στο διαδίκτυο με αυτά τα φίλτρα, με αυτή την, το λέω και για μένα, όλοι μας το παθαίνουμε αυτό.
να δείξουμε πιο νέοι από ό,τι είμαστε. Αυτή η τρέλα λοιπόν της αιώνιας νεότητας, της απόλυτης νεότητας, η οποία μας έχει πιάσει και στο διαδίκτυο που έχει κατακλειστεί από ψεύτικες φωτογραφίες, από φιλτραρισμένες φωτογραφίες, από φιλτραρισμένα προφίλ, από φιλτραρισμένα βίντεο, όλα αυτά νομίζω ότι έχουν καταλήξει σε μια απίστευτη ματαιοδοξία, σε μια επίπλαστη πραγματικότητα, η οποία τελικά δεν μας αφορά. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε και έτσι στην πραγματικότητα. Δεν αποδεχόμαστε οι άνθρωποι το γύρας. Δεν θέλουμε να αποδεχτούμε και όλα αυτά που φέρει το γύρας. Δηλαδή ότι είμαστε πιο αδύναμοι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που κάναμε πρωτύτερα, ότι δεν μπορούμε να είμαστε τόσο όμορφοι όσο αν είμαστε στα 20 και στα 30. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε επίσης ότι δεν θα μας κάνουν πολλά like από κάτω αν βγούμε λίγο πιο με περισσότερα κιλά ή με μια ρητίδα παραπάνω οι γυναίκες. Και αυτό μας έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τους κύκλους τους καλλιτεχνικούς, που εκεί μπορεί να πεις ότι ναι, μπορεί να έχεις και ένα λόγο παραπάνω να διατηρήσεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση καλύτερη, και είναι και αποδεκτό αυτό. Αλλά το βλέπω και στην καθημερινότητά μου, στις συναστροφές μου, στους ανθρώπους γύρω μου, και σου λέω, το βλέπω και σε άντρες, έτσι, δεν το βλέπω μόνο σε γυναίκες. Δεν είναι ότι μόνο εμείς οι γυναίκες έχουμε φάει τέτοια πετριά. Βλέπω ότι και οι άντρες έχετε φάει την ανάλογη, και έχω περιπτώσεις έτσι φίλων που τους βλέπω να ανεβάζουν κάτι φωτογραφίες τώρα τελευταία στα social, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι, ας πούμε, ο Γιώργος που ξέρω. Είναι ένας άλλος Γιώργος, 20-30 χρόνια νεότερος, αλλά εντάξει, το προσπερνάμε. Αλλά το λέω σαν ένα σημείο των καιρών που δείχνει πόσο οι άνθρωποι, για να κρατήσουν την αιώνια νεότητα, καταφεύγουν ακόμα και σε μεθόδους που ίσως δεν τις έχουν ψάξει πολύ. Και γίνεται το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή αυτή. Δεν πάει να έχεις λεφτά, δεν πάει να έχεις δόξα, δεν πάει να έχεις φήμη, αν δεν είσαι καλά και δεν έχεις την

Που έχει έρθει για το τέλος της έκθεσης, γιατί είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, και βεβαίως πάρα πολλοί κόσμος που έχει έρθει για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που βλέπω και τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα που δείχνουν έτσι λίγο ψυχάλα προς το βράδυ μετά τις 9. Ξαναλέω, το απαραίτητο αξεσουάρ, πέρα από τα κινητά που θα φωτογραφίζουν εκεί το Ρέμο και τις γιγαντοοθόνες που θα υπάρχουν σε 10 σημεία σε όλη την πόλη για να μπορούν να βλέπουν όλη την συναυλία. Πάρτε και μια ομπρέλα μαζί σας, καλού κακού, γιατί ο καιρός φαίνεται να μας τα χαλάει το βραδάκι στην πόλη.

0: αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα και σε όσους τώρα μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Είναι Σάββατο πρωί και ο καφές του Σαββάτου στον Θήτα FM 107,1 εν πλήρη εξελίξη. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, Δημήτρης Νίκου στις ρυθμίσεις των ήχων απέναντί μας και δίπλα μου ακριβώς η διευθύντρια της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη και διευθύντρια προγράμματος του Θήτα FM 107,1 η Χριστίνη Χαλεπλίδου. Είναι έτοιμη να μας πει τι θα δούμε αυτό το Σάββατο στην πόλη.
1: Αυτό το Σάββατο στην πόλη έχουμε πολλά. Τελειώνει η έκθεση, βασικά αυτό είναι το θέμα. Τελειώνει η έκθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να μιλάει στο Βελίδιο στις 7 το απόγευμα. Κλείνει αυτός ο κύκλος. Είχαμε φουλ των πολιτικών αρχηγών αυτή την εβδομάδα, Ελένη, μετά τον πρωθυπουργό και τις εξαγγελίες του. Ήρθαν όλοι και ζήτησε ο καθένας αυτό που πιστεύει ότι του αναλογεί. Κάλεσε τον κόσμο να τον πιστέψει και να τον ψηφίσει. Ιδιαίτερη σημασία βέβαια και τα φώτα της δημοσιότητας μάζεψε η παρουσία του κυρίου Τσίπρα και ένα μπραντ εφέρ με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας του κυβερνώντος κόμματος αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως δεν έχουμε νικητή, έτσι, από όλο αυτό ακόμα. Πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη και δεν έχουμε εντυπώσεις. Ας πούμε, ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις.
1: Νικητή δεν έχουμε, ναι. Χαμένους όμως έχουμε. Σίγουρα. Γιατί έχουμε τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης και περίμενε να τα υποδεχθεί ο κόσμος έτσι με χαρά και αισιοδοξία. Δεν έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία αυτά που περίμενε, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και τα μέτρα που εξήγηλε για συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματικές προκάλεσαν μάλλον απογοήτευση. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη σήμερα, η οποία αναφέρεται στο γεγονός της ημέρας όπως προέκυψε μέσα στην εβδομάδα, την συναυλία για τα 30χρονα του Αντώνη Ρέμου. Έχουμε το πρωτοσέλιδο που είπες πριν, θα έρθει σαν αστραπή, θα έχει πολύ γιορτή. Έχει μέσα.
0: Ο τίτλος έτσι παραπέμπει και λίγο σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί στην πόλη μετά από αυτή την αστραπιαία εμφάνιση.
1: Έχει και ρεπορτάζ, έχει και απόψεις που αναφέρονται σε αυτό που έγινε γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχει και η κριτική, δεν υπάρχει μόνο η προβολή της σημερινής συναυλίας, διότι αυτό που συνέβη με το άγαλμα έχει διαιρέσει τον κόσμο και φυσικά πρέπει να σεβαστούμε και τις απόψεις των ανθρώπων που λένε ότι δεν του άξιζε αυτός ο εγκυβωτισμός του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φυσικά τα ερωτήματα που θέτει η Εφημερίδα Θεσσαλονίκη σήμερα για τον Δήμο που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του δημοσίου χώρου και το αν έπρεπε να κάνει κάτι παραπάνω. Ο Αντώνης Ρέμος δικαιολόγησε το Δήμο, είπε ότι άλλα είδε στα σχέδια και τρόμαξε λίγο με την πραγματικότητα, αλλά θα έπρεπε νομίζω ο Δήμος να αντιμετωπίζει πιο υπεύθυνα αυτά τα ζητήματα. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη σήμερα δεν έχει μόνο αυτά. Έχει θέμα και για τα λυτρωτικά τραγούδια των Σκοπίων σε ελληνικά πανηγύρια τα οποία διώχνουν τους Έλληνες από την Ελλάδα. Να τα έχουμε υπόψη μας και αυτά, δεν πρέπει κατόπιν εορτής να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Έχει θέμα για την απογοήτευση για τα μέτρα Μητσοτάκη και την πλειοδοσία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ για το ότι μπορούν καλύτερα και έχουν καλύτερο οικονομικό πρόγραμμα. Του ΠΑΣΟΚ είπαμε θα το δούμε σήμερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φυσικά τα σχολεία που άνοιξαν χθες, είχαμε αγιασμούς στα σχολεία που δεν θα υπάρχει μια καλή σχολική χρονιά, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα στοιχεία, γιατί έχουμε λουκέτο σε 144 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία.
0: 144
1: σχολεία. Οι μαθητές είναι λιγότεροι, το δημογραφικό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτά τα θέματα, στην δεκάδα των θεμάτων θα λέγαμε με τα οποία ασχολούμαστε. Έχουμε θέμα για το ελληνικό ρύζι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Έχουμε θέμα για τον νέο κανονισμό στις φοιτητικές εστίες και το πώς τον υποδέχονται οι φοιτητές. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη έχει και μεγάλο και σημαντικό τμήμα αφιερωμένο στο αθλητικό ρεπορτάζ και υπό τον Νίκο Πετρουλάκη έχουμε ρεπορτάζ για το πώς μαγνητίζει το El Clásico της Θεσσαλονίκης και όλα τα στοιχεία τα οποία το περιβάλλουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από το Ρέμο υπάρχει και το Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης.
0: Ναι, το κλασικό ντέρμπι της πόλης, λέγαμε και πριν ότι είναι μία μέρα η Κυριακή που πολλοί χρησιμοποιούν αυτό το ντέρμπι για να δυναμητήσουν και καταστάσεις και την ατμόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Είναι το ντέρμπι της πόλης πάντα, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί πάντα προσελκύει τα βλέμματα και ποδοσφαιρόφιλος να μην είσαι, το παρακολουθείς.
1: Ακριβώς, και επειδή ναι, έχουμε και τον Ηρακλή στην πόλη, να πούμε ότι δεν τον αφήνει παραπονεμένο η Θεσσαλονίκη σήμερα. Υπάρχει συνέντευξη του κ. Αθανασιάδη που λέει «Είμαι Ηρακλής και είναι τιμή μου». Όλα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί σήμερα.
0: Και επίσης να πούμε ότι και ο Θήτα FM από τις 11 και μετά έχει πρόγραμμα με αθλητικές μεταδόσεις, με όλο το ρεπορτάζ της ημέρας, με όλες τις εκπομπές, θα σας πούμε και το πρόγραμμα λίγο αργότερα, και με τις αθλητικές αναμετρήσεις για όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί ο Θήτα FM το Σαββατοκύριακο γίνεται αθλητικός.
1: Φοράει τα αθλητικά του το Σαββατοκύριακο, τα έχει όλα. Όποιος δεν θέλει να δει, προτιμάει να ακούσει ή δουλεύει, είναι στο αυτοκίνητο και δεν μπορεί να δει, μπορεί να τα ακούσει όλα με τα σχόλια που, που θα ακουστούν από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό και το ξέρουν καλά, και θα πει στο πρόγραμμα παρακάτω στον Θήτα FM.

0: Και επειδή την έχω ακόμα εδώ, τη Χριστίνα τη Χαλεπλίδου, λέγαμε πριν από λίγο για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή την τραγική υπόθεση, ότι ανέβηξε κάποιες παθογένειες του συστήματος της υγείας και κάποιες παθογένειες που έχουν να κάνουν και με το διαδίκτυο, με τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο αυτών των ιατρείων για την αιώνια νεότητα, Χριστίνα.
1: Πολλές παθογένειες, Ελένη. Η εβδομάδα όλη έτσι απέκτησε ένα γκρίζο χρώμα από την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απευθύνθηκε σε ένα ιατρείο εντός πολλών εισαγωγικών για μία πράξη ιατρική, την πλασμαφαίρεση, η οποία κανονικά, εφόσον εγκρίνεται από τον θεράποντα ιατρό, γίνεται σε μία κλινική κανονική. Και κλινική δεν μπορεί να λέγεται ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Δεν υπάρχει ο όρος κλινική. Αυτό μας το είπε και ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Θανάσης Εξαδάκτυλος, ο οποίος μας μίλησε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας στην ενημερωτική εκπομπή που έχουμε το μεσημέρι στο Μαγκαζίνο, στο Θ2, αλλά και ο νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Μπάτζιος, είπε ότι πρέπει να προσέχουμε πού πηγαίνουμε. Βέβαια, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Και οι δύο, οι κύριοι που προανέφερα, είπαν ότι οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν μεν, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν συνεχώς όλα τα ιατρεία που ξεφυτρώνουν. Γι' αυτό έχουν ζητήσει, τουλάχιστον ο κύριος Μπάτζιος, ο νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μας είπε ότι έχουν ζητήσει την συνδρομή του Υπουργείου και της Περιφέρειας. Ελπίζω να γίνει κάτι άμεσα, γιατί αποδεχόμαστε την προσωπική ευθύνη του καθενός του να βλέπει που πηγαίνει. Δεν μπορεί να σου υπόσχεται κάποιος με 100 ή με 200 ευρώ ότι θα σε ξανακάνει 20 χρονών και να πηγαίνεις. Δεν μπορεί να πηγαίνεις για μια τέτοια δύσκολη ιατρική πράξη εξειδικευμένη σε ένα δωμάτιο, σε μια πολυκατοικία. Αλλά πρέπει και η πολιτεία να ελέγχει. Δεν μπορούσε να λειτουργεί. Κι όμως μπορούσε, από ό,τι φαίνεται.
0: Έλεγξε.
1: Και αποδείχθηκε τραγικά, ναι, μέσα στο Κολωνάκι, στο κέντρο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας, να συμβαίνει και να λειτουργεί αυτό το πράγμα.
0: Μα το χειρότερο απ' όλα, εγώ που διάβασα και είδα και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, Χριστίνη, είναι ότι τους έλεγξαν δύο φορές, γιατί προφανώς υπήρχαν κάποιες προφορικές καταγγελίες για αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Πήγαν δύο φορές, μία φορά το 25 και μία φορά το 26, και δεν βρήκαν κανένα μηχάνημα πουθενά. Δηλαδή το όκρυψαν οι άνθρωποι. Κάποιος τους ειδοποίησε προφανώς.
1: Άρα και οι έλεγχοι δεν γίνονται σωστά, αν αποδειχθεί αυτό. Είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν, Ελένη. Είναι και αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία μας, που αποθεώνει την ομορφιά, την νεότητα, δεν δέχεται το να έχεις
0: μια ρητίδα παραπάνω.
1: Να έχεις μια ρητίδα παραπάνω. Και όμως για να ζεις πρέπει να έχεις μεγαλώσει. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι πηγαίνει, έτσι, αυτή είναι η εξέλιξη της ζωής. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι με την ευθύνη της πολιτείας και να γίνονται κανονική έλεγχη, γιατί διάφοροι ασυνείδητοι, και πρόκειται για ασυνείδητους, γιατί αν έγινε και αυτό, ότι προσπαθούσαν να βρουν στο ίντερνετ και με τη βοήθεια του AI πώς επανέρχεται ένας άνθρωπος, αντί να εκμεταλλευτούν τον πολύτιμο εκείνο χρόνο, τα πολύτιμα εκείνα δευτερόλεπτα, για να τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ και ενδεχομένως
0: να βοηθήσουν
1: μια
0: να ζεις.
1: Άλλη εξέλιξη, φαίνεται ότι αυτό που τους ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή ήταν το όνομά τους και να μην
0: μπλέξουν οι ίδιοι,
1: μπλέξουν, ναι, εφόσον θα υπήρχαν το τραγικό αποτέλεσμα της απώλειας ενός νέου ανθρώπου.
0: Και εν τέλει είναι και απάνθρωπο, έτσι.
1: Είναι απάνθρωπο, είναι λυπηρό. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος που δεν θα έπρεπε να χαθεί.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστίνα, για την παρουσία σου. Σε αφήνουμε γιατί πρέπει να καταγράψεις τα τεκτενόμενα τα σημερινά στα
1: πολιτική. Να περάσουμε μια βόλτα από την έκθεση, να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα πούμε και για τα άλλα της έκθεσης, γιατί η έκθεση έχει και περίπτερα, έχει και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, έχει και συμμετοχές. Να δούμε πώς πήγε η έκθεση αυτή την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Να πούμε ότι στις 10 έχουμε δελτίο ειδήσεων για όλες τις ειδήσεις με την Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Και επανερχόμαστε εμείς, τραγούδι, και ξαναγυρνάμε, γιατί έχω να σας δώσω και ένα ωραίο δώρο σήμερα από την ηλεκτρονέτη, και να πίνετε ωραίο καφέ κάθε πρωί.

0: Είμαστε ακριβώς 8 λεπτά πριν από τις 10 στο ξεκίνημα του Σαββάτου, μιας καινούργιας μέρας που φέρει πολύ μπροστά τη Θεσσαλονίκη στην επικαιρότητα, στην καλλιτεχνική κυρίως επικαιρότητα, αλλά και στην πολιτική. Όπως ακούσατε πριν και από τη Χριστίνα τη Χαλεπλίδου, έχουμε τη συνέντευξη τύπου στο βελίδιο του Νίκου του Ανδρουλάκη και κλείνει και η αυλαία με τις πολιτικές ομιλίες που είχαμε όλη τη διάρκεια της έκθεσης στην πόλη. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 9 το βράδυ. Βλέπουμε λίγο βροχούλα. Έχουμε όμως και ένα πολύ ωραίο δώρο που θέλω να σας το δώσω εδώ και ώρα. Θα το δώσουμε τώρα στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Θέλω όσοι είστε συντονισμένοι στον ΘΦΜ 107,1 να επιχειρήσετε, γιατί η τύχη μπορεί να σας βοηθήσει. Θα σας δώσω το τηλέφωνο στο Viber, γιατί θα κληρώσουμε μέσα σε αυτή την ώρα μία καφετιέρα εσπρέσο τάσιμο της Boss, με την οποία μπορείτε να κάνετε μία μεγάλη ποικιλία ζεστών ροφημάτων στη στιγμή, από καφέ εσπρέσο, από καπουτσίνο, από μακιάτο, από ζεστή σοκολάτα, μέχρι όλα τα ροφήματα για το φθινόπωρο, που είναι και η εποχή που όλοι θέλουμε να ξαναμπούμε στη διαδικασία να πίνουμε πιο ζεστό καφέ. Σιγά σιγά θα φθινοποριάσει. Οπότε είναι ένα δώρο για τα καθημερινά σας τα πρωινά, πολύ ωραίο. Τάσιμο καφετιέρα της Boss, από τις καλύτερες της αγοράς, θα γίνει δικιά σας. Θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber του ΘΦΜ 107,1 697-7-20-10-70. Ξαναλέω το τηλέφωνο 697-7-20-10-70. Γράφετε το όνομά σας, ονοματεπώνυμο, τη λέξη καφετιέρα και το αποστέλλετε στο 697-7-20-10-70 από το Viber του κινητού σας και έρχεται στο Viber του Θήτα. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 11 παρακάτω, λίγο πριν να κλείσουμε την εκπομπή. Μαζεύουμε τις συμμετοχές σας, μαζεύουμε τα μηνύματά σας. Καφετιέρα από την Electronet προσφορά, τάσιμο της Boss, ωραία για τα πρωινά μας ξεκινήματα από εδώ και πέρα, που θα αρχίσουν και οι φθινοπορεινές συνήθειες. Μέσα στις φθινοπορεινές συνήθειες είναι και ο κινηματογράφος, έτσι. Όσοι βαριέστε αυτό που θα συμβεί στην πόλη, που θα έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ νταβαντούρι, και θέλετε να πάτε σινεμά, παίζεται ακόμα η Οδύσσια από ό,τι έβλεπα και έχει και πολλά θερινά που παίζεται. Όσοι δεν έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ούτε εγώ δεν έχω δει ακόμα. Την είδες, Δημήτρη, την Οδύσσια? Ούτε εγώ. Έχει όμως και άλλες. Έχει τα μαγικά φίλτρα με την Nicole Kidman. Έχει νομίζω και το The Match, με εκείνον τον ιστορικό αγώνα που είναι ταινία ντοκιμοντέρ, νομίζω, τον ιστορικό αγώνα στο Μουντιάλ του 1986 μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Εκείνο το περιβόητο γκολ με το χέρι του Θεού, το οποίο κάποιοι είπαν ότι έμεινε στην ιστορία ως μια από τις ωραιότερες και πιο εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Άλλοι είπαν ότι ήταν ένα γκολ που ήταν τυχερό. Όπως και να ήταν όμως, ήταν το γκολ μιας ολόκληρης εποχής, έτσι, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και το Μουντιάλ. Και όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά ακόμα και αν δεν είστε ποδοσφαιρόφιλοι και θέλετε να δείτε την επιρροή, την απήχηση που είχε τη συγκεκριμένη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να πάτε να τη δείτε. Μαραντόνα, εντάξει. Τώρα έχει χρυσή μπάλα. Εμπαπέ λένε. Εσύ τι ψηφίζεις, Εμπαπέ? Χρυσή μπάλα. Ή πάλι Μέση, που κλείνει και την καριέρα του. Εγώ λέω Γιαμάλ. Γιαμάλ. Να δώσουμε, ναι, στο μέλλον. Στο μέλλον. Τόπο στο μέλλον. Άλλωστε, από μόνος του κάνει ευκαιρίες ο άνθρωπος. Από μόνος του είναι μια ιδιαίτερη παρουσία. Πάρε μικρόφωνο, πες μου, γιατί εγώ τα ποδοσφαιρικά, ξέρεις, τα παρακολουθώ, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είμαι και τόσο. Δεν την έχω εντρυφήσει.
1: Καλημέρα, καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Αναφέρθηκες πριν από λίγο στον ιστορικό αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή. Ίσως ο καλύτερος αγώνας όλων των εποχών εκείνη την περίοδο.
0: Την περίοδο, ναι.
1: Τώρα μιλάμε για
0: Μουντιάλ.
1: Εποχές Μουντιάλ 1986. Σήμερα όμως.
0: Αγέννητος ήσουνα.
1: Όχι. Δυστυχώς ήμουνα. Το βλέπα εκείνο
0: το μάτς.
1: Το βλέπα και μάλιστα έχω μια ιστορία να πω.
0: Για πες.
1: Ο πατέρας μου είχε καφέ εκείνη την εποχή. Είχαμε τηλεοράσεις στο χώρο γύρω-γύρω και καθόμασταν μέχρι τα ξημερώματα τις 4 το πρωί και καθόμασταν, βλέπαμε το Μουντιάλ. Παίζανε τα στοιχήματα τότε που δεν υπήρχαν στοιχήματα, ξέρεις, τον καφέ, το ποτό, το ουίσκι και κάτι 50 δραχμές, 100 δραχμές σε κάτι χαρτάκια,
0: ναι.
1: Και μετά τα μοιράζανε όλοι μεταξύ τους. Ήταν μια εκπληκτική περίοδος εκείνη.
0: Είναι ωραίες αυτές οι στιγμές του ποδοσφαίρου και αυτές οι στιγμές που πάντα θυμάσαι που ήσουν και τι έκανες. Είναι αυτές οι ιστορικές στιγμές που καταγράφονται μέσα στο μυαλό μας, στο σκληρό δίσκο του μυαλού μας, και όταν σε ενδιαφέρει κάτι, όπως είναι αυτό που είπες εσύ εκείνη τη στιγμή που ήσουν και τι έκανες.
1: Ήμουνα 10 χρονών.
0: Ναι, και όμως το έχει τυπώσει η μνήμη σου και το έχει αποτυπώσει. Είδες πόσο ωραίο πράγμα είναι μία μοναδική στιγμή από ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη στο Μουντιάλ του 1986 και τώρα γίνεται ταινία και ενδιαφέρει και πολύ κόσμο.
1: Γι' αυτό μένει και στην ιστορία, ναι. Γι' αυτό είναι στην ιστορία. Αυτά είναι ιστορικά.
0: Ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα της ποδοσφαιρικής σκηνής. Λοιπόν, 697-720-70, το ξαναλέω το Viber, ήδη έρχονται οι πρώτες σας συμμετοχές για την καφετιέρα. Ο Νεκτάριος, ο Θανάσης, ο Αστέριος, μπήκε ήδη στην παρέα μας. Στείλτε και υπόλοιποι μηνύματα. Είναι καφετιέρα τη Στάσιμο, Boss, και γίνεται δικιά σας με ένα μήνυμα που θα στείλετε. Προσφορά από την ηλεκτρονέτη από Κύρις Νικολίδης, Ανδρέα Ανδρέου 10 στο Κορδελιό. 697-720-70. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Θα κληρώσουμε την καφετιέρα στις 11. Και βεβαίως στις 10 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων με τα τελευταία γεγονότα της ημέρας από την Αφροδίτη Χρυσοχώου, και επιστρέφουμε.

0: Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νέες αποκαλύψεις προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και το χειρισμό του περιστατικού στο ιδιωτικό ιατρείο, όπου εξέπνευσε με σοβαρές αντιφάσεις τις καταθέσεις των δύο γιατρών που κατηγορούνται για κακούργημα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο και στα αρχεία, ενώ δύο κατηγορούμενοι κρατούνται ως τη Δευτέρα, οπότε θα απολογηθούν. Κατάθεση κλειδί αποτελεί και αυτή του οδηγού ταξί, που ανέφερε διαφορετική οράφηξη από αυτή που δήλωσαν οι γιατροί. Το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όλοι όσοι τον αγαπούσαν θα το πούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Άνθρωπο κυνηγητό στις Σέρες μετά την απόδραση Βαρυπινίτη από το νοσοκομείο, όπου συνεργοί του μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς ακινητοποίησαν τους φρουρούς και τον απελευθέρωσαν. Ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις λόγω αδιαθεσίας, ενώ η ομάδα του τον περίμενε με υπηρεσιακής εμφάνισης όχημα. Η Ελλάς διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του Δραπέτη και των συνεργών του. Μητέρα και το 17 μηνών παιδί της τραυματίστηκαν όταν δέντρο έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά, στη συμβολή Αιγαίου και Θερμαϊκού. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο χωρίς να χρειαστεί επέμβαση. Η 30χρονη μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτειο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Η βαθιά λύπη του εξέφρασε ο Δήμος Καλαμαριάς με τη Δήμαρχο Χρύσα Ράπογλου να επισημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει σήμερα στη δεύτερο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του μετά τη συνάντησή του με το ΔΣ της Shell Expo, αλλά και την περιήγηση στα περίπτερα. Αύριο Κυριακή θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Ιωάννης Βελίδης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το κόμμα του διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης και είναι έτοιμο να εγγυηθεί πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Σε διπλό ταμπλό κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, με την 90η ΔΕΘ να ολοκληρώνει το δεύτερο Σαββατοκύριακό της και την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου απόψε στις 9 το βράδυ να αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές στο παραλιακό μέτωπο. Ξενοδοχεία και εστιατόρια καταγράφουν πληρότητες άνω του 95%, ενώ η τροχέα βρίσκεται επιποδός με ειδικό πλάνο για την ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ανάλογα με την προσέλευση, δεν αποκλείεται να κλείσουν δρόμοι και να γίνουν εκτροπές, καθώς τουριστικά πούλμαν φτάνουν από όλη τη χώρα και τα Βαλκάνια. Διαμαρτυρία κατά του τρόπου διεξαγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ. Οι Ενωμένοι Μακεδόνες, μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλούν σε διαμαρτυρία στις 8 απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του πάρκου Ξαρχάκου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιάβα της Ινδονησίας, προκαλώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, όπως το μεσημέρι, όμως το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22-32 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς, με σχετική υγρασία στο 77%.

0: Λίγο μετά τις 10 στον Θήτα FM 107,1, Σάββατο πρωί, και το Σάββατο το πρωί έχει άλλη συνήθεια. Τώρα ανοίγει και η αγορά. Αυτή την ώρα, από τις 10 και μετά, ανοίγει και η αγορά της πόλης και βλέπω ότι σιγά σιγά η κίνηση γίνεται όλο και περισσότερη. Είναι μία μέρα που θα βουλιάξει η πόλη. Έχουν φτάσει οι επισκέπτες να έχουν κατακλείσει κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης. Και λίγο τώρα τι μου έκανες και με χαμήλωσες έτσι και δεν με ακούω καθόλου. Για φτιάξε με λίγο, εδώ, νομίζω ότι τώρα με ακούω καλά. Λοιπόν, έπαθα ξαφνικά κάτι, μια καθίζηση, κάτι έγινε στο μικρόφωνο. Λοιπόν, να πω ότι επειδή είναι Σάββατο πρωί και επειδή είναι μια μέρα που όλοι θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε παραπάνω, σκοπεύω λίγο να φτιάξω το πρωινό σας. Και αν δεν το φτιάξω σήμερα, σίγουρα θα το φτιάξω αύριο με μια καφετιέρα τάσιμο, προσφορά της Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Αυτό που θέλω εσείς να κάνετε είναι να σημειώσετε το τηλέφωνο του Viber του Love, γιατί θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, για να πάρετε αυτό το δώρο στο σπίτι σας και να φτιάχνετε πολύ ωραία πρωινά. Γιατί η καφετιέρα τάσιμο δεν φτιάχνει μόνο καφέ, φτιάχνει και σοκολάτα, φτιάχνει και όλων των ειδών τους καφέδες που μπορείτε να σκεφτείτε. Οπότε μπείτε στη διαδικασία μέσω Viber να στείλετε τα μηνύματά σας. Γράψτε το όνομά σας και δίπλα τη λέξη καφετιέρα και μπαίνετε στην κλήρωση του Theta FM για την καφετιέρα της Στάσιμο. 6977 το τηλέφωνο, 20 10 70, το ξαναλέω, 6977 20 10 70, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. 11 παρα 5 θα έχουμε κληρώσει το δώρο και θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Βλέπω προς το παρόν ανδρικό πληθυσμό παραπάνω. Θέλω και γυναίκες να συμμετέχετε, παρακαλώ πολύ, στους διαγωνισμούς μας αυτούς. Και επειδή μιλάγαμε πριν για την Ιαπωνία που ήταν η τιμόμενη χώρα όλη την εβδομάδα, πήγες καθόλου στην έκθεση? Η τιμόμενη χώρα λοιπόν η Ιαπωνία, επειδή πήγες και στην έκθεση, πρέπει να πω ότι μας έχει μάθει μερικά πράγματα αυτή η χώρα, τα οποία δεν τα έχουμε βάλει εμείς στην καθημερινότητά μας. Ο κανόνας παραδείγματος χάρη το 80%, γιατί έχεις εσύ δει Ιάπωνα που να έχει περί τα κιλά? Όλοι είναι αδύνατοι.
1: Όλοι είναι
0: fit.
1: Fit.
0: Και χωρίς να χρησιμοποιούν μηχανήματα.
1: Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Με τον κανόνα το 80%. Άκου τι τρώνε τώρα στην Ιαπωνία. Το χαρά χάτσιμπου, που σημαίνει τρως μέχρι να νιώσεις κατά 80% πλήρης. Αυτό που μας λέγανε ο παππούς μας και η γιαγιά μας, να σηκώνεις από το τραπέζι ενώ έχεις ακόμα χρόνο να φας. Και αυτό που λέγανε παλιά, μην αφήνεις τη δύναμή σου μέχρι την τελευταία μπουκιά, και μας παχαίνανε.
1: Φοράει και το γλυκό.
0: Φάει και το γλυκό μετά από πάνω. Ο Έλληνας έτσι είναι. Γιατί για τον Έλληνα το φαγητό είναι θυσμός. Δεν είναι φαγητό. Επίσης, θεωρείται το μυστικό για τη μακροχρόνια υγιή ζωή για τους Ιάπωνες. Βοηθάει στη διατήρηση του ιδανικού βάρους, αποτρέποντας, λέει, την υπερκατανάλωση τροφής που μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία της πέψης και να προκαλέσει γρήγορη γύρανση, νάτο, και οξύβες των κυττάρων. Διότι, φίλε μου, δεν έχεις κατακράτηση υγρών, πρώτα απ' όλα. Δεν χρειάζεται να πας να κάνεις πλασμαφαιρέσεις κλπ. Και δεύτερον, τρως λιγότερο, άρα είσαι ευδιάφετος μετά, γιατί άμα φας πάρα πολύ πας και πέφτεις σε ένα καναπέ και σαν το φίδι περιμένεις να έρθει η διαδικασία της πέψης. Χρησιμοποιήστε, λέει, μικρά πιάτα και φάτε λίγο απ' όλα. Αυτό λέγεται κομπάτσι στην Ιαπωνία. Σερβίρονται τα φαγητά, λέει, σε πολύ μικρά πιάτα και μπολ, και αυτό βοηθάει το σώμα να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά χωρίς να... και αποτρέπει και την υπερφαγία, χωρίς δηλαδή να φας όλο σου το πιάτο. Εγώ να σου πω την ήθελα, όταν πάω να αγοράσω πιάτα, πάντα μεγάλα παίρνω. Δεν ξέρω γιατί. Σκέψου, λέει, πριν και μετά το φαγητό. Αυτό λέγεται ιταντακιμάσου. Και οι δύο φράσεις αυτές, λέει, εκφράζουν ευγνωμοσύνη πριν από το γεύμα και μετά το γεύμα, αλλά έχουν βαθύτερο νόημα. Ευχαριστούν το άτομο που το μαγείρεψε, τον αγρότη που καλλιέργησε τα υλικά και τις ζωές των φυτών και των ζώων που συνείσφεραν στο γεύμα, και είναι ένας φυσικός τρόπος για να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη και έτσι να σταθούμε τυχεροί. Δηλαδή, πρέπει να προσεύχεσαι για όλους αυτούς που δούλεψαν για να έρθει στο πιάτο σου αυτό που τρως, και να ευχαριστήσεις και μετά που το έφαγες. Φιλοσοφία ζωής.
1: Μακριά φιλοσοφία, βαθιά, ναι, φιλοσοφία.
0: Και να δώσεις και ένα μπουρμπάρ στο σερβιτόρο, που νομίζουν όλοι ότι το μπουρμπάρ είναι χωριό στην... πως θέλει ένας φίλος μου, στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία,
0: το μπουρμπάρ, ναι. Να δώσεις και ένα μπουρμπάρ.
1: Ξέρεις τι γίνεται στο εξωτερικό πλέον.
0: Τι γίνεται?
1: Πρόσφατα πήγα, πριν από 8-9 μήνες, είχα πάει στην Γερμανία πάνω. Πήγαμε σε ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: ήταν ότι έπαιρνες απ' όλα. Ήθελες ψάρι, ήθελες κρέας, ήθελες τα πάντα. Μπουγάρι,
0: η χαρά είδες, του Παμφάγου.
1: Η χαρά του Παμφάγου, ναι. Τελείως όμως.
0: Ναι.
1: Η πρόσβαση ήταν προσωπική στον άνθρωπο που το έφτιαχνε, mm-hmm. αλλά σερβιτόρος, δεν ήταν σερβιτόρος κανονικός, ήταν ταυτόματα τα μηχανάκια mm-hmm. που είχαν πάνω τον δίσκο σου και στο έφερνε ακριβώς μπροστά και σε σερβίριζε.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, απ' την άλλη όμως είναι και κάτι αυτοματοποιημένο.
1: Είναι το μέλλον όμως.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι σιγά σιγά.
0: Σε είστε προβληματίζει, ρε Δημήτρη, ότι το μέλλον είναι πολύ ρομποτικό τελικά.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει καθόλου ανθρώπινη επικοινωνία.
1: Σχέση.
0: Δηλαδή είναι όπως είναι στα social που όλα είναι επίπλαστα και δεν ξέρεις με ποιον μιλάς και τι είναι απέναντί σου. Μέχρι φτάνει αυτό και στις υπηρεσίες. Δηλαδή οι άνθρωποι πάβουμε να μιλάμε. Μιλάμε με μηχανές. Δεν μιλάμε με πραγματικούς ανθρώπους. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε με τα κινητά μας πια. Και όχι με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Όλοι σκυμμένοι. Όλοι με ένα κινητό στο χέρι, όλοι με... Τώρα αυτό που λες ωραίο είναι, αλλά από την άλλη...
1: Είναι πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Είναι πρωτοποριακό, αλλά σε,
1: για την εποχή.
0: Σε προβληματίζει όμως.
1: Σε προβληματίζει.
0: Ναι.
1: Βλέπεις πας έξω να πιεις ένα καφέ και βλέπεις τους νέους ανθρώπους, αντί να κάτσουν να μιλήσουν διαπροσωπικά, μιλάνε στο ίδιο τραπέζι μέσω μηνυμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή...
0: Και το άλλο που έπαθα, γιατί ήμουν διακοπές στην Κρήτη και κάτσα και πολύ καιρό, επειδή δεν είχε πολλούς Έλληνες, είχε περισσότερους ξένους, που και αυτοί με τα κινητά είναι μεταξύ μας, δεν έχουν καμία διαφορά. Έβλεπα κάποια ζευγάρια και στο κατάλημα που ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν δεν ασχολούνταν με τα κινητά τους, υπήρχε μία, θα έλεγα, ένταση. Και μάλλον το κινητό είναι και ένας τρόπος για να ξεχάσεις αυτά που σε προβληματίζουν στον άλλον και αντί να ανοίξεις διάλογο και να τα λύσεις, ο καθένας απομονώνεται στο κινητό του, δεν μιλάει πια για τα προβλήματά του και τα ζευγάρια πια στο χρόνο που έχουν το καλοκαίρι για να μπορέσουν να μιλήσουν και να λύσουν προβλήματα που υπάρχουν μέσα στο χειμώνα, προτιμούν να μπουν μέσα στη διαδικασία της αποξένωσης μέσω των κινητών για να μην μαλώσουν. Αλλά άμα δεν μαλώσεις, άμα δεν έρθεις με τον άλλον άνθρωπο σε αντιπαράθεση και σε τριβή, δεν έχεις πραγματική σχέση.
1: Εντάξει,
0: δεν έχεις.
1: Ο περίγυρος είναι αυτός που εμφανίζει όλα τα προβλήματα.
0: Λες,
1: φαντάζομαι το ξέρεις έτσι.
0: Λοιπόν, ξαναλέω το κινητό 697-720-1070 για να μπείτε στη διαδικασία αποστολής μηνυμάτων όλοι μέσω Viber για να κερδίσετε την καφετιέρα της Στάσιμο της Boss, η οποία φτιάχνει όλων των ειδών τα ωραία θα έλεγα ροφήματα του φθινοπόρου, καφέδες, σοκολάτες και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε για να ξυπνάτε όμορφα, όχι μόνο για το πρωί και για το μεσημέρι, για το απόγευμα, όποια στιγμή της ημέρας θέλετε να μπείτε στη διαδικασία της ωραίας φθινοπορεινής συνθήκης που λέγεται πρωινός ζεστός καφές.

Μας έρχονται μαζί με τις καλημέρες σας και οι ευχές για καλή αρχή στο ραδιόφωνο του Θήτα FM 107,1. Σιγά σιγά μας ανακαλύπτεται. Είμαστε ένα καινούριο ραδιόφωνο που τις καθημερινές. Είμαστε ένα ραδιόφωνο που αντικατοπτρίζει όλη την κοινωνική, πολιτική και όλη την επικαιρότητα της πόλης, της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως φιλοδοξούμε να γίνουμε η φωνή της Θεσσαλονίκης. Ο Θήτα FM εκπέμπει από τις 31 Αυγούστου, έχει ξεκινήσει. Και σήμερα και κάθε Σαββατοκύριακο παίρνει τη μορφή του αθλητικού ραδιοφώνου και πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά το τέλος αυτής της εκπομπής που ακούτε τώρα ξεκινάει το αθλητικό μας. Ξεκινάει στις 11 με τον Γιάννη Παντελίδη μέχρι τη 1. Μετά είναι ο Γιώργος Αντιπλοίδης, στο σχόλιο ο Νίκος ο Πετρουλάκης, 3 με 5 ο Γιώργος ο Μίρτσος, γνωστός και αγαπημένος πολύ. Μετά είναι ο Αλέκος ο Παλαμίδας από τις 5 στις 8, 8 με 9 Παπαντονίου και Μαγνήσαλης, όλη η αθλητική επικαιρότητα, 9 με 12 Κούλαλης Παπαντονίου και Αλεξίου και φυσικά η μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, στο σχόλιο πάλι ο Νίκος ο Πετρουλάκης και ο Ραφαήλος Πυρίδης στο πρόγραμμα του Θήτα FM 107,1 για αυτό το Σάββατο. Και νομίζω ότι κάθε Σαββατοκυριακό θα βάλετε στη μνήμη το ραδιοφόνο σας τον Θήτα FM όσοι παρακολουθείτε την αθλητική επικαιρότητα της πόλης, όλες οι αθλητικές αναμετρήσεις, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα σπορ και βεβαίως και το ερασιτεχνικό, όλα θα βρίσκονται κάθε Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1 για την αθλητική σας ενημέρωση, σφαιρική αθλητική ενημέρωση, αντικειμενική, με πάρα πολλές φωνές και φυσικά και με ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές του Θήτα FM 107,1. Σιγά σιγά θα μπούμε στη διαδικασία και της νομίζω και της επικοινωνίας, της αμφίδρομης επικοινωνίας με τον κόσμο. Να ξαναπώ για μία ακόμα φορά πριν να πάμε σε διαφημιστικό, έχουμε χρόνο. Ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι δίνουμε μια καφετιέρα τάσιμο της Boss για να κάνετε όλα τα ροφήματά σας τα ζεστά για όλη αυτή τη χρονική περίοδο του φθινοπόρου στο 697-720-1070. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα τη λέξη καφετιέρα και αποστολή στο Viber όμως στο 697-720-1070. Στείλτε τα μηνύματά σας γιατί θα κάνουμε την κλήρωση σε πολύ λίγη ώρα. Έχει δυσκολία η σημερινή μέρα. Είναι μια μέρα η οποία έχεις να διαχειριστείς το τραγικό γεγονός της απώλειας ενός ανθρώπου, νέου, ενός καλλιτέχνη που όλη η Ελλάδα θαύμαζε, αγαπούσε για τη μουσική του, για τα τραγούδια του, για τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν πάνω στη σκηνή. Είχε μια μοναδικότητα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε μια δική του, εντελώς δική του συμπεριφορά πάνω στην πίστα. Ήταν ένας τραγουδιστής που είχε μια εφηβικότητα και μια παιδικότητα στον τρόπο που μίλαγε, στο χαμόγελό του. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ οι νέοι άνθρωποι. Τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος στις συναυλίες του παντού. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ πρώτα.

0: Μαρούς Μαζονάκης, η παθογένεια που υπάρχει σε όλο το σύστημα της υγείας, στο ιδιωτικό σύστημα της υγείας, όπου ένα ιδιωτικό ιατρείο μπορεί χωρίς άδεια ή χρησιμοποιώντας ψεύτικες άδειες ή αποκρύπτοντας ή με κάθε τρόπο χρησιμοποιώντας ισχυρούς. Γιατί ξέρουμε ότι γίνανε δύο ελεγχοί στο συγκεκριμένο ιατρείο μετά από καταγγελίες ασθενών και ποτέ μα ποτέ δεν φάνηκε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν είχαν ουσιαστικά καμία μα καμία αρμοδιότητα να το χειρίζονται αυτοί οι δύο γιατροί, από ό,τι φαίνεται. Επίσης δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές, όπως στην περίπτωση μιας ευνίδιας δύσκολης κατάστασης που δεν μπόρεσαν να τη διαχειριστούν. Μπήκαν στο AI για να δουν τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να υποστεί μια ανακοπή και πώς θα μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Αυτό δεν είναι ιατρική, επιστήμη. Αυτό είναι τσαρλατανισμός. Και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η υπόθεση και πόσο μπορεί να αναδείξει και άλλα προβλήματα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τα λέγαμε πριν και με τη Χριστίνα τη Χαλεπλίδου, ότι είναι και αυτό το πρόβλημα της αιώνιας νεότητας, αυτό το πρόβλημα της αιώνιας τρέλας που μας έχει πιάσει όλους για την εικόνα μας, για το πόσο νέοι και πόσο όμορφοι μπορεί να είμαστε σε οποιαδήποτε ηλικία. Και έχει να κάνει με όλο αυτό που είναι πάνω μας, σαν μαύρο σύννεφο τις τελευταίες μέρες, και μας δείχνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στον κόσμο. Κάποιοι βγήκαν και είπαν γιατί δεν ακύρωσε τη συναυλία του Αντώνης Ρέμος. Το είδα και εγώ αυτό. Διχάζει η απόφαση να ακυρώσει ή να μην ακυρώσει τη συναυλία του Αντώνης Ρέμος. Μα θα αφιερωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της συναυλίας, όπως δήλωσε ο ίδιος. Θα αφιερωθεί στον Αντώνη Ρέμο, θα αφιερωθεί στον Γιώργο Μαζονάκη, και είπε ότι ναι, έχουν πει ότι ο Οικονομόπουλος είχε συναυλία στο θέατρο Πέτρας, δεν την πραγματοποίησε προς ένδειξη σεβασμού. Ο Αντώνης Ρέμος θα πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη. Θα δώσει όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της συναυλίας, θα το αφιερώσει στο Γιώργο Μαζονάκη, θα παρουσιαστεί μέσα από ένα βίντεο γόλ. Νομίζω όλη η πορεία του Γιώργου Μαζονάκη και η πορεία που είχαν μαζί οι δυο τους, με βίντεο από στιγμές, από συναυλίες, από νυχτερινά κέντρα που εμφανίστηκαν μαζί, από τραγούδια που είχαν πει μαζί. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση. Είναι μια συναυλία που στείνεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Η συγκυρία ίσως είναι πιο δυνατή από τις συναυλίες, θα μου πείτε, και υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας του σεβασμού στην απώλεια ενός ανθρώπου και του χαμού, και ίσως θα έπρεπε ως ένδειξη πένθους να μην γίνει. Αλλά θεωρώ ότι θα ήταν και πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Έχει έρθει τόσος κόσμος από όλα τα μέρη της, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Έχει ξοδέψει ο άλλος χρήματα για να έρθει να μείνει σε ξενοδοχείο για να δει αυτή τη συναυλία. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που έχει μετακινηθεί έτσι κι αλλιώς για αυτή τη συναυλία.
1: Μια βιομηχανία ολόκληρη.
0: Ναι, και μια βιομηχανία ολόκληρη που έχει στηθεί. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μην γίνει. Διχάζει ωστόσο, βλέπω στα social, η απόφαση του Αντώνη Ρέμου να την πραγματοποιήσει αυτή τη συναυλία. Θα γίνει. Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτή τη συναυλία είναι ο καιρός. Το ξαναλέω ότι υπάρχει περίπτωση από τις 9 και μετά να ξεκινήσει μια βροχούλα, η οποία μπορεί να μας φέρει λίγο σαν μηχανία, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει και θα ολοκληρωθεί. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αναστασία που μπήκε στην παρέα μας. Μόλις είπα ότι δεν έχουμε γυναίκες, μπήκαν πολλές. Η Ευαγγελία που στέλνει μήνυμα. Γεια σου και εσύ, Αλέξανδρε, που μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Ακούτε Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Νίκου είναι απέναντι στους ήχους και μας λέει και τις ωραίες ιστορίες του. Παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται. Και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα σαββατιάτικη εδώ στον Θήτα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, έλεγα πριν για την φιλοσοφία την ιαπωνική, για το φαγητό, για τον τρόπο της ζωής τους, που αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει και την αξία της βραβύτητας, που εμείς δεν την ξέρουμε πια και όλα τα κάνουμε γρήγορα και τρέχουμε. Και είναι μια φιλοσοφία ζωής αυτή. Έβλεπα τώρα κάτι που έχει κατακλείσει το διαδίκτυο και έχει γίνει πάρα πολύ μόδα και έρχεται από την Ιαπωνία, και είναι το ιαπωνικό τζόκινγκ, το οποίο ξέρετε τι είναι. Ξεκινάς, λέει, να περπατάς. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ στο να δυνατήσεις και να αποβάλεις και το περιττό άγχος που μπορεί να έχεις στη ζωή σου. Πώς ξεκινάει αυτό τώρα το τζόκινγκ? Το λέω γιατί είναι Σάββατο και μερικοί μπορεί να θέλετε να πάτε στην παραλία και να μπείτε στη διαδικασία να περπατήσετε. Πάρτε ακουστικά, βάλτε το Theta FM στα ραδιόφωνά σας και κάντε το εξής. Πώς ξεκινάει αυτό το τζόκινγκ? Ξεκινάς χαλαρά. Τα πρώτα 3 λεπτά τα πας πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα όμως, σαν να είναι περπάτημα αλλά τρέξιμο ταυτόχρονα. Σταματάς μετά τα 3 λεπτά και το κάνεις πολύ αργό. Τα επόμενα 3 λεπτά είναι πολύ αργό. Μετά πάλι το ίδιο. Ξεκινάς σιγά σιγά, τα 3 λεπτά γρήγορα, τα άλλα 3 λεπτά πιο αργό. Και αυτό το κάνεις για ένα μισάωρο κάθε μέρα. Με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται στον οργανισμό? Ξαφνικά εκεί που ο οργανισμός αρχίζει να καίει, γιατί το πας πάρα πολύ γρήγορα, το επιβραδύνεις πάλι, το σταματάς. Μετά πάλι το ίδιο και βοηθάει πάρα πολύ στην αποβολή των τοξινών και του άγχους. Αυτός ο ιαπωνικός τρόπος τζόκινγκ, δηλαδή γρήγορου, πολύ γρήγορου περπατήματος και μετά πολύ αργά. Μην το κάνετε όμως στο δρόμο, δηλαδή στα πεζοδρόμια. Πηγαίνετε στην παραλία της πόλης και ξεκινήστε το. Όσοι θέλετε, είναι μια πολύ ωραία έτσι πρωινή συνήθεια το ιαπωνικό τζόκινγκ. Τώρα, επειδή μετράει αντίστροφο χρόνος για τη συναυλία του Αντώνη Ρεμού, να σας πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία δεν γίνεται τώρα, θα γίνει όμως από τους Ενωμένους Μακεδόνες, που καλούν σήμερα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη διεξαγωγή της συναυλίας. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη στις 20, στις 8 το βράδυ, και λέω 20, στο Συντριβάνι, απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και γίνεται για να διαμαρτυρηθούν για το χώρο που γίνεται αυτή η συναυλία. Υπάρχει και αυτό. Για να πούμε τι γίνεται στην πόλη σήμερα. Να δω λίγο πάλι τον καιρό. Αναπτυγμένες νεφώσεις και βροχούλα το βράδυ μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάντως να πούμε ότι έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Οι πρώτες βροχές που θα εκδηλωθούν σήμερα το βράδυ και θα συνεχιστούν και για ένα 24ωρο ακόμα την Κυριακή. Από ό,τι φαίνεται όμως ο καιρός θα διατηρηθεί ζεστός. Η επιδείνωση ξεκινάει από τα δυτικά, έρχεται προς τα ανατολικά, θα επιμείνει περίπου μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα επιστρέψουμε όμως και πάλι σε καλοκαιρινές συνθήκες. Μην περιμένετε ότι θα φθινοποριάσει πολύ απότομα. Έρχεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, αλλά έρχεται εξαιρετικά εξασθενημένο. Δεν είναι όπως το περιμένανε στην αρχή, που λέγανε ότι θα έχουμε πάρα πολύ βροχή. Όχι, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Και από ό,τι φαίνεται στις 9 το βράδυ, πάρτε μια ομπρελίτσα, έχει λίγο ψυχάλα από ό,τι βλέπω, αλλά όλα καλά.

0: Καλώς ήρθατε όσο ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας στον FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πριν να δώσω τη σκυτάλη στο αθλητικό θήτα, στην αθλητική ενημέρωση που ξεκινάει από τις 11 και θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα και αύριο. Ο Γιάννης Παντελίδης θα είναι σε πολύ λίγο μαζί σας από τις 11 και μετά. Στο σχόλιο ο Νίκος Πετρουλάκης. Πριν όμως να πάμε στα αθλητικά, υπάρχουν στη ζωή αυτή οι καλοκαιράκηδες και οι χειμωνάκηδες. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, αν κάνουμε ένα γκάλωπ τώρα, αν δώσω δηλαδή το μικρόφωνο σε εσάς, δώσω τις γραμμές, να βγείτε να μου πείτε ποιοι είστε ευχαριστημένοι που τελειώνει το καλοκαίρι και ποιοι είστε δυσαρεστημένοι, νομίζω ότι κατά κανόνα κερδίζουν οι χειμωνάκηδες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι παρόλο που είμαστε ένας μεσογειακός λαός που ζούμε τα καλοκαίρια μας, τα τελευταία χρόνια, επειδή μας έχουν στερήσει αυτή τη χαρά το να πηγαίνουμε διακοπές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πλέον οι Έλληνες δεν κάνουμε διακοπές, κάνουμε μόνο 5-6 μέρες μέσα στο καλοκαίρι. Οι τελευταίες κιόλας έρευνες έδειξαν ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν μόνο ένα Σαββατοκύριακο ή για μερικές μέρες. Και επειδή το καλοκαίρι ήταν λίγο παρατεταμένο το φετινό, δηλαδή είχε τις περισσότερες υψηλές θερμοκρασίες τον Αύγουστο, νομίζω ότι αν ψηφίζανε τώρα οι ακροατές, θα ψηφίζανε καλό χειμώνα. Και ας με μισήσουν μερικοί που το λέω. Νομίζω ότι ο χειμώνας είναι πιο αγαπημένος από ότι το καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο να μισούμε τα καλοκαίρια, δεν μπορούμε να τα χαρούμε, να πάμε διακοπές.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ζούμε με το άγχος του air condition.
1: Εσένα δεν σ' αρέσει καλοκαίρι ή χειμώνας?
0: Εμένα μου αρέσει αυτή η εποχή, το φθινόπωρο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει το φθινόπωρο.
1: Εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος.
0: Αν μου πεις Θεσσαλονίκη, θα σου πω Σεπτέμβριος. Δηλαδή, αν ζω σε αυτή τη συνθήκη που λέγεται Θεσσαλονίκη το 2026 στην πόλη αυτή και πρέπει να ζω εδώ, ψηφίζω φθινόπωρο.
1: Ερώτηση, δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αν δεν ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν ζούσα στην Κρήτη, καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι, βλέπεις.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα για το μέρος.
0: Ναι.
1: Βουνό.
0: Βουνό,
1: θάλασσα,
0: γιατί η θάλασσα σου δίνει προοπτική, σου δίνει μπροστά σου ορίζοντα. Το βουνό σε κλείνει. Αν μπορούσα να ζήσω σε πόλη που δεν έχει θάλασσα.
1: Ή μπορεί να βλέπεις από ψηλά.
0: Πίσω από το βουνό.
1: Από ψηλά παντού. Ξέρεις, να είσαι πάνω στη Βασιλίτσα για παράδειγμα και να βλέπεις όλη.
0: Εντάξει, εσύ τώρα μου το πήγες σε ιδανική συνθήκη.
1: Τι ιδανική, έτσι είναι. Το βουνό έτσι είναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι προτιμούν το βουνό το καλοκαίρι, έτσι. Υπάρχει μια στροφή των ανθρώπων που κάνουν διακοπές να πηγαίνουν στα βουνά και να αφήνουν τη θάλασσα.
1: Μην ξεχνάς ότι στα βουνά έχουν και υπέροχα ποτάμια που μπορούν να πάνε να κάνουν διάφορα αθλήματα, rafting, να δουν.
0: Έχει πολλά που μπορείς να πας και να κάνεις. Λοιπόν, Viber του Θήτα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε διαγωνισμό που τρέχει και θα διαρκέσει 10 λεπτά ακόμα μόνο, γιατί θα κάνω την κλήρωση. Οπότε γράψτε το τηλέφωνο, κρατήστε το για να το έχετε γενικά. Για τον Θήτα FM, για την επικοινωνία σας, είναι μέσω Viber, οπότε είναι δωρεάν. 697-720-1070, 697-720-1070, και στέλνετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη καφετιέρα για να μπείτε στην κλήρωση για μια καφετιέρα της Στάσιμο. Μπός είναι η καφετιέρα. Προσφορά από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10, στην περιοχή του Κορδελιού. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία. Σε 10 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση, περιμένοντας τα μηνύματά σας στο 697-720-1070, μόνο μέσω Viber.

0: Και φτάσαμε τώρα στα ωραία, δηλαδή φτάσαμε στην διαδικασία της κλήρωσης για να αναδείξουμε τον τυχερό ή την τυχερή που σήμερα θα πάρει την καφετιέρα Τάσιμο της Bosch και θα την έχει στο σπίτι του για να φτιάχνει πολύ ωραία ροφήματα. Και ήρθε η ώρα, Δημήτρη, να με βοηθήσεις τώρα για να κάνουμε μαζί την κλήρωση. Έχουμε μαζέψει τα μηνύματά σας, έχουμε φτάσει στα 97, παρακαλώ πολύ, και θέλω έναν αριθμό συνεπώς από το 1 έως το 97 για να κάνουμε την κλήρωση, Δημήτρη Νίκου.
1: Μάλιστα, από το 1 μέχρι το 97,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Για πες μας έναν αριθμό.
1: Να πω το 46.
0: Το 46. Λοιπόν, και όσο εγώ ψάχνω να βρω τον αριθμό, να πω ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, γιατί ήσασταν πολλοί και σήμερα που μπήκατε στη διαδικασία της αποστολής μηνύματος μέσω Viber. Λέω και για όλους τους ακροατές, γιατί από εδώ και πέρα θα χρειαστείτε σίγουρα για τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί πάμε σε αθλητική επικαιρότητα και ενημέρωση από εδώ και πέρα με τον Theta FM στα ραδιόφωνά σας, να γίνεται ένα αθλητικό ραδιόφωνο κάθε Σαββατοκύριακο. Στο 697-720-1070 στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, όπως ακριβώς έκανε και η κυρία Κριτίδου Ευαγγελία, η οποία είναι η μεγάλη νικήτρια, η σημερινή, η οποία θα πάρει την καφετιέρα της Bosch. Ακριτίδου Ευαγγελία, βρίσκω και το τηλέφωνο της, παρακαλώ πολύ, εδώ στο Viber και την ειδοποιώ άμεσα να την ενημερώσω, αν δεν έχει μείνει στη συχνότητα και δεν μας ακούει ακόμα, ότι είναι η νικήτρια της καφετιέρας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ και όλους εσάς που μπήκατε στη διαδικασία της συμμετοχής. Κάθε Σάββατο θα έχουμε ένα δώρο από την Electronet που είναι μαζί μας, και βέβαια πρέπει να σας πω ότι όλοι όσοι μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία των μηνυμάτων θα έχετε πάντα μία ευκαιρία για αυτό το δώρο, γιατί κάθε εβδομάδα θα κληρώνουμε και ένα διαφορετικό δώρο. Λοιπόν, Δημήτρη Νίκου, σε ευχαριστώ πολύ. Στέλνετε ακόμα μηνύματα. Έχει λήξει ο διαγωνισμός, πρέπει να σας πω. Ήταν μέχρι εδώ. Η νικήτρια είναι η κυρία, όπως σας είπα πριν, να την ξαναβρω γιατί την έχασα. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ είμαστε.
1: Το νούμερο 46, έτσι.
0: Η Ακριτίδου Ευαγγελία. Σωστά το είπα. Σωστά το είπα. Ωραία. Ω, ναι, εντάξει. Μάλλον μου στέλνει και καρδούλα και ίδια από εδώ, οπότε μάλλον είναι συντονισμένη.
1: Είναι συντονισμένη.
0: Θα είσαι έτοιμη, Ευαγγελία. Θα σου κάνουμε τηλεφώνημα από το στούντιο του Theta FM να σε ενημερώσουμε και για τη διαδικασία με την οποία θα παραλάβεις το δώρο σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη Νίκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς που παραμείνατε συντονισμένοι στον Theta FM στο πρωινό του Σαββάτου. Ήταν ο καφές του Σαββάτου, η Μιελένη Μπαρμπάκου, και κάθε Σάββατο πρωί από τις 8 έως τις 11 κάνουμε παρέα εδώ με το τι συμβαίνει στην πόλη, με το τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Μοιραζόμαστε συνήθειες, μοιραζόμαστε ειδήσεις, μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας εδώ στη συχνότητα που ονομάσαμε Theta FM, όχι τυχαία, γιατί θα είμαστε η φωνή της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος πλέον στην αθλητική ενημέρωση. Πριν από αυτό, η Αφροδίτη Χρυσοχώου θα μας ενημερώσει με τα τελευταία νέα και την επικαιρότητα της ημέρας για την πόλη και για όλη την Ελλάδα και για παντού, για τα διεθνή, για τα πάντα. Και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ, και να πάνε καλά όλα απόψε, έτσι. Οι συναυλίες να πάνε καλά, οι βόλτες να πάνε ωραία, η πόλη έτσι να γεμίσει με κόσμο, να έχουμε μια ωραία, έτσι, φθινοπορεινή, σαββατοκυριακάτικη, ωραία Θεσσαλονίκη. Δημήτρη, θέλεις κάτι να πεις? Βλέπω ότι μου ανοίγεις μικρόφωνο από απέναντι.
1: Να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας. Ήταν άψογη, ήταν η πρώτη μας συνεργασία εδώ. Δεν γνωριζόμασταν.
0: Δεν γνωριζόμασταν πιο πριν. Τα πήγαμε ωραία με τον Δημήτρη.
1: Τα πήγαμε πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Ελπίζω και να έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση αυτό στους ακροατές που μας ακούν, και αυτό φαίνεται από τα μηνύματα.
0: Ναι. Είναι αυτό που λένε, περάσαμε καλά στα καμαρίνια, και αυτό φαίνεται.
1: Εμείς περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ μεταξύ μας. Έχουμε το καφεδάκι μας, έχουμε την ωραία μας συζήτηση, έχουμε τα ωραία τα μηνύματα από τους ακροατές και βέβαια από την κυρία Μπαρμπάκη. Άκου όλα αυτά τα εκπληκτικά σχόλια που σας είπε από τις 8 ώρα.
0: Φτάνει. Λοιπόν, φιλιά σε όλους. Γιάννης Παντελίδης ακολουθεί. Αφροδίτη Χρυσοχώου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
1: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
0: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
1: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
0: Α, λόγω της έκθεσης,
1: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
2: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία, το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτονται για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, οι δύο γιατροί φέρεται να επιχείρησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του καλλιτέχνη στο χώρο, ενώ την ίδια στιγμή αναζητούσαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης μεθόδους ανάνυψης. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές εξετάζουν πλέον εξονυχιστικά τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου, αλλά και τον χειρισμό του σοβαρού περιστατικού από τους δύο γιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για κακούργημα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, καθώς και στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη θα πούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροδοφείο Νίκαιας. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται απόψε για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία με ελεύθερη είσοδο και ένα σοου υπερπαραγωγή για τα 30 χρόνια του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο τραγούδι. Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια αναμένονται στη σκηνή που ανάβει στις 9 το βράδυ, χωρίς την παρουσία του Ροναλντίνιο αλλά με συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Ο Ρέμος δήλωσε ότι η μακεδονίτικη ψυχή θα βγει από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τονίζοντας τον ξεχωριστό ρυθμό που θα ζήσει η πόλη. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα συνελήφθην οδηγή στην Παθέ ένα 43χρονο, ο νέο ακόμη τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν σε σοβαρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών 52χρονος που οδηγούσε χωρίς άδεια και πινακίδες, καθώς και δύο 55χρονοι αλλοδαποί που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ο ένας μάλιστα μετά από τροχαίο στην περιοχή της Χαριλάου. Κινηματογραφική απόδραση στο νοσοκομείο Σερών όταν πάνοπλοι συνεργοί με εστολές όπκε αφόπλισαν τη φρουρά και απελευθέρωσαν 41 ετών Αλβανό κρατούμενο. Οι δράστες άρπαξαν τον κακοποιό από την κλούβα και εξαφανίστηκαν, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό, καθώς ο δραπέτης θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Εντολή έρευνας για τις συνθήκες πτώσης δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που τραυματίστηκε μια μητέρα και το 17 μηνών παιδάκι της, έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρυσαράπογλου. Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών η σημερινή καθιερώθηκε το 2000 από το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και τιμάται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Η φετινή διεθνής καμπάνια εστιάζει στη σημασία της παροχής πρώτων βοηθειών σε συνθήκες μετανάστευσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης υποστήριξης των ευάλωτων πληθυσμών. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχεται η παγκόσμια αγορά πετρελαίου μετά την προληπτική αναστολή λειτουργίας του αγωγού East-West από τη Σαουδική Αραβία, μια ημέρα μετά την επίθεση με drones από το Ιράκ. Το ΡΙΑ ανταποδίδει την επίθεση σε πολλαπλά drones και δηλώνει ότι δεν θα απαντήσει στρατιωτικά, ενώ η Ιρακινή κυβέρνηση διέταξε έρευνα για την προέλευση των επιθέσεων.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού τα επόμενα 2-24 ώρα, καθώς κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα σημειωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, αλλά και στη βορειοανατολική υπηρετική Ελλάδα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς, με σχετική υγρασία στο 73%. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1 και αρχίζει το αθλητικό section του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 11 θα πάμε παρέα μέχρι και τη μία με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όλο το ρεπορτάζ, ειδήσεις, αποκαλύψεις και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα όσα θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ λίγο αργότερα. Θα τα πούμε όλα αυτά και λίγο πιο συγκεκριμένα σε λίγο. Να πάμε όμως λίγο γρήγορα στον πρώτο μας καλεσμένο, διότι υπάρχει μία υποχρέωση και να μιλήσουμε τώρα μαζί του. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για τη Super League, θα μιλήσουμε για τα ματς του Σαββατοκύριακου και φυσικά θα μιλήσουμε για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Μαζί μας και να του δώσουμε την καλημέρα μας είναι ο Θανάσης Παπάζογλου. Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο Θανάσης Παπάζογλου έχει μεγάλη εμπειρία έτσι, από Super League. Έτσι, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει και στον Άρη. Καταρχάς, Θανάση, θα ήθελα έτσι, ένα δικό σου πρώτο σχόλιο για όλα όσα έχουμε δει γενικώς μέχρι στιγμής στη Super League. Τρεις αγωνιστικές έχουν περάσει, κάποιες ομάδες έχουν παίξει και Ευρώπη. Τι βλέπεις μέχρι στιγμής, τι έχεις δει μάλλον μέχρι στιγμής?
1: Με βάση τα πρώτα παιχνίδια που έχω δει, έχω δει μια ΑΕΚ η οποία συνεχίζει από εκεί που τελείωσε. Μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα που δείχνει να ξεχωρίζει, έχει σταθερότητα. Έκανε νέες προσθήκες και δυνάμωσε κι άλλο. Mm-hmm. Για τις υπόλοιπες ομάδες παρατηρώ μια σχετικά αστάθεια, σχετική αστάθεια. Δεν έχουν ακόμα βρει αυτό που θέλουν για τη σταθερότητα που χρειάζεται, ναι, ώστε να κάνεις πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος και έχει πολύ δρόμο μπροστά, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν, τι μεταγραφές θα έρθουν ακόμα για να κλείσουν τα ρόστερ και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθούν οι ομάδες.
0: Και προφανώς, επειδή μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν κάνει και αρκετές κινήσεις, αρκετοί είναι οι παίκτες, πολλές ομάδες άλλαξαν και προπονητή, φαντάζομαι, συμφωνείς ότι όλο αυτό το κόνσεπτ χρειάζεται και λίγο χρόνο, έτσι?
1: Ναι, φυσικά χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται πίστοση και από τον κόσμο και από τους ανθρώπους των ομάδων, ώστε να ρολάρει, όπως το λέμε, στη γλώσσα του ποδοσφαίρου η ομάδα και να μπορέσει να δείξει τι πραγματικά μπορεί να πετύχει.
0: Είναι κάτι το οποίο από όλα όσα έχεις δει μέχρι στιγμής σου έχει κάνει εντύπωση, είτε θετική είτε αρνητική?
1: Εντάξει, εντύπωση θετική σίγουρα μου έχει κάνει, όπως είπα πριν, η οποία δείχνει πραγματικά μια ομάδα η οποία λειτουργεί με σχέδιο. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη, αρνητική εντύπωση μου έχει κάνει, ας πούμε, οργανωτικά κάπως η διαχείριση των μεταγραφών από την άποψη, από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα, θεωρώ, και να είναι και πιο ευχαριστημένος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι χρονιές οι οποίες ξεκινάνε καλά, χρονιές οι οποίες δεν ξεκινάνε. Είναι ομάδα η οποία έχει κάνει πολλές αλλαγές. Μεγαλύτερη για μένα την αλλαγή του προπονητή, που ήταν η αλλαγή του Λουτσέσκου. Mm-hmm. Και αυτό θέλει παραπάνω πίστοση χρόνου, εφόσον έχουν γίνει κάποια λάθη, για να μπορέσει να φτιάξει ομάδα και να συνεχίσει σωστά όπως πρέπει στο πρωτάθλημα. Mm-hmm.
0: Μίλησες για ΠΑΟΚ, οπότε μια καλή πάσα για να πάμε λίγο να πούμε δύο λόγια για το παιχνίδι το αυριανό, ΠΑΟΚ εναντίον Άρη, σε 9 η ώρα στην Τούμπα. Αφού ξεκίνησες με ΠΑΟΚ, να μείνουμε λίγο ακόμη στον ΠΑΟΚ. Ή μάλλον να το πάμε αλλιώς. Παίζουν δύο ομάδες που, εντάξει, ξέρουμε όλοι τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου αγώνα, ανεξάρτητα από το σε ποια κατάσταση είναι κάθε ομάδα. Είναι όμως και δύο ομάδες οι οποίες πηγαίνουν να παίξουν αυτό το ντέρμπι πληγωμένες, έτσι, προέρχονται από ήτες, από ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης από την ΑΕΚ. Πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό την εικόνα του αγώνα?
1: Ναι, όντως ισχύει αυτό. Δύο παιχνίδια και στα δύο έχασαν βαθμούς και μάλιστα με μεγάλα σκορ. Mm-hmm. Το οποίο δεν χρειάζεται να κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο ξέρουμε τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είναι και ένα ρισάρι για τις ομάδες, ψυχολογικό μπουστάρισμα. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να το δουν. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δυναμικό, όπως είναι όλα τα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Εντάξει, πέραν του βαθμολογικού διαφέροντος, έχει το γόητρο. και όλοι ξέρουν τι σημαίνει να πάρεις βαθμούς εναντίον του αιώνιου αντιπάλου.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Να πούμε πρώτα για τον ΠΑΟΚ και μετά να πάμε, για τον Άρη, να πάμε στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, έχει αλλαγές. Η πιο σημαντική είναι προφανώς αυτό που είπες, η αλλαγή του προπονητή. Πιστεύεις ότι έχουν αρχίσει να φαίνονται πράγματα από τον νέο προπονητή ή ακόμη είναι νωρίς? Εννοώ στον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ, ίσως τακτικά.
1: Εντάξει, έχει διαφορές σε σχέση με τον Λουτσέσκου Λύση. Έχει δείξει τι παιχνίδι παίζει. Βέβαια, ακόμα θεωρώ ότι είναι νωρίς και δεν έχουν προσαρμοστεί όλοι οι ποδοσφαιριστές στις νέες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει διαφορά σε σχέση με τον τρόπο που αγωνίζεται. Θέλει να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα στο τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε. Mm-hmm. Και είναι σαφώς και η διαχείριση των αγώνων, όπως για παράδειγμα έκανε ο κύριος Λουτσέσκου, το πώς θα διαχειριστεί διάφορες καταστάσεις ανάλογα με το πώς είναι το σκορ και ανάλογα τον αντίπαλο που έχει.
0: Mm-hmm. Και μένοντας λίγο ακόμη στον ΠΑΟΚ, πέρα από αυτήν την αλλαγή προπονητή, είναι και μια χρονιά η οποία άρχισε έτσι με, ας πούμε, κάποιο είδους μουρμούρα. Είπες για το κομμάτι των μεταγραφών, υπήρξαν οι αντιδράσεις για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, ο αποκλεισμός από την Ευρώπη νωρίς. Όλα αυτά πόσο ρόλο μπορεί να παίξουν στο από εδώ και πέρα?
1: Σαφώς και θα παίξουν ρόλο, γιατί ήδη η χρονιά θεωρείται όχι αποτυχημένη, αλλά σίγουρα ξεκίνησε με πολύ κακά αποτελέσματα. Για μένα το πιο βασικό είναι ότι αποκλείστηκε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και ύστερα η αποχώρηση του Κωνσταντέλια κατ' εμέ ήταν αναμενόμενη. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε περίπτωση να κρατηθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θα έπρεπε να σκέφτονται ήδη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πώς θα αναπληρώσουν αυτό το κενό. Mm. Εντάξει, οκ, okay, ο κόσμος έχει τις απαιτήσεις που έχει, πάντα έχει απαιτήσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά δεν έχει χαθεί τίποτα στη χρονιά. Είναι μεγάλος ο δρόμος μπροστά, οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί ξεκάθαρα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm. Πηγαίνοντας τώρα στον Άρη, εκεί δεν υπήρξε αλλαγή προπονητή. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές, ας πούμε, στο ρόστερ. Κράτησε έναν κορμό σε σχέση με πέρσι. Γίνανε κάποιες προσθήκες, οι οποίες βέβαια γίνανε έτσι τώρα, δηλαδή ακόμη δεν κάνανε προετοιμασία συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές κτλ. Ποια είναι γενικά η εικόνα που έχει σχηματίσει μέχρι στιγμής για τον Άρη?
1: Επίσης, ο Άρης έκανε πολλές αλλαγές όσον αφορά τα πρόσωπα.
0: Mm-hmm.
1: Αν εξαιρέσει τον προπονητή ο οποίος έμεινε, πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές, και όταν έχεις να διαχειριστείς πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, θέλει και περισσότερο χρόνο για να μπορείς να δώσεις μια ταυτότητα στην ομάδα. Ο Άρης στην ουσία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχει ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να αφομοιώσουν τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή. Βέβαια, οι αγώνες περνάνε, τα αποτελέσματα πρέπει να είναι θετικά, γιατί αν δεν είναι θετικά, όλοι κρινόμαστε. Έτσι κρίνεται και ο προπονητής, κρίνονται και οι ποδοσφαιριστές, δεν θα υπάρχει μουρμούρα. Ο Άρης είναι ομάδα η οποία διψάει για τίτλο. Ήδη έχουν θέσει άνθρωποι για φέτος σαν στόχο την κατάκτηση του κυπέλου.
0: Mm-hmm.
1: Και όσο το δυνατόν πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάσταση. Θεωρώ ότι δεν είναι ένας στόχος ο οποίος δεν μπορεί να τον πετύχει ο Άρης. Φτάνει να πετύχει να αποκτήσει μια ταυτότητα ποδοσφαιρική, ώστε να μπορέσει να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, να έχει δηλαδή αποτελεσματικότητα, γιατί ο Άρης παίζει σχετικά καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια έχει κάποια προβλήματα στην άμυνά του, θεωρώ ότι θα λυθούν, αλλά επιθετικά έχει ένα στυλ, έχει ένα τρόπο παιχνιδιού και έχει και την ποιότητα, ώστε να πετύχει γκολ. Για μένα έχει να κάνει καθαρά, ξεκάθαρα με την ταυτότητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θανάση, εντάξει, επιθετικός εσύ, εντάξει, ξέρεις και πολύ καλά τη θέση. Δεν ξέρω αν κάποιους από τους center four που θα βρεθούν αύριο στο γήπεδο, για τον Άρη βέβαια είναι περισσότεροι μέχρι στιγμής αριθμητικά, στον ΠΑΟΚ είναι λιγότερες επιλογές. Ποια είναι η άποψή σου, έτσι, για τα four? Παντάζομαι ότι έχεις εικόνα ιδιαίτερα για τα παιδιά που ήταν από πέρσι, έτσι, δεν έγιναν και πολλές αλλαγές.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αλλαγές. Δηλαδή ο καινούριος ποδοσφαιριστής που ήρθε, ο Ντιαγέ, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
0: Mm-hmm.
1: Στα τελευταία παιχνίδια που τον είδα με την Μπραν και με τον Παναθηναϊκό, παρόλο που έπαιζε με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ, μου δείξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Αλλά σίγουρα πρέπει να πλαισιωθεί με ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα τον τροφοδοτήσουν. Πάντως δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής περιοχής. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος βγαίνει και έξω από την περιοχή. Θεωρώ ότι αυτός θα παίξει το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά ο Άρης είναι ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει ποιοτικούς επιθετικούς. Όλοι τους είναι, θεωρώ, παίχτες με παραστάσεις και με ποιότητα. Και μόνο δηλαδή που ο Μωρόν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο καλύτερος center for που έπαιξε στον Άρη, είναι στον πάγκο, αυτό τα λέει όλα.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει ποιότητα μπροστά στον Άρη, δεν ξέρω ποιος αγωνιστεί μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Όπως όποιος είναι αγωνιστεί, ο Άρης είναι επικίνδυνος μπροστά.
0: Mm-hmm. Βλέπεις γκολ αύριο ή θεωρείς ότι θα γίνει ένα κλειστό παιχνίδι?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα στηθούν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Γρηγορίου για παράδειγμα τον ΠΑΟΚ, αν θα παίξει αμυντικά με αντεπιθέσεις ή αν ο ΠΑΟΚ και αυτός θα είναι κουμπωμένος ώστε να φοβάται τις αντεπιθέσεις του Άρη. Αυτό νομίζω ότι θα το δούμε με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού. Έχουν γκολ τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Άρη.
0: Mm-hmm.
1: Παραδοσιακά.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, Θανάση, γίνεται να μην σε ρωτήσω και για μια άλλη ομάδα με την οποία έπαιξες και τα πήγες και έτσι και πάρα πολύ καλά, έτσι, τον Όφη, που Όφη ζει το δικό του, ας πούμε, παραμύθι τα τελευταία χρόνια. Πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, προκρίθηκε φέτος στην ευρωπαϊκή, στη φάση των ομίλων του Europa League. Στηρίζεται σε πολλούς Έλληνες, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
1: Με τον Όφη προσωπικά έχω ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί αντί μια είναι ομάδα η οποία έζησα πάρα πολύ καλά χρόνια,
0: ναι,
1: την αγάπησα,
0: mm-hmm,
1: αγάπησα την Κρήτη επίσης,
0: mm-hmm,
1: και χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι να προοδεύει και να ανεβαίνει, γιατί το δικαιούται σαν ομάδα και σαν σύλλογος.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη είναι κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ εμού, mm-hmm, και άλλων ποδοσφαιριστών και του Όφη, τα οποία στην ουσία μένουν στην αφάνεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για μένα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Η αντιμετώπιση, ας πούμε, των παλαιών οφειλών του Όφη σε ποδοσφαιριστές, ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τέλος πάντων, άμα το αφήσουμε αυτό σε δεύτερη μοίρα, κατά βάθος χαίρομαι που ο Όφη, συγγνώμη, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο σαν σύλλογος. Και εύχομαι να συνεχίσει έτσι, και σε συνδυασμό, όπως είπατε, με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιεί, που είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ταλέντο στους Έλληνες υπάρχει, αρκεί να τους πιστέψεις. Και ο Κώτης, από ό,τι φαίνεται, τους πιστεύει. Έχει βγάλει από αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό ικανοτήτων. Εύχομαι να πετύχει όλους τους στόχους που έχει και να φτάσει στους πιο ψηλά μπορεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να ευχηθούμε να γίνουν καλά παιχνίδια, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στο ΠΑΟΚ Άρης, όλα να κρυθούν μέσα στο γήπεδο. Και να σου ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Να είστε καλά, επίσης.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Μπήκαμε κάπως γρήγορα, χωρίς πολλά για εισαγωγή, διότι ήταν προγραμματισμένο το συγκεκριμένο ραντεβού και προκειμένου να έχουμε στην ώρα μας, όπως είχαμε συμφωνήσει, τον Θανάση Παπάζογλου που ακούσατε προηγουμένως, μπήκαμε έτσι λίγο φουριόζι. Εντάξει, νομίζω ότι πάντοτε οι απόψεις και οι γνώμες ποδοσφαιριστών που έχουν παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως είναι αυτό του Άρη με τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ με τον Άρη, και τα έχουν παίξει φορώντας και τις φανέλες των δύο ομάδων, έχοντας περάσει δηλαδή κάποιες δύο ομάδες, γιατί ο Θανάσης, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, είναι ένα παιδί το οποίο βγήκε από τα τμήματα υποδομής του Άρη, έκανε ένα πρώτο αγωνιστικό ξεπέταγμα στον Άρη τότε επί Μπάγεβιτς, με προπονητή τον Μπάγεβιτς, όπου τον εμπιστεύτηκε, τον έβαλε και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, έκανε ένα πολύ σπουδαίο μάτς τότε ευρωπαϊκό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μετά κάποια στιγμή τα πράγματα έτσι διαφοροποιήθηκαν, έφυγε από τον Άρη, πήγε στον ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική καριέρα και στον ΠΑΟΚ ο Θανάσης. Και φυσικά μετά υπήρξε και ο Όφης στο μενού, με όλα όσα μας είπε προηγουμένως ο Παπάζογλου. Έτσι πήραμε μια πρώτη

0: Αθήνα. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος που χρειάζονται να βγουν αλόβητες από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σαφώς τώρα όταν μιλάμε για Άρη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΗ μπορούμε να λέμε πολλά. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε τις ιδιαιτερότητες αυτής της αναμέτρησης. Θα πούμε πολλά, θα δώσουμε ρεπορτάζ, τα τελευταία νέα και από τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής τον Στέλιο Παπαντονίου, ο οποίος θα μας δώσει οτιδήποτε υπάρχει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία του για τον ντέρμπι της Κυριακής. Θα μιλήσουμε σαφώς για Άρη, θα δώσουμε ρεπορτάζ πώς ολοκληρώνει και ο Άρης την προετοιμασία του. Ο Άρης, ο οποίος έχει και μεταγραφικές ειδήσεις σήμερα, να δούμε βασικά πού θα κάτσει η μπίλια τις επόμενες ώρες, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις ακόμη και μέσα στην ημέρα. Αναφέρομαι σε μεταγραφικές εξελίξεις. Οπότε θα δώσουμε όλα αυτά, όλο αυτό το ρεπορτάζ. Θα κάνουμε έτσι ένα μικρό pre-game. Μάλλον αύριο θα το κάνουμε το pre-game, που θα είναι και λίγες ώρες πριν από το match. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να μεταφέρουμε πληροφορίες, ρεπορτάζ και ειδήσεις από οτιδήποτε υπάρχει για τις δύο ομάδες τούτη τη στιγμή που ο Άρης έχει το απόγευμα προπόνηση, ολοκληρώνει την προετοιμασία του και ο ΠΑΟΚ έχει το απόγευμα. Άρα εμείς δεν θα το προλάβουμε, αλλά αργότερα στον ΘΦΜ, όταν ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες των ομάδων, θα έχουμε και να πούμε και πολλά περισσότερα. Θα δώσουμε, όπως είπαμε, ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε για την ομάδα την οποία αγωνίζεται σήμερα, μένοντας λίγο ακόμη στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αγώνας, υπάρχει παιχνίδι, υπάρχει ο Ηρακλής, ο οποίος σε 9 το βράδυ θα παίξει με τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι βέβαια στο Καφτατζόγλιο, το οποίο ακόμη, τα πω εγώ, δυστυχώς δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδια, παρά το ότι είναι γνωστό από πότε εξασφάλισε την άδεια του Ηρακλής. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί είχε τελειώσει όλη η ιστορία. Ξέραν ότι θα παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο την επόμενη σεζόν, δηλαδή αυτή που άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες. Ωστόσο, το γήπεδο δεν είναι ακόμα έτοιμο και ο Ηρακλής υποχρεώνεται να μετακομίσει ξανά και θα πάει στο Βόλο. Είναι μάλλον ήδη στο Βόλο για να παίξει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ως γηπεδούχος. Και θα μάθουμε και τι ακριβώς έγινε με το κομμάτι της μετακίνησης, διότι ναι, μεν ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος και παίζει στο Βόλο, αλλά υπήρξε ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης που απαγόρευε την οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του Ηρακλή, γενικά φιλάθλων των δύο ομάδων, προς το Βόλο. Δηλαδή, ο Ηρακλής γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό με απαγόρευση μετακίνησης. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή κάτι δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Μαθαίνουμε ότι έχει βρεθεί μια λύση, θα μας τα πει όλα αυτά λίγο αργότερα ο Ραφαήλ Σπυρίδης. Και γενικά οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Οτιδήποτε θέλετε στέλνετε και είμαστε εδώ. Αν θέλετε ερώτηση, απορία, θέση, τοποθέτηση, εδώ εμάς το διαβάζουμε. Οτιδήποτε μπορεί να διαβαστεί βέβαια στον αέρα το διαβάζουμε, εννοείται. Και θα πούμε και πολλά ακόμη περισσότερα στο υπόλοιπο της εκπομπής. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και ρεπορτάζ Ζάρι.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. ΘΦΜ, 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο της εκπομπής που πλέον είμαστε στο αθλητικό κομμάτι του ραδιοφώνου. Αθλητικό Σαββατοκύριακο, όλο το Σαββατοκύριακο αθλητικές εκπομπές. Στο μικρόφωνο τώρα ο Γιάννης Παντελίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Στην τεχνική υποστήριξη και στην παραγωγή ο Δημήτρης Ονίκου. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στις μέσα σελίδες του ντέρμπι που έχουμε αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπα. Σε λιγάκι θα έχουμε μαζί μας τον Στέλιο Παπαντονίου, αφού πρώτα δώσω εγώ το ρεπορτάζ του Άρη που σε λίγες ώρες θα βρεθεί στο Νέο Ρίσιο για την τελευταία του προπόνηση. Πριν πάμε στο αγωνιστικό, να πάμε, επειδή τρέχει η επικαιρότητα και γενικά υπάρχουν ζητήματα εκτός αγωνιστικών για την ομάδα του Άρη, να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια μεταγραφική κινητικότητα. Να θυμίσουμε ότι γενικά, και να το έχετε αυτό στο μυαλό σας, οι μεταγραφές στην Ελλάδα ολοκληρώνονται στις 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο ακόμη 3 ημερών για να κάνουν κινήσεις οι ομάδες. Στην Ευρώπη τουλάχιστον η Ελλάδα πρέπει να είναι η τελευταία, αν όχι τελευταία, μία από τις τελευταίες χώρες που τελειώνει τις μεταγραφές. Οπότε αυτό αυτόματα σημαίνει ότι τούτες τις ημέρες είναι και μία επιλογή γενικά μεταγραφικά η Ελλάδα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται σε ομάδες αλλά δεν υπολογίζονται. Μια τέτοια κατάσταση έχει εκμεταλλευτεί ο Άρης και προχωράει σε μία προσθήκη και ενδεχομένως σήμερα να κάνει και δεύτερη. Καταρχάς, να αρχίσουμε με το φρέσκο, αυτό που προκύπτει από το πρωί και βγαίνει από Πορτογαλία μεριά, με την απαραίτητη διευκρίνηση ότι από πλευρά Άρη ακόμη δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο είτε άρνησης είτε αποδοχής της συγκεκριμένης πληροφορίας. Όπως λένε οι Πορτογάλοι, όπως γράφουν οι Πορτογάλοι και το γράφουν και τα δύο έτσι μεγάλα μέσα της χώρας, το γράφει και η Record, το γράφει και η Αμπόλα δηλαδή, είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει τον Μπρούμα από την Μπενφίκα. Είναι μια υπόθεση η οποία τρέχει εδώ και περίπου 10 ημέρες. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει προταθεί στον Άρη. Είναι 31 χρονών, Πορτογάλος, διεθνής, αριστερό εξτρέμ, που βεβαίως πλέον δεν είναι στα πλάνα της Μπενφίκα. Πέρασε έτσι και ένα σοβαρό τραυματισμό. Είναι εκτός πλάνων και ψάχνουν να βρουν τρόπο οι Πορτογάλοι να αποδεσμευτούν από το συμβόλαιό του, το οποίο οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση, γιατί προφανώς και αν έρθει στον Άρη δεν θα πάρει τόσα χρήματα, από τον Άρη τουλάχιστον. Επανερχόμενοι στο ρεπορτάζ των Πορτογάλων, λένε οι Πορτογάλοι ότι ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπενφίκα και υπογράφει τη λύση του συμβολέου του, μένει ελεύθερος, φαντάζομαι λαμβάνοντας όμως και μια πάρα πολύ γενναία αποζημίωση. Και μάλιστα λένε οι Πορτογάλοι ότι ο Μπρούμα θα είναι αύριο στην Θεσσαλονίκη για τις τελευταίες συζητήσεις, λεπτομέρειες, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να υπάρχει για να κλείσει, για να κλειδώσει η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση. Και στη συνέχεια έχει ήδη προσυμφωνήσει με τον Άρη να υπογράψει για έναν χρόνο, με τη συμφωνία και το συμβόλαιο που θα υπογραφεί να προβλέπει και οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο. Αυτά λένε οι Πορτογάλοι δηλαδή για την περίπτωση του Μπρούμα. Το παρουσιάζουν δηλαδή ως τελειωμένος, δεδομένο ότι, και μάλιστα λένε ότι ο παίκτης έρχεται αύριο κιόλας στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει το θέμα της μεταγραφής του. Από πλευράς Άρη μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Είναι σύνηση σε συγκεκριμένη τακτική βέβαια, αλλά δεν υπάρχει ούτε επιβεβαίωση ούτε διάψευση του συγκεκριμένου θέματος. Προφανώς και ισχύει ότι ο Άρης ψάχτηκε και ψάχνεται και προσπάθησε και ενδεχομένως να προσπαθεί να πάρει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και άλλες 2-3 περιπτώσεις για την ίδια θέση που ήταν στο τραπέζι τα τελευταία 24 ώρα. Περιμένουμε όμως, διότι για να το δίνουν με τόσο μεγάλη βεβαιότητα οι Πορτογάλοι, Προφανώς και στον Άρη περιμένουν κάτι τελευταίο για να το δώσουν και επίσημα, ότι δηλαδή ο συγκεκριμένος παίκτης θα έρθει, τώρα θα είναι αύριο, θα είναι μες τη βδομάδα, εν πάση περιπτώσει μέχρι 15 του μήνα θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να τελειώσει το θέμα της μεταγραφής του στους κυτρινόμαυρους. Περιμένουμε δηλαδή κάποια επίσημη τοποθέτηση, αλλά επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που η Πορτογάλη είναι τόσο βέβαιη και τόσο σίγουρη, δεν είναι ότι υπάρχει μόνο καπνός, σίγουρα υπάρχει και λίγη φωτιά.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
0: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ, αφού υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6977 20 10 70, στέλνετε τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε, διαβάζουμε, σχολιάζουμε, συζητάμε οτιδήποτε στέλνετε και χρειάζεται διευκρίνηση, το διευκρίνηση εντός εισαγωγικών. Μένοντας λίγο ακόμη στα μεταγραφικά του Άρη και σε λίγο θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο Άρης από εδώ και περίπου 48 ώρες έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία του με τον Σκοτσέζο στόπερ, τον Τζον Σούταρ, 28 ετών, μέχρι πέρσι αρχηγός της Rangers στη Σκωτία. Άλλαξε εκεί ο προπονητής, ήρθε καινούργιος προπονητής, τέθηκε εκτός πλάνων. Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη κατάσταση, συμφώνησε με τους Σκοτσέζους, συμφώνησε και με τον παίκτη. Αυτός έρχεται αύριο, τουλάχιστον έτσι έχει ενημερώσει η ομάδα. Θα είναι από αύριο στη Θεσσαλονίκη. Από Δευτέρα περνάει ιατρικά, εργομετρικά και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει το πρωτόκολλο μιας ολοκλήρωσης μεταγραφικής κίνησης. Και στη συνέχεια υπογράφει με τον Άρη. Αυτός έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια με τον Άρη. Και είναι μια προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, η οποία αν μη τι άλλο ήταν αναγκαία. Το είδαμε και στο μάτς με την ΑΕΚ, το είδαμε και στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν και εκεί βέβαια νομίζω ότι τα φώτα πήγανε σε έναν άλλον στόπερ που ήταν ήδη στο ρόστερ του Άρη, στον Σον Ματάρ Τιάμ. Θα έχουμε χρόνο, θα έχουμε εκπομπές να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο παιδί, ιδιαίτερα τώρα μετά σε λίγες εβδομάδες που ακολουθεί και η διακοπή του πρωταθλήματος. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόσωπο με το οποίο σίγουρα θα ασχοληθούμε και θα πούμε πολλά περισσότερα. Αναφέρομαι στον Ματάρ Τιάμ. Κάπως έτσι φαίνεται ότι θα κλείσει με τα γραφικά ο Άρης, δηλαδή δεν φαίνεται στον ορίζοντα να κάνει και άλλη κίνηση, να πάρει δηλαδή αριστερό back, διότι αυτή τη στιγμή στο roster υπάρχει μόνο ο Ρίτσαρντς και προχθές είδαμε στο κύπελλο έπαιξε αριστερό μπακ ο Χαρούπας. Μάλλον δεν θα κάνει άλλη κίνηση ο Άρης, ο οποίος, επειδή είπαμε και για αποκαλύψεις στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Άρης ο οποίος επιχείρησε να κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή για το αριστερό άκρο της άμυνάς του, και μάλιστα πήγε να πάρει ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε, πέραν το ότι θα διεκδικούσε φανέλα βασικού, θα ήταν και στο κόνσεπτ των νεαρών που θα μπορούσαν να παίζουν και στο κύπελο. Βέβαια το όνομα που θα ακούσετε είναι αγγλικό, αλλά το συγκεκριμένο παιδί είναι Έλληνας και μάλιστα έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα. Αναφέρομαι στον Νόα Άλεν, έτσι, αριστερό μπακ, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι Έλληνας, έτσι, νομίζω η μητέρα του είναι Ελληνίδα, έχει ελληνικό διαβατήριο, έχει κληθεί στην εθνική ομάδα. Ο Άρης προσπάθησε να τον πάρει δανεικό από την ομάδα του στο MLS, την Inter Miami, δεν προέκυψε συμφωνία, δεν τα κατάφερε, δεν φτάσανε οι δύο πλευρές, ενώ οι δύο ομάδες, έτσι, να συμφωνήσουν για να έρθει ο συγκεκριμένος παίκτης στον Άρη, οπότε δεν έγινε αυτή η μεταγραφή και νομίζω ήταν και η τελευταία απόπειρα που έκανε ο Άρης να πάρει αριστερό μπακ, εκτός και αν μας επιφυλάσσει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη τις επόμενες ημέρες.

0: Αυτά για την ώρα από το ρεπορτάζ του Άρη. Βεβαίως οτιδήποτε υπάρξει, οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6977 20 10 70. Εδώ στέλνετε τα μηνύματά σας και είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε, για να συζητήσουμε και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Πάμε τώρα να αλλάξουμε στρατόπεδο, πάμε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, πάμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ και πώς σιγά σιγά ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον ντέρμπι της Κυριακής και οτιδήποτε άλλο υπάρχει βέβαια στα μεταγραφικά, εξέλιξη, καινούριος παίκτης από χθες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου να μας βοηθήσει με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στέλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του FM.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Καλά, καλά, καλά είμαστε. Αναμένουμε την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Mm-hmm. Και γενικότερα νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ στην πόλη της Θεσσαλονίκης κινούνται σε αυτό το ΠΑΟΚ-Άρη.
0: Είναι δύο τα θέματα που συζητάει όλη η Θεσσαλονίκη σήμερα, έτσι. Το ένα είναι η συναυλία του Ρέμου και το άλλο είναι το ΠΑΟΚ-Άρη.
1: Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, τώρα από εκεί πέρα το ένα από τα δύο θέματα, ας αφήσουμε τον Ρέμο στην άκρη.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος είναι και εξαιρετικός. Τώρα στο ΠΑΟΚ Άρης νομίζω ότι το συζητάνε όλοι, γιατί νομίζω ότι και οι δύο πάνω κάτω ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία. Δηλαδή θέλω να πω ότι την προηγούμενη αγωνιστική και οι δύο γνώρισαν βαριές ήττες με εικόνα η οποία προβλημάτισε. Οπότε έρχονται σε ένα ντέρμπι το οποίο θέλουν αρχικά και οι δύο, και κυρίως ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για ψυχολογικό boost, και κυρίως το ψυχολογικό αυτό το boost έχετε πολύ περισσότερο σε μια νίκη κόντρα στον Άρη, σε ένα τοπικό ντέρμπι. Mm-hmm. Και κυρίως νομίζω ότι θέλει να ξεφύγει και λίγο για αυτή την περιουρίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει, που γενικότερα δεν είναι καλή μετά την πώληση του Κωνσταντέλια, τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και το αρνητικό αποτέλεσμα που είχε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά τις απουσίες, ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές απουσίες. Έχει τις απουσίες που είναι εδώ και αρκετό καιρό, που είναι ο ΜΕΙΤΕ και ο Ντεσπότοφ, που λείπουν αρκετό χρονικό διάστημα και δεν τους έχουμε δει την φετινή αγωνιστική σεζόν. Υπάρχει και η απουσία του Γιαννούλη που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει περίπου 20 μέρες, όχι 20 μέρες, περίπου ένα μήνα εκτός. Η απώλεια του Τσάνοφ, του Λουσέ και του Χατζηδιάκου που δεν υπολογίζονται από τον Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, περιμένουμε κάποια έκπληξη ή είναι μάλλον δεδομένα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το τι πρόσωπα θα δούμε έτσι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τον ΠΑΟΚ? Εντεκάδα δηλαδή, το είπα λίγο γύρω-γύρω.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά τα πρόσωπα που θα είναι στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Άρη. Δηλαδή θεωρώ ότι πάνω κάτω είναι μετρημένα κουκιά. Δηλαδή ειδικά στο κέντρο της άμυνας θεωρώ ότι ο Ντέκο Κώστα, που είναι νεοαποκτηθής παίκτης, θα πάρει φανέλα βασικού. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε τον Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι κάτω το αιστεία ο Παυλένκα. Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα, δεδομένου του τραυματισμού του Γιαννούλη. Mm-hmm. Δεξιά θα είναι ο Κένι. Στο κέντρο της άμυνας, όπως είπαμε, θα είναι ο Μιχαηλίδης με παρτενέρ τον Ντιέγκο Κώστα. Στη μεσαία γραμμή θεωρώ ότι θα είναι ο Σάντα Μαρία μαζί με τον Ζαφίρη. Στη θέση 10 ο Πέλκας. Αριστερά νομίζω ότι η θέση αυτή παίζεται ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, είτε στον Άλλη είτε στον Τάισον. Mm-hmm. Στην δεξιά πλευρά πιστεύω θα είναι ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ.
0: Μάλιστα. Θα δούμε Κώστα, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Σε τι κατάσταση είναι το συγκεκριμένο παιδί? Δηλαδή έχει λίγες προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι η επιλογή του δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Νομίζω ότι θα έπαιζε ούτως ή άλλως.
1: Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αρχικά έχει και κάποιες προπονήσεις με την Κράσνοντερ, οπότε έχει κάποιο
0: έχει
1: ρυθμό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έχει λίγες προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, συμφωνώ σε αυτό, έτσι είναι, βασικά δεν έχει να συμφωνώ, έτσι είναι, αυτό είναι το γεγονός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Λέσιο Λύση δεν θέλει να ρισκάρει τόσο πολύ και να εκθέσει τόσο τον Μπαταούλα, όσο και το να μπορέσει να δώσει αυτή την εμπειρία που μπορεί να δώσει ο Ντιέγκο Κώστα και την ποιότητα που θέλει να υπάρχει στο κέντρο της άμυνας, γιατί μιλάμε ότι ο Ντιέγκο Κώστα είναι ένα παιδί το οποίο είναι και δυνατό και ψηλό, που ειδικότερα στη δύναμη λίγο ο ΠΑΟΚ υστερεί.
0: Και είναι και ένα χαρακτηριστικό πολλών προπονητών. Το κάνουν δηλαδή πολλοί προπονητές. Προσπαθούν έτσι να δώσουν αγωνιστικό ρυθμό σε νέα πρόσωπα μέσα από τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει να κάνει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο οποίος βέβαια πλέον στις προπονήσεις έχει και ένα νέο πρόσωπο. Έτσι, αφήξεις χθες. Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής για την επίθεση. Τι μπορείς να μας πεις τώρα γι' αυτό, να.
1: Ναι, είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης, ο Σίμων Μπανζά, είναι Κογκολέδεζος, έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Αλτζαζίρα, είναι δανεικός για ένα χρόνο, είναι ο παίκτης ο οποίος προορίζεται για την θέση του βασικού στην κορυφή της επίθεσης, ένας παίκτης όπου θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι θα τους δώσει το εύκολο γκολ, γιατί αν θυμάστε ο Λέσιο Λύση είπε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούμε φάσεις μπροστά στην αιστεία αλλά δεν καταφέρουμε να έχουμε το εύκολο γκολ. Αυτή είναι η επιλογή που θεωρούν ότι θα λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιακουμάκη. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωσή του για τον δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα, οπότε ενισχύεται στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Μεταγραφικά έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ και περιμένουμε και τίποτα άλλο.
1: Με τα γραφικά υπάρχει αυτή η υποψία και γενικότερα η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι υπάρχει μια πιθανότητα να κινηθεί και για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Υπάρχουν στελέχοι στον ΠΑΟΚ που αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για κεντρικό αμυντικό προκειμένου να δώσει περισσότερες λύσεις στον Αλέσιο Λύση εν ώψη της σεζόν. Υπάρχουν και άλλα στελέχη στον ΠΑΟΚ που υποστηρίζουν και είναι και πιο επιφυλακτικά πως είναι λίγο πιο δύσκολη η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Κρατάμε το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες τρεις ημέρες μέχρι την λήξη της μεταγραφικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε ακόμη και αν μιλάμε και για μπάσκετ, αν και στην επόμενη εκπομπή θα πούμε πολλά περισσότερα για μπάσκετ. Αλλά δεν ξέρω γενικά αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσθέσουμε γενικώ στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ποδοσφαιρικά δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Εντάξει, προφανώς στο μπάσκετ έχουμε το φιλικό παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο στις 7 η ώρα το απόγευμα, που είναι φιλικό, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε και για μια ομάδα η οποία είναι επίπεδου Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γεια.

Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Στέλιος Παπαντονίου με το, με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αυτή η μικρή καθυστέρηση που είχαμε αφορά σε εξελίξεις. Έχουμε ρεπορτάζ από Άρη, έχουμε μεταγραφικό. Λέγαμε προηγουμένως ότι πριν από λίγα 24 ώρα ο Άρης είχε επιβεβαιώσει τη συμφωνία του με τον Σκοτσέζο, τον στόπερ, τον Τζον Σούταρ, 28 ετών, από Rangers μεριά. Υπάρχει τώρα πληροφορία ότι τελικά μπορεί και να χαλάσει η συγκεκριμένη μεταγραφή, χωρίς αυτό να αποτελεί ευθύνη του Άρη. Αυτό που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι ενώ ο παίκτης τα έχει βρει με τον Άρη, ενώ ο Άρης τα έχει βρει με τον Σκοτσέζο, έχει προκύψει ένα θέμα στη συνεργασία του Σκοτσέζου με τους Rangers, διότι όπως λένε οι πληροφορίες μας, υπάρχουν κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες με τη Rangers, επί της ουσίας μάλλον του οφείλουν κάποια χρήματα ή τέλος πάντων είχαν συμφωνήσει στο να πάρει κάποια χρήματα ως αποζημίωση για να λύσει το συμβόλαιο του. Δεν τα βρίσκουν, υπάρχει θέμα εκεί και για την ώρα ο παίκτης μένει στους Rangers και δεν φεύγει από εκεί. Γίνεται μια τελευταία προσπάθεια από πλευράς Άρη, από ό,τι μαθαίνουμε, μήπως και μπορέσει να εμπλακεί στο κομμάτι αυτόν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή να μπει ο Άρης και να πει πόσα σου χρωστάνε οι Rangers, σου χρωστάνε 100, να σου δώσω εγώ τα 20, να πάρεις τα 80 από εκεί, να μην χαλάσει η μεταγραφή. Τώρα υπάρχει μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό που ισχύει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σαν εξέλιξη στο ρεπορτάζ είναι ότι το θέμα είναι στον αέρα, όχι με ευθύνη του Άρη, διότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον παίκτη. Απλά ο παίκτης δεν έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τους Rangers. Άλλα είχαν συμφωνήσει, άλλα ποσά πέσανε στο τραπέζι. Υπάρχει μια οικονομική εκκρεμότητα. Οπότε για την ώρα ο Σούταρ μένει εκεί. Άρα η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι στον αέρα, ο Σκοτσέζος κεντρικός αμυντικός. Θα δούμε, επαναλαμβάνω ότι γίνεται μια προσπάθεια από πλευρά Σάρι να βρεθεί λύση, κάτι να κάνει, κάτι να μπορέσει, μήπως μάλλον μπορέσει να εμπλακεί στο θέμα της οφειλής της Rangers στον παίκτη για να τελειώσει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη όπως είχε προσυμφωνηθεί. Να δούμε, περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Λοιπόν, αυτά και για το συγκεκριμένο κομμάτι, το μεταγραφικό. Να σας ενημερώσω για μία ακόμη φορά ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καταρχάς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2317-002730 και μέσω Viber στο 6977-201070. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ήδη από ό,τι βλέπω ο Κωνσταντίνος έχει στείλει, περιμένει πώς και πώς την εκπομπή του Αντώνη Κούλαλη, θέλει και προγνωστικά λέει. Σχολιάζει ανερχόμενο αστέριο Τιάμ, λέει, για τον Ματάρ Τιάμ που έλεγα προηγουμένως, τον 18χρονο στόπερ του Άρη. Και λέει επίσης πόσο θα ήθελα να παίζει ο Τσάλοφ και ο Μεϊτέ με ΠΑΟΚ. Μεγάλες απώλειες, μάλλον ηρωνεύεται τώρα σε αυτό ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, είπαμε τα τηλέφωνα 2317-002730 και το Viber 6977-201070. Στέλνετε εκεί και τα μηνύματά σας. Και μην ξεχνάτε αυτό το Σαββατοκύριακο που είμαστε αθλητικοί, αθλητικός Θήτα FM 107,1, θα έχουμε δύο ζωντανές μεταδόσεις για τη Super League. Σήμερα από το Βόλο Ηρακλής Ατρόμητος στις 9, αύριο από την Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης επίσης στις 9 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σήμερα και αύριο όμως επίσης συνδέσεις με γήπεδα που υπάρχουν αγώνες, η Super League 2, ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, οτιδήποτε υπάρχει σε αγωνιστική δραστηριότητα, έχουμε κόσμο παντού, θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις, οπότε θα έχετε κι εσείς ενημέρωση.

Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων με όλη την επικαιρότητα. Μένετε συντονισμένοι στον ΘΦΜ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι με μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μπόλικο ρεπορτάζ.

0: αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
1: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
0: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
1: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
0: Α, λόγω της έκθεσης,
1: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
2: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Σε τριπλό ταμπλό κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη, με την 92η να διανύει τις τελευταίες ώρες λειτουργίας της στο παραλιακό μέτωπο, να ετοιμάζεται για την αποψινή επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ η πόλη μπαίνει και σε ρυθμούς ντέρμπι εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης ΠΑΟΚΑΡΗ. Η συναυλία του Ρέμου αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές στο παραλιακό μέτωπο. Ξενοδοχεία και εστιατόρια καταγράφουν υψηλές πληρότητες, ενώ η Τροχέ εφαρμόζει ειδικό πλάνο με τροχονόμους στους κεντρικούς δρόμους για την ομαλή κυκλοφορία. Τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης εμφανίζουν πληρότητες που αγγίζουν ακόμη και το απόλυτο sold out. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα σε ομιλία του στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για σχέδιο πολιτικής αλλαγής και ετοιμότητας για κυβέρνησης. Το πρωί συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο και περιηγήθηκε τα περίπτερα, ενώ αύριο θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη θα πούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας, την ώρα που η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του αποκαλύπτει σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις και πιθανές παρεμβάσεις στο χώρο και στα αρχεία του ιδιωτικού ιατρείου όπου και κατέρευσε. Η οικογένεια του καλλιτέχνη ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς η πλασμασφαίρεση φέρεται να έγινε χωρίς ένδειξη και από μη ειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούσαν οδηγίες επαναφοράς μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η ΑΔΕ διενεργεί φορολογικό έλεγχο στο ιατρείο, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους κινδύνους και τις αυστηρές προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται η θεραπευτική πλασμαφαίρεση επισημαίνει η πρώτη νεφρολογική κλινική του ΑΠΗ ΘΙΤΑ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για εξειδικευμένη θεραπεία σοβαρών παθήσεων και όχι για απλή ή αυθημερών διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιείται εκτός οργανωμένων νοσοκομειακών μονάδων. Κινηματογραφική απόδραση στο νοσοκομείο Σερών όταν πάνοπλοι συνεργοί με στολές όπκε αφόπλησαν τη φρουρά και απελευθέρωσαν 41 ετών Αλβανό κρατούμενο. Οι δράστες άρπαξαν τον κακοποιό από την κλούβα και εξαφανίστηκαν, ενώ η Ελλάς είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό, καθώς ο δραπέτης θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Η αστυνομία εντόπισε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα των δραστών. Η αγορά έτοιμου φαγητού στα σούπερ μάρκετ καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, με το τζίρο να ξεπερνά πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα, το 29% των καταναλωτών αγοράζει έτοιμα γεύματα, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το 2016. Η αύξηση συνδέεται με την έλλειψη χρόνου, τα μικρότερα νοικοκυριά και τη ζήτηση για πιο εξειδικευμένες επιλογές προϊόντων, όπως υψηλής πρωτεΐνης, vegan και gluten-free. Το σενάριο της δολιοφθοράς εξετάζουν οι γαλλικές αρχές για τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχεία στην Νορμανδία, καθώς εντοπίστηκε κομμάτι σιδηροτροχιάς τοποθετημένο πάνω στη γραμμή. Η περιφερειακή αμαξοστοιχεία με 186 επιβάτες εκτροχιάστηκε χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια 18χρονη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού στο νομό Θεσσαλονίκης, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, όπως το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 ως 32 βαθμοί Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, συνέχεια τώρα στην Αθλητική Θεσσαλονίκη με το Γιάννη Παντελίδη.
5: Ακούτε το Αθλητικό Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΦΜ 107,1.

0: Επιστρέφουμε, εδώ είμαστε και πάλι μετά το σύντομο διάλειμμα και την πολιτική επικαιρότητα από την Αφροδίτη Χρυσοχώου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία, αθλητικός Θήτα FM πλέον, 107,1. Συνεχίζουμε και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας πλέον, γιατί πέρασε 12, στον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκης, στον Νίκο Πετρουλάκη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και βέβαια ήθελα να πω, Γιάννη, για το θέμα που απασχολεί όλη τη Θεσσαλονίκη, πιστεύω, αλλά ειδικά την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και μιλάω για το γήπεδο, το οποίο παρουσιάστηκε χθες εκτάκτος σε συνέντευξη τύπου στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕΠΑΟΚ, ανακοίνωσε ότι προχωρούν όλες οι διαδικασίες για να φτιάξει ένα καινούριο γήπεδο που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές, δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Χωρητικότητα περίπου 35.000 θεατές, αλλά υπάρχει μια βασική φιλοσοφία να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο που θα προσφέρει όλες τις ανέσεις και τις προδιαγραφές της νέας εποχής, για να μην χάσει όμως το σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής Τούμπας, την ατμόσφαιρα και την πίεση που δημιουργεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και αυτό φαίνεται από την κερκίδα στην οποία θα είναι η θύρα 4, η οποία θα είναι μια ενιαία θύρα. Θυμίζει οι θύρες του εξωτερικού, αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικό το σχέδιο το οποίο παρουσίασαν από ραδιοφώνου. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος, αλλά μπορεί να μπει στα social, στα site τα διάφορα και να δει εκεί την παρουσίαση από πλευράς της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και υπάρχει ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του σχεδιασμού, αυτό είναι το βόρειο πέταλο, είναι η καρδιά της νέας κερκίδας, μια αδιάσπαστη κερκίδα πίσω από την εστία, συνολικής χωρητικότητας 9.000 θεατών, που θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα fan wall, αν μπορεί να λεχθεί μια λέξη έτσι, από το αγγλικό λεξιλόγιο. Η λογική είναι ξεκάθαρη, να δημιουργηθεί ένας πραγματικός τείχος οπαδών, αντίστοιχος με εκείνους που συναντώνται σε κορυφαία ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα, ώστε η ένταση από το πέταλο να μεταφέρεται σε ολόκληρη την εγκατάσταση. Οι κερκίδες σχεδιάζονται συμπαγής για να είναι κοντά στο χορτάρι, εξέδρα σχεδόν πάνω στον ποδοσφαιριστή, και οι φύλαθλοι θα μπορούν να βρίσκονται έως και 24 μέτρα πιο κοντά στο αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα, με την κλίση των εξεδρών, την ορατότητα και την ακουστική να αποτελούν βασικά κομμάτια της μελέτης. 35.000 θέσεις, 7% αφορά χώρους φιλοξενίας του γηπέδου, 360 θέσεις σε σουίτες, 4.500 θέσεις διαρκείας, 1.500 θέσεις για φιλοξενούμενους οπαδούς και 150 θέσεις για δημοσιογράφους. Οι υπόλοιπες θα διατίθενται στις γενικές κατηγορίες του γηπέδου, και η λογική είναι η νέα Τούμπα να μπορεί να εξυπηρετήσει όλο το φάσμα του κόσμου του ΠΑΟΚ, διατηρώντας όμως τον καθαρά ποδοσφαιρικό χαρακτήρα. Έγινε η παρουσίαση και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλφο, που ήταν, παρουσίασε την εμπειρία της εταιρείας σε σύνθετα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετείχε σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, σε έργα στη Σαουδική Αραβία κλπ. Και βέβαια το μεγάλο ορόσημο, αυτό που ενδιαφέρει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, εντάξει όλα αυτά, αλλά πότε θα το δούμε. Ναι. Το Δεκέμβριο θα κατηθεί αίτηση για την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Αποτελεί ένα από τα καθοριστικότερα βήματα για την ορίμαση του project. Και βέβαια από εκεί και πέρα θα περιμένουν, μάλλον μέχρι τον Φεβρουάριο θα έχει εκδοθεί άδεια φυσιολογικά, και από το Φεβρουάριο και μετά ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να γκρεμίσει, θα μπορεί να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες για να φτιάξει το δικό του γήπεδο, το δικό του σπίτι. Είναι μια είδηση για την πόλη, ειδικότερα είναι μια είδηση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική. Και η επόμενη θα είναι μέσα στις επόμενες 20 μέρες, 25, να ανακοινωθεί και το εξωτερικό, εξωτερικά πώς θα είναι το γήπεδο. Το περίβλημα του γήπεδου, η εικόνα του γήπεδου δηλαδή εξωτερικά, η οποία δεν αποκαλύφθηκε χτες στη συνέντευξη τύπου, αλλά θα αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και επίσης το δεύτερο σημαντικότερο θέμα είναι να μάθουμε πόσα χρήματα έχει υποσχεθεί, όπως είπε στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, ότι θα δώσει τον ΠΑΟΚ, και πώς θα δώσει και γήπεδο στον Άρη, γιατί είπε ότι περιμένω και τον Άρη να κάνει μια πρόταση κλπ. Ο Άρης έχει κάνει μια επιτροπή για το γήπεδο και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες μέρες, αφού έκανε μια ανακοίνωση και περιμένει την επόμενη κίνηση, να καταθέσει και τη δική του πρόταση ο Άρης για να φτιάξει ένα καινούριο γήπεδο και ο Άρης. Αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Σε αυτό το τελευταίο που είπες Νίκο, απλά να προσθέσω εγώ ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές από πλευράς επιτροπής και με αρμόδιες αρχές και με στελέχη της κυβέρνησης. Περιμένουμε να το κοινοποιήσουν και να δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες επίσημα πλέον σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και να συμπληρώσω εγώ σε αυτό ότι υπάρχει μια θετική διάθεση από το Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αργιανός της πόλεως, και έχει εκφράσει την επιθυμία να βοηθήσει σε περιοχή του IKEA, το οποίο είναι μέσα στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, μέχρι εκείνο το σημείο, για να παραδοθεί ο χώρος στον Άρη, να παραχωρηθεί ο χώρος στον Άρη, για να χτιστεί εκεί το γήπεδο.
0: Ναι, σωστό.
1: Βέβαια πρέπει να βρεθεί ο επενδυτής, έτσι.
0: Φυσικά, αυτό θα γίνει με συγχρηματοδότηση κράτους και επενδυτή, όπως και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ωραία. Νίκο, θες κάτι άλλο να προσθέσεις γενικά?
1: Όχι, απλώς να πω ότι υπάρχει μία, θα τα πείτε νομίζω και με τον Ραφαήλ το Σπυρίδη σε λίγο, γιατί υπάρχει μία νίκη των οπαδών του Ηρακλή για την μετακίνηση στο Βόλο. Πήγαν να τους κόψουν και λοιπά, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Πετρουλάκη. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό και το σχόλιο του Νίκου Πετρουλάκη. Εσείς παραμένετε στον ΘΦΜ 107,1. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία με την αθλητική επικαιρότητα. Να επαναλάβω την είδηση που δώσαμε πριν από λίγο και έχει να κάνει με την μεταγραφή, εδώ βάζουμε πλέον και ένα ερωτηματικό, του Σκοτσέζου, του Τζον Σούταρ στον Άρη. Υπάρχει εμπλοκή, όχι με ευθύνη του Άρη. Ο παίκτης, ενώ έχει συμφωνήσει με τον Άρη και ήταν να έρθει αύριο, για την ώρα είναι στον αέρα συγκεκριμένη μεταγραφή, διότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν τα βρίσκει με την Rangers, στην ομάδα του, στα οικονομικά, στο οικονομικό υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, οπότε για την ώρα παραμένει στη Γλασκόβη, δεν έρχεται Θεσσαλονίκη και η μεταγραφή βρίσκεται στον αέρα.

Να επαναλάβω με την ευκαιρία και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σας, να επαναλάβω τους τρόπους, πιο σωστά, επικοινωνίας με τον Theta FM. Το τηλέφωνο 2317-002730 και μέσω Viber στο 6977-201070. Στο τελευταίο, στο Viber, μπορείτε να στέλνετε και τα μήνυματά σας για να τα διαβάζουμε. Έντονη αγωνιστική δραστηριότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Theta FM παραμένει στις επάλξεις. Δύο ζωντανές μεταδόσεις για την Super League 1 σήμερα από το Βόλο, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9, αύριο από την Τούμπα, ΠΑΟΚ Άρης επίσης στις 9. Και στις, γενικά και σήμερα και αύριο, διαρκείς συνδέσεις, αργότερα βέβαια γιατί ακόμα είναι νωρίς, από το μεσημέρι και έπειτα, συνδέσεις με γήπεδα και στις Super League 2 και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Εκεί δηλαδή που θα υπάρχει δράση, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει κόσμος ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις των συγκεκριμένων αναμετρήσεων, που περιμένει και πάρα πολλοί κόσμος να ενημερώνεται και το διαπιστώσαμε ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκυριακό.

Να πούμε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, η αυλαία της οποίας ανοίγει σήμερα 7 η ώρα, Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκη, στις 9 θα παίξει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, το παιχνίδι θα γίνει στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, και μετά το κυρίως μενού της αγωνιστικής είναι την Κυριακή, είναι όλα τα υπόλοιπα μάτς, στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 2 παιχνίδια Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της αγωνιστικής, και στις 9.30 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Αυτό είναι το μενού της δράσης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, και να επιθυμίσω βέβαια ότι μεσοβδόμαδα υπάρχει πάλι δράση, υπάρχουν παιχνίδια κυπέλου, άρα γενικά θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και να δούμε και πώς θα το διαχειριστούν γενικώς οι ομάδες όλο αυτό το concept, διότι πολλά παιχνίδια σε λίγες ημέρες σημαίνει rotation, σημαίνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν ανάσεις και παίκτες οι οποίοι θα χρειάζεται να παίζουν, οπότε να δούμε πώς θα το διαχειριστεί γενικά η ομάδα. Με την ευκαιρία τώρα, μιας και σε λίγο θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν και δύο παιχνίδια για την Super League 2 στις 4 Μαρκό Καλλιθέα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς στην Αθήνα, και στην Λάρισα η ΑΕΛ θα υποδεχθεί τη Ζάκυνθο, αυτό το μάτς θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα.

Είχαμε εδώ και κάτι δικά μας, έτσι, να τακτοποιήσουμε, να συνεννοηθούμε, να τα οργανώσουμε. Εντάξει, το είπαμε από την περασμένη εβδομάδα. Καινούργιοι είμαστε εδώ στο σταθμό. Προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τα πατήματά μας. Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Νομίζω όμως ότι πάμε καλά, δεν έχουμε κάνει και πάρα πολλά λάθη. Υπάρχει και μία ροή και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα το κάνουμε και θα γινόμαστε κάθε εβδομάδα ακόμη καλύτεροι. Λοιπόν, υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: τηλέφωνο 2317-002730, Viber 6977-201070. Εδώ μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Δύο μάτς θα έχουμε μετάδοση μέσα στο Σαββατοκύριακο, από το Βόλο Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 σήμερα, αύριο από την Τούμπα ΠΑΟ Κάρης. Συνδέσεις σήμερα και αύριο με όλα τα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες, Super League 2, ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα. Λοιπόν, από τον Κωνσταντίνο να το διευκρινίσω, γιατί λέει δώσατε γραμμές αλλά άνοιξε το Viber και μετά με κλείσατε, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, η συγκεκριμένη εκπομπή δεν βγάζει ακροατές, είμαστε ενημερωτική εκπομπή, εντάξει, έχουμε θεματολογία, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε καλεσμένους, εξού και το γεγονός ότι δεν σε βγάζουμε στον αέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εκπομπές στις οποίες θα ενημερώνεστε ότι μπορείτε να καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα. Για παράδειγμα, εμείς τώρα μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία, αλλά μέσω Viber και μέσω μηνυμάτων. Αν θες δηλαδή να επικοινωνήσεις μαζί μας, τούτη τη στιγμή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber, το διαβάζω, απαντάμε κτλ. Αργότερα, σε άλλες εκπομπές, θα υπάρχει και ενημέρωση ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τα νούμερα. Εκτός ότι μπορείτε να καλείτε για να ενημερώσετε και τέλος πάντων να μιλήσετε με οποιονδήποτε θέλετε, μπορείτε να βγαίνετε και στον αέρα. Εντάξει, να το διευκρινίσουμε.

0: Έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού, το οποίο μάλλον θα πάει λίγο πιο πίσω. Υπάρχει ένα θέμα στην επικοινωνία. Δηλαδή, ο επόμενος καλεσμένος μας είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο και δεν έχει πολύ καλό σήμα. Οπότε θα το πάμε για λίγο πιο μετά, το συγκεκριμένο ραντεβού, το οποίο θα έχει και αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο κλασικά, και θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στο ποδόσφαιρο και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσουμε την αγωνιστική δράση που θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της Super League, εκεί όπου σήμερα πρώτος στη σκυτάλη παίρνει ο Ηρακλής. Στις 9 η ώρα παίζει με τον Ατρόμητο. Ακούτε Ηρακλής Ατρόμητος, αμέσως η πιο λογική σκέψη είναι ότι ωραία, μπορεί να έχουμε λίγο χρόνο αργότερα, πάμε μια βόλτα μέχρι το Καφτατζόγλιο. Να μην το κάνετε, διότι δεν θα γίνει το μάτς στο Καφτατζόγλιο, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο, και εκεί με περιπέτεια, αν χρειαστεί να πάτε, θα πάτε. Βέβαια, υπήρξε ένα ζήτημα και ήταν και αρκετά σοβαρό. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχει βρεθεί μια άκρη, έχει βρεθεί μια λύση, και αναφέρομαι στην παρουσία του κόσμου του Ηρακλή στο Βόλο. Αλλά να μην τα λέω εγώ, πολύ καλύτερα γνωρίζει το ρεπορτάζ ο Ραφαήλ Σπυρίδης, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ και θα μας πει τι έγινε τελικά και με τον κόσμο και πώς βρέθηκε η λύση, ποιοι παρενέβησαν και τι ακριβώς συνέβη. Ραφαήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Theta FM. Ναι, όταν ακούμε Ηρακλής εντός έδρας, όλοι σκεφτόμαστε απευθείας στο Καφτατζόγλιο. Δυστυχώς όμως, ο πρώτος εντός έδρας αγώνας για τον Ηρακλή για τη Super League δεν θα γίνει στο Καφτατζόγλιο, αλλά θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Mm-hmm. Όπως σωστά είπες, υπήρξε ένα αλαλούμ, θα έλεγα.
0: Ραφαήλ, πριν συνεχίσεις, ναι, μία παράκληση. Μιλάς από hands-free, έχεις Bluetooth, κάτι τέτοιο?
1: Δώσε μου μισό λεπτά.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Αν μπορείς δηλαδή να το αφαιρέσεις.
1: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Νομίζω είσαι καλύτερα τώρα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έλεγες για το θέμα αυτό με τον κόσμο.
1: Υπήρξε ένα λαλούμ με μια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η αστυνομία του Βόλου, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών. Βέβαια, μιλάμε για ένα μάτς που ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό ακούγεται πάρα πολύ περίεργο, ακούστηκε πάρα πολύ άσχημα στα αυτιά και στον οπαδών του Ηρακλή, αλλά νομίζω και σε όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων. Διότι το ποδόσφαιρο πρωτίστως γίνεται για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο και πάνε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ άσχημο να μην επιτρέπεται στον κόσμο να πάει. Τελικά όμως βοήθησε όλος ο σύλλογος Ηρακλής. Δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρω ονομαστικά. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι

0: οικογένειας και του κάθε ανθρώπου ατομικά για το πώς θα μεταβεί στο Βόλο κλπ. Και έτσι να δούμε αρκετό κόσμο, αρκετά περισσότερο κόσμο τον ήδη πολύ που είχε ο Ηρακλής τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Ουκουσού Βόλο.
1: Να υπενθυμίσω βέβαια ότι θα είμαστε και εμείς εκεί για την μετάδοση και την περιγραφή του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο από το Βόλο. Θα είσαι εσύ εκεί, έτσι Ραφαήλ?
0: Εννοείται. Ωραία. Πως θα έχουμε απευθείας μετάδοση στις 9 η ώρα από το Θήτα FM. Εγώ θα βρίσκομαι στην μετάπτη. Να πούμε σιγά σιγά και το αγωνιστικό. Βεβαίως. Να φύγουμε λίγο από το κομμάτι αυτό με το αλαλούμ των ανακοινώσεων. Μα, και να πούμε ότι επιτέλους επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας ο Βάλτερ Ματζάρη αφότου εξέτησε την ποινή του στο μάτς με τον Αστέρα. Όπως επίσης επιστρέφει και ο Βίτορ Μιρ, ο οποίος και αυτός είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα και δεν μπορούσε να βρίσκεται στο προηγούμενο παιχνίδι. Σύσσωμη ομάδα έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία και θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή τη σημαντική νίκη επί 0-2, το 0-2 που ήρθε στην Τρίπολη. Και μία νίκη στο σημερινό παιχνίδι θα κάνει την ομάδα να φτάσει στους 7 βαθμούς και θα σκαρφαλώσει αρκετά ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και αρνητικά και άσχημα μαντάτα και αυτό το λέω κυρίως για τη μεγάλη απουσία του Γιοέλ Μπάρσενας.
1: Με, έκανε χείριση έτσι, αρθροσκόπηση.
0: Ο οποίος έκανε αρθροσκόπηση λόγω ενός προβλήματος που εμφάνισε στο μηνίσκο. Και είναι κρίμα γιατί ξεκίνησε πραγματικά πάρα πολύ καλά, σκόραρε στον ντεμπούτο του. Ναι. Και πάρα πολύ γρήγορα στα πρώτα 10 λεπτά. Έπειτα αποχώρησε στο ημίχρονο, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και στην πορεία μετά τις εξετάσεις αντιλήφθηκαν τα στελέχη της ΠΑΕ ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το οποίο πρέπει να λυθεί. Παρ' όλα αυτά αναμένουμε να επιστρέψει περίπου σε ένα μήνα και να πούμε ότι εδώ βοηθάει λίγο και η διακοπή του πρωταθλήματος και άρα δεν θα χάσει αρκετά παιχνίδια ο Μπάρσενας, ο διεθνής παραμέσως επιθετικός.
1: Ακριβώς, να πούμε ότι θα γίνουν τα μάτς και το επόμενο Σαββατοκυριακού όπου έχουμε και τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης του Άρη με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης και μετά έχουμε διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και επανεκκινεί το πρωτάθλημα νομίζω 12 Οκτωβρίου. Οπότε υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο και για τον Μπάρσενας που θα χρειαστεί έτσι μέχρι να επανέλθει. Ωραία.
0: Επίσης, για να κλείσουμε το κομμάτι λίγο των απουσιών, να πούμε ότι εκτός είναι και η Χρωμάντα Γιαννούτσος και Παναγιωτίδης, οι οποίοι...
1: Έπεσε η γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, okay. Τι να κάνουμε, διάλειμμα και να επανέλθουμε με Ραφαήλ, να συνεχίσουμε με Ραφαήλ. Να κάνουμε διάλειμμα. Ωραία. Ωραία. Επειδή πλησιάζουμε στις 12.30, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι με τον Ραφαήλ Σπυρίδη που έχουμε ένα θέμα στην επικοινωνία για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα που έχουμε ετοιμάσει να αναφέρουμε για σας. Πάμε σε διαλειμματάκι και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Επανερχόμαστε μετά από αυτή τη σύντομη έτσι, μουσική σφήνα και αυτή τη μικρή ανάσα. Νομίζω ότι έχουμε πάρει τον Ραφαήλ Σπυρίδη στη γραμμή για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε μετά το ρεπόρταζ στο Ηρακλή. Ραφαήλ, μας ακούς?
1: Σας ακούω. Σήμερα, Γιάννη, δεν μας βοηθάει η τεχνολογία με τίποτα.
0: Έχουμε θέμα.
1: Δεν πειράζει όμως. Είπαμε για τους Γιαννούτσο, Παναγιωτίδη και Χρωμάντα, οι οποίοι επίσης

0: θα απουσιάσουν. Να πούμε εδώ όμως ότι ο Γιαννούτσος πιθανότατα μετά τη μεγάλη διακοπή που είπαμε πριν να αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς προπόνησης. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι και μια πιθανή ενδεκάδα που μπορούμε να πούμε στον κόσμο, νομίζω πως θα παραμείνει το 3-4-3, το οποίο δείχνει να λειτουργεί στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Εξάλλου, Ματζάρι ανέκαθεν δεν θέλει να ενοχλεί μια ενδεκάδα η οποία του φέρνει αποτελέσματα. Επομένως, κάτω από τα δοκάρια αναμένουμε τον Αθανασιάδη, ο οποίος να πούμε ότι ήταν και MVP στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Βούρος, Πίνια και Ρος στην τριάδα της άμυνας. Δεξιά θα δούμε το Σόρια, ο οποίος έχει και πλέον το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας. Αριστερά ο Νανού. Στον άξονα αναμένουμε να ξεκινήσουν και πάλι οι Καϊμπουέ και Σουρλής, που επίσης είχαν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πίσω από το μοναδικό προωθημένο θα κινηθούν πιθανότατα η Ήβη Λόπεθ μετά και την απουσία του Μπάρσενας και ο Νίζετ, ο οποίος δεν έχει χάσει παιχνίδι της ομάδας, με τον Γκόλιτς να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης, χωρίς όμως να αποκλείω προσωπικά, mm-hmm. να δούμε και τον Πέδρο Μάρκες να ξεκινάει για πρώτη φορά ως βασικός για τον Ηρακλή, καθώς θεωρείται ένα από τα ισχυρά χαρτιά της ομάδας τη φετινή χρονιά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τώρα, να πούμε και δύο κουβέντες για τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος απλά θα έχει μια σημαντική απουσία που θα είναι του Νούνιες, που είναι το βασικό mm-hmm. του δεκάρι.
1: Ναι.
0: Ενώ θα είναι για πρώτη φορά στην αποστολή του ο Περέα και ο Σερζίνιο. Θα δούμε ένα καλό μάτς και όπως είπαμε θα το κάνουμε και αναμετάδοση και στο Θήτα Radio από τις 9 το βράδυ και μπορεί ο κόσμος να ακούσει που θα μιλήσουμε πέραν της ίδιας της μετάδοσης, θα γίνεται και ανάλυση από το στούντιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ όλο το team για ένα σχολιασμό και φυσικά μεσένα στην περιγραφή. Ραφαέλ, αυτό που ήθελα να ρωτήσω επιπλέον όλων όσων μας είπες, μεταγραφικά έχει τελειώσει ο Ηρακλής, δηλαδή περιμένουμε τίποτα άλλο ή αυτοί είμαστε πάμε έτσι μέχρι το Γενάρη?
0: Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ηρακλής βρίσκεται στην αγορά, αναζητεί παίκτη κυρίως στο χώρο της επίθεσης, κάποιον μεσοεπιθετικό ο οποίος μπορεί να παίξει και ως εξτρέμ. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο πλέον γίνεται ακόμα πιο έντονο, διότι ο Μπάρσενας τραυματίστηκε και έτσι υπάρχει ένα επιπλέον κενό, άρα δεν είναι απίθανο να δούμε και δύο κινήσεις εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί, γιατί χρειάζεται εκεί η ομάδα κάποια ενίσχυση και μαζί με αυτόν τον τραυματισμό που προέκυψε αυτές τις ημέρες. Mm-hmm. Πάντως δεν έχουμε κάποιο όνομα συγκεκριμένο προς το παρόν.
1: Okay, έχουμε πει ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι οι μεταγραφές τουλάχιστον των μη ελεύθερων, αλλά υπάρχει και το περιθώριο μετά μέχρι τις 29 του μήνα για παίκτες που είναι ελεύθεροι και εκεί υπάρχουν πολλές φορές καλές επιλογές. Και το λέω αυτό γιατί όταν ακούνε κάποιοι ελεύθερος παίκτης θεωρούν ότι είναι παίκτες που μπορεί να είναι κανένα εξάμηνο ανενεργοί, αλλά εδώ και κάποια χρόνια ως ελεύθεροι θεωρούνται ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει ελεύθεροι την τελευταία μέρα των μεταγραφών, δηλαδή στην αγορά των ελεύθερων από Ελλάδα μεριά τουλάχιστον. Μπορεί κάποιος να έχει μείνει, ας πούμε για παράδειγμα, έμεινε τις προάλλες ελεύθερος από τον Άρη ο Δόνης. Αυτός θα μπορούσε να κάνει μεταγραφή σε ελληνική ομάδα μέχρι τις 29 του μήνα. Ή παιδιά τα οποία μείναν ελεύθεροι 1η Σεπτεμβρίου από άλλα πρωταθλήματα θεωρούνται ελεύθεροι και δηλαδή μπορεί να έχουν κάνει όλη την καλοκαιρινή προετοιμασία, μπορεί να έχουν παίξει κάποια φιλικά, ίσως να έχουν αγωνιστεί και σε κάποια μάτς επίσημα. Μεταναλύθηκαν τα συμβόλαιά τους, αυτοί θεωρούνται ελεύθεροι. Έχει τέτοιες περιπτώσεις και στην αγορά των ελεύθερων, παίκτες δηλαδή που είναι ψιλοέτοιμοι, να το πω κάπως έτσι, αλλά okay.
0: Εννοείται πως έχει mm-hmm. και θέλει απλά σωστή αναζήτηση. Γι' αυτό ανέφερα ότι ο Ηρακλής αναζητά και την ελληνική αγορά αλλά και τις αγορές του εξωτερικού και πιθανολογώ ότι αυτό γίνεται για παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει ήδη προετοιμασία και είναι έτοιμοι mm-hmm. και απλά για κάποιους λόγους δεν θα μείνουν στις ομάδες τους.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα μιλάμε για παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι έτοιμοι
1: ακριβώς,
0: να αγωνιστούν.
1: Ακριβώς. Κάτι τελευταίο, Ραφαέλ, έτσι μπασκετικό, απλά ήθελα να σε ρωτήσω. Ήταν εδώ σε ένα φιλικό χθες ο Ηρακλής. Υπήρχε και μια έτσι ψιλοάσχημη είδηση και έτσι ένας τραυματισμός, δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι. Νομίζω δεν πρέπει να είναι και πολύ σοβαρός, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε κάτι νεότερο για το Χάτσο να αναφέρομαι.
0: Ναι, στο μπάσκετ, μιας και το αναφέρεις, ο Ηρακλής είναι στην Ρουμανία. Είναι για ένα τουρνουά, ονομάζεται Boromir Autumn Cup. Χθες ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του εκεί ο Ηρακλής και επικράτησε της οικοδέσποινας Βαλτσέα με 87-82. Ο Ηρακλής γύρισε το παιχνίδι από το μείον 8 στην τέταρτη περίοδο, κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και δείχνει τη στόφα της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, με κορυφαίο τον Cleveland Melvin με 27 πόντους. Επίσης πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Ντιαρά με 15 πόντους, 8 assist και 6 rebound, ενώ 15 πόντους είχε και ο Χάτσον λίγο πριν αποχωρήσει ως τραυματίας, όπως σωστά ανέφερες. Είχε ένα χτύπημα στο δεξιό αστράγαλο και επιλέχθηκε από τον Ζόραν Λούκιτς να τραβηχθεί στον πάγκο και να προστατευτεί. Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Δεν έχουμε νεότερο από την ΚΑΕ για να είμαστε 100% σίγουροι, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Επίσης δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Λεκιού, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό από το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, ο οποίος επίσης αναμένουμε στα επόμενα παιχνίδια να επανέλθει. Δεν είναι κανένας από τους δύο τραυματισμούς τόσο σοβαρός. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα δώσει ο Ηρακλής ένα δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία απέναντι στη σερβική Μπόρατς. Και αυτό που έχουμε προς το παρόν είναι ότι η εικόνα του Ηρακλής στα φιλικά είναι αρκετά καλή. Μετράει μόνο νίκες απέναντι σε Άρη, Μπασκίμη, ΑΕΚ Λάρνακας και Βαλτσέα, και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και να δούμε τον Ηρακλή να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο νέο πρωτάθλημα της GBL.
1: Να ξέρεις, έτσι, για μένα μεγάλο που λέμε φέτος είναι ο Τάσος Κουκ για τον Ηρακλή, να ξέρεις.
0: Μακάρι, είναι αρκετοί παίκτες. Δηλαδή και ο Τάσος Κουκ και για το Λεκιού ακούμε πολλά πράγματα. Καλά, εντάξει, ο Μέλβιν είναι, δεν το συζητώ, ένας εξαιρετικός παίκτης. Μακάρι, θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα βγουν.
1: Ωραία.
0: Όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Ελπίζουμε να είναι μια καλή χρονιά για τον Ηρακλή, γιατί ο κόσμος του είναι έτοιμος και πάλι να γεμίσει το Ιβανόφιο και να δημιουργήσει την πασίγνωση ατμόσφαιρα και να ενισχύσει την ομάδα.
1: Σωστά. Ωραία. Ραφαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Ραφαήλ Σπυρίδη για Ηρακλή ρεπορτάζ για τα πάντα. Βέβαια, πολλά περισσότερα, επειδή κλείσαμε λίγο μπάσκετ, πολλά περισσότερα μπασκετικά στην εκπομπή που ακολουθεί μετά με τον Γιώργο Διπλοίδη, που έχει και μπόλικο υλικό, έτσι, το φιλικό του Άρη με την Μακάμπη, το χθεσινό, το φιλικό που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ με την Αρμάνη, που από ό,τι μαθαίνω μάλλον δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, δηλαδή δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του ΠΑΟΚ να το δούνε. Υπήρχε μια τέτοια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει μάλλον δεν θα είναι, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος, τώρα μην πω και κάτι που δεν ισχύει. Οπότε γενικά μπασκετικά θα μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μετά στη μία ο Γιώργος ο Διπλοίδης και θα έχουμε μπόλικο μπασκετικό ρεπορτάζ.

Και μια και είπαμε για το πρόγραμμα, να πούμε και το πρόγραμμα έτσι, όλου του Σαββατοκυριακού να το επαναλάβουμε. Είπαμε αμέσως μετά από εμάς, 1 με 3 ο Γιώργος Διπλοίδης, 3 με 5 Γιώργος Μίρτσος, 5 με 8 Αλέκος Παλαμίδας, 8 με 9 ο Στέλιος Παπαντονίου με τον Ηλία τον Μαγνήσαλη, σε αυτό το ουσιαστικά έτσι λίγο ας το χαρακτηρίσουμε pre-game του αγώνα που ακολουθεί αμέσως μετά στις 9 η ώρα, Ηρακλής Ατρόμητος, 9 με 12 στην περιγραφή του αγώνα ο Ραφαήλ Σπυρίδης, εδώ στο στούντιο ο Αλέξης Αλεξίου, ο Αντώνης ο Κούλαλης, ο Στέλιος Παπαντονίου, και φυσικά παρεμβάσεις από τον Νίκο Πετρουλάκη, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, με σχόλια και φαντάζομαι έτσι πολλά περισσότερα σχόλια το βράδυ για το παιχνίδι που θα είναι σε εξέλιξη αύριο. 11 με 2 ο Αλέκος Παλαμίδας, με ψημή συνδέσεις με γήπεδα, οτιδήποτε υπάρχει σχετικό με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αμέσως μετά 2 με 4 ο Γιώργος Διπλοίδης, 4 με 6 θα είμαστε παρέα μαζί. Εμείς θα κάνουμε το pre-game του derby ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και πέρα από ό,τι θα ετοιμάσουμε θα έχουμε και φυσικά σχόλια από τον Νίκο Πετρουλάκη. 6 με 8 θα είναι ο Αντώνης Κούλαλης στο μικρόφωνο, 8 με 9 ο Ραφαήλ Σπυρίδης και ο Ηλίας Μαγνήσαλης θα πάρουν τη σκυτάλη για να σας προετοιμάσουν για αυτό που θα ακολουθήσει. Στις 9 η σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας για την περιγραφή του αγώνα, για την μετάδοση του αγώνα του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Στο στούντιο θα είναι και ο Γιώργος Μίρτσος και ο Αλέξης Αλεξίου, και σχόλια από τον Νίκο Πετρουλάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα και φυσικά πολλά περισσότερα μετά το τέλος του αγώνα. Φαντάζομαι θα ανοίξουν και γραμμές, οπότε θα έχει αύριο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βράδυ, όπως και σήμερα έτσι, με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.

Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία με τον επόμενο καλεσμένο μας. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα μπορέσουμε να τον, τον έχουμε εντοπίσει, αλλά υπάρχει ένα θέμα με το σήμα της κινητής τηλεφωνίας. Θα το προσπαθήσουμε και πάλι σε λίγο. Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, θα έλεγα στα μηνύματα, έτσι, που μπορείτε να στέλνετε όλοι σας μηνύματα στο Viber στο 6977 20 10 70. Λέει εδώ, θα έλεγα ότι μάλλον πιο πάνω έχει άλλο μήνυμα. Καλοί ποδοσφαιριστές ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ, πολύ καλοί, αλλά στο σκοράρισμα είναι τρεις ταχύτητες κάτω από την ποιότητα του killer Μωρόν. Ο Μωρόν, ο οποίος πέτυχε γκολ τις προάλλες με τον Αστέρα Τρίπολης, πρώτη επαφή και ένα γκολ. Ο Μωρόν, ο οποίος τούτη τη στιγμή είναι νούμερο 4 στις επιλογές για την κορυφή της επίθεσης. Πρώτος είναι ο Καντεβέρη, μετά είναι ο Μυρ και ο Κουαμέ και τελευταίος είναι ο Μωρόν. Δεν ξέρω αν αυτό το γκολ και γενικά η εικόνα που δείχνει ο Ισπανός στις προπονήσεις στις τελευταίες ημέρες αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την ιεραρχία, θα δούμε. Άλλο μήνυμα, θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη καλή πάσα σε καλό σημείο που πήρε ο Μωρόν τους τελευταίους 8 μήνες, λέει ο φίλος, αλλά δεν ήταν καν σε καλό σημείο, απλά είναι τόσο μεγάλος παικταράς. Full Μωρόν, εδώ ο Κωνσταντίνος. Και άλλο μήνυμα, μπορεί ο Ηρακλής να πάρει τον Αλφαρέλα, είναι καλός άσχετα αν δεν χρησιμοποιείται. Αλφαρέλα πάντως για την ώρα παραμένει στο έμψυχο δυναμικό του Άρη. Έχει ενημερωθεί ότι μπορεί να ψάξει να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Ψάχνει να βρει ομάδα, ψάχνει και ο Άρης να του βρει ομάδα. Για την ώρα όμως ο παίκτης είναι εδώ, μάλλον ανήκει στον Άρη. Τώρα τι θα γίνει μελλοντικά δεν ξέρω, θα δούμε.

0: Συνεχίζουμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Αθλητικό section, αθλητικό Σάββατο Κύριακο. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε με Super League, συνεχίζουμε με τα μάτς που θα γίνουν μέσα στο Σάββατο Κύριακο και πάμε να πάρουμε τώρα μια πιο έτσι σφαιρική άποψη, μια πιο έμπειρη άποψη για όλα όσα περιμένουμε να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και φυσικά να σχολιάσουμε για τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας, δεν νομίζω χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, στον κύριο Γιάννη Πετράκη. Τι κάνετε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα και από μένα, να είστε όλοι καλά.
0: Τι κάνετε στην Κρήτη, φαντάζομαι. Ζεστούλα, περνάτε καλά.
1: Απολαμβάνουμε το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Αυτά είναι. Μια χαρά. Το Αιγαίο Πέλαγος το απολαμβάνετε. Αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από Super League, μπορούμε να πούμε το ίδιο. Απολαμβάνετε ποδόσφαιρο ή έχουμε ακόμη.
1: Έχουμε μηνύματα κατά τη γνώμη μου και φυσικά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά βλέπω ότι θα γίνει ένα πολύ σπουδαίο ενδιαφέρον αυτό, απρόβλεπτο και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κάνει. Αυτή είναι η γνώμη.
0: Ενδιαφέρον, έτσι, σε αυτό έτσι, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι περιμένουμε. Έχουμε τουλάχιστον ενδιαφέροντα δείγματα γραφής. Από όλα όσα έχετε δει μέχρι στιγμής, υπάρχει κάτι έτσι που σας έχει προκαλέσει ευχάριστη έκπληξη, δηλαδή κάτι που δεν περιμένατε, αλλά βλέπετε ότι okay, αυτό πάει καλά?
1: Να πω την αλήθεια, από την άλλη περίμενα να είναι με μια συνέχεια, δεν αλλάξανε πολλά πράγματα. Οι παίκτες που πήγανε αντικατασταθήκανε με χρυσούς Ιταλούς και ίσως καλύτερους παίκτες. Είναι ο ίδιος προπονητής, ίδια κουλτούρα, αλλά αυτό που βλέπουμε μπορώ να πω ότι είναι ακόμα περισσότερο ενισχυμένο με την προηγούμενη χρονιά. Ο Ολυμπιακός πέρασε εκεί τα προβλήματά του με τον προπονητή. Αλλά επειδή είναι και μεγάλη ομάδα και επειδή έχει λίγο, θέλει λίγο το χρόνο, αλλά θα δώσει αβέντα και στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός δείχνει, έχει για μένα το καλύτερο νησό και το πιο ισορροπημένο τα τελευταία 10, να μην πω 15 χρόνια. Είναι μια ομάδα που είναι μεστή με όλες τις γραμμές, μια ομάδα που έχει ποιότητα, σιγά σιγά πάει να βρει και ένα πλάνο, θέλει λίγο υπομονή ακόμα αυτό, αλλά έχει πράγματα που μπορούν ανά πάω στη λίγα και τη δώσουν ένα παιδί, γενικά στην επίδεση. Είναι οργανωμένοι εδώ και ο Φραγκούς τώρα. Νομίζω ότι είναι μια ευχάριστη ο ΠΑΟ θέλει δουλειά, κατά τη γνώμη μου. Γίνονται διάφορα, έφυγε από το τέλος, πήγαν τέσσερις. Υπάρχει μια τέτοια, αλλά πέρα από ό,τι και ο ΠΑΟ είναι μεγάλη ομάδα, έχει αυτές πολύ καλή ποιότητα παιχτών, είναι στο χέρι τους. Γρήγορα να βρω τον δρόμο που πραγματικά το παίξει. Και ο Άρης, εκεί που λέγαμε ότι είναι πολλά από όλοι που θα είναι, θα μπαίνει με περίπου 20 αστυνόμους στο παιδί, έφαγε αυτά τα 5-6 γκολ που έφαγε σνάκ, που αλλάζει την εικόνα, αλλά είναι ήδη. Γιατί αυτό έχει μη τόλμα και σε μένα και σε όλους τα παιδιά. Αλλά αυτό που είμαστε, αυτό που πιστεύουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλω να πω ότι ο ΠΑΟ, ο Ολυμπιακός, ο ΆΕΣ, θέλει λίγο να βρουν το δρόμο.
0: χρειάζονται χρόνο, έχουν κάνει και, υπάρχουν και πολλές αλλαγές. Έτσι, οι δύο έχουν αλλάξει και προπονητή, πλέον άλλαξε και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης συνεχίζει με τον ίδιο βέβαια, αλλά υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ και κάποιες προσθήκες που γίνανε τώρα τελευταία. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα χρειάζεται χρόνο. Ήθελα να σας ρωτήσω, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, Θεσσαλονίκη είμαστε, την Κυριακή υπάρχει το ΠΑΟΚ Άρης. Αυτό πώς το βλέπετε? Είναι και οι δύο τώρα προέρχονται από δύο ήττες σε ντέρμπι στην Αθήνα και όχι με καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν χάθη, δεν έχασαν στο νήμα, έχασαν εύκολα, ας το πούμε κάπως έτσι.
1: Σε δύο δεν είναι στην Ιδανική, να πω, στιγμή κατάσταση. Πάντα ένα παιδί μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι ιδιαίτερο τόσο, επειδή είναι το λοιπόν προεδέλει, και πριν τα παιδιά αυτά μπορεί να την καταθαρρύσει μετά από την παραγωγή, νομίζω ότι είναι παρακαιριανή να κάνουμε προβλέψεις.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί που νομίζω ότι είναι ουλάνικα.
0: Βλέπετε γκολ σε αυτό το μάτσι ή θα γίνει κανένα κλειστό παιχνίδι? Τι θεωρείτε ότι...
1: Μου φαίνεται ότι θα δούμε γκολ. Μου φαίνεται. Αυτά βέβαια δεν είναι θέμα. Θα τα προβλέπουμε, αλλά η μία είναι ότι θα μπουν γκολ.
0: Ήθελα και ένα σχόλιο σας για τον Ηρακλή που επέστρεψε φέτος στη μεγάλη κατηγορία. Δείχνει να βρίσκει ένα πρώτο έτσι κάποιο, ας πούμε, μπορεί να τα πατήματά του έτσι λίγο στο ξεκίνημα, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχει πάρει και έτσι και αποτελέσματα που ίσως να ήθελε, θα ήθελε περισσότερα. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Ηρακλή?
1: Ο Ηρακλή για μένα, όχι τώρα, οπότε πήγα στη δημοκρατική στο μυαλό μου και στη συγκίνηση μου, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το family μας που είπαμε πριν. Λοιπόν, για αυτήν την λόγη δεν σε φεταραστεί, τώρα επέστρεψε, θέλει υπομονή. Δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο τώρα, απλώς αυτό να το κάνουμε δεδομένο. Να μην το κάνουμε, πώς να πω, να μην είναι φωτοβολίδα και να φύγει. Δηλαδή αυτή η καλή κατάσταση που φέρνει ότι είναι, θα μπορέσει μέσα από την κατάσταση να μπορέσει να πάει καλά με την έννοια, γιατί μέσα από αυτό θα αποκτήσει τον πραγματικό, έτσι, την πραγματική στέλα και μέγεθο που είναι η ομάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Coach, για το κλείσιμο, δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο για την ομάδα εκεί της περιοχής σας, τον Όφη, αλλά και την προηγούμενη ομάδα σας, τον Πανετολικό, που έχει κάνει και ένα πολύ καλό ξεκίνημα, έτσι, με 3-3.
1: Ο Όφη ήταν παράληψη και δεν τον έβαλα στο γλουπ των 6 πρώτων ομάδων που είπαμε. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι επίσης ιστορικός και όφη μέσα από το γκρουπ. Ήταν παράδειγμα που δεν το είχα να πει. Μέσα από αυτό αποδίνω αυτό που πιστεύω για την ομάδα που θα πήρε. Είναι μια πάρα πολύ καλά ιστορική ομάδα δηλαδή, που νομίζω ότι κάνει πόλμα για οποιοδήποτε αντίπαλο είναι απέναντι.
0: Για τον Αγρίνιο, ναι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Πανετολικός είναι ένα καλό σωματείο. Όταν λέω καλό, το εννοώ λαούλα που είναι η ομάδα. Και σύγκια, περιβάλλον, κόσμος, γήπεδα, όλα. Εκεί δύο χρόνια για μένα ήταν, πώς να πω, πονηρικά. Και εύχομαι από την καρδιά μου αυτή το καλό στο κίνημα να έχει γίνει το μεγαλύτερο δρόμο.
0: Ωραία. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχεις μια καλή συνέχεια στην ημέρα σου και ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και να δούμε πολλά παιχνίδια με πολλά γκολ.
1: Εύχομαι και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Γιάννης Πετράκης. Εντάξει, πολλά χρόνια στα γήπεδα. Νομίζω είχαν ενδιαφέρον όλα όσα μας είπε γενικά για το πρωτάθλημα, για τις ομάδες, για τις ομάδες στις οποίες έχει εργαστεί, και φυσικά μας μίλησε και για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, που είναι στο προσκήνιο της αθλητικής επικαιρότητας για την Θεσσαλονίκη. Οπότε σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο και στους ρυθμούς του Αντώνη Ρέμου, έτσι που όλοι θα πάμε το βράδυ στη συναυλία. Νομίζω θα πάει όλη η Θεσσαλονίκη και όλες οι γύρω περιοχές σίγουρα. Τώρα μαθαίνω για κάτι πούλμαν που θα έρθουν, θα γίνει χαμός το βράδυ. Λοιπόν, κάπως έτσι θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο εκεί γύρω στις 4. Θα κάνουμε το pre-game του ΠΑΟΚ Άρης με όλο το τελευταίο ρεπορτάζ, γιατί θα βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του ματς. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Theta FM. Αμέσως τώρα, σε λίγο, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων από την Αφροδίτη Χρυσοχώου, και μετά συνεχίζουμε με τα αθλητικά μας. Μία με τρεις θα είναι παρέα μαζί σας ο Γιώργος Διπλοίδης, θα ακολουθήσει ο Γιώργος Μίρτσος από τις 3 μέχρι και τις 5, μετά Αλέκος Παλαμίδας με δράση στα γήπεδα της ΕΠΣΗΜΗ και όχι μόνο, και από τις 8 θα αρχίσουμε να κινούμαστε στους ρυθμούς του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, τις 8 μέχρι τις 9 Στέλιος Παπαντονίου και Ηλίας Μαγνήσαλης, 9 με 12 Αλέξης Αλεξίου, Αντώνης Κούλαλης, Στέλιος Παπαντονίου, και φυσικά η μετάδοση του αγώνα από τον Ραφαήλ Σπυρίδη και σχόλια από τον Νίκο Πετρουλάκη. Αυτά από εμένα, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
5: Σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς κινείται αυτό το Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη. Η N20 διανύει τις τελευταίες ώρες λειτουργίας της, ενώ το παραλιακό μέτωπο ετοιμάζεται για την αποψινή επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές. Η αυξημένη κίνηση έχει φέρει πληρώτες που αγγίζουν το απόλυτο sold out σε ξενοδοχεία και καταστήματα του κέντρου. Η Τροχέα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη με ειδικό πλάνο, τροχονόμους, κεντρικούς δρόμους και μέτρα που θα προσαρμόζονται ανάλογα με την προσέλευση του κόσμου και την αύξηση των τουριστικών πούλμαν από όλη τη χώρα αλλά και τα Βαλκάνια. Παράλληλα, η πόλη μπαίνει σε ρυθμούς ντέρμπι, ανεβάζοντας την αθλητική ένταση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα, με τους κιτρινόμαυρους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους στις εγκαταστάσεις της ομάδας. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, παρουσίασε νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτοντας ότι στο ιδιωτικό ιατρείο έγινε προσπάθεια διαγραφής δεδομένων, τα οποία όμως ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Ελλάς εντόπισε από την πρώτη στιγμή αντιφάσεις στις καταθέσεις και σημαντικές αποκλίσεις ως προς τον πραγματικό χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, γεγονός που οδήγησε στη διεύρυνση της έρευνας. Κλιμάκια της αστυνομίας κινήθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, κατοικία και ιατρείο, ενώ τα ευρήματα που συλλέχθηκαν θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της ανάκρισης. Μετά τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη, το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε αυστηρές αλλαγές για κέντρα αισθητικής και αντιγύρανσης, συγκροτείται επιτροπή για νέο πλαίσιο λειτουργίας, ενώ τονίζεται ότι η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται μόνο σε νοσοκομεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σπύρος Χαλβατζής, μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια. Από τον Οκτώβριο ενεργοποιείται η νέα πλατφόρμα της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή My Καταγγελίες για άμεση υποβολή και παρακολούθηση καταγγελιών, ενώ τον Νοέμβριο έρχεται η νέα έκδοση του Πόσο Κάνει, με περισσότερα προϊόντα και ταχύτερη ενημέρωση. Στόχος είναι η γρήγορη επίλυση προβλημάτων και η πρόληψη επαναλαμβανόμενων πρακτικών στην αγορά. Στο κόκκινο η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς μένει μετέωρη μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West. Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, ελήφθη μία ημέρα μετά την επίθεση με drones από το έδαφος του Ιράκ.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 22 ως 32 βαθμοί Κελσίου. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς και η υγρασία στο 57%. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, συνέχεια με την πιο έγκυρη αθλητική ενημέρωσή σας στον ΘΙΤΑ FM 107,1 και με τον Γιώργο Διπλοίδη.
0: ΘΙΤΑ FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΙΤΑ FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

Καλησπέρα και από μένα. Γιώργος Διπλοίδης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Νίκου εδώ στην ηχοληψία. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 3. Σιγά σιγά αρχίζουν και η αθλητική επικαιρότητα γίνεται όλο και πιο έντονη. Στο μπάσκετ διεξάγονται τουρνουά. Υπάρχει ένα τουρνουά στη Ρόδο που συμμετέχουν από ελληνικής βράσου η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει φυσικά ο Άρης που συμμετέχει στο τουρνουά της Κύπρου, που χτες ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στη Μακάμπη, δεν τα κατάφερε. Και σήμερα στις 7 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Ολύμπια Μιλάνο, στην έδρα εκεί στο Μιλάνο, απέναντι στην Ολύμπια που είναι ομάδα Ευρωλίγκας και θα είναι πάρα πολύ δυνατό τεστ για το σύνολο του Αντρέα Τριγκέρι.

Όσον αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εντάξει και δεύτερο ημίχρονο μπορεί να θεωρηθεί, θα έχουμε τα δύο άτομα που συνεργαζόμαστε πλέον για τις στοιχηματικές προβλέψεις στις 2 και 10 και 3 παρά 20 περίπου. Οπότε προετοιμαστείτε όσοι είστε φαν του στοιχήματος, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, πάντα με προσοχή όσον αφορά τα ποσά που αποφασίζετε να δαπανίσετε. Μετά τις 1,5 ώρα ελπίζω ότι θα έχουμε ένα καλεσμένο για να μιλήσουμε γενικότερα για τον χώρο του μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τα τουρνουά όσον αφορά τον χώρο της καλαθοσφαίρισης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πιστεύω θα βρούμε χρόνο, ότι πέρα από τα δύο άτομα που θα μιλήσουμε για το στοίχημα, να μιλήσουμε λίγο και για τα πράγματα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που είναι εξίσου ενδιαφέροντα. Τα ανέλησε πάρα πολύ ο Γιάννης ο Παντελίδης με το σχόλιο του Νίκου Πετρουλάκη. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές, αλλά θα έχουμε και μια νότα δική μας στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας.

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν ξέρω, έχουμε μια κάνουμε και μια προσπάθεια να έχουμε ένα άτομο που βρέθηκε χτες στο τουρνουά της Κύπρου.

Είχαμε ένα μικρό διαλυματάκι, ένα μίνι διάλειμμα, καθώς όπως λέει και ο Γιάννης ο Παντελίδης, ακόμα ψάχνουμε πράγματα. Συγκεκριμένα τώρα ψάχναμε και την επικοινωνία μας με Κύπρο. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων στο δεύτερο μισάωρο, όχι δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεύτερη ώρα. Θα έχουμε άτομα από Κύπρο που ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε τι έγινε. Μαζί στο δεύτερο μισάωρο πιστεύω θα χωρέσουμε. Θα έχουμε και έναν πολύ γνωστό προπονητή μπάσκετ που όλοι τον ξέρετε, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Τώρα, θα εμείς από εδώ τι είδαμε όσον αφορά την... γιατί υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Τηλεοπτική μετάδοση υπήρχε για το τουρνουάκι της Κύπρου για τον Άρη. Από ελληνικό μέσο δεν υπάρχει όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποιο μέσο YouTube από το εξωτερικό, όπως έγινε στον τελικό του τουρνουά στο Ούντινε, όπου ο ΠΑΟΚ το κατέκτησε απέναντι στην ομάδα της Νάπολη. Θυμίζω, για να μην μπερδεύεστε, επιστρέφοντας στην ομάδα του Άρη, ότι ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα όχι σήμερα, αύριο στις 4 παρατέταρτο. Υπάρχει και μετά, συμμετέχουν ακόμη η Μακάμπη που αντιμετώπισε ήδη ο Άρης και ο Ολυμπιακός, και το άλλο παιχνίδι στις 6 είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μακάμπη Τελαβίβ. Και τη Μακάμπι Τελαβίβ στο πολύ ενδιαφέρον τουρνουά που έχει άρωμα Ευρωλίγκας και είναι ένα καλό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που μπήκε κάπως μουδιασμένη στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, και τη Μακάμπι αντιμετωπίζεις, θυμήθηκε ο Άρης τις μεγάλες εποχές τότε. Και η άμυνα δεν ήταν τόσο καλή, αλλά δεν θεωρώ ότι η άμυνα ήταν το πρώτο στοιχείο, η πρώτη αδυναμία. Το κυρίαρχο στοιχείο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ήταν τα τρίποντα της Μακάμπη, που ήταν, ειδικά με τον Κόλσον, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ εύστοχος ο συγκεκριμένος παίκτης. Με αυτόν τον τρόπο δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους, δέχτηκαν οι κιτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης. Οπότε γι' αυτό ήταν πίσω στο σκόρ, ιδιαίτερα στο ημίχρονο. Ξέφυγε για τα καλά η Μακάμπη. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του, οι κιτρινόμαυροι, έσφιξαν την άμυνά τους. Δοκίμασε διάφορα σχήματα, πιο κοντά, πιο ψηλά ο Βασίλης Σπανούλης, και τελικά κατάφερε ο Άρης να ισορροπήσει το παιχνίδι. Ισοφάρισε, πέρασε και μπροστά. Το μάτς στα τελευταία λεπτά ήταν στον πόντο, αλλά εκεί κατάφερε η ομάδα της Μακάμπη να πάρει τη νίκη σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση.

Άρης Μακάμπι λοιπόν 87-92, ήταν στις λεπτομέρειες για το σύνολο του Βασίλη Σπανόλουλη. Να δούμε λίγο σε πολύ λίγο τους πόντους από τις δύο πλευρές.

Ωραία μουσική από τον Δημήτρη τον Νίκο. Πάμε στους πόντους, όπου για τον Άρη 15 πόντους με στα 5-8 δίποτα και 11 rebound είχε ο Έρλ. Ο Έρλ ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Εντάξει, να μου πείτε, όλοι οι παίκτες πλέον είναι κάποιας ποιότητας στις ομάδες, καθώς έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το budget. Δημητρίβιτσας τους 15 πόντους αλλά και τις 9 assist. Από τον ο Μόργαν σταμάτησε στους 5, Χαραλαμπόπουλος που έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό που είχε στους 12, Μπίρτς 2 πόντι 2 rebound, Μίτρου Λόγκ 3, Τολιόπουλος 11, Μποχορίδης 4, Λίντερ 10, Κώστας Αντετοκούμπο 3, Θανάσης Αντετοκούμπο 7 με 3-3 δίποντα, 1-2 βολές και 6 rebound.

Ένα ακόμη στοιχείο ενδιαφέρον πέρα από το να δεις κάποιους παίκτες του Άρη, καθώς έκανε τα φιλικά του, αλλά ήταν και κλεισμένο το θυρών κιόλας. Αλλιώς τηλεοπτικά, ακόμη περισσότερο αλλιώς όταν τα βλέπεις μέσα από το γήπεδο, ήταν η συνύπαρξη των δύο Αντετοκούμπο, του Θανάση και του Κώστα, στο 4 και στο 5 αντίστοιχα. Τα δύο αδέρφια σε μερικές φάσεις κιόλας είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και ακόμη μια φορά έδειξαν τις αθλητικές τους ικανότητες. Για την ομάδα της Maccabi Ludbeck 9, ο Μαντάρη είχε 9, ο Κόλσον, είπαμε, έκανε τη μεγάλη διαφορά με 23 πόντους, 4 στα 6 τρίποντα, είναι κλασικό σουτέρ. Μπρίσετ στους 19, Ντιπαρτολομέο συμμετοχή, Γουάλας 4, Λιφ 4 και Χάντερ συμμετοχή. Όσον αφορά τώρα τα δεκάλεπτα, 15-21, 37-50, 67-71 και 87-92.

Ο Άρης που σε ακόμη ένα παιχνίδι, σε άλλα παιχνίδια, σε άλλες αναμετρήσεις, όπως απέναντι στο Ηρακλή και κλεισμένο των θυρών, είχε πολύ περισσότερες απώλειες, καθώς έλειπε και ο Βασίλης Πανούλης με την Εθνική. Χτες δεν έπαιξε ο Μοκόκα που είναι καιρό τραυματίας. Ο Τανούλης, ο Πουλιανίτης, ο Στέλιος ο Πουλιανίτης που έμεινε πίσω λόγω τραυματισμού και αυτός. Και ο Γιώβιτς, ακόμη ένας παίκτης στα Αγκάρ που είναι εγνωσμένης αξίας και ήταν άρρωστος, και οπότε με μείον 4 ο Άρης αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ακόμα περισσότερα πράγματα θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του Άρη να παρακολουθήσουν 4 παρατάρτο την Κυριακή απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα που έχασε δύσκολα από τον Ολυμπιακό στο άλλο παιχνίδι του τουρνουά. Δυναμική ήταν η παρουσία, πέρα από τον αδερφόν Αντετοκούμπο που συνεργάστηκαν, και των φίλων του Άρη που βρέθηκαν στο γήπεδο. Είπαμε θα τα πούμε και μετά τις 1:30 σε κανένα δεκαλεπτάκι. Όπου βρέθηκαν στο γήπεδο και έδωσαν το δικό του τόνο, βοήθησαν την ομάδα τους σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Είχαν την ευκαιρία και φίλοι των Κιτρινόμαυρων εκεί στην γειτονική Κύπρο να παρακολουθήσουν, δεν είναι και το πιο καθημερινό φαινόμενο, την ομάδα τους από κοντά. Φυσικά, πέρα από το αυριανό παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο Άρης και ο Ηρακλής θα έχουν την ευκαιρία να οι φίλοι τους να τους παρακολουθήσουν στο τουρνουά τα Μαυροσκούφια, τα 33, που θα διεξαχτούν την επόμενη εβδομάδα, Κυριακή, Δευτέρα και

33ο τουρνά Σιμεών Μαυροσκούφης. Κάνουμε μια παρένθεση ανάμεσα στις ομάδες. Μετά θα πάμε στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Και ανάλογα με την εξέλιξη και όλα στα της εκπομπής, θα δούμε πώς θα το συνδυάσουμε με τους καλεσμένους. Λοιπόν, 33ο τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης, διεθνείς αγώνες, Μέγας Αλέξανδρος. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή. Έχει μείνει μια εβδομάδα χοντρικά. Το ιστορικό τουρνουά της Ελλάδας σε επίπεδο συλλόγων επιστρέφει στο Ιβανόφιο από τις 20 ως τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως σας είπαμε. Επτά σπουδαίες ομάδες διασταυρώνουν τα ξύφη τους στην τελική ευθεία πριν από το επίσημο τζάμπολ της σεζόν. Αναλυτικά τώρα το πρόγραμμα, ενώ μιλάμε για τουρνουά, ο ΠΑΟΚ θα έχει το Παύλος Γιαννακόπουλος μετά. Στο πρόγραμμα λοιπόν, την Κυριακή 20 του μηνός, μην μπερδευτείτε, 9 έχουμε σήμερα, 20 του μηνός, 4 η ώρα στο Ιβανόφιο. Την άλλη Κυριακή λοιπόν, ωριακά θα είμαστε, καλά να είμαστε, 2 με 4 στην εκπομπή. Ο Άρης θα αναμετρηθεί στο πρώτο μάτς απέναντι στη Μύκονο. Στις 8.30 θα ακολουθήσει ακόμα μια πρόβα του Ηρακλή μπροστά στο κοινό του, καθώς υπήρχε και την προηγούμενη Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Like 8.30 λοιπόν Ηρακλής Balkan Botevgrad στο πρόγραμμα της Κυριακής. Δευτέρα 6 ώρα οι μαχητές Πειραματικό θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην KKTFT, η ομάδα των Σκοπίων, με γηπεδούχους τους την ομάδα από τα Σκόπια. Αυτό το μάτς είναι στις 6, την Τρίτη, την 22 του μηνός, έχει Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Πολύ ωραίο ματσάκι, πραγματικά. Και 8 η ώρα ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει και αυτός με τη σειρά του την Μύκονο του Βαγγέλης Γιάνγκου.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Στενουά Σημεών Μαυροσκού, που το περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία, γιατί φέτος παίρνουν οι ομάδες μας μέρος σε μεγάλα τουρνουά, αλλά είναι τα περισσότερα εκεί εκτός Θεσσαλονίκης ή γίνονται παιχνίδια όπως το Άρης Ηρακλής, ας πούμε, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον παρά τις απουσίες του Άρη και κλεισμένων των θυρών. Ο Ηρακλής που την προηγούμενη Κυριακή είχα την ευκαιρία να το δω από κοντά το μάτς, βγήκαμε και δύο φορές και δώσαμε κάποια στοιχεία με αρκετό πολύ κόσμο για Κυριακή. Ακόμα ο κόσμος φεύγει ο κόσμος για τις παραλίες, ο καιρός είναι καλός. Παρά το γεγονός αυτό, είχε πολύ κόσμο στο Ιβανόφιο και δημιουργήθηκε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Απέναντι σε μια ομάδα που μόνο άσχημη δεν ήταν, την ΑΕΚ Λάρνακας, κατάφερε και στηριζόμενο στην άμυνά του πήρε μια εύκολη νίκη. Το θέμα είναι ότι όπως το προηγούμενο φιλικό με το Λεκιού και

με κορυφαίο τον Μέλβιν που έχει ξεκινήσει εκπληκτικά τη χρονιά και στην ομάδα του Ηρακλή. Μέλβιν λοιπόν ήταν Μέλβιν όπως τον είχαμε δει και πέρσι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Όταν είναι ζεστός ιδιαίτερα είναι ασταμάτητος. Και στο Ιβανόφιο την προηγούμενη Κυριακή ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος με την, και με την ομάδα του, αλλά ακόμη παραπάνω με τον Μέλβιν. Φοβερός Μέλβιν, 87-82 λοιπόν. Δεν αγωνίστηκε ο Λεγιού που τραυματίστηκε στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακα, σας το αναφέραμε. Υπήρχε όμως διάστρεμα και στο δεξιό αστράγαλο στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου και αποχώρησε από τον Αχώνα και ο Χάτσον.

Ο Λούκιτς χρησιμοποίησε αρχική πεντάδα τους Διαρά, Μαστοργιανόπουλος, Στάιλς, Μέλβιν και Χάρτσον. Ο Χάτσον τραυματίστηκε, το αναφέραμε. Ο Μαστοργιανόπουλος, από ό,τι είδαμε και την Κυριακή, τον προορίζει ως έναν από τους οργανωτές ο κύριος Λούκιτς για την ερχόμενη χρονιά.

0: Μου πες μόλις τελειώσει.
1: Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Σίλας έκανε το 78-83-81 και ο Μαστρογιαννόπουλος το 78-83 στο 39. Μείωσαν οι 80-83, αλλά με 4 πόντους σχεμορφώθηκε από τον Ηρακλή το τελικό σκορ. Να πούμε λίγο τους πόντους από τον Ηρακλή, καθώς και μετά πάμε στη διακοπή μας. Ο Κουκ, που είναι ένας παίκτης στοίχημα για την ομάδα του Ηρακλή, άκουσα τον Γιάννη τον Παντελίδη νωρίτερα που ανέφερε. Κουκ λοιπόν 2, Μέλβιν 27, Στάλις 8, Χόρχελ 3, Διαρά 15, Χάτσο 15, Σλαυτσάκης 2, Σίλας 8, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 5 και ο Σταυρακόπουλος, ο γιος του Τζάνι Σταυρακόπουλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμά μας. Θα κάνουμε μετά από το διάλειμμά μας, θα έχουμε σύνδεση με Κύπρο και με τον Αργύρη Παπαδόπουλο από το Sport Time της Κύπρου. Θα μάθουμε τι έγινε στον πρώτο αγώνα του Άρη στη Μεγαλόνισο, την υποδοχή του Σπανούλη και στο Σπανούλη και τους παίκτες του. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Το τραγικό Σεπτέμβριο του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Λοιπόν, σύνδεση με Κύπρο και με τον Αργύρη Παπαδόπουλο από το Sport Time της Κύπρου για να μιλήσουμε για τον Άρη. Αργύρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από Λευκοσία.
0: Λοιπόν, παρακολούθησες από κοντά το παιχνίδι της ομάδας του Άρη. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου?
1: Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος έδωσε χτες το πρώτο του φιλικό στο τουρνουά Νεοφυτός Χανδριώτης, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις κόντρα σε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας, όπως η Μακάμπη. Επέστρεψε από το πλην 15 του ημιχρόνου και βρέθηκε μια ανάσα από το να πάρει το παιχνίδι. Θετικές εντυπώσεις άφησαν όλοι οι παίχτες. Ο Ντιμητρίεβιτς ξεχώρισε με 15 πόντους και 9 assist, μία assist από τον double-double. Ο Ρόμπινσον Έρλ με double-double 15 πόντους και 11 rebound, ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε 12 πόντους και ο Βασίλης Τολιόπουλος στην επιστροφή του είχε 11. Όσο αφορά τον κόσμο, έδωσε το παρόν του, στήριξε την προσπάθεια των παιχτών του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πριν το παιχνίδι μαζί με τον Νίκο Ζήση βραβεύτηκε για το περσινό χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική. Αύριο ο Άρης θα δώσει ακόμα ένα φιλικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στις 3:45. Περιμένουμε περισσότερο κόσμο από χτες, καθώς ήταν μια καθημερινή ημέρα. Ο κόσμος η ώρα 6 ίσως να μην είχε τελειώσει από τη δουλειά του. Και να αναφέρουμε ότι δεν έλειψαν και τα παρατράγωδα, καθώς στην είσοδο των οπαδών του Ολυμπιακού υπήρξε μια μικροένταση, η οποία όμως σταματήθηκε από την αστυνομία.
0: Γενικά στην Κύπρο υπάρχει, πέρα από τους φίλους του Άρη και του Ολυμπιακού, υπάρχει ενδιαφέρον για το τουρνουά?
1: Κοιτάξτε, το τουρνουά είναι σχεδόν sold out. Από ό,τι είχα δει χθες τα εισιτήρια είχαν μείνει ελάχιστα σε μια κερκίδα, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε ολικό sold out. Στο παιχνίδι του Άρη, το οποίο ήταν η ώρα 6, όπως σας είπα, δεν υπήρχε τόσο πολύ κόσμο. Το επόμενο παιχνίδι και κατά τη διάρκεια όμως του παιχνιδιού του Άρη, γέμιζε το γήπεδο. Υπήρχε, αν όχι sold out, φαντάζομαι ήταν οριακά.
0: Υπήρχε ευκαιρία για τους φίλους του Άρη εκεί στην Κύπρο να δουν τον Βασίλη Σπανούλη, τον Νίκο Ζήση. Γενικά υπήρχε ενθουσιασμός και για τις βραβεύσεις πριν από το αγωνιστικό καθαρά μέρος, έτσι δεν είναι?
1: Υπήρχε ενθουσιασμός για όλες τις προσωπικότητες. Ο κόσμος ήθελε να δει και τους καινούριους παίχτες. Ο κόσμος διψά για επιτυχίες. Από ό,τι μίλησα με κόσμο και από όσο διάβασα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι με την εμφάνιση. Θεωρούν ότι η ομάδα είναι μαζί λίγες μέρες, θέλουν να δουν τη συνέχεια και θεωρούν ότι θα είναι μια χρονιά με επιτυχημένη.
0: Από τον Άρη έλειπαν και 4 παίκτες. Γενικότερα το παιχνίδι πώς το είδες και της επίπεδου Ευρωλίγκας? Κάθε μέρα δεν έχουν την ευκαιρία στην Κύπρο να παρακολουθούν παιχνίδια για την Ευρωλίγκα.
1: Σίγουρα γι' αυτό και πολύ ουδέτεροι οπαδοί ή οι οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν να δουν και το πρώτο παιχνίδι, ενώ η ομάδα τους αγωνιζόταν 3 ώρες μετά. Για το παιχνίδι ο Άρης ήταν ανταγωνιστικός, μπορεί να μείνει πίσω στο σκορ στο ημίχρονο. Όμως δεν ήταν η εικόνα του παιχνιδιού για να ήταν με 15 πόντους πίσω. Δεν ξέρω τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης στα αποδητήρια στους παίχτες του. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε μια άκρος ανταγωνιστική ομάδα, η οποία παραλίγο να κλέψει και το παιχνίδι. Και αξίζει να αναφερθούμε στο ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού ο Άρης είχε επίθεση με 10-15 δευτερόλεπτα και ήταν πίσω με 4 πόντους και ο Βασίλης Σπανούλης τους είπε να μην επιτεθούν. Φαντάζομαι δεν θέλει να προσθέσει έξτρα κούραση τώρα στα πόδια των παιχτών του και είναι λογικό ακόμα σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε.
0: Οπότε όπως μας λες, από την κίνηση και όλα των εισιτηρίων και όλης της περιουραίουσας ατμόσφαιρας θα υπάρχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον στα αυριανά παιχνίδια που θα είναι και όλα σε μη καθημερινά και θα βοηθήσουν τον κόσμο να δει ακόμα 2 πολύ δυνατές αναμετρήσεις.
1: Από όσο γνωρίζω, ναι.
0: Γενικά το τουρνουά, πώς το βλέπουν οι δύο? Υπάρχει κλίμα ικανοποίησης όσον αφορά το διεξαγωγή και αυτό το τουρνουά?
1: Υπάρχει κλίμα ικανοποίησης. Είναι ένα τουρνουά το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται για έναν ιερό σκοπό. Δίνουν πολύ μεγάλες ομάδες στο παρόν τους και κάθε χρόνο στεβέται με επιτυχία.
0: Αρχίρι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο από ρεπορτάζ, αλλιώς να κλείσουμε.
1: Προς το παρόν αυτά θα τα πούμε και αύριο.
0: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να μιλήσουμε και αύριο με τον Αργύρη Παπαδόπουλο για τα παιχνίδια απέναντι του Άρη, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μας ενδιαφέρει περισσότερο όσο Θεσσαλονίκη, υπάρχει και το έτερο παιχνίδι φυσικά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.

0: Αφού ακούσαμε τον Αργύρη Παπαδόπουλο από την Κύπρο για την ομάδα μπάσκετ του Άρη, πάμε σε ένα πάρα πολύ γνωστό τεχνικό που όσοι θυμούνται είναι με τον καλεσμένο μας έχει πάρει το τελευταίο του τίτλο ο ΠΑΟΚ, τον κύριο Κώστα Βλεβαράκη. Κουτς, είναι και δύο παρά. Καλησπέρα, ευχαριστώ κιόλας που δέχτηκες να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από ό,τι μου λέγαμε και εκτός αέρα, πιο πολύ εικόνα έχεις για την ομάδα μπάσκετ του Άρη που έδωσε, ήταν τηλεοπτικό κιόλας απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι Μακάμπι. Πώς το είδες το μάτς γενικότερα?
1: Καταρχήν να πούμε ότι για όλες τις ομάδες είναι νωρίς, έτσι, ειδικά για τις
0: πάρα
1: ομάδες
0: που ναι.
1: έχουν ξεκινήσει με αλλαγές, πολλές αλλαγές παιχτών, αλλαγές προπονητή όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Άρης. Και μάλιστα με τον προπονητή να έρχεται πριν από λίγες μέρες λόγω του ότι είχε υποχρεώσει με την εθνική. Νομίζω ότι αυτό ειδικά είναι ένα πολύ πολύ πρόωρο, έτσι, οποιαδήποτε συμπεράσμα ήταν πολύ πρόωρα, αλλά θεωρώ ότι ο Άρης είναι μια ομάδα ο οποίος φέτος σαφώς θα είναι μια από τις ομάδες οι οποίες θα έχουν μια πολύ μεγάλη βελτίωση, πρώτον γιατί γίνεται και εκεί μια μεγάλη επένδυση, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί παίχτες. Στο χθεσινό παιχνίδι είδαμε για παράδειγμα τη δυναμική που δίνουν τα παιδιά της εθνικής μας, δηλαδή ο Τελειόπουλος, τα αδέρφια Αντετοκούμπο επίσης, που και στο πρώτο όταν μπήκαν αμέσως είχαν πολύ θετική, έτσι, επίδραση στην...
0: Και κότσι είχαν την ευκαιρία τα αδέρφια να συνεργαστούν και όλες σε επίσημο παιχνίδι, βεβαίως, στην ίδια ομάδα.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ ωρεξάτε εμφανίστηκαν όπως τα περιμένουμε και νομίζω και ο χρόνος θα δουλεύει σαφώς υπέρ και αυτής της ομάδας. Έχει μια ομάδα και ικανότητα στο σκοράρισμα και αθλητικότητα, τα παιδιά μπορούν να παίξουν καλή άμυνα, επομένως νομίζω ότι ο χρόνος σαφώς θα δουλεύει υπέρ τους και μην ξεχνάμε, όπως είπες, ήταν και ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη και μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια σαφώς είναι σε υψηλότερο επίπεδο.
0: Καθαρά αγωνιστικά, πού κρίθηκε αναμέτρηση, στηρίχθηκε η Μακάμπη στα τρίποντα, μετά επανήλθε ο Άρης, αλλά τελικά κατάφερε η Μακάμπη να πάρει τον αγώνα.
1: Έτσι, νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια, ειλικρινά το πιστεύω αυτό, ότι οι προπονητές σου τελευταία ίσως που δίνουν σημασία είναι το αποτέλεσμα. Βέβαια πάντα μετράνε οι εντυπώσεις, ειδικά σε ένα στο ξεκίνημα, αλλά δοκιμάζεις πράγματα, προσπαθείς να προσαρμοστείς στις ιδιαιτερότητες κάθε παιχνιδιού. Έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα η οποία όντως ξεκίνησε πάρα πολύ εύστοχα με το τρίποντο. Ο Άρης έκανε την αντεπίδεσή του, βρήκε ευκαιρίες να κρέξει, να φτάσει. Αλλά εντάξει, στο τέλος νομίζω και η εμπειρία και η ομάδα η οποία είναι πιο πολύ καιρό μαζί είναι στοιχεία τα οποία σε ένα τέτοιο παιχνίδι θα παίξουν ρόλο. Αλλά το ξαναλέω, είναι το τελευταίο που έχει σημασία στην δεδομένη στιγμή, όσο και να λέμε ότι εντυπώσει κάποιο βαθμό παίζουν ρόλο, αυτό πιο πολύ ισχύει για τον απλό φιλαθλό κόσμο παρά για τους προπονητές και τους ανθρώπους μιας ομάδας.
0: Όπως είπαμε, τον Άρη είχε την ευκαιρία να το δεις χτες. Όσον αφορά τώρα, ξέρω είναι πολύ νωρίς, το είπαμε και εκτός αέρα, βασιζόμενοι στα ρόστερ των ομάδα περισσότερο και ό,τι μπορεί να βγει ως συμπέρασμα από αυτό, να πάμε και λίγο τον ΠΑΟΚ που το ξέρετε πολύ καλύτερα ως σύλλογο. Ο ΠΑΟΚ που έκανε πολύ δυνατές κινήσεις, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν ξέρω πώς είδατε γενικότερα την νέα εποχή που άρχισε από πέρσι, αλλά μπήκαμε για τα καλά την νέα εποχή και στον Άρη αλλά και στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια, είναι μια πολύ θεαματική σε πρώτη φάση αλλαγή, τουλάχιστον εκ προημίου, έτσι αυτό μπορούμε να πούμε, γιατί πρόκειται να δημιουργεί πολύ υψηλές προσδοκίες στον κόσμο και σωστά, και όπως αναφέρατε και πριν, όταν το τελευταίο τρόπαιο είναι τόσα χρόνια πίσω, νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη όρεξη, διάθεση, δίψα, έτσι, για επιτυχίες και σε πρώτη φάση να ξαναγίνει η ομάδα αυτή που ήταν στο υψηλότερο επίπεδο, που όλα αυτά έρχονται, έχετε η παρουσία του κ. Μιστακίδη αυτή τη στιγμή για τον συνεργατό του, έχετε να δώσει όραμα και να δείξει ότι και αυτές οι στιγμές πλέον μπορούν να επανέλθουν και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που μετράει πάρα πολύ και δεδομένη στιγμή. Έχω πει πολλές φορές στο μπάσκετ, οι ομάδες δεν θέλουν τόσο χρόνο για να δημιουργηθούν όπως το ποδόσφαιρο, γιατί για πολύ συγκεκριμένους λόγους και προφανώς πρώτα απ' όλα γιατί μιλάμε για ομάδες με πολύ λιγότερα άτομα και γιατί περισσότεροι που έρχονται από το ίδιο λίγο πολύ επίπεδο είναι θέμα και διαχείρισης από τον προπονητή προσωπικότητα, είναι και θέμα σαφώς χημίας που είναι πολύ βασικό ώστε να μπορούν να ανταπεξέχουν σε ανάγκες του παιχνιδιού που θέλει ο κάθε προπονητής να έχει η ομάδα του και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτά όλα αυτά τα στοιχεία στο να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και με τον Άντρεα που είναι ένας σαφώς έμπειρος προπονητής στην Ευρωλίγα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα και πιστεύω ότι και ως η παρουσία και των δύο ομάδων στο EuroCup αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα δώσει ένα άλλο ενδιαφέρον και μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα έτσι για μια για ένα πολύ διαφορετικό μέλλον που θα πλησιάζει αν θέλετε λίγο σε εποχές προ 2000 όταν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έτσι ήταν πρωταγωνιστές στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Είναι στα χρόνια τα δικό σας υπήρχε ένας κάποιος κορμός που κρατήθηκε και που βοηθάει γενικότερα στον αθλητισμό στους πάντες αλλά τώρα που οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να κρατήσουν κάτι παραπάνω από ένα κορμό θα είναι καλύτερο και για τις ομάδες τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μη οικονομικής δυνατότητας της μεγάλης που είχαν ότι όπως και φέτος σχεδόν να αρχίζουν από το μηδέν για να βρουν χημεία, να φτιαχτεί μια καινούργια τέλειωση ομάδα.
1: Έτσι, ναι, μιλάμε για εντελώς διαφορετικές ομάδες και όσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο προπονητικό, ειδικά για σας τις δύο. Και νομίζω ότι όμως δεν γινόταν λογικά να το δει κανείς και αντικειμενικά θεωρώ ότι αυτή ήταν η μόνη λύση, ήταν ομάδες οι οποίες έπρεπε να ξεκινήσουν στην ουσία από την αρχή και αυτό όμως είναι που αν θέλετε δίνει και κάποια ελπίδα παραπάνω σε όλους γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική δυνατότητα είναι, που σαφέστατα έχουν και οι δύο ομάδες πλέον, αλλά νομίζω τώρα μιλώντας για την περίπτωση του ΠΑΟΚ ιδιαίτερα ότι κάποιες αλλαγές ήταν επιβεβλημένες γιατί μετά από πολλά χρόνια σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να αλλάξει όπως λέμε επίπεδο, να αλλάξει όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία θα μπορέσουν να τη φέρουν ακόμη πιο κοντά σε υψηλότερους στόχους. Αλλά σίγουρα είναι οι ομάδες που θα χρειαστούν κάπου χρόνο περισσότερο, αλλά το ξαναλέω ότι αυτός ο χρόνος δεν αναμένω να είναι πολλής. Άλλωστε και οι δύο ομάδες της Αθήνας, οι οποίες έχουν τον ίδιο προπονητή ο Ολυμπιακός, επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Που ξέρει πολύ καλά τα λεπτομέρεια.
1: Ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι και αυτές ακόμα έχουν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, οι οποίες θα έχουν και αυτές θα χρειαστούν τον χρόνο τους. Ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική αλλαγή στην περιφέρεια, δηλαδή από το καθαρά ένα τακτικό playmaker που είναι με βάση κάθε βήμα του, είναι με βάση ότι θέλει ο προπονητής, πάει σε παιδιά που βασίζονται και στο ένστικτο. Η ομάδα θα παίξει, προφανώς και κάπως διαφορετικά όσον αφορά τη θέση του playmaker. Από την άλλη όμως είναι μια ομάδα η οποία μπορεί από αυτό να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και με την αθλητικότητα και με την ευκαιρία στο ένας-ένας. Αλλά και αυτά όλα θα χρειαστούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πιστεύω μικρό, ακόμη μικρότερο από ό,τι οι υπόλοιποι. Ο Παναθηναϊκός είχε κάποιους σημαντικούς τραυματισμούς στην προετοιμασία ή πριν την προετοιμασία μάλλον με τον ΑΝ και τον Χέρι. Τώρα θα δούμε πώς θα το χειριστεί. Πιστεύω όμως ότι είναι τόσο γεμάτο υλικό και η εμπειρία του Ζελικό, όχι μόνο στην αφορά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά ειδικότερα τα δεδομένα του Παναθηναϊκού που νομίζω ότι και αυτός δεν θα χρειαστεί έτσι ιδιαίτερο χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, ατιμαδικό η ΑΕΚ που και αυτή έχει κάνει κάποιες
0: καλές. Αυτό θα σε ρωτήσω, Κούτς. Είναι μια πεντάδα και μετά από εκεί και κάτω οι υπόλοιπες ομάδες συμπεριλαμβανομένου και του Ηρακλή που προσπαθεί να κάνει ακόμα καλύτερη προσπάθεια από πέρσι.
1: Ναι, ο Ηρακλής ο οποίος προσπαθεί να κάνει γιατί πλέον ξεκινά ο προπονητής που δεν έχετε μετά από το ξεκίνημα, είναι από μερικές του επιλογές από το καλοκαίρι, οπότε δεν όλοι περιμένουν ότι ο Ηρακλής θα είναι επίσης ακόμη καλύτερος και ευχόμαστε έτσι, να είναι ακόμη καλύτερος, θα δούμε και να έχει τις ομάδες που να είναι έτσι όσο γίνεται υψηλότερα. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι το ζητούμενο πάντα για το πρωτάθλημα να είναι όσο δυνατόν περισσότερες οι ανταγωνιστικές ομάδες αυτές που...
0: Για να βλέπουμε καλύτερη αγωνιστική, καλύτερα μάτς.
1: Για να βλέπεις και, και καλύτερα παιχνίδια, όχι μόνο όσον αφορά το ενδιαφέρον, αλλά κυρίως και την ποιότητα. Γιατί έχω πει πολλές φορές, είχαν πολλά χρόνια που το πρωτάθλημα δικό μας ήταν ανταγωνιστικό, αλλά δεν ήταν ποιοτικό. Το οποίο γιατί δεν συμβαδίζουν αυτά πάντα. Ανταγωνιστικό μπορεί να γίνει ένα άθλημα ακόμη και
0: στο
1: δύο...
0: 50-48.
1: Ακριβώς και όχι μόνο απαραίτητα λόγω του σκορ, αλλά θέλω να πω ότι και δύο συγκεκριμένοι φίλοι να πάνε να παίξουν κάποια στιγμή ένα άθλημα τένις, ας πούμε, που να μην είναι ιδιαίτερα καλή, το παιχνίδι θα έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα είναι ποιοτικό έτσι. Άρα το λέω με ένα πολύ έτσι απλό παράδειγμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το άθλημά μας ότι έχει πλέον τα φόντα να ξαναγίνει ποιοτικό όπως ήταν στο παρελθόν ή τουλάχιστον να πλησιάσει προς τα εκείνα τα δεδομένα, γιατί δεν μπορεί να είναι και όπως ήταν τότε, καθώς έχουν αλλάξει και τα στο πλέον στο άθλημα με την πολύ μεγαλύτερη αθλητικότητα, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Νομίζω ότι όμως κάποιες αρχές που επιβάλλεται να υπάρχουν σε κάποιες στις ομάδες, νομίζω ότι θα δούμε και μπάσκετ ακόμη πιο ποιοτικό, ώστε αυτή η ανταγωνιστικότητα να είναι, θα έλεγα, πλέον βασιζόμενη σε καλύτερο μπάσκετ και σαφώς καλύτερη εικόνα και για τον απλό φύλαθλο, που μην ξεχνάμε οι ομάδες γι' αυτό γίνονται, ευχαριστούν τους φυλάθλους να διεκδικούν στόχους και να κρατάνε τα παιδιά στα γήπεδα, έτσι, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις εποχές μας.
1: Βλέπουμε, έτσι, το πει πολλές φορές, κατά καιρούς έχουμε κάποια πολύ ατυχή φαινόμενα, τα οποία πρέπει όλοι να τα παρακολουθούμε έτσι, με πολύ ενδιαφέρον. Τα παιδιά πρέπει να είναι κοντά στα γήπεδα, να παλεύουν εκεί με το συμπαίχτη, με τον αντίπαλο, κάτω από τις ιδιαίτερες αρχές αυτές και αξίες που προσδίδει ο αθλητισμός. Και εγώ πάντα θα καλώ τους γονείς έτσι να έχουν τα παιδιά τους κοντά στον αθλητισμό από μικρά, γιατί θεωρώ ότι είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στην τοξικότητα και όλους τους κινδύνους εποχής.
0: Και δεν θα σε κρατήσω, κότς, πολύ ακόμα για να μην σε κουράσω κιόλας. Είναι παραπάνω για τον Κώστα Λαβαράκη, δύο ερωτήσεις ακόμα δηλαδή. Ότι είσαι ο τελευταίος τεχνικός που πήρε τίτλο, είναι κιόλας ένα ακίνητο, να το πω, αποθυμένο, ότι να ξαναδείς την ομάδα του ΠΑΟΚ να καταφτάνει, να φτάνει σε κάποιο τίτλο μετά από τόσα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά και πολλά λάθη από πολλές πλευρές, ώστε όλα αυτά τα χρόνια ο ΠΑΟΚ να μείνει μακριά, όχι και μόνο από τίτλο, αλλά μακριά από την ανταγωνιστικότητα εκείνη που είχε συνηθίσει, έτσι, και την συμμετοχή του στο υψηλότερο επίπεδο. Να είναι τόσο μακριά από την Ευρωλίγκα ή και όσο μακριά από διεκδίκηση τίτλων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα όμως, αποθυμένο δεν μπορεί να πει κανείς, η ζωή πρέπει να τη βλέπεις πάντα όπως έρχεται και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει αυτή τη στιγμή, νομίζω έχει όλα τα φόντα, να κοιτάξει να επιστρέψει στους τίτλους, αν όχι από φέτος σε κάποιο τίτλο, σίγουρα να βάλει τις βάσεις που και στις επόμενες ζώνες να είναι σαφώς από τους πολύ βασικούς ανταγωνιστές και βασικούς διεκδικητές μάλλον όλων των τίτλων στον οποίο θα συμμετέχει η ομάδα.
0: Κότς, έχεις δοκιμάσει στο υψηλό επίπεδο σε βάση τίτλων, στην αποφυγή υποβασμού, στα ελληνικά δεδομένα, σε πολλές χώρες εκτός με ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν ξέρω ακριβώς αυτή την περίοδο με είναι η απασχολήση σου.
1: Κοιτάξτε, επειδή τα τελευταία χρόνια κάποιους ουσιακούς λόγους πρέπει να είμαι όσο γίνεται περισσότερο στην Ελλάδα, πάλι επέλεξα φέτος να συνεχίσω το project που είχα ξεκινήσει με τα νέα παιδιά, το οποίο
0: γι' αυτό σε ρωτάω κιόλας,
1: το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, θα έλεγα, και το οποίο έτσι χαίρομαι να βλέπω παιδιά που να θέλουν να βελτιωθούν, παιδιά να δουλεύουν σε μικρά group προσπαθώντας να δουλέψουν στις θέσεις οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό και δίνει την ευκαιρία παράλληλα με εξομάδες τους να μπορούν να δουλέψουν και έξτρα, αλλά πέρα από την ατομική, αλλά πιο πολύ με συνεργασίες δύο παιχτών, τριών παιχτών, με αντιπάλους, με συμπαίχτες δηλαδή, αλλά σε μια διαφορετική μορφή, η οποία θα είναι πιο κοντά στα δεδομένα της θέσης, στην οποία μπορούν να κάνουν κάτι καλό στο μέλλον. Και παράλληλα, φυσικά, με τη δουλειά που κάνουν στις ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. επειδή και η τελευταία χρονιά ήταν ακόμη μια πολύ πετυχημένη χρονιά στην Ουκρανία, η οποία είχε σαφώς πάλι για μια ακόμη φορά του ίδιου πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο από την ομάδα που ήμουν, αλλά και από αρκετές άλλες. Δεν μπορώ να πω τι θα γίνει στο μέλλον, αυτή τη στιγμή μένω σε αυτό. Από εκεί και πέρα οι συνθήκες πάντα διαμορφώνονται με κάθε τρόπο που αυτές καθορίζουν έτσι και τις αποφάσεις μας και συνέχεια. Αλλά εμένα, επειδή είμαι άνθρωπος που από πολύ μικρός έμεινα στο γήπεδο του μπάσκετ με πολύ αγάπη για αυτό που κάνω, είναι κάτι το οποίο με γεμίζει και αυτό που κάνω επίσης αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά εκφράζει έτσι, τις φιλοδοξίες και τους στόχους που έχω, ας πούμε, και μετά ειδικά τις πολύ καλές πορείες που, όπως είπατε και εσείς, συμβαίνουν τελευταία και τα τελευταία χρόνια. Είχα είμαι ανοιχτός οτιδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Και γιατί από τον μπάσκετ και αυτό που με ενδιαφέρει είναι και οι επιτυχίες των ομάδων να βοηθήσουν όλες την απαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος, γιατί αυτοί που το ζήσαμε σε πάρα πολύ καλές εποχές, θα έλεγα ότι έχουμε στερηθεί το πολύ καλό ελληνικό πρωτάθλημα των τα τελευταία χρόνια.
0: Που θα τραβήξουν δηλαδή, και τα παιδιά που... κιόλας για να έρθουν κότς να κάνουν προπονήσεις, να βελτιωθούν.
1: Έτσι, και να ξεφύγει δηλαδή από ένα στενότερο ενδιαφέρον που είχε κυρίως με τις δύο ομάδες και των Αθηνών, έτσι και με τον Ολυμπιακό τέλος πάντων και τον Παναθηναϊκό. Και ότι από εκεί και πέρα παρακολουθούσε κάποιους φίλαδους της Θεσσαλονίκης, κυρίως ας πούμε τα μεγάλα πρωταθλήματα και την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αλλά πλέον να ξαναθυμηθεί πως είναι οι μεγάλες αυτές πορείες και των ομάδων της πόλης μας. Και εγώ πραγματικά εύχομαι και για τον ΠΑΟΚ, αλλά φυσικά και για τον Άκη, για τον Ερακλή, να ξαναβρούν ένα δρόμο έτσι ανωδικό που θα ξανακάνει τη Θεσσαλονίκη τη βασική, βασικό πυλώνα, ας πούμε, του ελληνικού μπάσκετ.
0: Και για επίλογο, coach, υπάρχει κάποιο στοιχείο που πιστεύεις ότι λείπει στα νεαρά παιδιά, δίνεις έμφαση περισσότερο πέρα από την άμυνα που είναι ένα από τα βασικά σου στοιχεία που δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση? Δηλαδή, ας πούμε, λένε πολύ, πολύ μεγάλος λόγος γίνεται για το ότι δεν βγαίνουν τόσο πολλοί παιδιά που να σουτάρουν, να ξέρουν τα βασικά του μπάσκετ. Συμφωνείς με αυτό, διαφωνείς αυτό και κλείνουμε την κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, καταρχήν είναι πολύ λόγοι και όσο μπορώ σύντομα να πω γι' αυτό, σαφώς και πρέπει να σουτάρουν τα παιδιά περισσότερο. Δεν το κρύβω ότι σε αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε και ειδικές προπονήσεις στο κομμάτι του σουτ με ειδικά μηχανήματα. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι πρέπει να αποκτήσουν μέσα από τις ομάδες τους, αλλά φυσικά και την έξτρα δουλειά που θα κάνουν, γιατί κατά ψέματα κανένας μεγάλος αθλητής, κανένας μεγάλος πρωταγωνιστής του μπάσκετ δεν έγινε χωρίς πολύ πολύ έξτρα δουλειά. Και ξέρεις, όχι μόνο λόγω της κοινής παρουσίας με Σρέντερ, με τον Γιάκοβιτς αργότερα, με Γερέπκο ενδιάμεσα και
0: ονομάτα,
1: όλα αυτά τα παιδιά, δηλαδή που δεν υπάρχει κανένα, και με την παρουσία μου σε πολλά κάμπ των μεγάλων ομάδων του NBA, μιλώντας για Στεφ Κάρι, Ντουράν, και όσο πολλά ονόματα μπορούμε να πούμε, γίνονται με πάρα πολύ έξτρα δουλειά και όχι μόνο με την προπόνηση στην ομάδα τους. Επομένως είναι θέμα και σωστής διαχείρισης του χρόνου των παιδιών, γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι νέα παιδιά που χρειάζεται και την ξεκούρασή τους να έχουν και τη βόλτα τους να έχουν και το σχολείο τους να δώσουν προτεραιότητα, αλλά και φυσικά να δώσουν και έμφαση σε αυτό που αγαπάνε και το μπάσκετ στην προκειμένη περίπτωση. Είναι θέμα σωστού προγραμματισμού χρόνου. Είναι και από εκεί και πέρα να δουλέψουν σωστά όσον αφορά αυτή τη θέση, αν το πούμε έτσι, στην οποία μπορούν να έχουν την καλή και δυνατή εξέλιξη. Γιατί μερικές φορές δυστυχώς αναγκάζουν, και εγώ βλέπω παιδιά τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν σε μια και να δημιουργήσουν ένα πολύ καλό μέλλον σε μια συγκεκριμένη θέση, αλλά λόγω ιδιαίτερων αναγκών σε ομάδες αναγκάζονται να παίξουν άλλες θέσεις, και αν δεν έχουν και δυνατότητα έστω εκτός ομάδα στον έξτρα χρόνο να δουλέψουν σε συγκεκριμένα πράγματα, νομίζω και δυστυχώς...
0: Πώς το έχουν κάνει πολλοί σπουδαίοι αθλητές.
1: Ακριβώς, γιατί αλλιώς μένεις πολύ πίσω και δυστυχώς έτσι τα παιδιά έχουν μια τάση λίγο να απογοητεύονται πιο εύκολα, να τα πατάνε πιο εύκολα, να παρασύρονται και σε μια τοξικότητα έτσι που έχει δημιουργηθεί λίγο πιο έντονη τα τελευταία χρόνια από τους μεγαλύτερους κατά βάση. Εγώ θέλω να μου αρέσει τα παιδιά να είναι δραστήρια, να είναι ενεργητικά, να έχουν πρόγραμμα, να κυνηγάνε τη ζωή και τους στόχους τους καθημερινά, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουν αυτά που θέλουν, και όχι μόνο κοιτάζοντας τι γίνεται γύρω, αλλά μόνο πώς μπορούν κάθε μέρα να κάνουν το καλύτερο πάνω σε αυτό που αγαπάνε.
0: Κότς, ευχαριστώ και όλες που βρήκες χρόνο στο σημερινό σου πρόγραμμα. Καλή επιλογή σου ό,τι επιλέξεις για τη συνέχεια και καλή επιτυχία σου και όποιο και να είναι το μελλοντική σου επιλογή.
1: Και εσείς εκεί στο ξεκίνημα που κάνετε, εύχομαι τα καλύτερα, γιατί έτσι χρειάζονται εκπομπές γύρω από τον μπάσκετ που να έτσι πιάνουμε και λίγο βαθύτερα το αντικείμενό μας, έτσι, και όχι μόνο την, το αντρικό, καλό είναι, γιατί και ξέρω ότι και εσύ το κάνεις προσωπικά, αλλά και ο Νίκος έτσι να ασχοληθεί και με τα μικρότερα παιδιά, και με εκείνο το κομμάτι δηλαδή του ελληνικού αθλητισμού που αφορά το μέλλον, γιατί κατά ψέματα εντάξει, εκεί ανήκει, εκεί ανήκει όλη η εξέλιξη στα παιδιά, στο μέλλον, στο πώς θα δουλέψουν, στο πώς θα βγουν και πώς, όχι μόνο και τον μπάσκετ, και όλα τα παιδιά όπως είπα και πριν θα είναι κοντά στον αθλητισμό. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα βήμα στα οποία πρέπει να τα βοηθήσουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια, coach.

Η Αφροδίτη Χρυσοχού είναι πανέτοιμη για να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν από τον Θήτα FM 107,1 και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα έχουμε όπως πάντα αρκετό στοιχήμα.

0: Αυτή τη Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τον χειρισμό του περιστατικού στο ιδιωτικό ιατρείο όπου εξέπνευσε. Με σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για κακούργημα. Αποκαλύπτεται ότι δύο γιατροί επιχείρησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του καλλιτέχνη στον χώρο, ενώ φέρεται να αναζητούσαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης μεθόδους ανάνυψης. Ήχηρο μήνυμα από την πρώτη νεφρολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με φόντο τη δημόσια συζήτηση για ιατρικές πράξεις που παρουσιάζονται ως θεραπείες. Οι επιστήμονες τονίζουν κατηγορηματικά πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης αφορά αποκλειστικά την αντιμετώπιση σοβαρών και απειλητικών ασθενειών, απαιτεί άρτια εξοπλισμένο νοσοκομιακό περιβάλλον και δεν έχει καμία απολύτως θέση σε εξωτερικά ιατρία ή κέντρο ομορφιάς. Παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου απέναντι σε όσους προωθούν δίθεν θαυματουργές θεραπείες και παραπλανούν ασθενείς μέσω του διαδικτύου, προανήγγειλε το Υπουργείο Υγείας. Τις θέσεις του κόμματός του ως αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση παρουσιάζει απόψε από το βήμα της ΕΝΟ 20ης ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρωί συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΕΛΕΞΠΟ και περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν όσους έχουν συνέπεια και σχέδιο, υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σπύρος Χαλβατζής, μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Σκάλας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 43 περιοσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ο Δήμος Αριστοτέλης συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική απόδραση του Αλβανού Βαρυπινίτη από το νοσοκομείο Σερών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα από τα δύο οχήματα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν ένα Καλάσνικοφ με σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης. Την ίδια ώρα στη Βόλβη Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε δεύτερο όχημα, ολοσχερός καμένο, το οποίο εξετάζεται αν συνδέεται με την απόδραση. Η Ελλάδα συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δραπέτη και των συνεργών του, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι υπηρεσίες στα βόρεια σύνορα, καθώς θεωρείται πιθανό να επιχειρήσουν διαφυγή στο εξωτερικό. Στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη ως προς τον δίκτυο αναλογίας αιτήσεων ασύλου μεταναστών αναπληθυσμό βρέθηκε η Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Σε απόλυτους αριθμούς, η χώρα μας απορρόφησε 23.000 αιτήσεις ασύλου που αντιστοιχούν στο 7% του συνολικού ευρωπαϊκού όγκου μεταναστών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 22 ως 32 βαθμοί Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 30 βαθμούς με την υγρασία στο 58%. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Συναγεία με τον Γιώργο Διπλοίδη και την πιο έγκυρη αθλητική ενημέρωση στον Θήτα FM 107,1.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Theta FM 107,1. Να δω, υπάρχουν κάποια λίγα παιχνίδια που ξεκίνησαν. Είναι νωρίς για Σάββατο. Δεν υπάρχει κιόλας το παιχνίδι της Premier League για τις 2:30. Μαδεμπούργο Καζεσλάουτεν λοιπόν 0-0, Bundesliga 2 είναι. Και Bochum Greuther Fürth στο 0-0 είναι και τα δύο παιχνίδια στο 11ο λεπτό. Σήμερα ξεχωρίζουν κάποια παιχνίδια στο πρόγραμμα, όπως ξεχωρίζουν πάντα φυσικά να μου πείτε. Ένα παιχνίδι που αξίζει προσοχής είναι το Lazio Milan. Οι ομάδες δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα παιχνίδι που είναι από αυτά που αξίζει να κάτσεις να τα δεις.

Επίσης αύριο είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ντέρμπι του Manchester, 18:30 για την Premier League, Manchester United, Manchester City. Γενικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δυνατό όσον αφορά στα μεγάλα παιχνίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτό το Σαββατοκύριακο τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία και με τους ειδικούς του στοιχήματος για να μας δώσουν τα δικά τους στοιχεία όσον αφορά το τι μπορείτε να ποντάρετε, τι μπορείτε να παίξετε στο χώρο του στοιχήματος.

0: Είναι ώρα για στοίχημα, όπως σας αναφέραμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Θα έχουμε τον Δαβίδα Μανατίδη, τον πολύ έμπειρο στο χώρο των στοιχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντή του περιοδικού Προβλέψεις. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά. Περιμένουμε με αγωνία τα δικά σας σημεία όσον αφορά, Δαβίδ, τα δικά σου σημεία για την σημερινή ημέρα.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε τι έχουμε επιλέξει λοιπόν για σήμερα. 6 μάτς έχω σημειώσει στο μπλοκάκι μου. Το ένα ξεκινάει σε λίγο στις 3 η ώρα. Είναι Γάμα Γερμανία, Φορτούνα Ντίσελντορφ Ντουίσμπουργκ. Εδώ το διπλό δίνεται σε πολύ υψηλή απόδοση, στο 2.45 βγήκε. Μιλάμε για την Ντουίσμπουργκ, η οποία είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας που ξεκίνησε με το απόλυτο, με 4-4 μάτς, 4 νίκες. Όλα τα μάτς της ήταν over. Ο συντελεστής τερμάτων αυτή τη στιγμή γράφει 12-3. 12 γκολ έχει πετύχει, 3 έχει δεχτεί. Είναι βέβαια ένα ντέρμπι γειτονικό, αλλά η Φορτούνα αυτή τη στιγμή έχει κάνει 2 ήττες ήδη σε 4 παιχνίδια, μια νίκη και μια ισοπαλία. Τα γκολ είναι πολύ χαμηλά και αυτή είναι το συντελεστής, είναι 2-4. Έχει πετύχει 2, έχει δεχτεί 4. Και όπως είπα, το διπλό δίνεται πάρα πολύ ψηλά, πάνω από 2-2, 45 είχε βγει. Εγώ βέβαια ρισκάρισα, αλλά δεν μπορώ να πάρω και τον κόσμο να τον παρασύρω. Εγώ έχω παίξει διπλό και over, το οποίο εκτινάσει την απόδοση στο 3.85. Με τη λογική ότι ο Ντουίσμπουργκ φέρνει over κατά ρυπάς. Αλλά και το διπλό με over 1.5, αλλά και το διπλό το σκέτο παίζεται, όπως είπα, και είναι σε απόδοση πάνω από 2. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, που το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παίζουμε πάντα παιχνίδια που έχουν αποδόσεις
0: πολύ μεγάλες.
1: Ναι, προκειμένου να, και τα μισά να έχουμε πιάσει, να είμαστε κερδισμένοι. Αν βρείτε παιχνίδια με ένα 50 και ένα 40, κάνετε μια διαδούλα. Να βγάζει και αυτή πάρα από 2.20, 2.30, 2.40.
0: Όντως, πολύ καλή συμβουλή.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Στις 4 η ώρα εδώ στην δεύτερη λίγα της Ελλάδος έχουμε το παιχνίδι Μαρκό Καλυθέα. 2.54 κωδικός είναι αυτό. Είναι δύο ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη την πρώτη αγωνιστική. Η Μαρκό έχει πάρει τον Ιουσούφ Ελαραμπή, έναν παίχτη που σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία. Μάλιστα σκόραρε και στην πρώτη της νίκη. Να τονίσω ότι αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται στην έδρα της Μαρκό, αλλά στην Κεσαριανή, στο Μιχάλης Χρυτικόπουλος, παλιό γήπεδο του Εθνικού Αστέρα.
0: Όπου αντιμετώπισε και τον Πανσεραϊκό το Μαρκό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η επιλογή μας αυτό το παιχνίδι είναι διπλή ευκαιρία άσοχη και γκολ-γκολ. 2.50 έχει απόδοση αυτής της επιλογής. Πάω πιο κάτω λίγο την Χοφενχάιμ με τη Στουτγκάρδη. Εδώ έχουμε μια προϊστορία η οποία υποστηρίζει πολύ την ισοπαλία. 6 στα 9 τελευταία της παιχνίδια ήρθαν ισοπαλία. Η Στουτγκάρδη έρχεται και από παιχνίδι του Champions League που νίκησε 3-1 τη Viking και μάλιστα τη νίκησε με 3 γκολ, τα οποία τα πέτυχε σε 12 λεπτά και μάλιστα τα πέτυχε ο ίδιος παίχτης, ο Ντεμίροβιτς, ο Βόζιος, ο οποίος είναι στο βαρύ πυροβολικό της Στουτγκάρδης. 4 μάτς έχει δώσει εκεί, η Στουτγκάρδη έχει μία νίκη και 3 ισοπαλίες. Το πρωτάθλημα, όλα της τα παιχνίδια είναι goal-goal και over 4.5 μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν και οι δύο παιχνίδι ευρωπαϊκό μεσοβδόμαδα και μάλιστα η Χοφενχάιμ έρχεται εδώ στα Πάτια Εδάφη στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, να παίξει με τον Όφη, πιστεύω ότι σήμερα το παιχνίδι θα έχει γκολ. Αλλά η επιλογή μου εμένα πάει προς τη Στουτγκάρδη και το διπλό με drone bet, δηλαδή στην ισοπαλία να παίρνουμε πίσω το ποντάρισμά μας στη νίκη της Στουτγκάρδης, να πληρωνόμαστε και να χάνουμε μόνο στην ήττα της, έχει απόδοση 2. Αυτή είναι η επιλογή μου για το γερμανικό αυτό παιχνίδι. Πάμε Αγγλία. Αγγλία, Chelsea Hull.
0: Η Hull που έχει ξεκινήσει και πολύ καλά, ακούμε για την Chelsea, ναι.
1: Η Chelsea έχει 3 γκολ-γκολ, 2 νίκες και 1 ήττα από την Arsenal. Η Hull είναι αίτητη, όπως είπες, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ο Τζολάκης, ο Έλληνας στρατοφύλακας που τα γράφηκε προσφάτως στην αγγλική ομάδα, δεν έχει δεχτεί γκολ. Πήραν και το Μουζακίτη, από ό,τι ξέρετε, ο οποίος έπαιξε λίγο μεσοβδόματα στο παιχνίδι του League Cup αλλαγή. Πιστεύω εδώ πέρα ότι η Τσέλσι θα κερδίσει το μάτς, αλλά με το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλή μπροστά, αλλά πίσω τα έχει τα θεματάκια της στην άμυνα. Ο άσος και γκολ είναι η επιλογή μου, 2.45. Έτσι, η Τσέλσι, πρέπει να πούμε ότι μεσοβδόμαδα στο Λυκά πέτυχε με τη Λίνς και έγινε ένα φοβερό παιχνίδι που γύρισε το αποτέλεσμα και κέρδισε τελικά με 6-3. Η Χαλ έχασε 1-0 από την Σάντεραντ στον ίδιο θεσμό. Η προϊστορία δίνει 8 άσους, 2 ισοπαλίες. Και να πούμε ότι αν καταφέρει σήμερα η Τσέλσι, ένα στατιστικό ακόμα σημείο στοιχείο, να βάλει γκολ στα πρώτα 5 λεπτά, όπως έχει κάνει στα προηγούμενα 3 της παιχνίδια, θα είναι και ένα ρεκόρ για, για το πρωτάθλημα της Αγγλίας, ομάδα να βάζει 4 συνεχόμενα παιχνίδια γκολ στο πρώτο 5 λεπτά. Άσο είπαμε και γκολ γκολ 2.45 η απόδοση στο Τσέλσι
0: Χαλ. Ναι.
1: Τελειώνω με Ολυμπιακό, παίζει με τον Όφη. Είχαμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Ήταν πάντως κάτι που οι επαείοντες το περίμεναν. Δεν ξέρω για πόσοι ξαφνιάστηκαν με την με τη φυγή του Βεδιλίμπαρ. Νέος προπονητής λοιπόν στον Ολυμπιακό. Βέβαια διαφορετικό στυλ. Ο Ιμανόλ Αλγουαρτίλ. Δεν ξέρω πόσο θα προλάβει στις λίγες μέρες που βρίσκεται
0: να κάνει να περάσει το δικό του τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Ο Όφη είναι φορμαρισμένος. Πάντα ο Κόντις παίζει με βάση τον αντίπαλο, όπως έκανε και στη Δούμπα στο κύπελο που είδαμε. Κλείνεται και προσπαθεί να φύγει στις αντεπιθέσεις. Το ίδιο θα κάνει και σήμερα, πιστεύω. Επειδή και ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι και αυτός με τη Γιαγκελόνια μεσοβδόμαδα, αλλά και όφη με τη Χοβεχάιμ, όπως είπαμε, πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν θα φύγει το σκορ ψηλά. Ο Άσος και Άντερ 3,5 που δίνει 2 είναι η επιλογή μου. Για τους πιο συντηρητικούς μπορούν να παίξουν και τον Άσο με Άντερ 4,5 που είναι 1,60. Ο Ολυμπιακός έχει 3 Άντερ μέχρι τώρα, ο Όφη έχει 2 στα 3 και όπως είπα έχουν και παιχνίδι μεσοβδόμαδα που είναι στο μυαλό τους η Ευρώπη. Και πρέπει να πάρουμε και υπόψη μας ότι ο LKB τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βόλο και ο Ολυμπιακός έχασε ένα παίχτη που είχε επαφή με τα δίχτυα και ήταν ίσως και η αιχμή του δόρατος, θα έλεγα, για τον Ολυμπιακό στην επιθετική γραμμή, τον οποίο δεν θα έχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε να σας συνοψίσω.
0: Να κάνουμε την... να ακούμε.
1: 2.39 στις 3 η ώρα, Φορτούνα Ντίσελντορφ Ντουίσμπουργκ. Διπλό και over 3,5, 3,85. Διπλό, όσοι θέλουν σκέτο, έχει 2,45. Μαρκό Καλυθέα στις 4, 2,54 ο κωδικός. Ένα χ, διπλή ευκαιρία και γκολ γκολ για τις δύο ομάδες. Είναι στο 2,5 η απόδοση. Όπως είπα, είναι σε ουδέτερο γήπεδο. Το λαμβάνουμε αυτό υπόψη στην Κεσαριανή. Πάμε στην Γερμανία, όπου έχουμε κάνει επιλογή στο παιχνίδι Χοφερχάιν στο Τγκάρδι. Διπλό ντρόνο μπέντ. Είναι η απόδοση στο 2. Εδώ στην ισοπαλία παίρνουμε το ποντάρισμα πίσω. Στην νίκη της Στουτγκάρδης πληρωνόμαστε. Κάνουμε μόνο αν χάσει στην Στουτγκάρδη από την Χόφενχάιμ. Τσέλσι, είπαμε για το ρημαγδό γκολ που έχει παρουσιαστεί στα γκολ της Τσέλσι από την αρχή του ποταθλήματος. Είπαμε και για τη Χαλ. Κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα και είναι αίτητη και δεν έχει δεχτεί και γκολ ο Τσολάκης ακόμα. Σήμερα νομίζω όμως δεν θα τα καταφέρουν. Η Τσέλσι στην επίθεση είναι πάρα πολύ καλά, αλλά όπως είπα στην άμυνα έχει προβληματάκια. Άσος και γκολ-γκολ είναι η επιλογή μας, 2.45. Εκκλίνουμε με τον Ολυμπιακό Σόφι, 3.62 ο κωδικός, στις 7 η ώρα το παιχνίδι. Άσο και άντερ 3,5 στο 2 η απόδοση για τους λόγους του οποίους προανέφερα. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Τα 5, το 6 τώρα είναι
0: ναι,
1: το
0: αυτό περιμέναμε.
1: Ναι, στις 7.30 το Μπιλμπάο Έλτσε. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Μπιλμπάο ξεκίνησε με δύο ήττες, αλλά στη συνέχεια έκανε ένα φοβερό comeback, κέρδισε την Θέλτα εκτός 2-0. Την προηγούμενη αγωνιστική χόρτασε 3 γκολ στην Ατλέτικο, δεν είναι και λίγο. Δείχνει λοιπόν ότι βρήκε ρυθμό. Η Έλτσε είναι μια ομάδα η οποία δέχεται πολύ εύκολα γκολ, 11 γκολ παθητικό έχει αυτή τη στιγμή με 3 ήττες και μια ισοπαλία, δεν έχει κερδίσει. Πιστεύω ότι η Μπιλμπάο σήμερα θα το καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Άσος και το Over δίνουν 2-0-5 και είναι η έκτη επιλογή, η πιο αργά που έχω επιλέξει, στις 7.30 ώρα όπως είπαμε, 3.78 υποκωδικός. Αυτό είναι το έκτο παιχνίδι. Αυτά από μένα. Όπως είπα, παίζουμε τα χρήματα τα οποία μας περισσεύουν. Κάνουμε το κέφι μας να δούμε τα ματσάκια. Αγαπάμε πρώτα την μπάλα, έτσι, γιατί το στοίχημα είναι τζόγος. Αλλά το παίζουμε έτσι για να έχουμε και ένα ενδιαφέρον.
0: Και να ασχολούμαστε ακόμα πάντα περισσότερο με την μπάλα, ναι.
1: Ναι, όπως είπα, πάντα συντηρητικά. Γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι η γκανιώτα είναι ένα μεγάλο όπλο του απέναντι, που λέμε, των εταιριών, των στοιχηματικών εταιριών, το οποίο σε πολύ μεγάλα ανοίγματα πάντα τρώει το δικό μας κεφάλαιο. Εμείς, όπως είπαμε, με αποδόσεις πάνω από δύο προσπαθούμε να περάσουμε τουλάχιστον τα μισά μάτσους και να μην είμαστε χαμένοι. Όταν έχεις παίξει και δεν είσαι χαμένος και έχεις δει τα βατάκια και είσαι ευχαριστητή ποδόσφαιρο Σαββάτο Κυριακή που γίνεται ο χαμός, νομίζω ότι είσαι κερδισμένος. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια και καλή τύχη σε όλους ό,τι και επιλέξουν σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σημεία. Καλή συνέχεια στην μέρα σου, Δαβίδ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Να ρίξουμε μια ματιά σε λίγο, θα το κάνουμε, για τα αποτέλεσμα του στοιχήματος. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, μια προαναγγελία από τον Αλέκο τον Παλαμίδα. Θα υπάρχει και η εκπομπή του αργότερα. Αύριο είναι η εκπομπή που ανοίγει το πρόγραμμα εδώ στον ΘΦΜ 107,1. Αλέκο, καλησπέρα και στον αέρα. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω σήμερα 5 με 8 εκπομπή. Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική στην Α1 κατηγορία. Τα μισά παιχνίδια σήμερα, τα άλλα μισά 2 το πρωί και 2 το απόγευμα αύριο. Σήμερα είναι αναμετρήσεις αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας, Καμπανιακός Νικόπολη, Αθλητική Ένωση Ευόσμο, Αθλητικός Όμιλος Λαγκαδά, Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πηλέας για την Α1 κατηγορία. Και σήμερα αρχίζει και το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη, στη μνήμη της μικρής αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε άδικα τη ζωή της πριν λίγο καιρό. Και στα παιχνίδια της πρώτης φάσης, στην οποία συμμετέχουν ομάδες της Α κατηγορίας, έχουμε πολλά τοπικά ντέρμπι. Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σύνδου, Θρίαβος Παρθενίου ΠΑΟ Κουφαλίων, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής, Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος και Αχιλλέας Τριανδρίας Σκίουρη. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά θα τα καλύψουμε στην απογευματινή εκπομπή από τις 5 μέχρι τις 8. Για όλα όμως θα έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται, άσχετα αν δεν έχουμε σε όλα ανθρώπους που θα μας δίνουν ανταποκρίσεις. Και κάποιες συνεντεύξεις που θα προκαλέσουν αίσθηση, όπως και οι συνεντεύξεις του περασμένου Σαββατοκύριακου. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθούμε και στην αυριανή εκπομπή.
0: Φυσικά, ναι, ναι, ναι, έχουμε χρόνο, Αλέκο.
1: Ωραία. Αύριο συνεχίζεται η Α1 κατηγορία. Το πρωί θα γίνουν 2 παιχνίδια. Νίκη Μεσημερίου Παύλος Μελάς. Και ο Κεραυνός Ωραιοκάστρου θα υποδεχτεί τον Μαραθώνα. Στο κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη, Οδυσσέας Κορδελιού Ομόνια Σταυρούπολη, μιλάω για τα πρωινά παιχνίδια. Αστέρας Αμπυλοκήπων Πόξηρο ΠΑΟΚ Σταυρού, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Ποντιακός Πολυδενδρίου, Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης Νέα Γενεάς Βεστοχωρίου και Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Ορφέας Σουρωτής. Ενώ το απόγευμα η Α1 κατηγορία θα ολοκληρωθεί με τους αγώνες του ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου με τη Δόξα Ασύρου, της Νίκης Ευκαρπίας με τον Αγροτικό Αστέρα. Ενώ για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη, η Αναγέννηση Χαλκιδόνας θα υποδεχτεί τον Ιωνικό, ο Έαντας Ευόσμου τον Ελευθεριακό, ο Εθνικός Οχού τον Κεραυνό Κολκικού, η Αθλητική Ένωση Φιλίρου τη Δόξα Αγίου Παύλου, ο Πόμαλα Κοπής το Πανόραμα και η Αθλητική Ένωση Πηλέας την Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, Αθλητικός Όμιλος Καρδίας

0: ακούσει.
1: Βεβαίως.
0: Και έδωσες, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις τίποτα ακόμη ή να κλείσουμε την αναφορά μας.
1: Όχι, τα υπόλοιπα θα τα πούμε με τους ακροατές μας το απόγευμα. Μετά τις 5 θα είμαστε στον αέρα.
0: Ωραία, ωραία, Αλέκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν από τον Αλέγοντο Παλαμίδα, με την ευκαιρία να πω και το πρόγραμμα και τις μεταδόσεις. Λίγο πριν πάμε και μισιά, μας πιέζει ο χρόνος, πάμε και 29, να πάμε καλύτερα στο διάλειμμα. Okay. Αναφέρω το λοιπόν το πρόγραμμα και κάνουμε ένα μίνι διαλυματάκι. Λοιπόν, σήμερα αρχίσαμε, σας λέω το πρόγραμμα που έχει περάσει, το, για να ξέρετε το ακριβώς το πρόγραμμα κάθε Σαββατοκύριακο στον αθλητικό Θήτα FM 107,1. 11 με 1 μπήκε ο Γιάννης ο Παντελίδης, με συνεδέξει όπως πάντα, μίλησε και με τους συναδέλφους εδώ των ομάδων, και το ΠΑΟΚ Άρης αύριο στις 9. 1 με 3 εδώ είμαστε, Γιώργος Διπλοίδης, θα ακολουθήσει ο Γιώργος Μίρτσος, 3-5. Πέντε-οχτώ είχαμε τώρα τον Αλέκο τον Παλαμίδα, που σας έδωσε μια καλή πρόγευση για τη σημερινή του εκπομπή και για την αυριανή του. 8-9 είναι ο Παπαντονίου με τον Ανδρέα. Ο Στέλιος ο Παπαντονίου και ο Ηλίας, να σε το διορθώσω εδώ Ηλία, ο Στέλιος ο Παπαντονίου με τον Ηλία τον Μαγνησαλία, 8 με 9 και 9 με 12 είναι Αλεξίου Κούλαλης Παπαντονίου και Μαγνησαλής, υπάρχει μετάδοση Ηρακλής Ατρόμητος, είναι ήδη θα είναι ο Ραφαήλ ο Σπυρίδης από το γήπεδο του Βόλου, για όπου θα χρησιμοποιήσει ο Ηρακλής για το παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο Αθηνών.

μετά το σαββατιάτικο πρόγραμμα. Σε λίγο θα έχουμε και νέες προβλέψεις για το στοίχημα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.
1: Ακούσαμε το πολύ γνωστό τραγούδι που το έχουμε συνδέσει με το 1987. Μια εκπομπή άλλωστε που έχει πολύ μπάσκετ συνδέεται πάρα πολύ με το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάω να ολοκληρώσουμε το πιο γρήγορα το αυριανό πρόγραμμα και μετά θα πούμε τα δικά μας. Αύριο 11 με 2 ο Αλέκος από Αλαμίδας, 2 με 4 θα είμαστε μαζί, 4 με 6 ο Γιάννης ο Παντελίδης, 6-8 Αντώνης Κούλαλης που προσθέθηκε στο δυναμικό, 8-9 ο Ραφαήλος Σπυρίδης με τον Ηλία τον Μαγνησταλή στην εκπομπή, και 9 με 12 έχει το ΠΑΟ Κάρης Μίρτσος Αλεξίου, μετάδοση από Τούμπα θα είναι και ο Γιάννης ο Παντελίδης και ο Στέλιος ο Παπαδονίου.

0: Λοιπόν, αναφέραμε ότι θα έχουμε μεταδόσεις σήμερα και αύριο. Το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο σήμερα, με τον Ραφαήλ το Σπυρίδη, και αύριο Παπαντονίου και Παντελίδη στο Παοκάρι στο Αιώνιο Ντέρμπι. Εμείς θα συνεχίσουμε με ρυθμούς στοιχήματος. Πάμε να καλησπερίσουμε το διευθυντή του site fullbet.gr, τον Ηλία τον Γεωματούρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από το κέντρο επιχειρήσεων του fullbet.gr παρακολουθούμε εδώ τα πάντα. Αλλαγές αποδόσεων, το live bet. Να πω στους ακροατές μας ότι υπάρχει και κανάλι στο Telegram. Όσοι έχουν την εφαρμογή του Telegram, κάνουμε live καθημερινά 24 ώρες 24, ό,τι η ευκαιρία προκύψει. Fullbet Channel, έτσι μπορούν να μας βρουν. Στο οποίο βέβαια στο κανάλι ανεβάζουμε και τις προτάσεις του Deepster, οι οποίοι σήμερα είναι στο full. Αν μπεις και εσύ στην αρχική σελίδα του fullbet.gr, θα δεις Σταύρος Πολύλας, Γιάννης Αμανατίδης, Γιώργος Μέγκουλας, Γιάννης Γιαννούλας, Ανδρέας Αρμάος, Δαβίδα Αμανατίδης. Έχουν ανεβάσει τις προτάσεις τους και σήμερα έχουμε τα hot σημεία της ημέρας, μια δεκάδα. Τα hot σημεία της ημέρας είναι τα πιο δυνατά που έχουμε επιλέξει. Θα ξεκινήσω από αυτά που έχουμε ξεχωρίσει στο site, το Sunderland Arsenal. Εντάξει, η Arsenal είναι ασταμάτητη, το έδειξε και στο Champions League μεσοβδόμαδα. Έχει βρει έναν τρόπο να συνδυάζει το αποτέλεσμα χωρίς έτσι σούπερ θέαμα. Και έχει μια σταθερότητα από πέρσι, είναι φαβορή.
0: Ίσως και αυτοπεποίθηση από πέρσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό πιστεύω εγώ, το πρωτάθλημα που κατέκτησε, αφαίρεσε πάρα πολύ άγχος, βάρος, να το πω έτσι, από τα πόδια του.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και πλέον
0: μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, βγάζω μια ωριμότητα η οποία δεν υπήρχε, πιστεύω εγώ, στα προηγούμενα χρόνια με τον Αρτέτα, λόγω του άγχους αυτού, έτσι. Το να χάνεις τις λεπτομέρειες μάτι που ήταν κομβικά. Εντάξει,
0: να πηγαίνεις στην πηγή και να μην πίνει νερό.
1: Ναι, να μην πίνει νερό. Το διπλό και άντερ 3,5 πιστεύω ότι είναι μια χαρά επιλογή, με αυτή την έννοια ότι τα πάει σβηστά τα παιχνίδια η Arsenal. Είναι στα 95 η απόδοση. Κοντά στο διπλασιασμό δηλαδή. Και τα στατιστικά και η συμπεριφορά των ομάδων εκεί μας οδηγούν. Τώρα τη Γαλλία, στις 10 παρατέρα το βράδυ, η Παρή Φικάπα, έτσι, η μικρούλα Παρή, όχι η μεγάλη, υποδέχεται τη Λιόν. Εδώ εγώ το ξεχώρισα αυτό και το βάλαμε και βασικό στο site. Είναι 1,87 η απόδοση για τον goal και over 2,5. Ο Γάλλος της παρέας μας, ο Ανδρέας Φερμάος, επειδή το ρωτήσαμε και στο γραφείο περί τίνος πρόκειται Παρή Φικάπα, γιατί δεν έχουμε εικόνα για όλες τις ομάδες, είναι όπως η Λιόν, παίζει επιθετικά και αυτή. Όσα πάνε και όσα έρθουν, πιστεύω ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σήμερα και να επιβεβαιωθεί και το over. Είναι σε απόδοση 1,87. Επιστρέφουμε τώρα Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός σήμερα υποδέχεται τον Όφη. Είναι η πρώτη του προπονητή του Αλγουαθίλ. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα δούμε σήμερα. Εγώ διάβασα τις δηλώσεις του Βάσκου, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Είπε ότι δεν θα ήθελε να αλλάξει πολλά απότομα. Θα το δούμε αυτό στην πράξη, βέβαια. Αμυντικά ο Ολυμπιακός δεν πείθη. Ο Όφη είναι επικίνδυνος. Είναι σε καλή κατάσταση. Έχει μπει δυνατά φέτος σεζόν, έτσι. Έχει φορμαριστεί αυτή την εποχή και λόγω Ευρώπης. Λόγω της συμμετοχής στα προγραμματικά. Πιστεύω θα σκοράρει στο Καραϊσκάκη σήμερα ο Όφη. Πιστεύω θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός. Έστω και δύσκολα. Γι' αυτό το άσο και γκολ βρίσκεται στο 2,82. Είναι εξαιρετική απόδοση.
0: Όντως πάρα πολύ καλή απόδοση είναι.
1: Ναι, αξίζει το ρίσκο. Ο Ολυμπιακός αμυντικά δεν πήθη, το είδαμε και στο μάτς Κυπέλλου
0: με το Βόλο.
1: Ένα 3-0 εύκολο, έτσι. Φετέχτηκε 2 γκολ και αγχώθηκε στο τέλος. Γενικά δεν τα έχουν βρει στην άμυνα του Ολυμπιακού, υπάρχουν και νέα πρόσωπα. Αλλάζαν πολύ τα στόπερ, μπήκε καινούργιο δεξί μπακ ο Πέντερσεν. Θα δούμε και την 11 σήμερα. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω θα σκοράρει Όφη. Και ο Όφη, μάλλον. Τώρα πάμε στην αγαπημένη μας Νοτιοαμερική. η οποία την περασμένη εβδομάδα μας κλήρωσε καλά. Θα πω ότι η River Plate, η μεγάλη River Plate στην Αργεντινή, παίζει σήμερα στην έδρα της του Κουμάν. Ο προπονητής του Κουμάν, ο Χούλιο Φαλσιόνι, έχει κάνει πολλά χουνέρια στη River τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ προπονητής, φτιάχνει ομάδες σφιχτές. Η του Κουμάν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στα χέρια του. Η River φέτος δεν πείθει. Εξακολουθεί να έχει υπηρεσιακό στον πάγκο της. Τέλος πάντων, για να μην το κουράζω, την κοντράρω τη River σήμερα. Παρόλο που είναι η ομάδα μου, αλλά άλλο το στοίχημα, άλλο το συνέστημα. Έτσι.
0: Σίγουρα, καμιά σχέση.
1: Δεν έχει. Το άσο Χ έχει απόδοση 1,70. Να πω ότι η River έκανε 2 σερί νίκες με τον Μπόνσιο στον πάγκο, αλλά και χωρίς πιστικές εμφανίσεις. Και σε αυτή την έδρα σήμερα πιστεύω θα κακοπεράσει. Τώρα, στο Tiger Fnion, επίσης Αργεντινή, πιο αργά, ξημερώματα είναι το μάτς. Οι δύο ομάδες είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν για το Παρί Φικάπα Λιόν, παίζουν επιθετικά. Οι Tigers θέλουν να επιστρέψει στις νίκες μετά την αλλαγή προπονητή. Εκεί να ξέρεις την Tigers, να ξέρετε, πριν λίγες μέρες απολύθηκε ο Χόρχε Σαμπάολι. Άφησε πίσω του μια ομάδα, θα το πω βαριά η λέξη, αλλά έτσι είναι, καφενείο, ειδικά αμυντικά. Η Union έχει 3 σερί νίκες, έχει πολλά over. Εδώ το goal-goal, γιατί θα ψάξει και αντίδραση η Tigers μετά τον απόλυση προπονητή και την πρόσληψη του νέου προπονητή, έχει ένα 90. Και αυτό ψηλά στις επιλογές μας. Και έχω και ένα φαντασματάκι, δηλαδή πολύ μεγάλη απόδοση από το Αγγλία.
0: Να.
1: Στο Oxford Burton βλέπω ότι δίνεται φαβορεί ο Άσος με την γηπεδούχα να τρέχει 2 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στα 4 τελευταία μάτς. Και η φιλοξενούμενη στα 5 τελευταία μάτς έχει 2-2-1. Ξέρεις ότι ειδικά στο ξεκίνημα στην Αγγλία η φόρμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το θέτω να αποδώσω μια δική την Burton, η οποία έχει κάνει μια της εκπλήξης σεζόν, πέρασε από το Leicester με 2-1, εκείνο το διπλό πλήρωσε 5-45.
0: Τρομερή απόδοση.
1: Συμπεριφάτω... Ναι, ναι. Για την Burton μιλάω, τη φιλοξενούμενη, έτσι. Η Oxford σε 4 αναμετρήσεις έχει τα εξής αποτελέσματα. 2-2, 2-1, 1-3, 4-0. Η χαρά του γκολ. Η Burton τώρα. 2-1, 1-2, 4-1, 2-2. Τι βρήκα τώρα εδώ για να μεγαλώσουμε την απόδοση. Χ2 και over 2,5 έχει 4,65.
0: Αξίζει τον κόπο πραγματικά, ναι.
1: Ναι. Απ' τη μία είναι τουλάχιστον σε τα αποδόσεων, βάζουμε και το Χ γιατί μπορούμε να δούμε και κάνα 2-2. Με τη συμπεριφορά αυτήν την ομάδα. Αυτά είναι τα καλύτερα σήμερα από το fullbet.gr.
0: Βλέπω και το... και τα κεντρικά εδώ, Σάντερλαντ Άντερλαντ, Παρί Λιόν, Chelsea Hull, Ολυμπιακός Σόφι, τετράδα από τα ξεχασμένα.
1: Ναι, απλώς ήθελα να προσθέσω
0: ναι.
1: Για το τέλος ότι στο full bet ημέρας,
0: ωραία,
1: που είναι στο μενού, ο κόσμος μπορεί να βρει πλειάδα επιλογών. Έτσι. Έχουμε δυνατά, bet builder, διάδες, τριάδες, over, goal goal, εκπλήξεις και ισοπαλίες. Σήμερα στις ισοπαλίες έχουν πάρα πάρα πολλές επιλογές.
0: Τη δημητική τους. Δηλαδή.
1: Ναι. Οι ισοπαλίες, ξέρεις, είναι ένα στοίχημα το οποίο δύσκολα μπορεί να το λειτουργήσεις. Θέλω να πω όμως λίγο έτσι το σκεπτικό μας για την επιλογή των ισοπαλιών. Είναι... επιλέγουμε ζευγάρια τα οποία φαίνονται να είναι κλειστά σαν παιχνίδια, ας πούμε, ότι αν υπάρξει νικητής θα κληθεί στις λεπτομέρειες. Αλλά πρέπει και η ομάδα να σου δίνει το δικαίωμα ότι παίζουν συντηρητικά, έχουν πολλές ισοπαλίες, πολλά χι. Αυτή ήταν, και υπάρχει ένας κανόνας άγραφος φυσικά στο στοίχημα, ότι όταν βλέπουμε τα σετ αποδόσεων, το over, τεράστιο outsider, το over και το under κάτω από το 1,50, το 90% των αγώνων αυτών λύγει 0-1-0. Έχουμε κάνει μια στατιστική πριν 2 χρόνια και είχε φτάσει πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, στο 90% να σπάει η ισοπαλία σε αυτά τα μάτς στο γκολ. Τέλος πάντων, για να μην το κουράζω πάλι, στο full bet ημέρας της Οπαλίας σήμερα, 4 η ώρα, θα διαλέξω μια διαδούλα εγώ από αυτές.
0: Ωραία, ακούμε.
1: Για να την παίξει ο κόσμος, για μεγάλο κέρδος, Κοζέντσα Καβέζε, θα μου πείτε από πού είναι αυτές, από γάμα Ιταλίας, ταιριάζει στον κανόνα μας που λέγαμε πριν, και 7 η ώρα πάλι από γάμα Ιταλίας, Σορέντο Πικέρνο. Είναι 3x3, 9 αυτή η διάδα.
0: Όντως πάρα πολύ δυνατή διάδα, το 9 για δύο, για δύο μόλις παιχνίδια.
1: Ναι, το στοίχημα για μας εμπεριέχει και ρίσκο. Το να βγω και να σου πω ότι θα κερδίσει η Arsenal της Άντερλαντ, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να βγάλεις το ζηματούρα ή το να μανατήρει να στο πει. Ο κόσμος το ξέρει από μόνος του, πάει και το παίζει. Εμείς γενικά και στο Full BGR ψάχνουμε το κάτι παραπάνω. Να δώσουμε μια καλή απόδοση και με βάση τη συμπεριφορά των ομάδων. Και επιστρέφω τώρα στο διπλό και άντε 3,5 της Arsenal. Στο 98 το διπλό και άντε 3,5 ταιριάζει με όλα αυτά που είπαμε.
0: Ναι. Όχι το απλό σύστημα. Διπλό δηλαδή με αυτή τη λογική που αναφέρουμε.
1: Ναι, με αυτή την έννοια, για να ανεβάσουμε λέω την απόδοση. Το στοίχημα πλέον έχει πλειάδα επιλογών. Γιατί κατά κόμπο ανεβάζουν τις αποδόσεις και δίνουν μεγάλες ευκαιρίες στους παίκτες για κέρδη. Και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε κιόλας, πολλοίς κόσμος πάει πλέον, να ξέρεις, στα γκολ ή στα κόμπο. Δηλαδή αποφεύγει το σκέτο σημείο.
0: Ναι, έχω ένα φίλο που ψάχνει πάρα πολύ τα over 3,5, τα πολύ μεγάλα σκορ.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλο κοινό, να το πω έτσι, στοιχηματικό κοινό. Οι τζίροι εκεί πέφτουν στα γκολ και στα κόμπο. Φίλε, άλλος προτιμώ να παίξω σήμερα την Bayern με την Everberg διπλό και over 3,5 ή διπλό και γκολ, γιατί μπορεί να σκοράρει η Everberg. Να πληρωθώ με μεγάλη απόδοση παρά να παίξω και να χάσω το διπλό το 1-20.
0: Κατανοητό απόλυτα.
1: Αυτά.
0: Να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σύνοψη των παιχνιδιών.
1: Στη σύνοψη σήμερα θέλω να σου πω τα 2-3 που τα καλύτερα που έχω ξεχωρίσει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το ένα είναι το Ατλέτικο του Κουμάν Ρίβερ, 11.30 ώρα ασοχή. Το δεύτερο είναι ο Άσος και το Goal-Goal στο Ολυμπιακός Όφι, 7 η ώρα το απόγευμα, σε απόδοση 2.82. Και το τρίτο είναι Sunderland Arsenal, διπλό και άντε 3,5, 1.95. Τώρα αυτή η τριάδα εκτοξεύει τα κέρδη, αλλά για μένα είναι καλύτερα να παιχτούν 3 μονά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Σε 3 μονά. Άμα πιάσουμε τα δύο από αυτά, έχουμε κέρδος. Ναι, εννοώ με ποντάρισμα σταθερό, έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αυτά. Άμα έχεις να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, δεν έχουμε να ρωτήσουμε κάτι. Ευχαριστώ και σήμερα για τις προβλέψεις. Ανώνυμα το ραντεβού μας την αυριανή ημέρα για σημεία και πάλι από τον χώρο του στοιχήματος.

Λοιπόν, έχουμε μείνει ο επίλογος της σημερινής εκπομπής. Θα επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ που είχαμε αρχικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Εκεί που είχαμε σύνδεση με τον Αργύριο Παπαδόπουλο και είπαμε, μίλησαμε για τον Άρη, έκανα και εγώ σχόλιο όσον αφορά την παρουσία του Άρη στο τουρνουά Άγιας της Κύπρου. Μετά ακολούθησε ο Κώστας Φλεβαράκης με μια νομίζω αρκετά περιεκτική συνέντευξη. Δεν προλάβαμε να αναφέραμε Άρη, αναφέραμε Ηρακλή, δεν προλάβαμε να πάμε καθόλου πέρα από τη συνέντευξη φυσικά που αναφερθήκαμε στον ΠΑΟΚ με τον πολύ έμπειρο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δοκιμάζει τις δυνάμεις του σήμερα στις 7 η ώρα απέναντι στην Ολύμπια Μιλάνο. Απέναντι στην Ολύμπια Μιλάνο, δύο απουσίες για τον ΠΑΟΚ, ο Ταϊρή και ο Κρέι. Ο Ταϊρή έχει πρόβλημα στο γόνατο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει μια φυσικά μεγάλη απουσία για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η άλλη απουσία είναι ο Κρέι. Κοντά στο καλάθι, σήμερα υπήρχε και βίντεο σχετικό για τον που κάνει αποκατάσταση στην πισίνα ο Γκρέι και για να επανέλθει, δύο απουσίες για την ομάδα του Δικεφάλου, που όμως με το τόσο γεμάτο ρόστερ που έχει το σύνολο του Ατρέτη Κέρι δεν φαίνεται τόσο πολύ στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ΠΑΟΚ, αφού τεστάρει τις δυνάμεις του σήμερα στις 7 μέχρι στιγμής, θα υπάρχει ενημέρωση αργότερα. Θα υπάρχουν και, από ό,τι έχω μιλήσει, θα έχουμε και συνδέσεις με Ιταλία την ώρα του αγώνα, για να έχουμε μια αναφορά για το τι γίνεται και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ολυμπία Μιλάνο, καθώς ελληνικό κανάλι, τουλάχιστον ελληνικό κανάλι, από ελληνικό κανάλι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, όπως υπάρχει στο τουρνουά που συμμετέχει ο Άρης και ο Ολυμπιακός, και υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Οπότε από ελληνικό κανάλι δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, γιατί το ρωτάτε και αυτό. 7 η ώρα.

Ο ΠΑΟΚ θα ακολουθεί για τον ΠΑΟΚ 18-19 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που συμμετέχει ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Ακόμα είναι η Παρτιζάν, η Μπουργκ και φυσικά ο Παναθηναϊκός. Όγδοο τουρνουά λοιπόν Παύλος Γιαννακόπουλος, και πάμε να κλείσουμε με μια αναφορά λίγο στο χθεσινή συνέντευξη τύπου.

Τρία λεπτάκια μας έχουν μείνει λοιπόν. Και να αναφέρουμε για την χθεσινή συνέντευξη τύπου ότι παρουσίασε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο γήπεδο της Τούμπας. Ήμασταν με τον Στέλιο τον Παπαντονίου παρέα και ο Στέλιος σας μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη του Παντελίδη. Ένα μικρή αναφορά και από μένα. Στάθηκαν πολύ στο ότι ο αγωνιστικός χώρος θα είναι πολύ πιο χαμηλά, ότι θα προσπαθήσουν περιβαλλοντικά να βοηθήσουν και την γύρω γειτονιά, αλλά και τον κόσμο που θα θέλει να έρχεται υπό καλύτερες συνθήκες σε ένα πολύ πιο σύγχρονο γήπεδο. Φυσικά αυτό που σας ανέφεραν όλοι μέχρι στιγμής, το μεγάλο πέταλο που θα είναι το βόρειο πέταλο, το πέταλο των φανατικών της θύρας 4. Μια ερώτηση ήταν για τις θέσεις πάρκινγκ που είναι 400 και μπορεί να ανέβουν σε πολύ περισσότερες. Οπότε σίγουρα 400 θέσεις, το ψάχνουμε για το όσο το δυνατόν μεγαλύτερο γήπεδο, 34 με 35.000 θεατών, να είναι μέσα στα στενά πλαίσια που υπάρχει όταν ένα γήπεδο βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής όπως είναι η Τούμπα.

Ο χρόνος κατασκευής είναι στους 40 μήνες, ένα μεγάλο διάστημα σίγουρα, αλλά για να παρουσιαστεί κάτι πολύ δυνατό χρειάζεται χρόνος. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο για το πόσο μεγάλο θα είναι το γήπεδο, πόσο γρήγορα θα γίνει και όλα τα σχετικά. Μια ερώτηση που προσωπικά κάναμε στους υπευθύνους της ΠΑΟΚ ήταν για τις θύρες του γήπεδου. Η απάντηση, η ενημέρωση που μας δόθηκε μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου ήταν ότι γενικότερα ότι οι θύρες του γηπέδου θα είναι πάνω κάτω όσες είναι και στο τωρινό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή οι θύρες του γηπέδου θα παραμείνουν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο ίδιος ο αριθμός τους με το τωρινό γήπεδο, την έδρα του Δικέφαλου του Βορρά.

Ήταν ακόμη ένα δίωρο εδώ. Στο μικρόφωνο βρέθηκε ο Γιώργος Διπλοίδης. Θα ακολουθήσει αρχικά η Αφροδίτη Χρυσοχώου με το δελτίο ειδήσεων. Ετοιμάζεται, θα πει η Αφροδίτη σε πάρα πολύ λίγο. Και 3 με 5 είναι ο Γιώργος Ομίρτσος. Θα πολύ γρήγορα να σας πω μια τελευταία φορά το πρόγραμμα. Πέντε με 8 Αλέκος ο Παλαμίδας, 8-9 ο Στέλιος ο Παπαντονίου με τον Ηλία τον Μαγνεσταλή, 9 με 12 υπάρχει το παιχνίδι του Ηρακλή Ραφαήλ Σπυρίδης από τον 9 με 12. Υπάρχει περιγραφή του παιχνιδιού του Ηρακλή με τον Ατρόμητο από το Πανθεσσαλικό, θα βρίσκεται ο Ραφαήλ ο Σπυρίδης, ενώ στο στούντιο Αλεξίου Κούλαλης Παπαντονίου και ο Ηλίας ο Μαγνεσταλής. Αυτά και από μένα για σήμερα. Καλή συνέχεια με ακρόαση με τον πρώτο δελτίο ειδήσεων και μετά τον Γιώργο Τομίρτσο.

0: Η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ένα πολυδιάστατο Σαββατοκύριακο ζει η Θεσσαλονίκη με την 90η ΔΕΘ να συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες στις τελευταίες ώρες λειτουργίας της. Την αποψινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου να αναμένεται να κατακλείσει την παραλία με κόσμο και την πόλη να ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη του αυριανού μεγάλου ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όλα είναι έτοιμα για την αποψινή μεγάλη επετειακή συναυλία που γιορτάζει ο Αντώνης Ρέμος τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Χιλιάδες κόσμου αναμένεται να κατακλείσουν το παραλιακό μέτωπο στη δωρεάν συναυλία που ξεκινά στις 8, με το Ρέμο να υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και μεγάλο ονόματα στη σκηνή, ενώ θα υπάρχει ειδικό αφαίρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. 1000 τετραγωνικά μέτρα οθονών, 10 γιγαντοοθόνες, 1200 drones, 30 live κάμερες και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα συνθέτουν ένα θέαμα που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει πάνω από 200.000 θεατές. Επιποδώσει η Διεύθυνση Τροχέας για την ομαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη για την τοποθέτηση του αγάλματος του μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στη συναυλιακή σκηνή. Σε ανάρτησή της, η σύζυγος του δημιουργού καταγγέλει ότι το έργο έχει εγκλωβιστεί στην κατασκευή, κάνοντας λόγο για προσβολή και αυθαίρετη χρήση. Σοκ συνεχίζει να προκαλεί ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι συνθήκες θανάτου του εξετάζονται εξονυχιστικά από τις αρχές, οι οποίες έχουν ήδη συλλάβει τους δύο γιατρούς και ιδιοκτήτες της κλινικής, όπου ο τραγουδιστής υποβλήθηκε παράτυπα σε πλασμαφαίρεση και υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Εκτενές αφιέρωμα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φιλοξενεί το πορτογαλικό περιοδικό Paris Match, κάνοντας λόγο για ένα πραγματικό αστέρα της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Το δημοσίευμα εστιάζει στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει γύρω από τις θεραπείες αντιγύρανσης, αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα, φιλοξενώντας παράλληλα δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη περί γκρίζα ζώνης και έλλειψης σαφών κανόνων στο συγκεκριμένο τομέα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 και K9. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στα Κωνσταντινοπολίτικα και θα εκτρέπεται μέσω των οδών Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα, με επαναφορά στην περιφερειακή από τον κόμβο Τούμπας. Το ρεύμα προς ανατολικά θα λειτουργεί κανονικά, ενώ η τροχιά καλεί τους οδηγούς να δείχνουν αυξημένη προσοχή.

0: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές και κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 31 βαθμοί Κελσίου και η σχετική υγρασία στο 44%.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: φτιάχτηκε ο ηχολήπτης μας, παιδιά. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε Radio Theta, 107,1 των FM. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα με Γιώργο Μίρτσο στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μεταφερόμενη εκπομπή, έχουμε γίνει σαν τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, έτσι. Μία 7 με 9, σήμερα 3 με 5, αύριο 9 με 12, διότι χαμήλωσε λίγο τον από πάνω τον κύριο. Άσε με χωρίς χαλή τελείως, τελείως, βγάλω τον τελείως. Ευχαριστώ Δημήτρη μου, ο Δημήτρης στη ρύθμιση του ήχου. Έχω δίπλα ωραία παρέα, θα στην πω σε λίγο. 3 με 5 σήμερα η εκπομπή μας, θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα. Θα κάποια στιγμή, αφού συζητήσουμε με συνεργάτες του Radio Theta, Radio Theta Sports, όπου εκεί ηγείται διευθυντής Νίκος Πετρουλάκης, είμαστε όλοι οι υπόλοιποι γύρω του, θα βγάλουμε τους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ Ηρακλή. Για τον Ηρακλή θα μας μιλήσει ο Ραφαήλος Σπυρίδης, τον οποίο θέλω, έχω και ένα ερώτημα όπως οι περισσότεροι, γιατί παίζει στο Βόλο, γιατί έχει, παίζει με έδρα το Βόλο. Υπάρχουν κάποιες αιτιολογίες, αλλά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτές οι αιτιολογίες. Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ Στέλιο Παπαντονίου και αγαπημένο μου Γιάννη Παντελίδη, ρεπόρτερ του Άρη, διότι αύριο έχουμε το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, που προηγείται όμως ο Ηρακλής. Χρονικά εμείς βλέπουμε και λίγο MotoGP. Είμαστε ωραία σήμερα, έχω ωραία παρέα. Το είδα έξω το παλικαράκι, μου άρεσε. Είναι ένα παιδί γλυκύτατο, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το αθλητικό πατινάζ, έτσι το λέω εγώ. Είναι ο Ηλίας ο Μαγνησαλής.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο οποίος θα κάνουμε εδώ παρεούλα της εκπομπής. Θα λέω εγώ τα δικά μου, όποτε θέλει γι' αυτό, θα πετυχαίνει, θα λέει γι' αυτό τα δικά του, έτσι. Να περάσουμε όμορφα παρέα με όλους εσάς. Ο Πικέρας μετά από σοβαρό τραυματισμό επιστρέφει, τρίτος, μπράβο, εδώ είναι. Ο Αλόνσο είναι εκτός, 13 άλλο, δεν το πιστεύω. Βλέπουμε MotoGP, μας αρέσει. Αυτά είναι τα Moto2 φυσικά. Λίγο αργότερα έχουμε το sprint το MotoGP. Είμαι λάτρης, μου αρέσει. Παλαιότερα μου άρεσε και η φόρμουλα, αλλά όταν γέμισε με κουμπιά και όλα εξαρτώνται από τα κουμπιά, λίγο τραβήχτηκα εκεί. Αλλά τα MotoGP παραμένουν ενδιαφέροντα. Μετά τον Ρώση, αυτός ο Μάρκες, ο αντιπαθητικός, κάνει παπάδες. Αλλά θα δούμε. Τρόποι επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο θα το ανοίξουμε αργότερα, αλλά μπορείτε μέσω του Vabir, του Viber, που λένε οι πιο ξένοι, να επικοινωνείτε με το Theta FM. Ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Theta FM μέσω Vabir, να στείλετε το μήνυμά σας δηλαδή, είναι το 6977 20 10 70. Εννοείται, χωρίς χρέωση. Μέσω μηνυμάτων είναι εξ αρχής η επικοινωνία μας, μέσω Viber δηλαδή. Θα γίνουν και άλλα πιο προχωρημένα πράγματα στην πορεία, το ξέρετε όλοι. 6977 20 10 70. Εύκολο είναι, 6977 20 10 70, επικοινωνήστε μαζί μας. Πριν πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά και όλα αυτά, επειδή μου άρεσε ανέκαθεν από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ραδιόφωνο, να ασχολούμαι λίγο και με τα κοινωνικό τέτοια θέματα. Όλοι είμαστε λίγο, να πω, συγκλονισμένοι. Όλοι νιώθουμε λίγο περίεργα, αρκετά περίεργα, όσον αφορά τον τρόπο που έχει φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, φυσικά θα μας τον αναλύσουν και θα μας τον πούν οι ειδικοί. Αρκεί να υπάρχουν ειδικοί, γιατί στην Ελλάδα έχουν μπερδέψει τους ειδικούς με κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ, μέσα από όλη αυτή την πορεία μου, μέσα από τη ζωή, επειδή κάποια στιγμή στη ζωή μου κατάφερα και εγώ μέσω του ποδοσφαίρου να φτάσω λίγο ψηλά και να βιώσω λίγο αυτή την ανθρωποφαγία που υπάρχει όταν κάποιος διάσημος είναι εν ζωή, έτσι. Είναι φοβερό. Και όταν φύγει από αυτό το μάταιο κόσμο, θα φτερνιστώ τώρα. Αλλά λέω, α, με κοιτάς, για να σου λέω, ανεβάζεις το χαλί το οποίο έχεις, έχεις χαλί από κάτω ή τα βγουν. Μπράβο, και να φτερνίζομαι εγώ και μετά κράξα ξαναρίξαμε μέσα. Λοιπόν, βγήκαν όλοι γνωστοί του αείμνηστου, του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλοι είχαν, ξέρω, καμιά φωτογραφία από κάνα live, κάνα αυτό. Βγήκαν όλοι ότι ξέρανε το Μαζωνάκη και ποιος ήταν και τι ήταν και τι έκανε και τι έρανε. Και χίλια, δηλαδή, ένα πράγμα απίστευτο. Έχω διαβάσει φοβερούς επικίδιους για το παιδί από ανθρώπους άγνωστους που δεν τον ήξεραν καν. Απλά δήλωναν φίλοι του, ξέρω εγώ, καλό παιδί στο τέλος. Έχω διαβάσει αλητίες, δεν είναι αηδίες, είναι αλητίες, όπως αυτός ο Μουρατίδης, δηλαδή η Κακίστρο, που βγήκε και έβγαλε χολή απίστευτη, την οποία δεν μπορώ να διανοηθώ, διότι είμαι ένας άνθρωπος της γνώμης που πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουμε αυτή τη γνώμη, αν και τελευταία φαίνονται δύσκολα. Πως αν δεν έχεις να πεις κάτι καλό ή να κάνεις κάτι καλό για έναν άνθρωπο, μην κάνεις κακό, μην πεις κακό, φύγε παραπέρα, έτσι. Αντίθετα, βλέπω πως αν ένας επώνυμος εν ζωή πάντα κάνει κάποιες δηλώσεις από κάτω, υπάρχει ένα έσχος σχολείων, διότι προσπαθεί ο ασήμαντος, ο τίποτας, να νιώθει σημαντικός, να νιώσει σημαντικός, βρίζοντας το ίνδαλμά του το ίδιο πολλές φορές. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν μεγάλοι θαυμαστές μου, κάποια στιγμή τόλμησαν από κάτω να γράψουν κάτι άσχημο για μένα, έτσι, όχι ο αλήτης, ξέρω εγώ αυτά, μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν. Έχω δει ανθρωπάκια ασήμαντα να προσπαθούν να δημιουργήσουν εντύπωση, να με προκαλέσουν σε διάλογο δημόσιο μαζί τους για να νιώσουν, να έχουν λόγο ύπαρξης. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει μια μιζέρια την οποία καλλιεργούμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι καλλιεργούμε αυτή την, πώς να το πω, αυτή την κακία ανάμεσά μας, την ανθρωποφαγία, διότι δεν βλέπουμε στον καθρέφτη μας. Δεν βλέπουμε, κάποιοι δεν βλέπουν την ζωή τους ότι είναι, να μην πω τραγική, γιατί τραγικός είναι μόνο θάνατος, αλλά δεν βλέπουν τη ζωή τους ότι είναι τίποτα. Δεν τους προσφέρει τίποτα η ζωή τους, μα τίποτα. Και γιατάνε, επειδή δεν έχουν τίποτα αυτή στη ζωή τους, να ασχοληθούν με τις ζωές των άλλων. Και έτσι νιώθουν κάποιοι ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι φοβερό, ξέρετε, αυτό που γίνεται. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το Facebook, TikTok, Instagram, αυτά πώς τα λένε, είναι απίστευτα κακό, γιατί παίρνει ο κάθε, να μην χαρακτηρίσω, μια την οθόνη του τηλέφωνο, το ανοίγει και βγάζει λόγο επί παντός επιστητού, χωρίς να είναι γνώστης, έτσι, απλά για να δείξει. Ας πούμε, το τρανότερο παράδειγμα που βλέπω εγώ από την ημέρα που ασχολήθηκα με τα αθλητικά ραδιόφωνα και είχα μια τριανταριά χρόνια πίσω, 25 σίγουρα, γιατί μια 20ετία ήμουν φουλ με στα ραδιόφωνα και όλοι ξέρουν ότι ήταν η πρώτη εκπομπή, η εκπομπή Παίξτε Μπάλα, σε όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, έτσι, από όλα τα ραδιόφωνα. Μόλις θα πει κάποιος, συγγνώμη, το μεγαλύτερο κακό είναι αυτοί κάποιοι οπαδοί, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική ζωή, τίποτα, και θεωρούν ότι γνωρίζουν ποδόσφαιρο, και για να υπάρξουν βγαίνουν και κατηγορούν κάποιους οι οποίοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο, έχουν ασχοληθεί πραγματικά με το ποδόσφαιρο. Γιατί, θα πω για άλλη μια φορά, βλέποντας δεν μπορεί να μάθεις τίποτα, μόνο κάνοντας μαθαίνεις. Έχει πει ο μεγάλος Αριστοτέλης το απίστευτο: χωρίς γνώση σου απαγορεύεται να έχεις γνώμη. Και φυσικά ο τεράστιος Χάρι Κλίν, ο οποίος είπε για αυτούς εδώ πέρα που κάνουν τους ειδικούς χωρίς να έχουν σχέση με το αντικείμενο, ότι οι απόψεις στην Ελλάδα, λέει, είναι σαν τις σπορδές. Ο καθένας έχει από μία. Ναι, αλλά δεν μπορείς να ανέχεις όλες τις σπορδές. Τέλος πάντων, αφήνουμε αυτό το κεφάλαιο πίσω και πάμε στο θέμα Μαζονάκη. Όχι μόνο αυτό καθ' αυτό για τον Γιωργάκη, τον Μαζονάκη, γιατί εγώ τον Γιώργο, αυτός μάλλον, με γνώρισε όταν εγώ έπαιζα στην Παναχαϊκή το 90-91-92 εκεί και τραγουδούσε στην Παριζιάνα. Από εκεί ξεκίνησε. Να σας πω τώρα για να καταλάβετε. Από εκεί ξεκίνησε ο Γιωργάκης, από την Παριζιάνα, όπου ήταν το μεγαλύτερο μπουζουξίδικο, το κορυφαίο, ρε παιδί μου, το πιο ποιοτικό και της Πελοποννήσου, μπορώ να πω. Εκεί ξεκίνησε, παραδίπλα υπήρχε ένα σκυλάδικο λίγο πιο κάτω, το ξέχασα, θα το προσπαθήσω να το θυμηθώ, όπου εκεί είχε ξεκινήσει ο Σακούλης ο Ρουβάς, ο οποίος ο Ρουβάς δεν τραγουδούσε ο καημένος, 11 ώρα έβγαζε, έκανε παρουσία το κορμί του και μετά έκανε κοσομασιό σε κάτι θείες και κάτι θείους. Έτσι, αυτό ήταν ο Ρουβάς. Δεν είναι τραγουδιστής ο Ρουβάς. Ρουβάς είναι κάτι άλλο. Δημιούργημα. Ο Μαζονάκης όμως ήταν καλλιτεχνάρα. Φωνάρα. Έλεγε Διονυσίου, Καζατζίδη, Αγγελόπουλο, ό,τι μπορεί να φανταστεί, και πάθαινε σοκ. Ήταν ο τύπος που αργότερα βγήκε με τη φούστα και με τη γόβα και τραγούδισε Διονυσίου και όλοι είπαν από κάτω respect, γιατί ακούγαν τη φωνή του. Τότε τα μπουζούκια, για να καταλάβουν ορισμένοι νεόκοποι της νυχτερινής, ας πούμε, ζωής, ότι τότε εμείς όταν βγαίναμε, δεν πηγαίναμε να δούμε στα μπουζούκια, δεν πηγαίναμε να δούμε μπούτια, κόλους, βυζιά και οτιδήποτε άλλο. Πηγαίναμε να ακούσουμε, να έχει ωραίο περιβάλλον, ωραία. Ωραία μουσική, ωραίο περιβάλλον, ωραίο ποτό και να περάσουμε όμορφα. Να διασκεδάσουμε και φεύγοντας να πληρώσουμε αυτό που πρέπει. Τώρα τα μπουζούκια έγιναν να πάνε να δεις. Τη μία ξεβράκωτη, την άλλη ημίγυμνη, τον άλλο να βγαίνει τώρα καλλιτέχνης και να κάνει φλικ φλακ και ανάποδα ψαλίδια και όλα αυτά. Ωραία. Άλλαξαν τα πράγματα. Τότε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που ξεκίνησαν, βγήκε Απλά το παιδί χάθηκε στην πορεία όπως οι περισσότεροι, παιδιά. Τη μεγάλη τη δόξα και όλα αυτά χρειάζεται σωστό περίγυρο, κυρίως σωστό περίγυρο να έχεις. Τι είναι αυτό, μας καλεί κάποιος? Έχουμε εδώ, τι είναι αυτό που βγαίνει?
1: Κλείσει.
0: Έχουμε κλείσει. Να το σηκώσουμε, να δούμε ποιο, τι θέλει να μας πει ο άνθρωπος, παρότι δεν ανοίξαμε γραμμές. Το βαμπύρ είναι για μηνύματα, δεν είναι, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και μέσω βαμπύρ. Για να δούμε το φίλο τι θέλει να μας πει. Βάζω μία άνω τελεία και μετά θα τα πούμε. Καλησπέρα, ρε φίλε. Έλα.
2: Συγγνώμη, έγραψα το Viber και έκανα λάθος, κύριε Μίρτσο.
0: Δεν πειράζει. Αυτό που θέλετε να γράψετε, αυτό που θέλετε να γράψετε, μπορείτε να μας το πείτε στον αέρα. Αν θέλετε.
2: Ναι, όχι, εντάξει, σας ακούω χρόνια να με. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Πάντα πραγματικός και ωραίος τύπος. Και σας παίρνω από Αθήνα τηλέφωνο και έβαλα το τηλέφωνο και κατά λάθος πάτησα το κουμπάκι και βγήκα στο τηλέφωνο. Σας εύχομαι καλές εκπομπές και εύχομαι πάντα μπροστά, όπως ήσασταν πάντα μπροστά και να τα λέτε χήμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Σε ποια περιοχή της Αθήνας μένεις?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στη Βόνιτσα, στην Αθήνα μένω στα Γλυκά Νερά.
0: Ωραία, Γλυκά Νερά. Βόνιτσα τι κάνει? Βόνιτσα, είναι,
2: ναι,
0: Βόνιτσα είναι ένα αγαπημένο μου μέρος η Βόνιτσα. Πρόπερση είχα πάει και διακοπές εκεί. Έχω φίλο τον Γιώργο Τολιότσο που μένει παραδίπλα στον, πώς λέγεται, ένα ωραίο χωριό κοντά στη Βόνιτσα και πέρασα υπέροχα.
2: Μοναστεράκι. Μοναστεράκι.
0: Όχι.
2: Πανέρος.
0: Όχι, Λόγκος, όχι Λόγκος.
2: Α, Παλιάμπελα.
0: Όχι, μωρέ, είναι σαν ορεινό χωριό. Είναι δίπλα από τη Βόνιτσα, είναι 10 λεπτά, 5 λεπτά από τη Βόνιτσα, κάπου εκεί. Τέλος πάντων.
2: Ναι, εντάξει, μου είναι η ταβέρνα υπάλληλος.
0: Όχι, μωρέ, τώρα θα το. Έχει και την καλύτερη ταβέρνα που, με κρέας, που ένας τύπος εκεί που. Πώς το λένε, ρε, θα τρελαθώ. Τέλος πάντων.
2: Εμείς παίρνουμε από το μοναστηράκι, από τον Κασαμπέτα, από τον Μπάρι.
0: Mm-hmm.
2: Στο μοναστηράκι που έχει τα νερά, το νερό Κορπής.
0: Ωραίος, ωραίος. Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου?
2: Νόντας είμαι, φίλε, και σ' ακούω από τότε που ήσουν στην Παναχαϊκή. Είμαι και εγώ λίγο προχωρημένη ηλικία.
0: Ωραίο, Παναχαϊκή.
2: Δηλαδή.
0: Σήμερα με πήρε ένας Παπαδάκης, λέγεται, ο οποίος είναι συγγραφέας και γράφει για την ιστορία της Παναχαϊκής. Και επειδή με έχουν, θεωρώ, ψηλά εκεί στην ιστορία της Παναχαϊκής, με πήρε και μιλούσαμε αρκετή ώρα για το βιβλίο. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Και εγώ.
0: Για χαρά.
2: Ναι, και sorry γιατί.
0: Όχι, μωρέ, τώρα, σιγά, τι κάναμε τώρα. Σιγά, να είσαι καλά.
2: Ναι, sorry. Ναι,
0: για χαρά, καλό μεσημέρι. Λες και έκανε διάλεξη ο δεν ξέρω εγώ ποιος. Απλά να ξέρετε, το 6977-20-1070 είναι το βαμπύρ μας, όπου εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αργότερα θα ανοίξουμε και λίγο γραμμούλες για να μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας, γιατί έχουμε χρόνια με κάποιους να μιλήσουμε. Ορίστε, ωραίο, ναι, ήταν ξαφνικό. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω λίγο αυτό όσον αφορά το θέμα με τον Γιώργο τον Μαζονάκη και θέλω να κοιταχτούμε κανονικά στον καθρέφτη για να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας, παιδιά, έτσι. Δηλαδή τι, πρέπει να βγάλουμε και κάποιο συμπέρασμα από όλη αυτή την τραγική ιστορία που συνέβη. Ότι δεν πηγαίνουμε να εμπιστευτούμε γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί. Θα μου πεις, πού να το ξέρω εγώ, όταν αυτή που κάνει τη γιατρέσα χωρίς ειδικότητα, χωρίς τίποτα, μιλούσε σε συνέδριο υπό την αιγίδα της περιφέρειας του. Πώς το λένε αυτόν τον όμορφο που ήταν παντρεμένος με την άλλη και τον γκράζει τώρα. Πολάκι, όχι, πώς λέγεται. Ένας Πατούλης. Υπό την αιγίδα της περιφέρειας που ήταν ο Πατούλης Περιφερειάρης, πρόεδρος των γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου, ο Πατούλης, ήταν παρόντας και γινόταν υπό την αιγίδα του. Της περιφέρειας. Και ήταν και οι υπουργοί εκεί. Ο υπουργός, πώς το λένε, είναι ο ακροδεξιός που ο μπαμπάς του έχει μια νέα. Πώς το λένε αυτό, όχι ο Βορύδης, όχι ο Άδωνης. Ποιοι ήρθαν όλοι μαζί από άκρα πέρα. Τέλος πάντων, μου διαφεύγει και αυτός. Όλα γίνανε μπρος στα μάτια τους. Όλα γίνανε μπρος στα μάτια τους, παιδιά. Δεν μπορούν να βγαίνουν τώρα και να δηλώνουν ότι «Α, δεν ήξερα, δεν άκουγα, δεν». Όλοι ξέραν. Οπότε προσέχουμε τον γιατρό, παιδιά. Και πού θα πάμε και τι θα κάνουμε και όλα αυτά. Και επίσης δεν πρέπει να πάμε κόντρα στη φύση. Δεν πρέπει. Ο Πλεύρης. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Το κοινό. Ευχαριστώ, κυρία Γιώτα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας τότε. Υπό την αιγίδα τους έγινε και μιλούσε αυτή η οποία τώρα εμφανίζεται σαν δολοφόνος του ανθρώπου. Ιατρικός δολοφόνος, έτσι. Επίσης, όταν πηγαίνουμε στον γιατρό, πρέπει να ξέρουμε γιατί πηγαίνουμε, παιδιά. Όχι να πάμε για να πάμε. Λίγο να ξυπνάμε και να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Τι θέλεις, αγαπημένο μου, Έχουμε. Ποιο είναι ο φίλο. Καλή αρχή. Μα λέει ο φίλο ο. Ο Νόντα. Α, ναι, ο Νόντα. Ο Νόντα μα έστειλε και μήνυμα. Είναι που μιλήσαμε πριν.
3: Είναι ο Γιάννης, ο φίλο είναι άλλο φίλο.
0: Α, πιο κάτω. Ο Γιάννης. Καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάρα μου. Οι τρόποι επικοινωνία είναι μόνο μέσω μηνυμάτων. Για την ώρα, μετά θα ανοίξουμε γραμμέ. Είπαμε 6-9-77-20-10-70. Τώρα. Πάμε λίγο στο διατάφτα, πάμε στα ποδοσφαιρικά μας. Α, έχουμε και ένα άλλο κοινωνικό θέμα εδώ στη Θεσσαλονίκη που θέλω να το θέσω όταν ανοίξουμε γραμμές να μπορέσουμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε κιόλας. Αφορά στην συναυλία αυτή που κάνει τώρα ο Αντώνης ο Ρέμος και γιατί την κάνει εδώ και γιατί την κάνει και εγώ. Δεν θα πω αν γίνεται σωστά ή όχι. Θεωρώ όμως για οτιδήποτε τέτοιο, οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση γίνεται με αυτόν και καθ' αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνες αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αν μη τι άλλο θα πρέπει να λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας και της πόλης. Προσωπικά αν με ρωτήσετε δεν με χαλάει καθόλου το να γίνει μια συναυλία όπου να πάει ο κόσμος να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα, χωρίς ασχήμιες, χωρίς χαζομάρες, χωρίς ρεζιλίκια, χωρίς όλα αυτά. Δεν είναι κακό να γίνονται events και happenings στην πόλη αυτή, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας, και να πηγαίνει ο κόσμος να διασκεδάσει. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να διασκεδάσει. Τώρα, αν γίνεται στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ποια είναι η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα αυτά, εννοείται ότι θα πρέπει να την ξέρουμε όλοι οι Έλληνες, άσχετα αν κάποιοι δεν την γνωρίζουν, και όχι για τον Μεγάλο Αλεξάνδρο, για όλους τους ήρωες οι οποίοι πολέμησαν για να είμαστε εμείς έτσι όπως είμαστε. Δεν θεωρώ βεβήλωση τώρα. Το άλλο τώρα όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και αν θα έπρεπε να αναβάλει όχι τη συναυλία του Αντώνη Ρέμος, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν. Αν με ρωτήσετε εγώ τι θα έκανα, θα την ανέβαλα. Όπως έκανε και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αλλά αυτό σαν happening για τη Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι είναι καλό. Θα πάει πάρα πολύ κόσμο να δει, να διασκεδάσει, να περάσει. Να περάσει καλά. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην βρεθούν τίποτα περίεργοι, χαζά σκεπτόμενοι και πάνε να χαλάσουν αυτό το... Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει περιφρούρηση, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προφυλάσσουν το χώρο κυρίως και αυτούς που θέλουν να διασκεδάσουν. Λοιπόν, μετά από ένα 20 λεπτό, Ηλία Μαγνησαλή, είσαι εκολαπτόμενος δημοσιογράφος ή έχεις τελειώσει τη δημοσιογραφία?
4: Τώρα έχω τελειώσει, τώρα κάνω τα πρώτα βήματα.
0: Τα πρώτα βήματα, μπράβο. Να είναι σταθερά γιατί έρχεσαι από καλό δάσκαλο, από Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργος Τραπεζανίδης. Φίλος μου. Αυτός δηλώνει ότι ήταν στα ΛΟΚ, ότι ήταν κομάντο. Έτσι δεν σας λέει? Ότι ήταν κομάντο, λοκαντής και αυτά.
4: Αυτό δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, αλλά... ήτανε, αλλά ήταν στο γραφείο αυτός. Εντάξει, ήταν στα γραφεία. Στα καλό γραφεία και τις ασκήσεις τις κάναμε εμείς. Εγώ, ήταν ο Μιχάλης ο Ιατρόπουλος και κάτι άλλα παιδιά. Όπως και ο Νίκος ο Πετρουλάκης δηλώνει ότι ήταν στο τρίτο σώμα. Ναι, και υπηρέτησε, αλλά ήταν στη μουσική μαζί με τον Βασίλη τον Μάστορα.
4: Εντάξει.
0: Στη μουσική. Ξέρεις τι,
4: Κάτι είναι, κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι.
0: Περάσανε δύσκολα δηλαδή το στάδιο.
4: Παρουσία.
0: Ναι, εμείς τρέχαμε και κάναμε τις ασκήσεις. Ο ένας ήταν στη μουσική και ο άλλος ήταν στο γραφείο, έτσι για να γνωριζόμαστε. Και σ' αρέσουν τα αθλητικά,
4: Μου αρέσουν, ναι, αρκετά.
0: Μπορώ. Το αγαπημένο σου άθλημα ποιο είναι, να ασχοληθείς? Γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς έχετε τρέλα με ένα άθλημα και θέλετε να ασχοληθείτε αποκλειστικά με αυτό.
4: Το μπάσκετ μπορώ να πω.
0: Ναι.
4: Ναι, μου αρέσει πιο πολύ το μπάσκετ επειδή έχει συνεχόμενο ρυθμό, είσαι στην αγωνία. Έχει...
0: Να ασχοληθείς, να κάνεις ρεπορτάζ και τέτοια.
4: Ναι, βέβαια.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, το μπάσκετ είναι αγαπημένο μου άθλημα, αλλά θέλω να βλέπω υψηλό επίπεδο μπάσκετ. Ας πούμε, NBA, ναι. Κάποιους αγώνες παρακολουθώ. Έχω αγαπημένους μπασκετμπολίστες. Φυσικά εγώ είμαι με τον Μιχάλη τον Μάικλ Τζόρνταν, ο κορυφαίος για μένα όλων των εποχών.
4: Τα τελευταία χρόνια πιστεύω λίγο το NBA έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ.
0: Show,
4: ναι, πολλές διακοπές.
0: Πολύ πόντι.
4: Ναι.
0: Παρακολουθώ όμως Ευρωλίγκα, ναι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Όταν παίζουν είμαι φυσικά εννοείται με τις ελληνικές ομάδες. Και βλέπω τώρα ξαφνικά μια ανάπτυξη στην Ελλάδα και πάλι. Βλέπω πολύ δυνατό τον ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη που ανέλαβε, μπήκανε τα φράγκα. Βλέπω πολύ δυνατό τον Άρη. Μπήκε αυτός ο κύριος από την Κίνα, φίλος και του Αντετοκούμπο.
4: Βεβαίως.
0: Και προσπαθούν να δώσουν όθηση στον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
4: Πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συγγνώμη λίγο να σου πω, με δεδομένη τη δυνατή ΑΕΚ. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δύο να παλεύουμε. Έχουμε μια πεντάδα ομάδων εκ πρώτης, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚΑΡΙ, οι οποίοι θα διεκδικήσουν πράγματα φέτος. Και μετά σιγά σιγά πάνε και για Ευρωλίγκα. Δηλαδή, εμένα θα μ' άρεσε να έχουμε πέντε ομάδες στην Ευρωλίγκα. Γίνεται. Αυτό γίνεται.
4: Θα, ναι, γιατί όχι. Οι Ισπανοί έχουν τρεις, τέσσερις.
0: Αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι ομάδες δηλαδή, ακριβώς, μπορούν να συμμετάσχουν στην Ευρωλίγκα. Ωραίος, μ' αρέσεις. Και αν σου ζητούσε, ας πούμε, το μπάσκετ. Κάτσε λίγο, γιατί τώρα σε λίγο θα πρέπει να κάνουμε. Τι θες. Ακριβώς και μισή θες το διάλειμμα ή και 29. Και μισή. Κάτσε τότε. Έχουμε τρία λεπτουδάκια. Να συνεχίσω με τον Ηλία το Μαγνησαλείο, που θέλει να ασχοληθεί με μπάσκετ. Μ' αρέσει αυτό. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα?
4: Τον Οκτώβριο ξεκινάει. Πρώτα θα έχουμε το Super Cup.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάλι.
4: Ναι, δεν είναι και άλλες ομάδες. Είναι και ο ΠΑΟΚ, είναι και η ΑΕΚ. Έχει ματσάκια. Δεν παίζει
0: Super Cup, δεν παίζει κυπελούχος πρωταθλητής.
4: Όχι, όχι. Είναι παραπάνω ομάδες.
0: Τι γίνεται εδώ, σαν Final Four, Final Eight.
4: Σαν Final Four, ναι.
0: Final Four ή Final
4: Four? Final Four είναι.
0: Ποιες ομάδες θα πάνε εκεί? Γίνεται ένα τουρνουά τώρα, τι γίνεται?
4: Υπάρχουν στάνταρ ομάδες. Είναι με βάση το πώς έχουν τερματίσει την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι.
4: Είναι, νομίζω, τώρα είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Άρης δεν θα είναι.

0: κάναμε πιο κοινωνικοπολιτικό.
1: Ναι. Και κατέληξες αθλητικά και θέλεις μπάσκετ, ε?
0: Εντάξει, όλα τα αθλήματα παρακολουθώ. Παρακολουθώ και βόλεϊ και χαντμπολ, τα πάντα. Απλά το μπάσκετ είναι γενικά αγαπημένο μου από μικρό.
1: Μ' αρέσει, αφού το μπάσκετ είναι αγαπημένο από μικρό. Εμείς θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα τώρα και 28, έτσι, 29. Το πρώτο διάλειμμα στην εκπομπή Παίξτε Μπάλα. 3 με 5 θα είμαστε σήμερα μαζί. Και θα έρθουμε μετά πηγαίνοντας από ρεπόρτερ σε ρεπόρτερ για να πάρουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, κυρίως ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Και κάποια στιγμή μετά τις 4, αφού ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων από την κυρία Αφροδίτη Χρυσοχώου, εξαιρετικό δελτίο, θα πάμε να... και με ανοιχτές γραμμές για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να λίγες διαφημισούλες και ερχόμαστε.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1 ακούτε. Είναι η εκπομπή Παίξτε Μπάλα με Γιώργο Μίρτσο φυσικά, αλλά δίπλα μου έχω τον Ηλία το Μαγνησαλή, ο οποίος με ενημέρωσε ότι στη Ρόδο θα γίνει αυτό το Final Four. Έτσι δεν είναι? Πώς?
1: 26-27.
0: Γιατί δεν φωνάει πιο δυνατά, ε?
1: Μικρόφωνο, έτσι. 26-27 Σεπτεμβρίου θα γίνει. Μετά έχουμε και το ξεκίνημα του πρωταθλήματος στη Ρόδο.
0: Έχει γίνει κλήρωση των αγώνων, όχι, ε?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ωραία.
1: 16 του μηνός θα γίνει
0: η κλήρωση.
1: Ναι.
0: 16 του μηνός θα γίνει η κλήρωση. Ωραία, καλό είναι αυτό. Να παρακολουθούμε. Λοιπόν, παίξτε μπάλα, τρόπος επικοινωνίας. Μόνο μέσω Vabir στέλνετε μηνύματα 69 77 20 10 70. Όμως μπαίνουμε στην κανονική δράση εμείς, διότι έχουμε Ηρακλάρα Ραφαήλ Σπυρίδης, ρεπόρτερ Ηρακλή για Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα Ραφαήλ Σπυρίδη, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί το Θήτα FM 107,1. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, είμαστε στο δρόμο για Βόλο.
0: Στο δρόμο για Βόλο, μπράβο, μου αρέσει αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα θα εκφράσω κι εγώ έτσι την αντίθεσή μου με το να παίξει ο Ηρακλής εντός έδρας παιχνίδι στο Βόλο. Δηλαδή δεν είναι εντός έδρας παιχνίδι αυτό να παίξει στο Βόλο. Είναι ουδέτερο γήπεδο. Και εδώ, να ολοκληρώσω λίγο, θέλω να πω πρώτα απ' όλα η πολιτεία. Γιατί δεν έχει έτοιμο το Καφτατζόγλιο στάδιο που παίζει ο Ηρακλής? Ουσιαστικά εμείς το θεωρούμε η παλιή γήπεδο του Ηρακλή. Γιατί δεν είναι έτοιμο, πρώτον, γιατί σίγουρα κάποιοι θα ευθύνονται, και δεύτερον, αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο, γιατί κάποια άλλη ομάδα της πόλης Θεσσαλονίκης δεν παραχώρησε το γήπεδό της για να αγωνιστεί η ομάδα του Ηρακλή. Όπως για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, παίζει με τον Άρη. ΠΑΟΚ Κάρης γίνεται στην Τούμπα. Γινόταν Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου, θα ήθελα να πούμε ο ΠΑΟΚ να δώσει την Τούμπα. Ή ο Άρης στο Χαριλάου. Ή ακόμα ο Απόλλωνας Καλαμαριάς στο γήπεδό του, για να μπορέσει μια ομάδα της πόλης να αγωνιστεί. Αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με το γήπεδο. Γιατί?
2: Δυστυχώς, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματος, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω αν ζητήθηκε το γήπεδο του Άρη, ας πούμε.
0: Του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ας πούμε.
2: Του Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν έχει VAR.
0: Α, οπότε δεν πήρε προϋποθέσεις, έτσι?
2: Ναι, δεν πήρε τις προϋποθέσεις, όπως και το γήπεδο των Σερών, στο οποίο έπαιξε ο Ηρακλής εντός έδρας για το κύπελο.
0: Συγγνώμη, πέρσι ο Πασαραϊκός έπαιζε Αλφα Εθνική. Πώς γινόταν χρήση VAR εκεί?
2: Το VAR ξυλώθηκε φέτος.
0: Γιατί ξυλώθηκε? Επειδή παίζει Β'?
2: Φυσιλίτα δεν χρειάζεται. Τώρα, γιατί ξυλώθηκε και τόσο γρήγορα, μάλιστα, αυτό το γνωρίζει η διοίκηση του Πασεραϊκού.
0: Δηλαδή, αν ανέβει ο Πασεραϊκός φέτος, θα ράβε ξύλο, δεν θα γίνεται? Δηλαδή, θα πέφτει, θα το ξυλώνουν, θα ανεβαίνει, θα το φτιάχνουν? Φοβερά πράγματα.
2: Από ό,τι φαίνεται, η απόφαση ήταν αυτή από την διοίκηση.

0: Κατάλαβα. Άλλο γήπεδο κοντινό. Πιο κοντινό, γιατί ο Βόλος είναι 3 ώρες τουλάχιστον από εδώ για να πας. Και να πάνε οι οργανωμένοι τώρα, από ό,τι άκουσα, οι οπαδοί της ομάδος, δεν ξέρω αν δόθηκε άδεια για να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται εντός έδρας μεν στο Βόλο δε.
1: Δυστυχώς είναι και ένα πολύ συμβολικό παιχνίδι, γιατί είναι και το πρώτο παιχνίδι για τη Super League εντός έδρας για τον Ηρακλή και δεν το παίζει στο Καφτατζόγλιο. Προφανώς έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και η πολιτεία, όπως και η διοίκηση του Καφτατζογλίου, οι οποίοι κολυσιέργησαν πάρα πολύ και έτσι το γήπεδο δεν είναι έτοιμο, ενώ θα το γνώριζαν ότι ο Ηρακλής θα είχε εντός έδρας παιχνίδια μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Να σου πω λίγο κάτι όμως. Εδώ μαθαίνω ότι ο ίδιος Ηρακλής είχε δηλώσει ως δεύτερη έδρα του, αν δεν πληρούσε προϋποθέσεις, το Καφτατζόγλιο το Βόλο.
1: Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης του ΒΑΡ στο γήπεδο των Σερών, ας πούμε, δεν υπήρχε, και στο γήπεδο του Μακεδονικού δεν υπήρχε άλλο γήπεδο, ή της Καλαμαριάς, δεν υπάρχει άλλο γήπεδο στο οποίο μπορεί ο Ηρακλής να αγωνιστεί. Φαντάζομαι δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν έχουμε πάρει το OK η διοίκηση του Ηρακλή για να πάρει το γήπεδο του Άρη, ας πούμε.
0: Δηλαδή εννοείς ότι όπως όλες οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν και δεύτερη έδρα πριν την έναρξη της χρονιάς, ο Ηρακλής, γνωρίζοντας ότι δεν θα του δοθεί ούτε το Χαριλάου ούτε η Τούμπα, γνωρίζοντας ότι τα γήπεδα τα υπόλοιπα δεν διαθέτουν ΒΑΡ, η επόμενη επιλογή του και μοναδική ήταν το γήπεδο του Βόλου, έτσι.
1: Πραγματικά, δεν ήταν καν επιλογή, ήταν ανάγκη.
0: Ήταν ανάγκη. Δια της ατόπου δηλαδή καταλήξαμε ο Ηρακλής να παίζει στο Βόλο γηπεδούχος. Ωραία, το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Οι οπαδοί, είμαι με 5 φίλους μου, με 3 φίλους μου ακόμα, μπούμε στα μάξια, βάλουμε τα μπλε τα κασκόλ μας στο λαιμό και ξεκινάμε, πάμε Βόλο, μπορούμε να μπούμε στο γήπεδο, να κάτσουμε όπου θέλουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Χθες για κάποιον λόγο, πραγματικά, ο οποίος μου φαίνεται εμένα απίστευτος σύμφωνα με τη δική μου αξιολογική κρίση, η αστυνομία του Βόλου και της περιφέρειας της Θεσσαλίας έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή για ένα μάτς το οποίο επί της ουσίας είναι εντός έδρας για τον Ηρακλή. Πράγμα το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση, όπως έκανε τεράστια εντύπωση και σε όλους. Έφερε μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση.
0: Τι έκανε η αστυνομία του Βόλου για να καταλάβουμε?
1: Η αστυνομία εξέδωσε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία απαγόρευσε στους οπαδούς του Ηρακλή να πάνε οργανωμένα με πούλμαν στο Βόλο.
0: Για ποιο λόγο, ρε?
1: Αυτό είναι απόφαση της αστυνομίας. Δεν γνωρίζουμε το λόγο.
0: Συγγνώμη λίγο. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, εδώ θα τρελαθούμε στην Ελλάδα. Γίνονται φοβερά πράγματα. Ωραία. Μου απαγορεύει να πάω με πούλμαν οργανωμένα. Μπορώ όμως να νοικιάσω βανάκι, να μπούμε 8 άτομα, 9 μέσα και να πάμε.
1: Η νομοθεσία είναι λίγο περίεργος προς αυτό και είναι λίγο λεπτές οι γραμμές ανάλογα το τι θεωρείται.
0: Το θέμα, συγγνώμη λίγο. Γιατί εδώ πέρα κάποιες αποφάσεις στην Ελλάδα θα μας τρελάνουν. Το θέμα είναι αν θα πάνε οι οπαδοί του Ηρακλή να δουν την ομάδα τους ή με τι θα πάνε.
1: Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πάνε. Παρόλα αυτά έχει αλλάξει η απόφαση. Κινήθηκε όλος ο οργανισμός του Ηρακλή και η αστυνομία της περιφέρειας Θεσσαλίας πήρε πίσω την απόφαση. Έκανε ανάκληση.
0: Μα ήταν μια χαζή απόφαση, αν μου επιτρέπετε. Ήταν μια χαζή απόφαση. Δηλαδή, ελάτε αλλά μην έρθετε με πούλμαν. Και τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να το καταλάβει. Απλά ξέρεις τι καταλαβαίνω? Ότι συνεχίζουν κάποιοι, δεν ξέρω για ποιους λόγους, προσωπικούς ή τι άλλο, να δημιουργούν προβλήματα στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ενοχλούσε ακόμα και όταν δεν ήταν Super League, ενοχλεί και τώρα που επέστρεψε, έτσι.
1: Ο Ηρακλής, οι οπαδοί βασικά του Ηρακλή, τα μέχρι τώρα παιχνίδια της ομάδας και στο κύπελλο και στην Super League έχουν δείξει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και παρουσία σε όλα τα γήπεδα χωρίς να δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχουν πάει και στο παιχνίδι με τον Βόλο που έγινε στις Σέρες για το κύπελλο και στο Allwyn Arena μέσα στην ΑΕΚ και στην Τρίπολη αλλά και στον αγώνα εκτός έδρας για τη Super League με τον Βόλο. Δεν δημιουργήθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα από τους οπαδούς. Παρόλα αυτά υπήρξαν πρόστιμα προς την ΠΑΕ Ηρακλής, πράγμα το οποίο και εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Και ξαφνικά για ένα παιχνίδι το οποίο ο Ηρακλής έστω και άτυπα είναι εντός έδρας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση. Ξαφνικά. Και αυτό μας έφερε όλους μια αναστάτωση, σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή έφερε μια αναστάτωση. Προφανώς άνθρωποι αλλάξανε τα προγράμματά τους, δεν μπορούσαν να οργανώσουν σωστά τη μετάβαση προς το Βόλο. Και έτσι πάρα πολλοί κόσμος δεν θα πάει ενώ θα πήγαινε.
0: Είναι σαν να σου απαγορεύουν να πας να δεις το παιδί σου επειδή άλλαξε σπίτι. Δηλαδή το παιδί σου έφυγε από το σπίτι και ζει με τον αγαπημένο του καπαλού και σου απαγορεύουν να πας εκεί. Είναι φοβερό. Και θέλω, εδώ θα μπω σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή, πως αν έπαιζε ως γηπεδούχος εκεί ο Ολυμπιακός, ο Παναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τον Άρη δεν το βάζω γιατί δεν ξέρω πόση ισχύ έχει μέσα στα γραφεία. Θα τολμούσε κανένας αστυνομία ή τίποτα άλλος να πει δεν θα έρθει το οργανωμένα?
1: Κατά τη δική μου κρίση αποκλείεται.
0: Και κατά τη δική μου κρίση και αποδεδειγμένα αποκλείεται. Γιατί πάνε και ως φιλοξενούμενοι και καταλαμβάνουν όλο το γήπεδο του Βόλου οργανωμένα. Έχουμε δει παιχνίδια να παίζει ο Βόλος με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και να υπάρχουν μόνο οπαδοί αυτών των ομάδων που είναι φιλοξενούμενοι, υποτίθεται.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα η ΑΕΚ πέρσι που είχε σχεδόν 15 με 20 χιλιάδες κόσμο στο Βόλο.
0: Και τώρα δεν επιτρέψανε, τελικά επιτρέπεται να πάνε οι οπαδοί όπως τους αρέσει να δουν την ομάδα τους?
1: Προφανώς επειδή αντιλήφθηκαν ότι η απόφαση αυτή ήταν, ας πούμε, αστεία, γιατί ήταν αστεία απόφαση, ότι απαγορεύεται να πάνε οπαδοί σε εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους. Τελικά άρθηκε αυτή η απόφαση και μπορεί ο κόσμος να πάει και με λεωφορεία, τα οποία έχουν μπει από τους συνδέσμους του Ηρακλή, αλλά και με μονομένα με τα δικά τους αυτοκίνητα.
0: Αφού πρώτα τους δημιούργησαν το θέμα, μετά, τέλος πάντων, το παιχνίδι. Ο Ηρακλής έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο τελευταίο παιχνίδι που πήρε το διπλό. Μου άρεσε μέσα σε όλη την αγωνιστική κατάσταση που παρουσίασε, μου άρεσε και το συνέστημα που βγήκε, και αυτό βγήκε μέσα από ένα παλικαράκι, τον Γιώργο τον Αθανασιάδη. Εγώ εξεπλάγει θετικότατα, γιατί για μένα το ποδόσφαιρο περιέχει πάρα πολύ συνέστημα, και έμεινα σαν, δεν κρίνω τον Αθανασιάδη ως τερματοφύλακα, μπορεί σαν τερματοφύλακας να μην το θεωρώ ότι είναι top επίπεδου, υψηλό επίπεδο, όμως τέτοιους ποδοσφαιριστές εγώ στην ομάδα μου τους θέλω. Με τον μπαμπά στην κερκίδα να ακολουθεί την ομάδα πάνω από 1000 χιλιόμετρα πήγαινε έλα στην Τρίπολη, να είναι πάνω με τα πετσιά τα οργανωμένα και το παιδί μέσα να κερδίζει η ομάδα και να βάζει τα κλάματα να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Τέτοιον Ηρακλή θέλουμε. Βασικά οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν έτσι. Ο Ηρακλής τώρα, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Το χρειάζεται το τρίποντο για να κοιτάει εκεί που πρέπει, έτσι δεν είναι? Πώς είναι? Πρέπει να είναι και καλή η ψυχολογία των παιδιών και όλου του team.
1: Είναι δεδομένο πως όλη η ομάδα σύστομη έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία και εννοείται πως θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή τη σημαντική νίκη που ήρθε με 0-2 στην Τρίπολη. Μία ενδεχόμενη νίκη στο σημερινό αγώνα θα φέρει τον Ηρακλή αρκετά ψηλά με 7 βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και ίσως εκεί θα αρχίσουμε να μιλάμε και για άλλη στόχευση.
0: Μα ο Ηρακλής, η στόχευσή του δεν μπορεί να είναι η παραμονή στην κατηγορία, μόνο σαν όνομα Ηρακλής. Θα είναι σίγουρα να είναι στη μέση και κάτι παραπάνω ό,τι μπορέσει να το αρπάξει. Έχουμε πιθανή εντεκάδα, σχηματισμό και τέτοια?
1: Εντάξει, ο Ηρακλής για μένα αναμένεται να παραταχθεί με ένα 3-4-3 χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές από το προηγούμενο παιχνίδι. Εξάλλου ο Βάλτερ Ματζάρι είναι ένας προπονητής που δεν θέλει να πολύ ενοχλεί μια εντεκάδα η οποία του φέρνει αποτελέσματα. Ως εκ τούτου εγώ αναμένω τον εξαιρετικό Γιώργο Αθανασιάδη, MVP για μένα στο μάτς με την Τρίπολη, να είναι και πάλι στην εστία. Ο Βούρος, ο Πίνια και ο Ρος να βρίσκονται στην τριάδα της άμυνας. Δεξιά και πάλι ο Σόρια που είναι πλέον αρχηγός της ομάδας, έχει το περιβραχιόνιο και κάνει και αυτός εξαιρετικά παιχνίδια. Αριστερά ο Νανού. Στον άξονα Καϊμπουέ και Σουρλής πιθανότατα θα παραμείνουν στην εντεκάδα. Πίσω από τον επιθετικό θα δούμε τον Ίβι Λόπεθ αριστερά λόγω του τραυματισμού που είχε ο Μπάρσενας, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με γκόλ ο διεθνής Παναμέζος, όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και εγχειρίστηκε στο μηνίσκο. Αναμένουμε σε ένα με 1,5 μήνα να επιστρέψει. Ο Ίβι Λόπεθ παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα βρεθεί αριστερά, ο Νίζετ θα βρεθεί δεξιά. Και στην κορυφή της επίθεσης προβάδισμα έχει ο Κόλιτς που ξεκίνησε και στην Τρίπολη. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται να δούμε και τον Πέδρο Μάρκες να ξεκινάει για πρώτη φορά ως βασικός, καθότι είναι ένα από τα βαριά χαρτιά του φετινού Ηρακλή ο Μάρκες. Ωραία. Κάποια στιγμή θα απίθυνεται κατά της ομάδας. Ίσως είναι και αυτό το παιχνίδι που θα το δούμε.
0: Ωραία. Πού είσαι τώρα περίπου, σε ποια στη διαδρομή, πού βρίσκεσαι?
1: Εμείς μόλις τώρα βγήκαμε από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ένα διωράκι γεμάτο το έχουμε.
0: Θα χάσετε και το ρέμο ρε σήμερα. Ήθελες να τον ακούσεις?
1: Πολύ κρίμα που θα χάσουμε το ρεύμα. Έχουμε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Θα δούμε τα βίντεο μετά.
0: Λοιπόν, είστε με βανάκι να φανταστώ όλοι οι περισσότεροι ρεπόρτερ ή κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν είμαστε. Εγώ συγκεκριμένα δεν είμαι με βανάκι. Είμαι με αυτοκίνητο με άλλους 4 φίλους της ομάδας.
0: Α, ωραία. Ωραία εκδρομούλα.
1: Και κατευθυνόμαστε σιγά σιγά προς τα εκεί. Θα πάμε πρώτα για ένα φαγητό εννοείται.
0: Ωραία,
1: μετά
0: ωραία,
1: θα κατηγορήσουμε για το γήπεδο.
0: Ωραία εκδρομούλα, μην πιείτε πολύ τσίπουρο, έτσι, γιατί το τσίπουρο του Βόλου το θεωρούν το όπιο του τσίπουρου. Έτσι λέει ο Καβούρας. Ο Καβούρας είναι το κορυφαίο τσιπουράδικο, είναι μέσα στην πόλη, είναι αυτό. Αλλά Σαββατοκύριακα δεν δουλεύει αυτός. Δευτέρα Παρασκευή, από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι Μπρούκλις. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, καλά να περάσετε.
1: Δεν πρέπει να. Ένα λεπτάκι να πω κάτι ακόμα. Δεν θα πιούμε, γιατί στις 9 το βράδυ θα έχουμε και ζωντανή μετάδοση του αγώνα από τον Θ107,1, όπου θα έχουν την τιμή να κάνω τη μετάδοση. Θα υπάρχουν και στο στούντιο συνάδελφοι αξιόλογοι να κάνουμε και συζήτηση του αγώνα και ανάλυση. Επομένως ο κόσμος μπορεί να συντονιστεί στις 9, όπου θα...
0: Εννοείται ότι είναι ζωντανή μετάδοση, εννοείται ότι θα... Αλλά αν πιείσαι κάνα από την άκρη, την κάνεις καλύτερη, να ξέρεις, πιο πολύ κέφι. Να είστε καλά, καλό δρόμο να έχετε, Ραφαήλ, και εύχομαι να γυρίσετε με την νίκη και ο Ηρακλής να παίζει επιτέλους στο σπίτι του. Και μιας και μιλάμε για το σπίτι του Ηρακλή, εγώ είμαι αρκετά μεγάλος, είμαι στα 62 τώρα και θυμάμαι το 73, ήταν 72, 70, εκεί, αρχές 70, να έρχεται ο υπουργός τότε αθλητισμού της Χούντας, ο Αστρανίδης νομίζω ήταν, με ελικόπτερο, και στη Μίκρα εκεί κάτω, στις εργατικές κατοικίες Κρίνης, εκεί ήταν η θεία μου, να έρχεται, τρέχαμε σαν τα παιδάκια εκεί πέρα, να εγκαινιάσει το γήπεδο του Ηρακλή. Κάτω το γήπεδο της Μίκρας που έχει γίνει τα πάντα, εκτός από γήπεδο να αγωνίζεται ο Ηρακλής, έχει κοπεί κορδέλα για γήπεδο του Ηρακλή. Και εκεί είδα motocross με αραμπατζή Ερμίδη. Είδα και τι δεν είδα. Μέχρι άλλες ομάδες να το χρησιμοποιούν σαν έδρα, μέχρι προπονητήρια, μέχρι εκτός από γήπεδο του Ηρακλή. Επίσης, υπάρχουν και εδώ στο. Πώς λέγεται η περιοχή που έχει τα γήπεδα ο Ηρακλής, εδώ στο κέντρο Λυκοπή. Στους Χορτατζίδες. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει γήπεδο στον Ηρακλή και το οφείλει η πολιτεία. Το οφείλει, του το χρωστάει.
1: Λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα και δεν είναι τυχαίο ότι οι μόνοι οπαδοί της Ελλάδας οι οποίοι σε σύνθημά μας, σε ατάκα μας έχουμε τη λέξη γήπεδο είναι ο Ηρακλής. Ανέκαθεν λέμε 1000 χρόνια Ηρακλής, γήπεδα στον Ηρακλή, επιτέλους είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε όλοι.
0: Ελπίζω να μην γίνει στα 1000 χρόνια του Ηρακλή το γήπεδο, να γίνει πιο νωρίς και να γίνει άμεσο. Ξαναλέω, ήμουνα το 70 κάτι μάρτυρας που κόπηκαν οι κορδέλες, τα πάντα ήταν το γήπεδο του Ηρακλή. Εμείς το ξέραμε το γήπεδο του Ηρακλή στη Μίκρα. Το γήπεδο του Ηρακλή. Μόνο γήπεδο του Ηρακλή δεν έγινε, να παίζει ο Ηρακλής εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλό δρόμο να έχεις και θα σε ακούσουμε το βράδυ, θα απολαύσουμε 9 ώρα το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό δρόμο στα παιδιά. Βγάλε το. Λοιπόν, τι λες εσύ? Βγάλε το. Κλείστε τη φωνή. Ηλία Μαγνησαρή, τι λες εσύ για όλα αυτά? Να πούμε την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη που στέλνει μήνυμα εδώ στην εκπομπή μας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Επαναλαμβάνω, τρόποι επικοινωνίας μέχρι να πάμε στον επόμενο ρεπόρτερ και θέλω τον μετά τις 3.30 μου είπε ο Γιαννάκης. Οπότε βγάλουμε τον Στέλιο Παπαντονίου, ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Είναι παρά 10, είμαστε καλά. Τρόπος επικοινωνίας λοιπόν, με την εκπομπή παίξτε μπάλα μέχρι να ανοίξουμε γραμμές, μόνο μέσω μηνυμάτων από το Viber στο 6977 201070. Στέλνετε το μήνυμά σας, εμείς το διαβάζουμε και αν χρειαστεί σχολιάζουμε κιόλας. 6977 201070. Έχω μήνυμα. Πάμε Παπαντονίου.
2: Όχι, έπεσε.
0: Έπεσε. Ελπίζω να μην χτύπησε. Τι λες εσύ, Ηλία, για όλα αυτά τώρα, για Ηρακλή?
2: Είναι πολύ δυσάρεστο που δεν έχει μια τόσο μεγάλη ομάδα το γήπεδο έτοιμο και μπαίνουν σε αυτή την τηλεπορία οι φίλοι αθλήτη της ομάδας.
3: Ναι, ναι.
2: Και Και ειδικά αυτό που έγινε με την απαγόρευση είναι σαν κάποιος να παίζει με τον κόσμο του Ηρακλή.
0: Όχι μωρέ, στην Ελλάδα ξέρεις κάτι, αν έχεις λεφτά και είσαι δυνατός στα γραφεία που πρέπει, είσαι πρώτο βιολί.
2: Θα πρέπει αλλιώς... αυτά να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Καλά. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου, ρεπόρτερ, δραστήριος του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης αύριο το μεγάλο ντέρμπι της Ελλάδος. Έτσι δεν έχει άλλο τέτοιο παιχνίδι, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Στέλιο, τι γίνεται εκεί πέρα στο ΠΑΟΚ? Τελειώνει καθόλου η μύρλα αυτή, η μυστακιδική με τους αβιδικούς και αυτή η χαζομάρα που έχει διχάσει τον κόσμο?
3: Χαίρετε. Για να τελειώσει αυτή η μύρλα και αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, νομίζω ότι έχουμε μπόλικο καιρό ακόμα. Καθώς νομίζω ότι αυτή η άτυπη κόντρα που υπάρχει, για αυτός ο εσωτερικός εμφύλιος και η γκρίνια που υπάρχει, συνεχίζεται.
0: Από πού ξεκινάει αυτή η γκρίνια όμως? Δήλωσε, ας πούμε, εκδήλωσε το ενδιαφέρον ο Μιστακίδης να αγοράσει την ΠΑΕΠΑΟΚ και δεν πουλάει ο Σαβίδης? Ρωτάω, δεν ξέρω.
3: Επίσημα δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση της πλευράς Μιστακίδη ότι θέλει να αγοράσει την
0: ΠΑΕΠΑΟΚ. Πάει το ένα. Είπε ο Μιστακίδης ότι θέλει να φτιάξει αυτό στο γήπεδο τον ΠΑΟΚ και να αφήσει να παίζει η ΠΑΕ.
3: Αυτό που είχε γίνει πριν ένα χρόνο, που είχε παρουσιαστεί στα γραφεία του Ερασιτέχνη με τον Θανάση Κατσαρή, που είχε γίνει με τον πρόεδρο τον τότε του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που είχε εκφράσει το ενδιαφέρον να χτίσει το νέο γήπεδο, που είχε γίνει όλη αυτή η παρεξήγηση πέρσι το καλοκαίρι.
0: Γιατί όχι να μην συνεργαστούν με τον Ιβάν Σαβίδη, ο ένας να έχει την ΚΑΕ ο Μιστακίδης, ο Σαβίδης την ΠΑΕ, αφού το κοινό καλό για όλους είναι το καλό του ΠΑΟΚ? Γιατί να μην συνεργαστούν και να κάνουν, μα βάλουν από λεφτά και οι δύο, να γίνει η νέα Τούμπα να παίζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκεί πέρα το ποδόσφαιρο. Να κάνουν, γιατί διαβάζω θα γίνει και καινούριο γήπεδο μπάσκετ, να παίζει εκεί και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να φέρει παιχταράδες, να παίξει ευρωλίγκες, να πάρει τίτλους και όλα αυτά, και να είναι σε άνθηση ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Γιατί να υπάρχει αυτή η κόντρα? Μήπως είναι αυτή η κόντρα τεχνητή για να υπάρχει διάσπαση στο λαό του ΠΑΟΚ? Μήπως αυτή η κόντρα ξεκινάει μέσα από πολιτικά γραφεία? Λέω μήπως.
3: Είναι ευχή σε έργων και πραγματικά νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουν. Αυτό το οποίο περιγράψεις, εννοώντας ότι εφόσον έχει την τύχη ο ΠΑΟΚ να έχει 2 δισεκατομμυρίουχους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ο στόχος είναι το να συνεργαστούν και να δυναμώσουν τα τμήματά τους όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και η ομάδα να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα. Και στο αγωνιστικό, αλλά και όσον αφορά στα τμήματα στις υποδομές, στις εγκαταστάσεις, το να είναι πρώτο σε αυτό. Νομίζω ότι περισσότερο έχουν να κερδίσουν εάν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές και συνεργαστούν για να αναβαθμίσουν το σύλλογο, και θα έχουν και κέρδος και οι ίδιοι, παρά αυτή η κόντρα που υπάρχει. Και γενικότερα νομίζω και όλη αυτή αυτό που υπάρχει στα social media, που εντός εισαγωγικών και εκτός αν θέλετε φυτιλιάζουν την όλη κατάσταση ανάλογα με την επικαιρότητα και με τις αφορμές που μπορεί να πάρουν. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω: η πώληση Κωνσταντέλια, ή αποκλεισμός από την Ευρώπη, είναι αφορμές έτσι ώστε αυτό το τοξικό κλίμα, αν θέλετε να το χαρακτηρίσω έτσι, να διωγγώνεται.
0: Η πώληση Κωνσταντέλια, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν έσοδα, έξοδα κτλ., θα μου πεις, εγώ δεν ήθελα να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας και ήθελα πάνω στον Κωνσταντέλια, ο οποίος από μόνος του βγήκε σαν ηγέτης του ΠΑΟΚ, και πάνω να χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει σωστές, γερές βάσεις και όλα αυτά. Κάποιοι αυτοί από οι ειδικοί εκεί είδαν ότι πρέπει να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, είναι στο πικ του, τα λεφτά είναι καλά και έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ναι, είδα κακοδουλειά όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές. Γιατί όταν είναι να πουλήσεις ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή της ομάδας σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις και κάποιον αντικαταστάτη, ένα όνομα που να απαλύνει λίγο τον πόνο του οπαδού σου. Εδώ είδα ότι παρουσιάστηκε ως αντικαταστάτης του, ως αντιπέλκας, ως αντικωνσταντέλιας ο Πέλκας. Εκεί φυσικά θα γκρινιάξει ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Είδα ότι υπάρχει κακοδιαχείριση όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του ΠΑΟΚ, να μην υπάρχει για άλλη μια χρονιά σέντερ φορ έτοιμος και να παίζουν με το παιδάκι το μύθο, τον οποίο κινδυνεύει να τον κάψουν παρότι είναι ταλεντάρα. Είδα τον προπονητή του ΠΑΟΚ, μη έχοντας λύσεις, να κάνει αλχημίες και να παίζει με τον Τέιλορ το δεξί μπάκο ως αμυντικό χαφ. Είδα παίχτες όπως ο Καμαρά που μπορούν να βοηθήσουν να είναι στο περιθώριο, γιατί λέει αυτός θα πουληθεί γιατί το συμβόλαιο του μεγάλο. Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία παρουσιάζουν, βγάζουν μια δυσλειτουργία όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι εντός του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν μπορεί να δηλώνουν δύο τεχνικοί διευθυντές του επίπεδου Μάτος και Βιερίνια πως δεν γνώριζαν για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια. Αν δεν γνώριζαν έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί. Όχι παραιτήθηκαν και δεν το δέχτηκαν. Παρετούμε, φεύγω, τι κάνω εδώ πέρα, το πιώνει. Εκεί υπάρχει. Εγώ εστιάζω τη λειτουργία όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι εκεί μέσα, ποιοι, πώς λειτουργούν και όλα αυτά. Και όχι τόσο αν ο Ιβάν Σαββίδης έχει λεφτά να βάλει ή ο Μισακίδης έχει περισσότερα. Εκεί είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο ξαναλέω έχει μπει από πολιτικά γραφεία αυτή η κόντρα. Να το ξέρετε.
3: Αυτό το οποίο λες έχεις δίκιο, στο ότι στο αγωνιστικό υπάρχει ζήτημα στο πώς παίρνονται οι αποφάσεις, το υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για ακόμα μια χρονιά και νομίζω ότι αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει στο σχηματισμό του, είτε να βρεις τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, είτε να βρεις τον center forward του, ο οποίο ψάχνεις εδώ και καιρό, συνδέεται και πάρα πολύ με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ άργησε να αποφασίσει το τι θα κάνει με τον Λουτσέσκου και μετά από εκεί πέρα άργησε το να πάρει μια απόφαση για το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής, δηλαδή για να φτάσει στην επιλογή του Λύση. Ο Λύση ήρθε μια μέρα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Αυτά απαγορεύονται σε σοβαρές ομάδες. Και για άλλη μια φορά ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι δεν λειτουργεί σωστά μέσα εκεί. Τέλος πάντων, αύριο έχουμε ελλείψεις ΠΑΟΚ-Άρης, μεγάλο ντέρμπι, και ντέρμπι όχι μόνο βαθμολογικής σημασίας αλλά και γοήτρου, ποιος είναι το αφεντικό της πόλης. Υπάρχουν απουσίες από πλευράς ΠΑΟΚ?
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει απουσίες. Απουσιάζει ο Γιαννούλης, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναίκο και θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα, όπου εκεί πέρα είναι ένα πρόβλημα.
0: Υπάρχει ο Μπάμπα. Υπάρχει ο Μπάμπα, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Μπάμπα ήταν βασικός παίκτης, καλός ποδοσφαιριστής. Και να με θυμηθείς, το ξαναλέω, ο Λύση πολλές φορές σε πολλά παιχνίδια ή οποιοδήποτε προπονητής, αν φύγει ο Λύση, έρθει, θα παίξει με δύο αριστερά μπακ, γιατί είναι ποιοτικότατη και οι δύο, και Γιαννούλης και Μπάμπα. Από τη στιγμή που ο Τάισον, τα χρόνια δείχνουν ότι το βαραίνουν φέτος περισσότερο τα πόδια του. Λοιπόν, Μπάμπα αριστερά, δεξιά, ο Κέννη είναι εξαιρετικός, δεν νομίζω να βγαίνει έξω.
3: Ναι, εξαιρετικός. Τώρα στο κέντρο της άμυνας θεωρώ ότι θα αγωνιστεί ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα, καθώς ο Χατζηδιάκος έχει...
0: Συγγνώμη λίγο, ο Ντιέγκο Κώστα είναι έτοιμος, δηλαδή ήρθε έτοιμος να αγωνιστεί, γιατί αυτή τη βδομάδα ήρθε.
3: Ήρθε αυτή τη βδομάδα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι στην αποστολή και θα πάρει τη θέση του βασικού, καθώς η μοναδική εναλλακτική λύση είναι ο Νεαρός Μπαταούλας.
0: Καλός είναι αυτός, καλό ταλέντο, μην τον καίει. Τερματοφύλακας, γιατί δεν παίζει ο Τσιφτσής και παίζει ο Παυλέγκα, ο οποίος δεν είναι στα καλά του. Δείχνει λίγο, δεν είναι καλά ο...
3: Δεν στέκεται καλά, είναι αλήθεια, δεν πατάει καλά, αλλά μετά την απόκριση με τον Παναθηναϊκό και την εμφάνιση που έκανε στον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ θεωρώ ότι στο ΆΚΑ ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Και φάγαμε τρία. Αν ο καλύτερος σου παίκτης σε ντέρμπι είναι ο τερματοφύλακας σου και τρως τρία, βράς τα χαράλαμπα. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Όχι πρόβλημα. Ωραία. Παυλέγκα στο τέρμα. Είπαμε την τετράδα της άμυνας.
3: Πούμε ότι Χατζηδιάκος έχει θλάσει. Ο Ελουστόντο είναι εκτός γιατί πήρε την κόκκινη κάρτα με τον Παναθηναϊκό και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή.
0: Μία αγωνιστική είναι αυτό. Οπότε θα παίξει ο Κώστα. Σε 4-2-3-1 σχηματισμό, οι δύο οι μεσαίοι αιώνες είναι ο Ζαφίρη σε ρόλο 8. Σε ρόλο 6.
3: Ο Σάντα Μαρία.
0: Σάντα Μαρία δεν είναι κακός παίχτης, αλλά δεν είναι και σούπερ. Είναι πειθαρχημένος. Εντάξει. Τίμιος. Μπροστά τους ο Πέλκας σε ρόλο 10.
3: Ναι, ο Πέλκας σε θέση 10.
0: Δεξιά, αριστερά... δεξιά σίγουρα ο Ζίφκοβιτς και αριστερά, ναι, θα ξεκινήσει με Τάισον ή κανένα σορετήρι ή τίποτα άλλο.
3: Ή ο Άλλη ή ο Τάισον θα παίξει από εκείνη την πλευρά.
0: Καλό θα είναι να ξεκινήσει ο Πιτσιρικάς ο Άλλη, ο οποίος έδειξε κάποια στοιχεία και ο οποίος μπορεί να πάρει το παιχνίδι και να περιμένει ο Τάισον στα πιτς αν χρειαστεί να κάνει μπούκα και να αλλάξει το ρου της ομάδας, γιατί ο Τάισον 38 νομίζω είναι τώρα. Καλό θα είναι να έρχεται από το μπάγκο. Κορυφή.
3: Ο Ενδιαγέ.
0: Καλός είναι αυτός. Καλός παίχτης είναι αυτός. Εμένα μ' άρεσε. Και ο Μύθου και ήρθε κι άλλο σέντερφορ. Θα είναι στην αποστολή ή όχι?
3: Όχι. Ο καινούργιος σέντερφορ που ήρθε εχθές το βράδυ αναμένεται. Βασικά λογικά θα πέρασε και ιατρικές εξετάσεις. Και αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωσή του. Οπότε στο σημερινό παιχνίδι, στο αυριανό παιχνίδι, δεν θα είναι αποστολή ο καινούργιος επιθετικός του ΠΑΟΚ. Αυτός ο οποίος αναμένεται να είναι στην αποστολή είναι ο Γιάκητς, ο Χαφ.
0: Ο Χαφ που ήρθε, ναι, ναι. Αμυντικός Χαφ είναι αυτός.
3: Ναι, ναι, ναι. Εξάρι.
0: Στο ρόλο του Σάντα Μαρία, φαντάζομαι. Ωραία. Ναι. Κόσμος, εισιτήρια, περιμένουμε πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
3: Περιμένουμε πολύ κόσμο και είναι και ιδιαίτερο το παιχνίδι. Μιλάμε για το ένα ΠΑΟΚ Άρης που έχει ιδιαίτερη σημασία στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα και για βαθμολογικό κίνητρο, καθώς και οι δύο θέλουν την νίκη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πας σήμερα το βράδυ στο ΡΕΜΟ εσύ?
3: Όχι, δεν θα πάω, θα είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Α, θα κάνεις εγώ, θα τον ακούσω από εδώ, έτσι κι αλλιώς μέχρι εδώ θα ακούγεται. Στέλιος Παπαντονίου, ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, εξαιρετικός, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα κάνεις τη μετάδοση του αγώνα εσύ?
3: Ναι, μαζί με τον Γιάννη, τον Παντελίδη.
0: Με Γιάννη Παντελίδη, α ναι, και ΠΑΟΚ και Άρη. Θα έχουμε οπότε στο στούντιο πρώτα, εδώ θα είμαι εγώ με τον Αλέξη τον Αλεξίου. Θα μεταδίδετε εσείς, θα κάνουμε και τα σχολιά μας, πιστεύω να περάσουμε καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Στέλιο Παπαντονίου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ήδη η ώρα έχει φτάσει 3:59 πρώτα λεπτά. Δεν έχω καταλάβει πως πέρασε μία ώρα. Όμως θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον ΘΦΜ 107,1, διότι ακολουθεί η Αφροδίτη Χρυσοχώου με πολιτικές ειδήσεις. Σας ενδιαφέρουν? Είναι όλες οι ειδήσεις που βρίσκονται επί του πιεστηρίου, όπως λέγανε και οι παλαιότεροι. Και γι' αυτόν τον λόγο θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τι λέει εδώ? Καλησπέρα, Γιώργο. Καλές εκπομπές να έχεις. Επιτέλους σε βρήκα. Είμαι χρόνια ακροατή σου, γιατί δεν μας δες τα λόγια στην τελευταία φορά που ήταν στο Λίμπερο. Χάρηκα που σε ξανακούω, λέει ο Σπυρίδωνας ο Ανδρέου. Να σε καλά. Για την ώρα ξεκινάμε Σαββατοκύριακο εδώ με Νίκο Πετρουλάκη. Δεν αλλάζει αυτή η συνταγή. Και που ξέρεις, αργότερα μπορεί να έχουμε και τίποτα άλλο. Σε λίγο έχουμε κίνηση για το sprint στα MotoGP με Μάρκο Μπελζέκη, ο Μπεζ. Πρώτος, δύο Μάρκ Μάρκες, εντάξει, ο Αλντεγέρ τρίτος. Το που λένε μου, να ξέρετε, είναι ο Πετράκης, ο Ακώστα, εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια. Και περιμένω πώς και πώς από τη Moto3 να ανέβει ο Αλόνσο, αυτός ο οποίος είναι μισός Κολομβιάνος και μισός Ισπανός, να ανέβει στα MotoGP, ανεβαίνει τη νέα τη χρονιά που έρχεται. Λοιπόν, κάνουμε ημίχρονο δελτίο ειδήσεων από Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σε λίγο πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παίξτε μπάλα, δίπλα μου είναι ο Κυρίας ο Μαγνησαλής. Λίγο τώρα παίρνει ανάσες για να τα πει καλύτερα στη δεύτερη ώρα. Ημίχρονο, πάμε.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον ΘΦΜ 107,1.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Ευρήματα δείχνουν μεγάλη απόκληση της κοινωνίας από το Μέγαρο Μαξίμου, με την πλειονότητα των πολιτών να θεωρεί ανεπαρκείς και αναξιόπιστες τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 82% δηλώνει ότι η καθημερινότητά του θα βελτιωθεί ελάχιστα ή καθόλου από τα μέτρα, ενώ το 47% εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θα υλοποιήσει σχεδόν τίποτα από όσα υποσχέθηκε. Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για το 78% των πολιτών, ακολουθούμενοι από ζητήματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, τους χαμηλούς μισθούς και την υγεία. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,5%, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση στο 16,5% και το Πασόκ στο 9%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση 8% και το ΚΚΕ με 6%. Η μέτρηση δίνει 9% και πολύ ως και αρκετά πιθανή ψήφο στο υποίδρυση κόμμα Σαμαρά, ενώ πέφτει ακόμη περισσότερο η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μήνυμα ισχύως και στήριξης προς τα κριτικά νησιά έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει την τριήμερη περιοδία του Σερό, Στρογγύλη και Καστελόριζο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το νησιωτικό σύμπλεγμα με στόχο την ανάπτυξη και την προσέλκυση μόνιμου πληθυσμού, ενώ αναφέρθηκε στο πλέγμα των έργων και υποδομών, το οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται στην περιοχή.
6: Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται σε λίγη ώρα για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία, με ελεύθερη είσοδο και ένα σόου υπερπαραγωγή για τα 30 χρόνια του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο τραγούδι. Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια αναμένονται στη σκηνή που ανάβει στις 8 το βράδυ με συμμετοχές πολλών και γνωστών καλλιτεχνών. Από τη μία η συναυλία που γεμίζει την πόλη μουσική και από την άλλη το Rally Death που ανεβάζει τις ταχύτητες. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική κίνηση του 58ου Rally Death στη Νότια Πύλη, ενός αγώνα που διοργανώνεται από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και έχει ταυτεί στην ιστορία του με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιποδώσει τροχέα με ειδικό πλάνο για την ομαλή κυκλοφορία, δεν αποκλείεται να κλείσουν δρόμοι και να γίνουν εκτροπές. Στο κόκκινο η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά, η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς μένει μετέωρη μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστέλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East West. Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, ελήφθη μία μέρα μετά την επίθεση με drones από το έδαφος του Ιράκ.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης με τη σχετική υγρασία στο 47%. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί, 2 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5, το μικρόφωνο στη συνέχεια στο Γιώργο Μίρτσο για όλη την αθλητική και μη επικαιρότητα.
7: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Ακούσετε τα τραγούδια εσύ, Ηλία?
1: Εντάξει, ναι, σε ένα βαθμό.
0: Σε ποιο, σε ποιο βαθμό? Τα πάντα είναι ωραία ζωάκια, ρε παιδί μου. Εντάξει, να τα πηγαίνουμε να τα βλέπουμε. Λοιπόν, ακούτε Θήτα FM 107,1. Είναι η εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Γιώργος Μύρτσος στο μικρόφωνο της εκπομπής, παρέα με τον Ηλία τον Μαγνησαλή. Καλά το είπα,
1: καλά, είδες, καλά,
0: απ' έξω, ναι, ναι, το μάθα. Κάνουμε έτσι, βγάζουμε ρεπόρτερ. Έχουμε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο άλλο είναι η... ποιον έχουμε, τον Παντελίδη, τον Γιάννη? Να τον πάρεις τηλέφωνο, να πάρεις το Γιαννάκη τον Παντελίδη. Έπεσε και ο Κουαρνταράρο. Λοιπόν, θα πάρεις το Γιάννη τον Παντελίδη. Έχουμε ενημερωθεί από τους ρεπόρτερ Ηρακλή και ΠΑΟΚ όσον αφορά τα των ομάδων τους. Μας έχει μείνει ο Άρης να ενημερωθούμε. Ο Άρης τον αφήσαμε τελευταίο, διότι ο ρεπόρτερ του Άρη, ο Γιάννης ο Παντελίδης, είναι ο αγαπημένος μου. Έχουμε γνωριστεί όταν πρωτοξεκίναγα εγώ να κάνω ραδιόφωνα στον Extra Sport. Τότε και εκείνος νομίζω ξεκινούσε εκεί, έκανε το ρεπόρτερ. Εξαιρετικό παιδί, ολιγομίλητος, αλλά πάντα είναι σαφής σε αυτό το οποίο μας δει. Θα πάμε λοιπόν, να πω ο τρόπος επικοινωνίας, θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο, μέχρι να ανοίξουμε γραμμές. Σε 5 λεπτά.
2: Θέλει
0: 3-4 λεπτά να ετοιμαστεί. Γιατί πάντα θέλει ο Γιάννης ο Παντελίδης, δεν είναι πανέτοιμος, έτσι. Τρόπος επικοινωνίας λοιπόν, μόνο μέσω μηνυμάτων, μέχρι να έρθει η ώρα να ανοίξουμε γραμμές. Μπορείτε μέσω του Viber του Theta FM 107,1 να επικοινωνείτε με μηνύματα. Ο αριθμός που στέλνει το μήνυμά σας είναι το 6977 20 10 70. 6977 20 10 70. Ηλία, μπορούμε να βρούμε και την υπόλοιπη αγωνιστική του Σαββατοκύριακου?
2: Βεβαίως.
0: Να ενημερώσεις εδώ τον κόσμο, βεβαίως, ποιοι είναι οι αγώνες οι οποίοι θα δουν, θα παρακολουθήσουν, θα ενδιαφερθούν για το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ βλέπουμε MotoGP, γίνεται χαμός. Πάλι ο Μάρκες μπροστά με και καλύτερο χρόνο έχει κάνει. Ο Μπερζέκη δεύτερο, ο Τζιάν Αντώνιο τρίτος. Ο Χόρχε Μάρτιν, αυτός ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία, είναι τρίτος. Τέταρτος ο Άλεξ Μάρκες. Άλεξ Μάρκες, Τζιάν Αντώνιο, Αλβεγγέρ και ο Μορβιντέλη είναι έτοιμοι για να κάνουν long lap penalty, κάπως έτσι. Long lap penalty. Φεύγει. Ο Τζιάν Αντώνιο έχει υπενθύμηση. Να προσέχει, πρέπει. Το που λέμε ο Ακώστα είναι έκτος. Η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου, Ηλία.
1: Σήμερα η τέταρτη αγωνιστική ξεκινάει με το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη στις 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα, Ολυμπιακός Όφη. Με καινούργιο προπονητή ο Ολυμπιακός. Μεγάλη φυσιογνωμία ο τύπος που ήρθε. Να ξέρετε.
1: Πολλά χρόνια στη Σοσιαδάδ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί δουλεύουν σαν προπονητές κανονικοί, όχι όπως εδώ που τους επιβάλλουν πράγματα οι παράγοντες. Ο Μεντιλίμπαρ φεύγει σαν πετυχημένος, αλλά φεύγει διωγμένος. Στην Ελλάδα πέτυχε και φεύγει και διωγμένος. Για να δουν κάποιοι όταν, ας πούμε, οι προπονητές είναι αναλώσιμοι κυρίως και οι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να πετυχαίνεις συνέχεια τους στόχους. Δεν πετυχαίνεις, φεύγεις, έρχεται άλλος. Δεν υπάρχει υπομονή. Εκτός αν βλέπεις ότι γίνεται κάποια δουλειά. Με τον Μεντιλίμπαρ έγινε δουλειά, έτσι, διότι ο Ολυμπιακός οικονόμησε από Κοστούλα, Τζολάκη και το Μπιτσιρικά που έφυγε τώρα,
1: Μουζακίτη.
0: Το Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός οικονόμησε. Και όλα αυτά τα τρία είναι εφευρήματα του.
1: Πάνω από 70 εκατομμύρια.
0: Του Μεντιλίμπαρ, έτσι. Αυτά τα λεφτά τα έφερε ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί αυτός τους πίστεψε, αυτός τους έβαλε και παίξανε. Θα ξαναρωτάω πάντα, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέσω κάποιων δημοσιογράφων, άρχισα να νιώθω τρελός. Κάποιοι δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι τα Πέρνογλου, είναι του Δεκάρικου, 10 ευρώ ο καθένας, θέλαν να μου βάλουν σαν κορυφαίο τερματοφύλακα 100 χρόνια τον Πασχαλάκη, παιδιά. Και λένε, παιδιά, αυτός δεν πιάνει την μπάλα, αυτός δεν πιάνει κουβέρτα. Τον κάνουν προπόνηση με ψυγεία και ηλεκτρικές τηλεοράσεις και δεν τις έπιανε, φεύγανε. Και αποδείχθηκε αυτό που έλεγα, ότι έφυγε, πήγε στον Ολυμπιακό, τον παράτησε τον ΠΑΟΚ, και καλά τους έκανε αυτούς τους ρεπόρτερ που παίρναν τα δεκαρικάκια, τα χαρτζηλίκια. Έβγε στο Ολυμπιακό και δεν ξανάπαιξε. Εν τω μεταξύ, η ουσία είναι ότι κάθε χρόνο τον πατρονάρουν να έρθει μια ομάδα να τον πάρει και δεν τον παίρνει ομάδα. Καμία ομάδα. Και στον ΠΑΟΚ θέλανε να ψηφίσουν τον Στέφα, τον Φορτούλα, τον Φούκη, τον αγαπημένο, και να βγάλουν αυτόν καλύτερο τερματοφύλακα για τα 100 χρόνια. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Κάποιο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι τα Πέρνογλου, έτσι, γνωστοί τα Πέρνογλου, τους έχουμε συζητήσει και παλαιότερα. Ολυμπιακός θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, να ξέρετε.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί θα παίξει με 5 πίσω ο Κόντις, 5-4-1, η άμυνά του έτσι γίνεται, ή 5-3-2. Και όταν βγαίνει στην επίθεση, βγαίνει με 3-4-3, γρήγορη επίθεση, πολλά Ελληνόπουλα και υπάρχουν και πολλοί παίχτες που πέρασαν από τον Ολυμπιακό. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, αυτοί ειδικά έχουν παίξει πολλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Άλλα παιχνίδια σήμερα.
1: 9 η ώρα είναι ο Ηρακλής που αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Βόλο. Που θα το
0: δύσκολο παιχνίδι κι αυτό. Μπορεί ο Ηρακλής παίζοντας σοβαρά, πειθαρχημένα και δείχνοντας ότι θέλει να το πάρει το παιχνίδι, μπορεί να το πάρει, να πάει στους 7 βαθμούς και θα είναι ευχής έργου, γιατί μετά αλλάζει και η ψυχολογία και. Χόρχε Μάρκε Ντιτζανατώνιο σκοτώνονται. Και οι δύο έχουν προειδοποίηση. Γιατί έχουν φύγει εκτός ορίων. Μάλιστα. Αύριο τι έχουμε?
1: Αύριο 6 ώρα είναι Καλαμάτα Βόλος.
0: Καλαμάτα Βόλος. Πω, ωραίο παιχνιδάκι αυτό. Έχω παίξει Καλαμάτα, Μαύρη Θύελλα, κόσμος τρελός. Πολύς κόσμος στο γήπεδο. Άλλο.
1: Σίγουρα. Μετά 7 η ώρα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ.
0: Χάνει η Τρίπολη, είναι πρώτη υποψήφια για Φούντογλου. Άλλο.
1: 9 Κηφισιά Λεβαδιακός.
0: Η Κηφισιά, ρε παιδιά, κάνει. Ο Λεβαδιακός πέρσι πήγαινε για Ευρώπη και φέτος το βλέπω να παλεύει ο Γιάνναρος για την παραμονή. Άλλο.
1: Το βράδυ φυσικά 9 η ώρα έχουμε το ΠΑΟ Κάρης,
0: ναι.
1: Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 9.30 ώρα.
0: Αυτό είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Ντέρμπι πρωτοπόρων είναι Παναθηναϊκός Πανετολικός. Από 9 βαθμούς αμφότεροι. Και οι δύο που έλεγε κάποιος. Όμως επίτρεψέ μου να πάω στον αγαπημένο μου τον Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος κάνει ετοιμασίες, λέει, γιατί έχει υποχρέωση σοβαρή, όχι υποχρέωση. Πρέπει να κάνει κάτι που έκανα εγώ πριν χρόνια. Τώρα δεν το κάνω. Πάνε μόνο τους. Καλησπέρα, Γιάννη Παντελίδη.
3: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, δεν που λένε, είσαι καλά?
3: Καλά, φιλαράκι μου, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ. Ετοιμάζεσαι και χαίρομαι που θα πας με την κοράκλα σου. Δεν υπάρχει.
3: Όπως και καμιά 200.000 ακόμα άτομα.
0: Εντάξει, συναυλία θα δώσει όθηση στη Θεσσαλονίκη για πουλήσει καμιά καντίνα, κάνα καφέ, κάνα αυτό. Έλα, βρε τώρα.
3: Καλά. Όχι, δεν είπαμε τίποτα. Έχει κόσμο, έχει κίνηση, είναι και η έκθεση.
0: Μην είμαστε μίζεροι, ό,τι γίνεται.
3: Γίνεται χαμό στην πόλη.
0: Ναι, μην γινόμα...
3: Είναι ωραίο αυτό.
0: Είναι ωραίο, είναι ένα happening. Ωραίο. Μην γινόμαστε μίζεροι, όχι του Μεγαλέξανδρου. Εντάξει, ξέρουμε ποιος ήταν ο Μεγαλέξανδρος, ξέρουμε και ο Ρέμος. Αλλά το πιο ωραίο, ξέρεις, που έχω σκάσει στα γέλια, είναι διαβάζω κάποιοι που γράφουν, ναι, είδατε, και χωρίς εισιτήριο. Καλά ρε, τι εισιτήριο στην παραλία για να πάω να κόψω εισιτήριο, έχετε χαζέψει. Ρε Γιάννη, χωρίς εισιτήριο λέει είναι. Ρε τι εισιτήριο ρε, υπάρχει χορηγός η ΔΕΗ ρε. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, έτσι.
3: Εντάξει, τώρα και είναι και ο λόγος είναι άλλος, δεν γίνεται για να βγάλει χρήματα ο Ρέμος ή η εταιρεία, τέλος πάντων.
0: Κάτι θα πάρουν από τους χορηγούς, κάτι
3: είναι,
0: καλά.
3: Ναι, είναι, πώς το λένε, είναι επαιτειακός ο λόγος.
0: Η χορηγή πλερουά, Γιάννη, άσε να πληρώνουν οι χορηγοί, δεν πειράζει. Τι έκανε.
3: Αυτό.
0: Διαφήμιση, δεν ψάχνουν να σπληρώσουν, τη διαφήμιση πληρώνεται. Λοιπόν, έτσι. Αύριο πάω Κάρης, δεν πω, ο Άρης, κοίταξε, εγώ τώρα αγωνιστικά πάντα μιλάω, έτσι, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Και στο είπα και πριν που μιλήσαμε ότι εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα τι συμβαίνει στον Άρη. Ο Άρης για άλλη μια φορά φύγαν πολλοί, ήρθαν πολλοί και δεν με πείθει, ρε γάμο. Δηλαδή εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει, βγάζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Όπως ας πούμε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, έτσι. Είναι αυτός ο ένας ο Σούταλος, Σούμαλος, πώς το λένε. Και το άλλο το παιδί που είναι χαφ και το βάζουν αναγκαστικά στόπερ. Δηλαδή αυτός ο Σούταλο δεν είναι για να παίζει στον Άρη, φίλε. Δεν ξέρω, μακάρι να διαψευστώ, αλλά τον είδα τα πρώτα μάτς. Το παιδί είναι πηγή κινδύνου. Και έχεις τώρα σοβαρό παιχνίδι να παίξεις, έτσι.
3: Κοίταξε, άδες. Πρώτον, στο κομμάτι.
0: Και ένα δεύτερο, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ένα δεύτερο, συγγνώμη, ειλικρινά συγγνώμη, και θέλω και τη γνώμη σου αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έχεις στο ρόστερ σου έναν επίπεδου μωρών και να τον έχεις τελειωμένο γιατί λες δεν τρέχει, δεν μαρκάρει. Καλά, πλάκα μου κάνετε. Ρε. Δηλαδή, του σέντερφορ τι θέλουν, να μαρκάρει ή να βάζει γκολ. Άλλοι είναι για να μαρκάρουν, άλλοι είναι. Δηλαδή, το που λένε μου ο Χαφ που ήρθε ο Γκαρσία, δεν είναι για να τρέχει να μαρκάρει αυτό. Θέλει να πάρει την μπάλα, βγάλει ποιότητα, βγάλει την τελική πα. Ο Μωρό είναι για παστελό, δηλαδή μπήκε παστέλο. Δεν έχει την πολυτέλεια ο Άρης να ακυρώνει παίχτες τόσο σημαντικούς. Έτσι λέω εγώ. Σ' ακούω, Γιάννη.
3: Λοιπόν, κάτι γιατί μου βάλε τώρα πάρα πολλά. Κάτι θα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Δύο πράγματα λοιπόν, σου βάλαμε. Ωραία, το ένα
3: με. Με είπε για μεταγραφές, με είπε για στόπερ.
0: Για του στόπερ σου.
3: Για
0: στόπερ και λοιπόν, μωρών σου είπα.
3: Θα αρχίσω από το τελευταίο, θα αρχίσω από το μωρών. Επέτρεψέ μου να έχω καλή άποψη για τον μωρών, διότι τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ κανονικά και το κομμάτι της προετοιμασίας που γίνεται στο εξωτερικό. οπότε έχω μια καθημερινή τριβή με την ομάδα και προφανώς και με τον ίδιο τον Μωρόν. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι και φέτος ο Μωρόν δεν ήταν καλά στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ξενερώσει με κάτι, αν οφείλεται στο ότι ήθελε να πάρει μεταγραφή και τελικά δεν τα κατάφερε, αν τον έχει πειράξει το ότι ο Άρης έχει πάρει κι άλλα φορ και κάτι το οποίο ουσιαστικά αμφισβητεί τη δική του πρωτοκαθεδρία. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να είμαι στην ψυχοσύνθεση του Μωρόν που ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί. Είναι ένας παίκτης που καθαρά το λέμε, αλλά εδώ ισχύει 100%, είναι παίκτης ψυχολογίας. Αν ο Μωρόν είναι καλά θα βάλει 20 γκολ τη σεζόν. Το είδαμε τα δύο πρώτα του χρόνια στον Άρη. Αν δεν είναι καλά θα βάλει 4-5 όσα έβαλε πέρσι.
0: Μια ανωτελεία σε παρακαλώ εδώ. Επειδή, ναι. Τώρα θα σου μιλήσω σαν ποδοσφαιριστής, επειδή έζησα κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Τι είναι αυτό που θα κάνει καλά το Μωρόν ή θα τον κάνει να νιώθει άσχημα? Θεωρώ ότι είναι οι συμπεριφορές, διότι όλοι γνωρίζουμε και ο Μωρόν ο ίδιος γνωρίζει την ποιότητά του ως ποδοσφαιριστής. Εγώ ζητάω ως ποδοσφαιριστής, στην προσωπική του ζωή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι τεράστια, είναι τεράστιος ποδοσφαιριστής, έχει φοβερή ποιότητα. Αυτό το ποδοσφαιριστή.
3: Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
3: Δεν είναι το ότι μας το είπανε, το έχουμε δει. Εντάξει.
0: Το έχουμε δει, το βλέπουμε. Και έχει και ποιότητα και σαν άνθρωπος. Εγώ βλέπω πώς συμπεριφέρεται μες στο γήπεδο. Είναι κύριος, είναι gentleman. Και είναι και φωνιάς μες στην περιοχή και εκτός αυτής. Άρα θα έπρεπε και η διοίκηση, ο Καρυπίδης στην προκειμένη περίπτωση, και οι τεχνικοί διευθυντές και κυρίως ο οποιοσδήποτε προπονητής είναι δίπλα του, θα έπρεπε αν μη τι άλλο να πιάσει το σφιγμό του, γιατί αυτοί οι παίκτες, οι ποιοτικοί οι περισσότεροι, θέλουν και ψυχολογία. Δεν είναι τόσο σκληρά παιδιά. Να το έχει πιάσει, να έχει πιάσει το σφιγμό του, να έχει πλησιάσει το παιδί καλά, να του κάνει να νιώσει σημαντικός για την ομάδα. Γιατί αν ένας τέτοιος παίκτης αυτού του επίπεδου, μέσα από τη συμπεριφορά του προπονητή ή οποιοδήποτε άλλου, νιώθει ασήμαντος, θα βγάλει αντίδραση ή τέτοια. Θα πει: όχι, μωρέ, δεν με παρατάτε. Τι έχω, έχω να αποδείξω εγώ ότι είμαι καλός? Μα είμαι καλός.
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
3: Απλά ο Μωρόν τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αυτό που πληρώνει, ας το πούμε κάπως έτσι αγωνιστικά, είναι ότι μέσα στο παιχνίδι είναι λίγο τεμπελάκος. Και δεν το λέω με άσχημο τόνο. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ο Μωρόν είναι το στυλ του ποδοσφαιριστή που δεν θα πιέσει ψηλά την αντίπαλη άμυνα. Δεν θα τρέξει να μαρκάρει τον αμυντικό για να μην δώσει μια καλή πάσα στον χαφ. Δεν θα σταματήσει το αμυντικό build-up που λένε και οι μοντέρνοι. Ανάπτυξη, αυτό το μοντέλο ανάπτυξη εν πάση περιπτώσει. Ο Μωρόν όμως έχει άλλα καλά. Ο Μωρόν έχει ότι μπορεί να πάρει την μπάλα και να φτιάξει κατάσταση για τον εαυτό του. Ο Μωρόν έχει αυτό που είδαμε στην Τρίπολη, ότι θα μπει και στην πρώτη επαφή με την μπάλα που θα κάνει θα βάλει γκολ. Ο Μωρόν είναι 100% αυτή τη στιγμή ο πιο killer επιθετικός που έχει ο Άρης. Ωστόσο, είναι αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ. Ο Μωρόν δεν είναι καλά όμως. Ο Μωρόν έχει αρχίσει να φτιάχνεται εντός εισαγωγικών με την επιστροφή του Μανού. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Μεγάλο που λένε αυτός. Μεγάλο που λένε μου είναι αυτός.
3: Καλά. Είναι αυτό, αυτοί οι παίκτες που λατρεύεις να βλέπεις. Δηλαδή θα σου πάρει ένα μάτσο μόνος του. Έτσι. Θα σου κάνει 2-3 κινήσεις, θα σου βγάλει μια κάθετη, θα σου κάνει μια κίνηση και θα βάλει ένα γκολ που δεν περιμένεις. Καλή ώρα τώρα που αύριο παίζει η Πάο Κάρης, εκείνη η γκολάρα που είχε βάλει στο τελευταίο Πάο Κάρης.
0: Με το μύτο, με το μύτο.
3: Και από πλάγια θέση,
0: με
3: και
0: που περίμενα
3: να κάνει σέντρα, την έστειλε μέσα, μπράβο.
0: Τέτοιο γκολ μου έχει βάλει ο Μπατίστα σε παιχνίδι Παναχαϊκή ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνεις από πού περνάει η μπάλα, τρελέ, λες τι είναι, δεν μπορεί να είναι γκολ. Και ήταν γκολ. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο τερματοφύλακας, το έφαγε από κλειστή γωνία, αλλά έλα κάτσε και βγάλ του εσύ ρε φίλε που μου λες κλειστή γωνία. Εδώ κάθεσαι όρθιος, φράζεις την κλειστή γωνία και η μπάλα είναι γκολ και δεν έχεις καταλάβει από πού πέρασε, πώς πέρασε, πώς πήγε. Αυτή είναι η ποιότητα του παίχτη.
3: Αλλά ο Μωρόν έχει αρχίσει και αισθάνεται καλύτερα με την επιστροφή του Μανού, με τον οποίο έχουν εξαιρετικές σχέσεις και με τον οποίο μιλούσαν κάθε μέρα δύο εβδομάδες όσο προσπαθούσε να ψήσει ο Άρης και τον Μανού και την ομάδα του να γυρίσει ο παίκτης πίσω. Μιλούσαν κάθε μέρα. Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο Μανού για να του πει «Αδελφέ, τελείως, έρχομαι πίσω». Και αυτό έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του, γιατί είναι καλά. είναι καλύτερα τις προπονήσεις. Τον είδαμε χθες, τις προάλλες έβαλε τον γκολ. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο γκολ, θα σταθώ και στην αντίδραση που έβγαλε. Και όχι γιατί έδειξε τη φανέλα του στον πάγκο και δεν ξέρω και τι είπε. Ο Μωρόν ο ξενερωμένος θα βάζε τον γκολ, θα πανηγύριζε και θα έφευγε. Ο Μωρόν τον οποίο τον πειράζει η κατάσταση την οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα και θέλει παραπάνω, θέλει να παίζει παραπάνω και θέλει να βάζει γκολ, θα αντιδρούσε με τον τρόπο τον οποίο αντέδρασε. Τον ενοχλεί, δείχνει ότι τον ενοχλεί. Θα μπορούσε να πει εντάξει, δεν με νοιάζει, έχω ένα χρόνο ακόμα, είναι να πάρω ένα εκατομμύριο ακόμα, γιατί τόσο θα πάρει. Και θα έλεγε οκ, okay, δεν με νοιάζει. Δείχνει να ενοχλείται, δείχνει να τον πειράζει και αυτό είναι καλό. Και για τον παίκτη φυσικά και για τον Άρη. Έτσι.
0: Το καλύτερο και το καλό θα ήταν να καταλάβει ο προπονητής του Άρη το πόσο σημαντικός είναι ο Μωρόν και πώς μπορούν Μωρόν και Μανού Γκαρθία να κάνουν ανάστα όλες τις άμυνες. Γιατί είναι ένα δίδυμο μπρος πίσω, να έχει τον ένα μπροστά τον άλλο πίσω, οι οποίοι έχουν τόση ποιότητα που δύσκολα θα βρεις τέτοιο δίδυμο σε άλλες ομάδες. Γιατί μέσα στον αγωνιστικό χώρο δημιουργούνται δίδυμα και μετά γίνονται τα τρίγωνα. Αλλά δίδυμο, ας πούμε, στην επίθεση μπρος-πίσω, φορ με δεκάρι, Μανού Γκαρθία με Μωρόν, έχουμε αλλού τέτοια ποιότητα. Ας πούμε, πάω, ποιον έχει. Τώρα θα βάλει το Ενδιαγέ σεντερφόρ και από πίσω ο Πέλκας. Δεν νομίζω είναι του ίδιου επίπεδου. Ο Ολυμπιακός τι έχει τώρα που έχει τον τραυματισμό και το Ελκάμπι. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, η ΑΕΚ παίζει με δύο μπροστά και το πάει αλλιώς το έργο. Δηλαδή είναι πολύ υψηλό επίπεδο αυτό το δίδυμο και θα πρέπει ο προπονητής είναι υπεύθυνος στη σωστή διαχείριση αυτού του δίδυμου. Γιατί από τη στιγμή που έχουν και καλές σχέσεις, αν ο Μανού Γκαρθία παίξει με έναν άλλο φορκεδί ότι με τον Μωρόν βρίσκονται καλύτερα, μπορεί να δυσανασχετήσει και αυτός. Παρότι φαίνεται παιδί σοβαρό, αλλά θέλει ο προπονητής να πλησιάζει παίχτες οι οποίοι έχουν να δώσουν, έχουν ποιότητα να βγάλουν.
3: Αυτό θέλει να ιδιαίτερη διαχείριση τώρα, γιατί έχουν μαζευτεί πολύ εκεί μπροστά και θα πρέπει να πέρα τη διαχείριση και το κομμάτι του να είναι κοντά, ψυχολογία και όλα αυτά, θα πρέπει να είναι και δίκαιος. Έτσι. Αυτός ο οποίος προσπαθεί περισσότερο στην προπόνηση και δείχνει ότι έχει θέληση, διάθεση κτλ, αυτός θα πρέπει να παίζει. Δηλαδή δεν θα πρέπει και καλά, τυχαίο το παράδειγμα, αλλά επειδή συζητείτε γενικά, να παίζει και καλά ο Ράφα Μύρ, επειδή είναι ο Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ, ξέρουμε όλοι ποιος είναι, ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει, τον έχουμε δει, δεν είναι παίκτης πολύ μεγάλου, πολύ ψηλού επίπεδου. Τούτη τη στιγμή όμως ακόμη δεν είναι έτοιμος να μπει και να αρχίσει να εκτελεί, να σκοράρει, να κάνει. Θέλει τον χρόνο του.
0: Ναι, okay. Και εδώ θέλω να πω κάτι άλλο που μας το έχει κάνει πράξη ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ. Γιατί να μην παίξει με δύο, να έχει δύο πολύ καλούς, το Μύρ και το Μωρόν, και να βάλει δύο δολοφόνους μπροστά. Να δω πώς θα μαρκάρει ο αντίπαλος αυτό το δίδυμο.
3: Είναι μια πολύ καλή πάσα αυτή που μου κάνεις για να σου απαντήσω και στα υπόλοιπα που λέγαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, για τους πολλούς νέους παίκτες, μεταγραφές κτλ. Ο Άρης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αριθμητικά, έκανε αρκετές μεταγραφές. Σε επίπεδο δεκάδας δεν είναι και τόσο πολλές οι προσθήκες. Είναι πολλές, αλλά όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ο Άρης το καλοκαίρι, ο Γρηγορίου δηλαδή, δούλεψε με ένα συγκεκριμένο γκρουπ ποδοσφαιριστών. Έστησε μια ομάδα με συγκεκριμένους παίκτες και έφτιαξε τα πλάνα του με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Μετά την προετοιμασία όμως, και εδώ και περίπου 2-3 εβδομάδες, έχουν αρχίσει να έρχονται και άλλοι παίκτες. Έτσι. Οπότε τώρα εδώ είναι το δύσκολο του προπονητή, το πώς θα το διαχειριστείς αυτό. Αυτό που κάνει ο Γρηγορίου μέχρι στιγμής και με κάποιους παίκτες που έχει βγει, αλλά με κάποιους άλλους όχι, είναι να προσπαθεί να τους μπολιάσει την ομάδα και να τους φορμάρει μέσα από τα παιχνίδια. Αυτό όμως έχει και τον κίνδυνο αυτού που έγινε με την ΑΕΚ, έτσι, η συντριβή. Δηλαδή εκεί μπήκε για παράδειγμα ο Σούταλο. Θα μου πεις δεν είχες άλλο να βάλεις. Okay. Αλλά φάνηκε ότι το παιδί είναι ανέτοιμο. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός στόπερ. Θα τον κρίνουμε όταν θα πάρει και κάποια παιχνίδια και θα τον δούμε παραπάνω. Δηλαδή και για την επίθεση που μιλάμε, επειδή ήμασταν εκεί στην Ιταλία και είδαμε και όλα τα φιλικά, γιατί δεν τα έδειξε όλα η τηλεόραση και ήμασταν και κάθε μέρα στην προπόνηση, εγώ θέλω να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ ρεπορτάζ Άρη, επιθετικό δίδυμο με τα στοιχεία που δίνουν μέσα στα παιχνίδια όπως ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ, εγώ δεν έχω ξαναδεί στον Άρη. Οι τύποι είναι φωτιά μπροστά.
0: Και γιατί δεν παίζουν μαζί αυτοί?
3: Το κακό είναι ότι δεν τους έχουμε δει ακόμα μαζί, γιατί όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα έπασε θλάση ο Κουαμέ, ήταν έξω, μετά τραυματίστηκε ο Καντεβέρε, έμεινε και αυτός έξω. Και εγώ θέλω να σου πω ότι θεωρώ αρκετά πιθανό αυτό το δίδυμο, επειδή είναι καλά αμφότεροι και οι δύο, όπως είπες προηγουμένως.
0: Το θυμάσαι αυτό. Το έχουν πει ραδιοφωνική παραγωγή αυτό, έτσι.
3: Ναι, μορφωμένοι.
0: Μορφωμένοι κιόλας, αμφότεροι και οι δύο, και πέσαμε κάτω από τις καρέκλες.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι θεωρώ αρκετά πιθανό να δούμε αυτό το δίδυμο αύριο.
0: Να πάει ο Άρης σε 4-4-2, λες?
3: Κοίταξε, 4-4,
0: 1-1.
3: 1-1,
0: ναι, ο ένας πίσω.
3: Τον Κουαμέ να παίζει έξω από την περιοχή και τον Καντεβέρε να είναι μέσα.
0: Να παίρνει τον ρόλο του δεύτερου επιθετικού, αλλά αυτοί οι δύο μπορούν μεταξύ τους να αλλάζουν. Ένας μπρος, ένας πίσω.
3: Εννοείται.
0: Γιατί άλλωστε, Γιάννη, να ξέρεις, συγγνώμη, τώρα σου μιλάω λίγο τεχνικά, σε όλες τις γραμμές δεν υπάρχει ευθεία. Δηλαδή, όταν λέμε τετράδα στην άμυνα με ευθεία, δεν υπάρχει ευθεία. Πάντα σε όλες τις γραμμές πρέπει να υπάρχει βάθος. Αυτό, όταν μιλάμε για πίσω γραμμές, μιλάμε για αμυντικό βάθος, και όταν μιλάμε για την επίθεση, μιλάμε για επιθετικό βάθος. Οπότε ένας από τους δύο θα παίρνει το λεγόμενο επιθετικό βάθος, θα πηγαίνει στον τελευταίο αμυντικό της αντίπαλης ομάδος και ο άλλος θα είναι λίγο πιο πίσω του. Είναι, γιατί ευθεία στο ποδόσφαιρο είναι έγκλημα, έτσι.
3: Απλά θέλω να σου πω ότι αυτοί οι δύο, πέραν του ότι το τι μπορούν να δώσουν επιθετικά, είναι δύο παιδιά τα οποία τρέχουν πολύ μέσα στο γήπεδο. Είναι δύο παιδιά που σε φάση άμυνας του Άρη θα γυρίσουν λίγο πιο πίσω.

0: Έχουμε πιθανή εντεκάδα.
1: Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε, γιατί εντάξει, έχει μια προπόνηση σήμερα, αλλά εντάξει, σε τελευταία προπόνηση
0: χαλάρωμα.
1: Από αγώνα.
0: Χαλάρωμα, ναι, και τακτική. Κάτι... Χαλάρωμα, τακτική, ναι, σπιρντάκια, αυτό, φύγαμε.
1: Αυτό. Αυτό για το οποίο, ας πούμε, κάνω το σταυρό του στον Άρη για την άμυνα είναι ότι είναι καλό ο Φαμπιάνο και θα παίξει.
0: Μόνο ο Φαμπιάνο είναι. Ο Φαμπιάνο είναι το κέντρο άμυνα του Άρη, αλλά θέλει και παρτνέρ δίπλα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μου έχεις πει, νομίζω, εσύ και ένα εξαιρετικό παιδί, νεαρό 19χρονο στόπερ, ο οποίος είναι εξαιρετικός, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ακόμα. Εσύ μου έχεις πει.
1: Είναι ο Ματάρτιαμ, ο οποίος έπαιξε με την Τρίπολη προχθές στο κύπελο και πραγματικά έδειξε εξαιρετικά στοιχεία. Για όσους δεν τον ήξεραν, γιατί. Εντάξει, να το πω πάλι, αλλά δεν το λέω για να δείξω τον εαυτό μου, ξέρω εγώ, επειδή τον είδαμε το καλοκαίρι την προετοιμασία, εμείς που ήμασταν εκεί και βλέπαμε, περιμέναμε αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος.
0: Γιάννη, μου επιτρέπεις λίγο να σε διακόψω, να μείνεις στη γραμμή, γιατί πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις των 4,5, ένα λεπτό, δύο το πολύ είναι, και μετά να συνεχίσουμε. Ναι. Μείνε λίγο stand-by, να ακούσουμε λίγο... Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα στην εκπομπή Παίξτε Μπάλα στον ΘΦΜ 107,1 και ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, να πάρουμε πιθανή δεκάδα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Άρης από τον Γιάννη Παντελίδη, το ρεπόρτερ του Άρη. Πάμε για διάλειμμα.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Με απόλυτη κομψότητα διαφημιστική, έτσι Γιάννη Παντελίδη. Ακούτε ΘΦΜ λοιπόν, 107,1 τον FM. Ο τρόπος επικοινωνίας, θα ανοίξουμε και γραμμούλες αν προλάβουμε, είναι για την ώρα μόνο μέσω του Viber που λέμε, 69 77 20 10 70. Στέλνετε το μήνυμά σας, εμείς το διαβάζουμε. Να σε καλά, Γιώργο Μιχαηλίδη. Πάμε σε Γιάννη Παντελίδη να μας δώσει μια πιθανή δεκάδα αύριο για τον Άρη και σχηματισμό. Έλα Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τον Φαμπιάνο που θα είναι σίγουρα ο ένας στόπερ. Τώρα για το δεύτερο στόπερ, εκεί τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό, διότι από τη μία ο Σούταλο έδειξε ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά είναι στόπερ. Από την άλλη υπάρχει ο Πικυρικάς που λέγαμε προηγουμένως, ο Σενεγαλέζος, ο Ματάρ, 18 χρονών. Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι να ληφθεί ένα ρίσκο να παίξει βασικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια και ο Γένσεν, ο οποίος είναι οκταροδέκαρο, αλλά έχει ξεκινήσει τη σεζόν, έχει βγάλει και όλη την προετοιμασία ως στόπερ. Νομίζω ότι το ποιος θα παίξει δίπλα στο Φαμπιάνο θα εξαρτηθεί από το τι πλάνο θέλει να έχει στο ξεκίνημα ο Γρηγορίου.
0: Έτσι όπως μου τα λες Γιάννη μου, συγγνώμη που διακόπτω, εγώ δίπλα στο Φαμπιάνο, τον πανέμπειρο, την παιχτούρα, αυτό θα ξεκινούσα τον πιτσιρικά. Γιατί ο Σούταλο, ρε φίλε μου, δείχνει πράγματα Ιαπωνέζικα μου κάνει. Το άλλο το παιδί που είναι οκταροδεκάρι στόπερ, δηλαδή τρώει γκολ ο Άρης από την ΑΕΚ, στην πλάτη του είναι ο αντίπαλος και το παιδί δεν λειτουργεί σαν στόπερ. Είναι αλλού νταλού και τρώει το, από το Βάρκα, νομίζω ποιος έβαλε εκείνο τον γκολ. Που πέρασε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το παιδί να μην το εκθέτουμε και έτσι. Υπάρχει στόπερ. Αφού υπάρχει στόπερ και τον πήραμε τα 18-18, γιατί στην Μπαρτσελόνα. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, γιατί το αναφέρω και το έχω αναφέρει και άλλες φορές. Αν δεις την εντεκάδα, έχει 4 παιδιά γεννημένα, βασική του 7, 2007.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε. Η Μπαρτσελόνα,
1: Ναι, κοιτάξτε όμως, η Μπαρτσελόνα αυτά τα 17χρονα και τα 18χρονα θα έχει από 10 χρονών στην ακαδημία της και θα έχει φτιάξει έτοιμους παίκτες στα 17 τους. Το συγκεκριμένο παιδί ήρθε πριν από μερικούς μήνες στον Άρη. Ήταν ανήλικος και δεν είχε υπογράψει, ήταν 17 χρονών και έπαιζε σε μια ακαδημία, όχι σε ομάδα, σε μια ακαδημία στη Σενεγάλη. Το καλοκαίρι έκανε για πρώτη φορά προετοιμασία στη ζωή του και προχθές στην Τρίπολη έπαιξε για πρώτη φορά επίσημο επαγγελματικό παιχνίδι στη ζωή του.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, Γιάννη. Το ξέρεις και εσύ.

0: συμφωνώ.
1: Πόσο χρονών ήσουν όταν έκανε το πρώτο ρεπορτάζ για την ομάδα του Άρη?
0: Ήμουνα ενήλικο, ήμουνα μεν.
1: Πόσο
0: ήσουν? Αλλά είχα το βίο είχα μπροστά.
1: Στον Extra Sport όταν βρεθήκαμε, τότε πιστεύω ξεκινούσε.
0: Μεγάλο σημαντικό.
1: Ναι, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε όμω. Τι μεγάλο σου.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι μεγάλο σου, πόσο να ήσουν, 20 χρονών?
0: Ήμουνα. Ήμουνα 21.
1: Α, μπάρμπας ήσουν, 21 χρόνια ήσουν μπάρμπας.
0: Παππούς.
1: Ωραία, παππούς. Πάμε λοιπόν, πιθανή δεκάδα. Φαμπιάνο λοιπόν, και παίζεται η δεύτερη θέση του στόπερ ανάμεσα σε τρεις.
0: Παίζεται η δεύτερη θέση του στόπερ. Θα βάλει τον Σούταλο, αν αποφασίσει να παίξει πιο συντηρητικά και μεταφέρει τον Γένσεν στη θέση του. Τον βάλει δηλαδή στον άξονα.
1: Μαζί με τον...
0: με τον Ράτσιτ και τον Μπασίρου.
1: Δεν θα ξεκινήσει ο...
0: Περίμενε. Αν αποφασίσει να παίξει πιο επιθετικά και βάλει ως δεύτερο επιθετικό ουσιαστικά τον Μανού που είναι πιο ντελικάτος, πιο δεκάρι ή τον Κουαμέ που είναι πιο επιθετικό γενής παίκτης, τότε θα ξαναπαίξει στο Πέρο Γένσεν.
1: Συγγνώμη λίγο, χωρίς Μανού Γκαρθία δεν μπαίνω να παίξω στην Τούμπα, φίλε.
0: Δεν είναι σίγουρο, να ξέρεις.
1: Εκτός αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή είναι...
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού.
1: Ανέτοιμος, γιατί, θες να σου πω κάτι. Η αλλαγή του Μανού Γκαρθία στο ημίχρονο με την ΑΕΚ ήταν εγκληματική ενέργεια. Και κάποιος, ναι, όπως εγώ έτσι πιστεύω, και κάποιος πρέπει να βουτήξει του Γιαννιώτα το αυτή και να το τραβήξει, γιατί κοίτα αγόρι μου. Εδώ δεν είναι να βάλεις το κόλλο. Το άθλημα είναι ομαδικό. Αν δώσεις την πάση σωστά και γίνει το 1-1-45, θα αλλάξει όλο το παιχνίδι.
0: Άλλο μάτς.
1: Εννοείται θα δούμε άλλο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Και αντί να δούμε ένα μάτς με τον Άρη ανταγωνιστικό να κάνει το αυτονόητο Γιαννιώτας, βλέπουμε τον Άρη μετά το 2-0, γιατί ήμουν στη μετάδοση. Λέω προσοχή για το διασυρμό. Και έφαγε 5. Αλλά στα παιχνίδια αυτά είναι στιγμές, ειδικά στο ντέρμπι. Κρίνονται στην απόλυτη λεπτομέρεια. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο.
0: Και νομίζω ότι τα πολλά τελευταία ντέρμπι Άρη Παοκάρη έχουν κρυφθεί σε στιγμές.
1: Όλα τα ντέρμπι. Και το ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αποβολή του στόπερ του ΠΑΟΚ, αλλάζουν οι ισορροπίες οι αριθμητικές, τελείωσε το πανηγύρι.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, άρα έχουμε το ερωτηματικό στα στόπερ. Τερματοφύλακας ήταν ο Πορτογάλος, ο Βέλιο, δεξιά θα παίξει ο Φατιγκά, αριστερά θα παίξει ο Ρίτσαρτς. Στα χαφ είναι σίγουρα ο Ράτης με τον Μπασίρου. Να δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος, αν θα είναι ο Γένσεν ή αν θα είναι ο Μανού.
1: Εγώ πιστεύω, εδώ θα κάνω μία, θα σου συγγνώμη λίγο που διακοπή,
0: ναι.
1: Πιστεύω θα ξεκινήσει με Γένσεν Φαμπιάνο, για να παίξει ο Μανού Γκαρθία για να δώσουν ποιότητα στον άξονα.
0: Ναι, το δεύτερο δίλημα που έχει πέρα από τα στόπερ είναι αυτό, να ξεκινήσω με Μανού και να φέρω το Κουαμέ από τον πάγκο ή να ξεκινήσω με Κουαμέ και να βάλω το Μανού στο δεύτερο ημίχρονο για παράδειγμα. Να μου φτιάξει καταστάσεις.
1: Όχι, το καλό το ξεκινάς.
0: Το καλό λες εσύ το ξεκινάς.
1: Το καλό το ξεκινάς και στο καλύτερο όπως είναι ο Μανού Γκαρθία στηρίζεσαι πάνω του.
0: Και αν χρειαστεί βάζεις τον Κουαμέ στο δεύτερο,
1: ναι.
0: Που θα είναι ξεκούρασος και θα είναι κουρασμένοι, πιο κουρασμένοι.
1: Δεν υπάρχει άλλη. Κούραση Γιάννη στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Ποδοσφαιριστές κουρασμένοι δεν υπάρχουν. Παπατζίδες. Όποιος λέει κουράστηκε είναι παπατζής, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, που θα έχουν λεπτά στα πόδια, θα είναι υδρωμένοι εν πάση περιπτώσει.
1: Στις άκρες τι έχουμε, αυτός ο Βαψωμαλιάς που ξεκινάει δεξιά ενώ έχει ποιότητα, θέλει να κάνει πολλά, κουβαλάει πολύ την μπάλα.
0: Είναι τον Κάρελετ. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή τον έχουμε δει και πέρσι, τον είδαμε και φέτος έτσι λίγο. Με την ΑΕΚ έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Με την Τρίπολη μπήκε ως αλλαγή. Πάλι δεν έκανε τίποτα. Είναι παίκτης που δεν τον αφήνεις έξω σίγουρα, γι' αυτό και θα είναι μέσα στην εντεκάδα. Απλά είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θα πρέπει να κάποιος έτσι να του μιλήσει και να του πει ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο απλός και θα πρέπει να είναι λίγο πιο ομαδικός και θα πρέπει να βγάλει από το μυαλό του το γεγονός ότι το Δεκέμβριο τελειώνει ο δανεισμός του στον Άρη και θα πρέπει να δούμε αν θα μείνει στον Άρη ή αν θα επιστρέψει στην ομάδα του στη Βραζιλία. Νομίζω έχει αρχίσει και χαλάει το μυαλό του με αυτό το σκηνικό, με το τι θα κάνουμε, ποιο θα είναι το μέλλον του κτλ.
1: Αυτός θέλει να μείνει.
0: Αυτός θέλει με τα μπούνια να μείνει.
1: Αφού θέλει με τα μπούνια να μείνει, ας παλέψει μέσα στον αγωνιστικό χώρο να δείξει ότι μπορεί να είναι πρωταγωνιστής για την ομάδα του Άρη και να το κρατήσει η ομάδα του. Αν όμως δείχνει αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά, πες μου για ποιο λόγο να το κρατήσει και να πληρώσει και αυτό το παίκτη.
0: Είναι αυτό τώρα, ναι. Η εικόνα που έχει δηλαδή με την ΑΕΚ και προχθές με τον Αστέρα δεν ήταν καλή. Θα δούμε γιατί όπως είπες τα ντέρμπι είναι στιγμές. Τις στιγμές τις φτιάχνουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ποιοτικοί συνήθως. Οπότε θα δούμε την εικόνα που θα έχει αύριο τώρα. Πώς θα είναι, τι κατάσταση θα είναι.
1: Αριστερά θα ξεκινήσει ο Γιαννιώτας.
0: Αριστερά τώρα. Ένα σενάριο είναι ο Γιαννιώτας. Ένα άλλο σενάριο είναι να ξεκινήσει με τον Κουαμέ, να τον βάλει εκεί δηλαδή, να μην τον βάλει πίσω από τον επιθετικό, γιατί έχει κάνει μάτς με τη Φιωρεντίνα Κουαμέ εκεί πέρα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο παίχτης πίσω από το φόρο Κουαμέ, συνήθως αυτοί οι παίχτες στους καινούριους σχηματισμούς, στο καινούριο σχηματισμό 4-2-3-1, όσοι παίζουν πίσω από το φόρο, παίζουν και τις τρεις θέσεις. Μπορούν να παίξουν και γουίνγκερ, αλλά και πίσω από το φόρο.
0: Αυτός στη Φιωρεντίνα έπαιζε πολλά μάτς έπαιξε αριστερά. Την έχει τη θέση.
1: Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ο Γιαννιώτας στον πάγκο ή ο άλλος που μου ανέφερες πριν, ξαναπες το όνομά του. Για να,
0: Κουαμέ.
1: Όχι ο Κουαμέ, ο άλλος από δεξιά, ο Βαψομαλιάς.
0: Γκάρε.
1: Ναι. Ένας από τους δύο πρέπει να μείνει έξω, να πάει ο Κουαμέ και στην άκρη για να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν είναι βασική για να αντικατάστατη.
0: Ναι. Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα σενάριο.
1: Ναι. Πρέπει, ξέρεις κάτι, όταν ένας παίκτη θεωρεί τον εαυτό του βασικό και αντικατάστατο και δεν αποδίδει αυτό που περιμένεις, αντίθετα είναι και αρνητικός, πρέπει και να το τραβήξεις λίγο, να το συνετεί, να το τσικλίσεις λίγο, να το αφήσεις και στον πάγκο. Για κάτσε λίγο στον πάγκο. Μήπως πάει ο άλλος καλύτερα και μετά βλέπουμε. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, υπάρχει αυτό, ναι. Το τσικλάς, να το χτυπάς το.
1: Θέλεις.
0: Το σίγουρο, ναι.
1: Θέλει να παίξεις, θέλει να σε κρατήσει, ορίστε, έλα, δείξε μου. Έλα, ναι. Όποια. Ο καθρέφτης του ποδοσφαιριστή είναι το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο θα μου δείξεις αν αξίζει να μείνεις στην ομάδα πρωτίστως, αν αξίζει να ξεκινάς βασικό στην ομάδα, αν αξίζει η ομάδα να σου ανανεώσει το συμβόλαιο ή να σε στείλει. Μέσα στο γήπεδο, εκεί. Εκεί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Και για μια κορυφή του στην επίθεση, για να κλείσουμε με την 11η. Φαβορεί είναι ο Καντεβέρε, αλλά να μην αποκλείσουμε να γίνει και η πολύ μεγάλη έκπληξη και να ξεκινήσει τον Μωρόν.
1: Λες,
0: κοίταξε, έχει το momentum, έχει βάλει τον goal, έχει την ψυχολογία. Τι να σου πω, έκπληξη θα είναι αν γίνει, αλλά να μην το αποκλείσουμε.
2: Είχε ένα σκοράρι από το Γενάρη, από τη 18η αγωνιστική κόντρα στο Λεβαδιακό, στο 2-2.
0: Στο Λεβαδιακό, το 2-2.
2: 7 μήνες, ναι, αρκετό.
0: 8,5 ή 7. Ναι. 8,5 μήνες.
2: Ναι, ναι.
1: Τον Ηλία τον γνώρισε το Μαγνησαλή, τον
0: έχω δει. Ναι.
1: Μορφή δείχνει. Απλά είναι Κοζανίτης, εκεί πέρα οι Κοζανίτες είναι λίγο σφιχτοί. Πώς το είναι, σφιχτός είναι αυτός.
0: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα οι σφιχτές μας. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε και αυτό. Θα κρυθεί στην πορεία, μέσα στο γήπεδο θα κρυθεί.
0: Θα το δούμε, αυτό, έτσι.
1: Ωραία. Μετάδοση του αγώνα και εσύ αύριο. Εδώ θα είμαστε παρέα. Θα είμαστε όλοι μαζί παρέα και Αλέξη Αλεξίου θα σου εδώ πέρα. Θα περάσουμε καλά, σχολιάζουμε. Το θέμα είναι να δούμε καλό παιχνίδι. Στο γήπεδο, εντάξει, θα υπάρχουν μόνο οπαδοί της μιας ομάδας, του ΠΑΟΚ, δυστυχώς. Εμένα μου αρέσει τα παιχνίδια να υπάρχουν οπαδοί εκατέρωθεν, να πηγαίνουν, να βλέπουν όμορφα, ωραία και να φεύγουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ζούμε ακόμα σε άλλες εποχές εμείς. Καλό θα είναι να μην έχουμε ασχήμιες, γιατί συνήθως τέτοιες εποχές, τέτοια παιχνίδια γίνονται ασχήμιες εκτός γηπέδου και σε στενάκια, σε γειτονιές. Γιατί φοράς κίτρινη φανέλα, γιατί φοράς ασπρόμαυρη και αυτές τις αηδίες. Και καλό θα είναι κάποια στιγμή να γίνουμε και άνθρωποι. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Αυτά.
1: Έτοιμος, είσαι έτοιμος για να... ή αργότερα.
0: Σιγά σιγά. Τι αργότερα, σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά ετοιμάζεστε, για μπροστά.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα θα φύγω από εδώ. Θέλει να πάει και η κόρη μου, η μικρή, με τον αγαπημένο της. Αλλά πρώτα θα πιούμε ένα τσιπουράκι με τον μπαμπά και μετά
0: θα πάρω. Αυτό. Η ηρωτελευθερία είναι, δεν πας έτσι. Δεν θα πας άδειος, γεμάτος
1: θα πας. Θα πιούμε το τσιπουράκι, εγώ θα πάω προς την Καλαμαριά και αυτοί θα πάνε να απολαύσουν τον ήρεμο. Γιάννη Παντελίδη, είσαι ωραίος, ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε με την κοράκλα σου. Και πρώτα Θεός, αύριο το βράδυ θα τα πούμε πάλι on air.
0: Εννοείται.
1: Γεια σου, Γιαννάκη μου. Γεια σου, Γιάννη μου, αγαπημένο. Γιάννη Παντελίδη. Εξαιρετικό παιδί. Εδώ είμαστε. Ε, πού είμαστε, ρε Σίλια.
2: Θήτα FM 107,1.
1: Ναι. Και τι κάνουμε εδώ. Ψηρίζουμε τη μαϊμού. Λοιπόν, βγάλε και τα χαλιά, δεν τα θέλω εγώ. Δεν θέλω καθόλου χαλιά να μου βάζει. Μόνο όταν ζητάω μουσική, θα επιλέγω εγώ τις μουσικές μου κάποια στιγμή αφού συνεννοηθούμε. Τρόπι επικοινωνίας, έχουμε 10 λεπτά νομίζω. Έχουμε 10 λεπτά, θα ανοίξουμε και γραμμές. Αν είστε κάποιοι οι οποίοι θέλετε να τα πούμε και voice to voice, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο έτσι. Μεγαλωμένοι στις Καλιφόρνιες είμαστε. Όσοι θέλετε να τα πούμε voice to voice, υπάρχει το 2317-002730. Επαναλαμβάνω. 2317-002730. Δύσκολο μεν. Θα το κάνει πιο εύκολο ο Νίκος Πετρουλάκης από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί Πετρουλάκης είναι αυτός, δεν υπάρχει. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Βαμπύρ, Viber, 6977-201070. Ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μου λέει κάποιος, τι να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ρε αδερφέ. Εμείς θέλουμε να συναγωνιστούμε τους Ευρωπαίους, αλλά μόνο στα λόγια. Δεν κάνουμε ομάδες όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα όπου ο καλύτερος και πιο τυχερός να μπορεί να κερδίσει. Όχι ένα πρωτάθλημα όπου είναι προσυνεννοημένα και να γίνονται οι κανονισμοί κατά το δοκούν της ομάδος. Τι έγινε, παιδιά, που είναι ψηλά. Αδερφέ, δεν ρωτάμε ποιος είναι. Με το που χτυπάει τηλέφωνο το δίνουμε στον αέρα. Και μετά ας βγάλω εγώ άσπρες μαύρες, να ξέρεις. Κύριε Ηχολήπτα μου. Λοιπόν, πάμε σε φίλο ακροατή. Καλησπέρα, μεσχέ. Πλάκα είναι. Α, αυτός λοιπόν.
0: Θα σε κάνω σε αυτή.
1: Αυτός εδώ είναι ο Γιώργης ο Παπαπέσιος.
0: Κοίταξε.
1: Περίμενε, περίμενε να κάνουμε τις σωστές. Ένας φοβερός τύπος από η Μαθία, Νάουσα. Έχω πάει, έχει μια καλύβα, καλύβα τη λέει, αλλά αυτός είναι ένα εξωτικό εκεί στους πρόποδες του Βερμίου μαγικό. Έχει ωραία, ωραία περιστέρια, τα κάναμε και χαβά. Κοτούλες, χιλιά αυτά και έχει μια φοβερή οικογένεια. Όπου η σύζυγός του κάνει φοβερή κολοκυθόπιτα. Κυραλένη, τη θυμάμαι, ναι.
0: Όποτε θέλεις πάλι έτοιμη είναι αυτή.
1: Είσαι, σ' ακούω λεβεντιά.
0: Έχει παγωμένο μέσα στο καταψύχτη έτοιμο το κολοκύθι.
1: Ρε Γιώργα, ρε Γιώργα.
0: Άμα... Ρε ακούω το ραδιόφωνο, Γιώργο.
1: Έλα Γιώργη μου.
0: Ακούω το ραδιόφωνο, λέω ρε γνωστή φωνή αυτή, γνωστή λίγο, λέω. Τα αυτιά μου θα ακούν λάθος, όχι λέω, καλά ακούω λέω. Πέρα τον οικονό μου τώρα στη Λάρισα, λέω να μην βρεις το τηλέφωνο αυτό το σταθμό λέω.
1: Ρε Γιώργο, ρε. Δεν μου λες, είσαι εκεί στον Παράδεισο, εκεί στην Καλύβα.
0: Τι λέει ρε παλαιό, εδώ κάτω είμαι τώρα, βρέχει, ρίχνει βροχή.
1: Πού ρε, πάνω εκεί στο βουνό.
0: Εδώ κάτω στα Περιστέρια είμαι τώρα.
1: Στα Περιστέρια εκεί στο...
0: Ναι, ήταν να φύγω τώρα, αλλά ρίχνει πολύ βροχή, ρίχνει. Πού να πάω πάντα.
1: Κάτσε εκεί σε καλά. Εκεί που μαζευτήκαμε.
0: Τι λέει ρε παρεκαρέ.
1: Είμαι καλά, σ' αγαπώ πολύ. Και...
0: Εγώ να δεις.
1: Και σ' αποθύμησα κιόλας, αλλά συνέβησαν διάφορα. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Ο Βασίλης Χαράς πως έλεγε τραγούδι, μου λες μ' αγαπά, όχι ο Διονυσίου.
1: Διονυσίου.
0: Εγώ να δεις.
1: Γεια σου Γιώργα.
0: Να τα πούμε πάλι, άντε καλή.
1: Γεια σου ρε παλί καρέ.
0: Καλή σαν διοδρομία να έχουμε στο καινούργιο σταθμό.
1: Να σε καλά, γεια σου Γιώργα μου.
0: Γεια σου Γιώργα μου Λεβέντη.
1: Γεια σου, γεια σου. Βρέχει πάνω στην Άωσα, άκου να δεις τι μάθαμε. Ρίχνει πολύ, θα έρθει προς τα δόλια η βροχή. Ελπίζω να επιτρέψει ο καιρός να διασκεδάσει ο κόσμος, παιδιά, σήμερα. Γιατί θα είναι πάρα πολλοί κόσμος να μην τους βρέξει. Ας αφήσει μόνο να διασκεδάσουν. Και αύριο έχουμε και το μάτς και εκεί θα γίνεται χαμός. Ας αφήσει λίγο. Από Δευτέρα θα αρχίσει να βρέχει. Έχουμε απλώς και τον τραχανά. Έχουμε απλώς και τον τραχανά. Λοιπόν, θέλεις Ηλία να κάνουμε λίγες προβλέψεις για τα παιχνίδια αυτά του Σαββατοκύριακου, να μου δώσεις πραγματικά τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει. Να πω και εγώ και να δούμε τι θα πιάσει ο καθένας. Για να μην πω τώρα τι θα πιάσει ο καθένας. Τέλος πάντων. Ξεκινάμε από σήμερα. Πιάμε τα παιχνίδια.
2: Ολυμπιακός Όφη.
1: Φαβορεί είναι Ολυμπιακός.
2: Ναι, αλλαγή προπονητή.
1: Φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Τους λείπει ο LKB, θα τους λείψει πάρα πολύ το
2: πάρα
1: παιδί.
2: Πολύ.
1: Να είναι καλά περαστικά το παλικάρι. Δεν ευθύνεται το Σαμπάνης, το είπαμε αυτό έτσι. Είναι
2: όχι, όχι.
1: Φάση, είναι πάνω στη φάση και δεν ευθύνεται.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Και είχα πει εξ αρχής ότι αμφιβάλλω αν είναι και πέναλτι έτσι. Άσο λέμε και οι δύο Ολυμπιακός Όφη.
2: Ναι, δύσκολα, αλλά γιατί και ο Όφη είναι σε φόρμα. Έχουν και οι δύο ευρωπαϊκούς αγώνες στη συνέχεια.
1: Στην ίδια διοργάνωση παίζουν. Και Europa League και οι δύο.
2: Ναι, ναι.
1: Και οι δύο, Όφη και Ολυμπιακός, στην ίδια διοργάνωση. Η ΑΕΚ είναι στο Champions League, ξεκίνησε πολύ δυνατά. Μπράβο.
2: Και ο
1: Παναθηναϊκός στο Conference, όπου ο Παναθηναϊκός πιο πολύ πιστεύω η μεγάλη του καψούρα και το μεγάλο θέλω του Αλαφούζου είναι το πρωτάθλημα. Έτσι.
2: 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολλά χωρίς πρωτάθλημα και θεωρώ ότι θα κινήσει γη και ουρανό πέραν των μεγάλων μεταγραφών που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές φέτος.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, τις πιο σημαντικές μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, είπαμε Ολυμπιακός Όφι Άσος. Λέμε εμείς οι δύο.
2: Δύσκολο, αλλά ναι.
1: Εσύ λες δύσκολο.
2: Εγώ λέω δύσκολο γιατί ο Όφι είναι σε φόρμα. Έχει δείξει πέρα από το παιχνίδι με τον Άρη που ήταν στα πανηγύρια για την πρόκριση στους ομίλους στη φάση του League Face του Europa League. Θα δείξει. Έχουμε αλλαγή προπονητή. Ο Ελκαμπή λείπει από τον Ολυμπιακό.
1: Τερματοφύλακες δεν έχουν. Πήγαν έναν άλλο τώρα, Ορτέγκα, πώς το λέω αυτόν.
2: Ορτέγκα,
1: τι
2: ναι,
1: που
2: ναι,
1: έπαιζε
2: ναι.
1: αυτός, δεν το ξέρω.
2: Ήταν στην Νότιχαμ πέρσι και πιο παλιά στη Σίτι. 3 χρόνια στη
1: ναι.
2: Σίτι.
1: Πού έπαιζε.
2: Στην Νότιχαμ έπαιζε, ναι, από τον Γενάρη.
1: Έπαιζε βασικός, Ορτέγκα, ναι. Μάλιστα. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Μετά. Ο Πόποβιτς αυτός που πήρανε, το βλέπω αεροπορία. Και αυτός στη Σίτι δεν έπαιζε.
2: Ο Ποποβίτς, όχι, ναι. Σερβία ήταν. Είναι μικρός, είναι 26 χρονών. Ναι,
1: λίγο αεροπόρο το βλέπω. 26 χρονών, μικρός δεν γίνεται.
2: Ναι, για τέρμα.
1: Τσολάκης 21.
2: Τσολάκης είναι λοιπόν, το 2 νομίζω.
1: Το άλλο παιχνίδι είναι.
2: Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Πρέπει να κερδίσει ο Ηρακλής. Έδειξε καλά στοιχεία. Ο Ατρόμητος είναι δύσκολη ομάδα. Σφιχτή ομάδα πάντα. Αλλά πρέπει να κερδίσει ο Ηρακλής. Εγώ θα τον ποντάρω, τον πιστέψω. Έστω και με μισό 0-2-1 πιστεύω ότι ο Ηρακλής μπορεί να το πάρει το ματσάκι.
2: Είναι και σε καλή ψυχολογία μετά το διπλό στην Τρίπολη.
1: Κάνει 7 πονταλάκια, είναι μια χαρά, δύναμη. Ωραία.
2: Αύριο Καλαμάτα Βόλος, η Καλαμάτα θέλει βαθμούς.
1: Καλαμάτα τη βλέπω δύσκολη με αυτό το προποντή που έχει γιατί κάνει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παρόμοια. Πιστεύω ότι ο Αχιλλέας μπορεί να κάνει μέχρι διπλό στην Καλαμάτα.
2: Μπορεί, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Χ2 πιο πολύ το βλέπω.
2: Χ2, ναι. Μετά έχουμε Τρίπολη ΑΕΚ, φαβορή ΑΕΚ.
1: Διπλό από εδώ μέχρι την Τρίπολη. Ναι. Κάποτε η Τρίπολη δεν μπορούσε να περάσει από εκεί πέρα κανένας. Ναι, και την ναι. ονομάσανε
2: Τρίολη.
1: Να μην το πω. Αλλά τώρα πιστεύω η ΑΕΚ με κεκτημένη ταχύτητα θα περάσει, αν και. Αλλά δεν νομίζω να αντιμετωπίσει.
2: Την πρώτη σεζόν, νομίζω το 7-8 που είχε ανέβει η Τρίπολη, δεν είχε περάσει κανένας.
1: Ναι, τους είχε σκίσει όλους. Ειδικά το ΠΟΚ το είχε σκίσει.
2: Κηφισιά Λεβαδιακό σε 9 η ώρα.
1: Η Κηφισιά. Δηλαδή και στην ΑΕΚ έκανε ζημιά στο 90 φεύγα. Και με τον Παναθηναϊκό στο Κύπρο ήταν πολύ καλή. Και εδώ τώρα θα πάμε στη φάση του πέναλτι και τα λοιπά. Είναι η μετάφραση του ΒΑΡ. Ναι. Η μετάφραση κατά το δοκούν. Όταν είναι υπέρ μας είναι πέναλτι. Αν αυτό δινόταν σε βάρος μας στους Παναθηναϊκούς θα λέγαμε κοίτα υπάρχει τι έδωσε ο αλήτης. Κατάλαβες.
2: Ο Λέτο κάνει δουλειά καλή στην Κηφισιά.
1: Κηφισιά. Ένα χιναρά. Μπορεί και να κάνει την πρώτη του νίκη ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός δεν μπορεί να έγινε τόσο κακή ομάδα από πέρσι.
2: Άλλαξε προπονητή τώρα.
1: Εντάξει, θα δούμε. Εγώ θα. Κηφισιά Λεβαδιακός θα δώσω διπλό. Εσύ.
2: Χ.
1: Ωραίος, μ' αρέσει.
2: Πάω Κάρης.
1: Το απόλυτο ντέρμπι. Όλα τα ντέρμπι ξεκινούν από χ. Σε όποια κατάσταση να είναι οι δύο ομάδες. Αγωνιστικά δεν είναι καλά ούτε το ΠΑΟ ούτε το Άρης. Και οι δύο ήρθαν άσχημα.
2: Θέλουν την νίκη και οι δύο.
1: Ναι. Θεωρώ ότι ο Άρης και με χ θα είναι ευχαριστημένος, ευτυχισμένος ο Γρηγορίου.
2: Είναι δύσκολο για Δρυτούμπα.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει όπως και δίποτε την νίκη γιατί αλλιώς θα έχει κι άλλες αναταράξεις.
2: Σίγουρα.
1: Και κυρίως θα επικεντρωθούν σε αυτό. Εμείς είμαστε με τον έναν. Έλα, Ιβάν, φέρε τα λεφτά.
2: Και ίσως τεθεί και θέμα προπονητή μετά.
1: Δεν μπορεί τώρα. Ο προπονητής τι φταίει.
2: Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά...
1: Με το δεξί μπακ αμυντικό χαφ παίζει. Το δεξί μπακ που έφεραν τον βάζει αμυντικό χαφ ο άνθρωπος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η ομάδα.
2: Στην Ελλάδα όμως δεν έχουμε υπομονή.
1: Όχι, έχουμε υπομονή εκεί που πρέπει. Με τον Λουτσέσκου είχαν. Με αυτόν δεν έχουμε. Ωραία.
2: Και μετά έχουν και το Παναθηναϊκός.
1: Πάω Κάρης λοιπόν, εγώ το δίνω άσοχη. Ωραία. Εσύ.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Ωραία.
2: Και Παναθηναϊκός Πανατολικός, φαβορεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ντέρμπι πρωτοπόρων. Ντέρμπι κορυφής. Αλλά από ό,τι είδαμε και γενικά και από τη συμπεριφορά. Επειδή είναι ντέρμπι κορυφής, μήπως θα παίξουν ξένοι διαιτητές. Έτσι δεν γίνεται.
2: Κανονικά ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να παίξουν.
2: Στα ντέρμπι βάζουν ξένους. Ναι.
1: Στα ντέρμπι, αλλά τα ντέρμπι ναι. θεωρούν μόνο τους πάω Κάρη. Όχι. Πάω Κάε Ολυμπιακό.
2: Παναθηναϊκό.
1: Και Παναθηναϊκό. Αυτή την τετράδα. Τον Άρη και τον Ηρακλή δεν τους έχουν μέσα.
2: Όχι. Όχι
1: ποιος,
2: ακόμη τουλάχιστον.
1: Ναι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος. Ξεχωρίζει και λες, αυτές είναι, λέει αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες και όταν παίζουν μεταξύ τους είναι ντέρμπι θα παίξει ξένος διαιτητής. Δηλαδή το πάω Κάρης αύριο ξένος, δεν σφυρίζει.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Πάω Κάρης πρέπει ναι. να το σφυρίζει ξένος. Είναι τοπικό ντέρμπι εκτός αν έχουν βάλει Έλληνα γιατί λέγανε στον Άρη δεν βάζουν ξένους.
2: Να το δούμε λίγο.
1: Να το δούμε. Να το δούμε. Πάω Κάρης πρέπει να παίζει ξένος. Δες λίγο ποιος διαιτητής σφυρίζει. Και αυτή η έλευση των ξένων διαιτητών, παιδιά, είναι. Οι διαιτητές οι Έλληνες δεν τρέπονται. Εγώ θα τρεπόμουν. Λέγανε στα μεγάλα μάτς, δηλαδή τώρα εδώ κάνουμε εκπομπή. Όταν είναι να συζητάμε για για μικρές ομάδες, κάτι σημείρτσο. Άμα είναι για μεγάλες, θα φέρω τον Ηλία μέσα. Και τι κάθομαι να κάνω εγώ εδώ.
2: Ο διαιτητής είναι Ιταλός. Ανδρέα Κολόμπο.
1: Κολόμπο. Και περίεργο όνομα. Επίθετο. Κολόμπο, Ιταλός. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Αυτή είναι η Ιταλή Παναγία. Και όλοι είναι ξένοι. Ο διαιτητής, φαντάζομαι και η βοηθή του θα είναι.
2: Όλοι ξένοι.
1: Ο βαρίστας, Έλληνας.
2: Βαρίστας, όχι, και αυτός Ιταλός. Μάρκο Ντιμπέλο.
1: Ο Ντιμπέλο με τον Κολόμπο. Ωραία. Κολόμπο, Ντιμπέλο, Ντιμπέλο, Κολόμπο. Αύριο θα είμαστε εδώ, 9 η ώρα, για να κάνουμε τα σχόλια στο παιχνίδι. Πάω Κάρης. Εσύ πότε έχεις εκπομπή, έχεις σήμερα πάλι εκπομπή.
2: Έχω 8-9, ναι, μαζί με το Στέλιο, τον Παπαντονίου.
1: Με το Στελάρα. Και τι, το αντικείμενο της συζήτησης ποιο θα είναι?
2: Ποδοσφαιρικό, κατά βάση.
1: Όχι, βάλ' του και λίγο μπάσκετ.
2: Θα πρέπει,
1: αλλά όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα, ωραία.
2: Τώρα είμαστε ακόμα σε επίπεδο φιλικών.
1: Εμείς σε λίγο 5 με 8, νομίζω είναι ο Αλέκος ο Παλαμίδας, εδώ με τα αεραστεχνικά. 5 με 8, τρίωρο.
2: Έχουμε και παιχνίδια, ναι.
1: Ο Αλέκος ο Παλαμίδας του αρέσει.
2: Αρκετά.
1: Του αρέσει το ραδιόφωνο. Μπορούσα εγώ, αν ήμουν Πετρουλάκης, θα τον έβαζα, ας πούμε, πόσες ώρες είναι οι ζωντανές εκπομπές. 15. Θα έδινα 14 ώρες στον Αλέκο τον Παλαμίδα και μία ώρα θα τη μοίραζα με τους υπόλοιπους.
2: 13. Είναι 11 με 12, 11 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: 13 ώρες. Θα έδινα 11 ώρες στον Αλέκο τον Παλαμίδα και 2 ώρες θα τις μοίραζα μεταξύ σας. Λοιπόν, Ηλία, ζεις τώρα στη Θεσσαλονίκη χρόνια ή τώρα?
2: Ένα χρόνο ζω.
1: Ένα χρόνο.
2: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα, ε. Τούμπα, ναι. Τούμπα, Τούμπα, Βιετνάμ.
2: Τούμπα,
1: μόνο σου ζεις?
2: Όχι ακριβώς.
1: Όταν λέει.
2: Έχω και παρέα.
1: Έχει σχέση, παιδιά. Σοβαρή σχέση.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν πόσα χρόνια και έγινε σοβαρή.
2: Δεν είναι πολλά χρόνια.
1: Δεν παίζει, ναι. Είναι σοβάρεψη σχέση. Μπαίνετε μαζί, δηλαδή. Ναι. Σπούδασε, τελείωσε κάτι.
2: Τέλος, ναι.
1: Δουλεύει.
2: Ναι.
1: Πρίκα υπάρχει.
2: Α, τώρα αυτά είναι.
1: Προσωπικά δεδομένα. Πρίκα. Άκου να ξέρεις. Η πρίκα μιας γυναίκας, μιλάμε σαν να δει, είναι πρώτα απ' όλα η τιμιότητά της.
2: Σωστά. Σωστό. Άρα έχει πρίκα.
1: Και το πτυχίο της.
2: Υπάρχει πρίκα.
1: Η πρίκα είναι να είναι άνθρωπος. Τίμιος, ηθικός και το πτυχίο να πάει να δουλέψει.
2: Σίγουρα.
1: Γιατί ένας, αν δουλεύει ένας, δεν γίνεται. Τι έχει τελειώσει μέλος σας? Πρέπει να είναι και καλό κορίτσι για να είναι παιδαγωγικό. Ναι, όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τα παιδιά είναι καλοί άνθρωποι. Εμείς ασχολούμαστε με τα σκυλιά. Και εσύ, απατεώνας εδώ, το παίζεις δημοσιογράφος.
2: Τώρα ναι.
1: Τώρα ναι, θα πρέπει να ψάξεις να βρεις και μια άλλη δουλειά, βγάζεις κανένα χιλιάδες. Έτσι, μην σε έχουμε στο κεφάλι μας και σε ταΐζουμε και σε ποτίζουμε κιόλας.
2: Ναι.
1: Κοζάνη είναι όλοι πλούσιοι, εσύ δεν είσαι φορτέξη.
2: Εντάξει, όχι φορτέξη. Δεν είναι πλούσιοι όλοι.
1: Η Κοζάνη, να ξέρεις, στο λέω παρ' εσύ είσαι από την Κοζάνη, εγώ θα σου πω όμως.
2: Εγώ.
1: Με αποδεδειγμένα έχει. Οι πιο πλούσιοι Έλληνες είναι στην Κοζάνη σου. Να ξέρεις.
2: Θα έπρεπε να κάτσω εκεί.
1: Έχω ξάδερφο από την πλευρά της γυναίκας μου, ο οποίος ζει, κατοικοεδρεύει στην Ελβετία.
2: Α, okay.
1: Ωραία. Είναι χρηματοτέτοιο, δηλαδή ασχολείται αυτός με επενδύσεις άνω των 10 εκατομμύριων. Δηλαδή. Είχε επενδύει.
2: Ναι. Ψηλά.
1: Και είχε έρθει εδώ πέρα, βγήκαμε για ένα ποτάκι και πήγαμε ο Σπύρος, δεν θα πω το επιθετό του.
2: Όχι.
1: Πήγαμε για ένα ποτάκι, μου λέει: έχω ραντεβού με δύο πελάτες, δεν πολύ δυνατούς, άνω των 10 εκατομμύριων. Πού είναι? Μου λέει: στην Κοζάνη.
2: Οπα.
1: Δεν ξέρεις, λέει, ότι πιο πλούσιοι είναι στην Κοζάνη?
2: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Τώρα το μάθες.
2: Τώρα το μάθα.
1: Εμείς τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Δεν μένει μονάχα. Αλέκος Παλαμίδας. Εμείς τα λέμε αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 9. Και πάω Κάρης και να πάνε όλα καλά. Απολαύστε, παιδιά, τη ζωή. Απολαύστε το θείο δώρο. Έχετε να κάνετε καλό, να πείτε ένα καλό λόγο, κάντε το. Δεν έχετε, μην κάνετε κακό, μην πείτε κακό λόγο. Πάτε παρακάτω, ρε παιδιά. Γεια σας. Bye bye.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις ψηφιακές έρευνες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στο κινητό της γιατρού οι αρχές εντόπισαν μια φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζονάκης εμφανίζεται εξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ενώ στον υπολογιστή του ιατρείου είχαν διαγραφεί ραντεβού και καταχωρήσεις που ανακτήθηκαν από την αστυνομία. Σε φωτογραφία που προέρχεται από το ανακτηθέν από τις αρχές λογισμικό του μηχανήματος, φαίνεται επίσης ότι την 9η Σεπτεμβρίου, μοιραία ημέρα για τον τραγουδιστή, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, καθώς και στις αντιφάσεις των καταθέσεων για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε μετά το περιστατικό, όπως και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ενώ εξετάζεται και η ύπαρξη ή μη απεινιδωτή. Οι δύο ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματική κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, παραμένουν κρατούμενοι και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τελευταίο αντίο στον λαοφιλή καλλιτέχνη θα πούν συγγενείς, φίλοι και συναδελφοί του τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, όπου και θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου απέναντι σε όσους προωθούν δίθεν θαυματουργίες θεραπείες και παραπλανούν ασθενείς μέσω του διαδικτύου, προανήγγειλε το Υπουργείο Υγείας. Αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη θα είναι η αποψινή επιτυακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται απόψε για τη συναυλία με ελεύθερη είσοδο και ένα σόου υπερπαραγωγή που αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Μήνυμα ισχύως και στήριξης προς τα κριτικά νησιά έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει την τριήμερη περιοδία του σε Ρότρ, Στρογγύλη και Καστελόριζο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το νησιωτικό σύμπλεγμα με στόχο την ανάπτυξη και την προσέλκυση μόνιμου πληθυσμού, ενώ αναφέρθηκε στο πλέγμα των έργων και υποδομών, το οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται στην περιοχή. Σόου χαρακτηρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, συνδέοντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τις ελληνοτουρκικές διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και αποδίδοντάς τη σοφή πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Την πρόταση του κόμματος για ένα νέο κύκλο δημιουργίας και προοπτικής για τον ελληνικό λαό αναμένεται να παρουσιάσει στην απόψινή ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην αρχή της ομιλίας του, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα των ανισοτήτων και θα περιγράψει πώς το ΠΑΣΟΚ με το προοδευτικό του σχέδιο θα ανταποκριθεί στο αίτημα κάθε πολίτη και κάθε κοινωνική ομάδα να νιώθει τη χώρα του μπορεί να χωρέσει τα όνειρά του για προκοπή. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Σπύρο Χαλβατζή, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών μετά από πολυετή και γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Χαλβατζής γεννήθηκε στην Κοζάνη και διατέλεσε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ιδιαίτερα υψηλές και σήμερα οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο δείχνει 30 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, ενώ η σχετική υγρασία στο 63%. Οι άνεμοι πνέουν νότι 2 μπουφόρ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στα γήπεδα της Εψημή με τον Αλέκο Παλαμίδα.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλοι του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας. Και το επόμενο, όπως το προηγούμενο, έτσι και το επόμενο αυτό που διανύουμε τώρα, θα είμαστε μαζί να σας ενημερώσουμε για αυτά που γίνονται στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, δεύτερη αγωνιστική σήμερα. Και να σας πούμε πρώτα τι έγινε, ένα μικρό σχόλιο. Στη συνέχεια θα έχουμε και τη βοήθεια του φίλου και καλού συναδέλφου του Μάγκη του Κιλιντάρη να μας πει και αυτό στις πρώτες του εντυπώσεις από την πρεμιέρα του μεγάλου πρωταθλήματος της ΕΠΣΥΜ. Να θυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα Εθνικός Πηλέας ΑΟΛΑ ΓΚΑΔΑ 0-4, Αγροτικός Αστέρας Αθλητική Ένωση Ευόσμου 4-1, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Νίκη Μεσημερίου 2-4, Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης 2-3, Παύλος Μελάς Νίκη Ευκαρπίας 2-1, Φίνικας Τούμπας Κεραυνός Αεροκάστρου 2-1, Μαραθώνας Καμπανιακός 1-1 και στην μοναδική λευκή ισοπαλία Δόξα Ασύρου Αναγέννηση Ρησίου. Και δεν ξέρω ο Τάσος, ο κύριος Σταυρίδης, θα το θυμηθώ το όνομα, αρχή είναι ακόμα. Πάμε στο Ρήσιο, εκεί όπου είναι ο Μάκης Κιλιντάρης. Μάκη, είπα καλησπέρα καταρχήν, σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Καλησπέρα.
0: Στο κάλεσμα που σου απευθύνα. Είπα νωρίτερα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας και θα ήθελα να τα σχολιάσουμε. Πώς τα είδες εσύ?
1: Ναι, καταρχάς να σε ευχηθώ ότι καλύτερο. Καλή επιτυχία να έχεις μετά την μεταποχρήνια σε επιστροφή. Έτσι, αλλά πώς θα την αρέξω, δεν μετά.
0: 21. Από το 2005.
1: 21 μήνες πήγα στρατιώτης όταν πήγαμε.
0: Εγώ 22.
1: 21.
0: Λοιπόν.
1: Κάθε επιτυχία σε εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Και νομίζω ήταν κάτι που έλειπε. Έτσι το ραδιόφωνο και Σαββάτο απόγευμα που, εντάξει, Κυριακή πρωί έχει άλλες εκπομπές, αλλά Σαββάτο απόγευμα ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε, κατάλαβες, και είναι πολύ καλό αυτό για το...
0: Και Σαββάτο και Κυριακή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προβάλλουμε έτσι όπως πρέπει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και εσύ από τη δική σου πλευρά και εγώ από τη δική μου, χρόνια μέσα σε αυτό εδώ το... σε αυτό το χώρο.
1: Ξέρεις, είναι μικρόβιο, άμα το πάρεις, δηλαδή...
0: Καταλαβαίνω.
1: Σε κολλάει και δεν θες να φύγεις.
0: Το καταλαβαίνω. Εγώ αγαπώ
1: δεν είναι τίποτα.
0: Έτσι. Αγαπώ πάρα πολύ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και εντάξει. Ήθελα, ήταν επιλογή μου να σταματήσω το 2005 και επιλογή μου ήταν, δεν με πίεσε κανείς να επανέλθω. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Είχαμε κάποιες εκπλήξεις και μίνι εκπλήξεις. Μια μίνι έκπληξη ήταν το 0-0, η μοναδική λευκή ισοπαλία της Δόξα Ασύρου με την Αναγέννηση Ρησίου. Μια μεγάλη έκπληξη ήταν η τεσσάρα της Νίκης Μεσημερίου μέσα στον Άγιο Αθανάσιο. Από εκεί και πέρα τα φαβορεί, τα υπόλοιπα εύκολα ή δύσκολα.
1: Και το Λαγκαδά μέσα στον Εθνικό Πηλέας. Γιατί έδειξε κάτι τέτοιο πρόσωπο ο Εθνικός Πηλέας, ότι μπορεί να χάσει και μάλιστα με τόσο
0: μηδέν-τέσσερα. Όσον αφορά το σκορ, αυτό ήταν έκπληξη, ότι ήταν μεγάλο το σκορ. 0-4. Αυτό έκανε αίσθηση.
1: Και για το άλλο, και για την Άσυλο με το Ρήσιο, να σου πω για αυτούς που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, για 2-3 χρόνια, κάπου στα 3 χρόνια, είναι βασικός κομμός ο ίδιος. Τα παιδιά αυτά είναι μαζί αρκετό καιρό, δηλαδή. Στο Ρήσιο, όπως δηλαδή είναι και ο Παυλίδης, είναι ο Γιαννούσιος, είναι ο δάσκος, σε σαφιάζει ο τερματοφύλακας, δηλαδή ο Καλογρίδης. Αυτή είναι
0: ο προπονητής, το σημαντικότερο από όλα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το σημαντικότερο από όλα.
1: Έχουν μια ομοιογένεια, έχουν μια καλή χημεία.
0: Έτσι. Εγώ πάντως πριν μπω μέσα στο στούντιο το περασμένο Σάββατο, συνομιλούσαμε έξω με τον Αλέξη τον Αλεξίου, την παλιά δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στα γήπεδα της ΕΠΣΥΜ. Έχει άποψη και αφού μιλήσαμε για τα φαβορί, τα οποία θεωρητικά είναι, μου λέει από εκεί και πέρα τι βλέπεις. Λέω, βλέπω, έχω την αίσθηση ότι η φετινή έκπληξη θα είναι Αναγέννηση Ρησίου. Και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτή την άποψη, αν και κάποιοι τους είχαν ξεγραμμένους, κάποιοι που τα βλέπουν επιφανειακά, δεν τα βλέπουν σε βάθος όπως ξέρουμε εμείς τι γίνεται στις ομάδες. Όπως είπες, αυτά που είπες νωρίτερα.
1: Ναι, κοίταξε, το Ρήσιο για μένα, δηλαδή δεν ξέρω τι άποψη κάποιον, αλλά προσωπικά για μένα έχει ένα θέμα στον κόλ, δεν έχει έναν καθαρό φόρ, δηλαδή είναι ο Γκβέρο ο επιθετικός, ο οποίος όμως δεν είναι καθαρός φόρ, κατάλαβες, παίζει πιο πολύ στα άκρα. Στην άκρη. Ο Γιαννούσιος, το νούμερο 10 της ομάδας, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ καλός και παίζει πρόσφερες, βγαίνει σαν center for, είναι πολύ καλός στα φάουλ. Απλώς δεν ξέρω αν θα έχει το πρόβλημα στο goal φέτος στην Α1. Πέρσι δεν το είχε, γιατί άλλο επίπεδο η Α1. Ελπίζω να μην το έχει και να δούμε ένα ρίσιο, γιατί υπάρχει ενθουσιασμός, μάλιστα μετά στο, στο παιχνίδι της Ασύρου Αλέκο που ήμουνα, όταν τελείωσε το παιχνίδι τα παιδιά το πανήγησαν τόσο πολύ που λες και είχαν κερδίσει. Λέω τώρα μήπως λέω μπήκε κανένα γκολ και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Λες, λες και καλά.
1: Και τα παιδιά μου φωνάζανε ήταν, μετά, είναι, μα καλύσαν εμένα ρε παιδιά, λέω εμένα.
0: Είναι πρωτάριδες στην Α1 και δικαιολογημένα το πανηγύρισαν. Γιατί θα τους δώσει όθηση για τη συνέχεια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μια που είσαι στο γήπεδο, μπορείς να μας πεις τις αρχικές εδεκάδες, πώς παρέταξαν οι δύο προπονητές της ομάδας
1: τους. Ναι, να σου πω για την αναγέννηση. Σου είπα Παπαδόπουλος, παρέταξε Ευσταθιάδη, Χατζηγεωργίου, Ελμάζη, Καλογρίδη, Λέμπερο, Καλπακίδη, Κόλλα, Μικλοβά, γιατί έχει αδερφό, Παυλίδης, Νίκος, Γκβέρο, Γιανούσιος και Δάσκος. Είναι εντεκάδα του Λυσίου. Κατοφίνη, Κατούμπας, Γρηγοριάδης, Κασαπίδης, Αναγνώστης, Γκάρας, Παρθένης, Περτσιούνης, Κασιούρας, Κουτσικοβαγγέλης, Κουταλιανός, Αντωνακόπουλος και Τρικαλόπουλος. Είναι μια ολοκένουργια ομάδα αυτή η Αλέκο. Από πέρσι δεν, νομίζω δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης περσινός.
0: Να προσθέσω ότι ο προπονητής για το ρίσιο είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Απ' την άλλη πλευρά στο Φίνι Κατούμπας ο Κώστας ο Θωμαίδης. Διαιτητές ποιοι είναι?
1: Διαιτητές είδα τον κύριο, δεν έχουν μπει μέσα ακόμα, είδα τον κύριο Λάμπρου. Είναι ο Στέλιος, όχι ο Στέλιος, είναι ο Λάμπρος ο Λάμπρου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Βασικά όλα να κυλήσουν ομαλά και στις τρεις κατηγορίες και στις τέσσερις μάλλον, μπερδεύτηκα. Αλλά και στο κύπελο που αρχίζει σήμερα. Άρχισε ήδη το κύπελο, θα πάμε και στα άλλα γήπεδα να δούμε τι γίνεται σε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως ενοχλήσουμε ακόμη μια φορά στο ημίχρονο. Μας πεις τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Σε ευχαριστώ Μάκη. Καλή συνέχεια, γιατί έχεις και live μετάδοση τώρα να κάνεις στο Oracy TV. Έτσι δεν είναι?
1: Να σε καλά, όχι, δεν θα γίνει live, όχι. Μάλλον δεν θα γίνει live, όχι.
0: Καλά, εσύ θα. Τότε μπορεί να σε ενοχλήσουμε και άλλη φορά.
1: Κάτι προέκυψε και δεν θα γίνει live.
0: Μηχανήματα είναι αυτά, χαλάνε κιόλας. Ναι, ναι. Μην κοιτάς που εμείς εδώ πέρα έχουμε τον κύριο Σταυρίδη.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν χάλασε.
0: Α, κάτι άλλο.
1: Υπήρξε άλλο σχεδιασμό. Ναι, υπήρξε κάποιο άλλο σχεδιασμό.
0: Καλά, καλά. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα είχε live.
1: Όχι,
0: περιπτώσει.
1: Όχι. Hey. Μηχανήματα είναι ολοκένουργια. Είναι κάμερες κρυσταλλικές από την εξωτερικό.
0: Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Ζαφυρίου, καλή τώρα εκεί που είναι. Μάλιστα. Μαζί μας είναι και ο Νίκος ο Μαγνησαλής.
2: Μαγνησαλής, ναι.
0: Μαγνησαλής. Για να μας ενημερώνει τι γίνεται για το στοίχημα. Νίκο, ναι, για πες μας.
2: Έχουμε γκολ.
0: Ηλία.
2: Έχουμε γκολ στην Αγγλία, στο Chelsea Hall. 1-0 γρήγορο γκολ. Ο Ρότζερς στο 7 το σημείωσε το τέρμα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0. Άστον Βίλα Νότιχαμ 0-0. Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς. Λίβερπουλ Φούλαμ. Μπόρθμουντ Μπέρθμουντ. Είναι στο 0-0. Στην Ιταλία, Σέρια A, Τζένοα Φροζινών είναι στο 47-01, δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε και Γερμανία 5 παιχνίδια. Augsburg, Leverkusen είναι στο 0-1, στο 45. Είναι όλα τα παιχνίδια στο 45, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Mainz, Eintracht είναι στο 0-1 επίσης. Η Dortmund κερδίζει την Badenburg 1-0. Freiburg, Gladbach 2-0. Και Hoffenheim, Stuttgart είναι στο 1-0.
0: Να πούμε ότι και για τη Super League 2 ημίχρονο, Μαρκό Καλυθέα 1-1.
2: Είναι στο 59, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ξεκίνησε 4 ώρα το παιχνίδι. Είναι 1-1.
0: Παραμένει το 1-1.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έγινε Ηλία, συγγνώμη για το λάθος νωρίτερα.
2: Έχουμε γκολ για την Crystal Palace. Crystal Palace Ipswich 1-0 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Στο 14ο λεπτό.
0: Ωραία. Και εμείς θα πάμε στο επόμενο γήπεδο, αν είναι εύκολο, να ακούσουμε τι γίνεται. Στη Χαλάστρα είναι όλα έτοιμα.
3: Ξέρω πού να σε πάρω, γι' αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε.
3: Έλα, περίμενε.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα. Γεια. Είναι ο Γιάννης ο Ντίνας στη Χαλάστρα, εκεί όπου ο Καμπανιακός υποδέχεται την Νικόπολη. Λίγο πριν τη σέντρα, είναι εύκολο να μάθουμε τις εδεκάδες, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Χαλάστρα. Καλησπέρα. Η ομάδα του Καμπανιακού κατεβαίνει με τον Μπρέτσι, τον Σιδηρόπουλο, τον Κοζορώνη, τον Βρίζα, τον Μπουμπίδη, Τάσιος, Σταλπικίδης, Σαχουρίδης, Κιντασέλη, Ντότζη και Γιώκα. Πάμε στην Νικόπολη, Δίδιος, Μάρκου, Μεταξάς, Τσιδήμος, Παπαδόπουλος, Κώστας, Πυράκης, Παρπόρης, Ιωαννίδης, Μωυσίδης, Μουρατίδης και Αναστασιάδης. Το διαιτικό τρίο του αγώνα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος Γεώργιος, ο κύριος Μάτσιας Νίκος και ο κύριος Γέσιος Αλέξανδρος.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι προπονητής του Καμπανιακού είναι Σωτήρης ο Αυγέρος. Από την άλλη πλευρά της Νικόπολης ο Γιώργος ο Ταλιχμανίδης. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε καταρχήν. Καλή συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο γήπεδο, να δούμε τι γίνεται, να κάνουμε μια γύρα σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν συνεργάτες μας. Να πούμε ότι την μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη, έγιναν κάποια παιχνίδια για το κύπελο Ερεσιτεχνών Ελλάδος. Νάουσα Μπαμ 1-0, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1, Δόξα Σύρου Ακρίτες Οικειών 0-1. Την Πέμπτη, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-2. Και αύριο, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας υποδέχεται τον Εθνικό Γιαννιτσών. Μάλιστα, περιμένοντας να συνδεθούμε με το επόμενο γήπεδο.
2: Να πούμε και ότι η Άιντραχτ πέτυχε και δεύτερο τέρμα, έκανε το 0-2, με τη Mainz Άιντραχτ είναι στο 0-2. Στο 43 έχασε πέναλτι η Mainz με τον Αμύρη.
3: Κώστα αποθήκα.
0: Μάλιστα.
2: Και η Μπορούσια μόλις πετυχαίνει δεύτερο γκολ, γίνεται το 2-0. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορκ είναι στο 2-0. Ο Γκυρασί σκόραρε.
0: Μάλιστα.
2: Τις καθυστερήσεις.
0: Ωραία. Και ό,τι έχουμε. Δεν χρειάζεται, Ηλία, να παίρνει το OK. Διακόπτης, λες έχουμε γκολ εκεί, γιατί έχουμε και τους φίλους του στοιχήματος που ενδιαφέρονται για να μάθουν τι γίνεται και αν θα πάρουν κανένα φράγκο μετά. Μάλιστα. Έχουμε τον Κώστα Σαμαρά. Έχουμε τον Κώστα Σαμαρά. Παρακολουθεί το ντέρμπι του κυπέλου για την πρώτη φάση του κυπέλου με ομάδες Α κατηγορίας. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης, Μέγας Αλέξανδρος. Κώστα Σαμαρά, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Αλέκο, σένα και στους φίλες και φίλους και ακροατές. Βρισκόμαστε εδώ, είναι 15ο λεπτό. Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος για την πρώτη, για τη δεύτερη φάση του κυπέλου της Ψημή, 0-0. Να πούμε τις θέσεις, ο προπονητής ο κ. Μιχαλίδης για την κρίνη παρέτωση της Καρικανίδης, Στράτσο, Πενόπουλου, Σκαπερίδη, Λιανταφυλίδη, Ζουνατζάκη, Μιχαλίδη, Λουλό, Καρικανίδη, Μάγνη, Καρυπασφίλη, ενώ μου έφυγε σαν έξω συμμετέχουμε τους Αντωνάκη, Αλεξανδρίδη, Μαρακούδη, Στέλιο, Καλφόπουλο, Μαρακούδη, Μαλανόλη, Βαστερίδη, Πούτο, Νικολάου, Καρκοφόπουλο, Δαλούδη και Μαντρινό. Να πούμε ότι το παιχνίδι είχε δύο ευκαιρίες του Καραγκανίδη για την κρίνη της οποίας εξουδετέρωσε ο Αντωνάκης.
0: Και μένει το 0-0, να πούμε σε αυτό το σημείο.
5: Μένει το 0-0 και γεμάτη κερκίδα και ακούτε και τις φωνές από τα παιδιά του Ακαδημίου του ΜΕΚΑ και από τα παιδιά της κρίνης που είναι το κραυγά της ομάδας.
0: Να πούμε σε ευχαριστώ Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σε έναν άλλο αγώνα κυπέλου, Δόξα Ρετζικίου, Κεραυνός Αγίου Παύλου, 1-0.
2: Επίσης, να πούμε ότι ακυρώθηκε το γκολ της Borussia Dortmund, είναι στο 1-0 το παιχνίδι με την Paderborn και έχουμε και ημίχρονο και ξεκίνησε στην Ισπανία στη La Liga το Osasuna Espanyol που είναι στο 0-1, γρήγορο γκολ στο 3ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, μη στεναχωριέσαι, Ηλία, μη στεναχωριέσαι, θα συνεχίσουμε γιατί ταυτόχρονα ο φίλος μας ο ηχολήπτης που πατάει κουμπιά, παίρνει τηλέφωνα, είναι δηλαδή τα πάντα όλα.
2: Ακριβώς.
0: Τα πάντα όλα και δύο χέρια δεν φτάνουν. Να πούμε ότι...
2: Η Τζένο εσοφάρισε,
0: ναι,
2: τη Φροζινόνα 1-1 στο 53.
0: Μάλιστα.
2: Με το μπάσκετς.
0: Και εμείς περιμένουμε να συνδεθούμε με το γήπεδο του Ευόσμου, εκεί όπου ο Θεοδόσης, ναι, ο Τζαρνακίδης θα μας πει... Πώς είναι τα πράγματα λίγο πριν τη σέντρα στον αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Ευόσμου με τον Αθλητικό Όμιλο Λαγκαδά, για να μην μπερδεύεστε με την ΑΠΕ Λαγκαδά θα λέμε, γιατί εμείς είμαστε και της παλιάς σχολής. Θεοδόση, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, γόρι μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται και στον Εύωσμο, έτοιμα όλα για να αρχίσει το παιχνίδι της Ευόσμου με τον Λαγκαδά?
6: Οι παίχτες κάνουν ζέσταμα, οι διαιτητές δεν βγήκαν ακόμα, τώρα άκουσα κάποιο σφύριγμα. Πιστεύω σε κανένα πεντάλεπτο να αρχίσει.
0: Μάλιστα. Για πες μας, δεκάδες έχεις?
6: Όχι, δεν έχω ακόμα. Έχουμε ένα λίγο θέμα. Θα...
0: Εντάξει.
6: Ήθελα να σου πω
0: την επόμενη.
6: Την
0: επόμενη φορά. Μη στεναχωριέσαι. Μη
6: στεναχωριέσαι. Τώρα μαζεύω την παίκτηση. Πιστεύω σε κανένα 5-6 λεπτά να αρχίσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς συνεχίζουμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω για ένα θέμα που βγάλαμε την περασμένη εκπομπή, στην πρώτη μας εκπομπή. Ένα θέμα που απασχολεί τον Μαγνησιακό. Μας είπε ο Πρόεδρος, τον Γιώργο Στεφανίδης, ότι για 12 μέρες το σύστημα τον πετάει έξω την ομάδα, όχι αυτόν, και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή στο Μητρό. Πήρε στην Ένωση, η Ένωση τον παρέπεψε στη νομική σύμβουλο την κυρία Φοροπούλου. Ψάχνουν να βρουν λύση. Καλέσαμε τον Λάμπρο τον Ανδρεόπουλο, είπε ότι θα διαφερθεί ο ίδιος, θα μιλήσει με τον υπουργό, με τον κύριο Βρούτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν στεκόμαστε σε αυτά και περιμένουμε να δοθεί λύση. Γιατί την άλλη μέρα, η μέρα Κυριακή, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας έκανε κάτι που δεν το συνηθίζει. Εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία έλεγε κάποιο πρόβλημα, σαφέστατο, κάποιο πρόβλημα θα ξεπεραστεί. Πιο σαφή ανακοίνωση, απορώ, αυτός που την έγραψε πληρώθηκε κιόλας, τον πλήρωσαν δηλαδή και πληρώθηκε με 75% επειδή την έγραψε Κυριακή. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα που έγραψε μια ανακοίνωση στην οποία δεν βγάζεις άκρη. Κάποιο πρόβλημα θα ξεπεραστεί. Έτσι ακριβώς. Έτσι, μπείτε μέσα στο site της ΕΠΣΟ να τη δείτε. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ότι νωρίτερα πήραν τηλέφωνο κάποιοι τον Γιώργο, τον Στεφανίδη, έναν άνθρωπο που έχει μια ζωή μέσα στα γήπεδα, σαν ποδοσφαιριστή, σαν διαιτητή, σαν παράγοντα. Κρατάει μια ομάδα σχεδόν μόνος του, με πολλά προβλήματα. Και πήραν να τον πούν, ξέρετε τι, γιατί μίλησε σε αυτόν, σε μένα δηλαδή, αυτός έχει πρόβλημα μαζί μας. Τι πρόβλημα έχω μαζί σας, παιδιά? Κριτική σας κάνω, κριτική εκεί, γιατί ο υπάλληλος που σήκωσε το τηλέφωνο έπρεπε να πει: σας συνδέω με τον πρόεδρο. Ή δεν είναι εδώ ο πρόεδρος, θα τον ενημερώσω να σας πάρει. Ακόμα σήμερα δεν τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος. Να τον ρωτήσω, τον πει: έλα εδώ, ρε Γιώργο, τι πρόβλημα έχεις? Ενδιαφέρθηκε ο Λάμπρος ο Αδριόπουλος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών, και δεν ενδιαφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας τη στιγμή που κάθε χρόνο οι ομάδες μειώνονται. Και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι δεν κατεβαίνει να αγωνιστεί η Αστραπίδεδρο Ποτάμου μετά τον Αξιό Ανατολικού, που αντί να παίξει β' κατηγορία κατέβηκε στη γάμα, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δηλαδή, να μην σας κάνουμε κριτική, καλομάθατε τόσα χρόνια να σας χαϊδεύουν και τώρα που σας κάνουμε, τι πρόβλημα έχω εγώ? Τι πρόβλημα έχω εγώ? Όποιος θέλει μπορεί να βγει να σας πω τα τηλέφωνα. Αυτό είναι 2317-0027-30. Όποιος θέλει ας βγει. Αφήσει το όνομά του. Θα τον πάρει ο κύριος Σταυρίδης τηλέφωνο. Να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αυτός, δεν θα πάρει όποιος να είναι. Και να το βγάλουμε στην εκπομπή, να μας πει την άποψή του. Όταν παίρνετε και λέτε αυτή την κουβέντα στον Γιώργο τον Στεφανίδη, που να το πω έτσι λαϊκά, είναι κολοπετσωμένος, δεν φοβάται μην το στείλετε κανένα διαιτητή, το δώσει κανένα ράουτ ανάποδα. Στους άλλους τι κάνετε? Γιατί κάνω κριτική? Φώναζα πέρυσι τέτοιο καιρό ότι υπήρχε ένα λάθος στην προκήρυξη, που ήσασταν τυχεροί που δεν το βρήκατε μπροστά σας τον Μάιο να τρέχετε και να μην φτάνετε και δεν κάνετε τίποτα. Και αφού είχα άδικο, γιατί την αλλάξατε φέτος την προκήρυξη? Αφού είχα άδικο. Θα μάθετε να ακούτε και την κριτική. Εδώ δεν είμαστε για να σας χαϊδεύουμε. Ξέρω ότι και σε ποιο καμαράκι παρακολουθούσα τις εκπομπές από το Σφίνα TV, σαν κατάσκοπη. Τώρα θα ακούτε και το Θήτα FM. Εύχομαι να μην με βλέπετε και στον ύπνο σας. Γιατί τα χαϊδέματα τέλος. Αυτοί που σας χαϊδεύαν τόσα χρόνια, τέλος. Τώρα θα ακούτε ό,τι πρέπει. Γιατί εμείς αγαπάμε το ρεσιχνικό ποδόσφαιρο. Δεν ερχόμαστε εδώ πέρα ούτε γιατί έχουμε πρόβλημα με κανέναν, ούτε τίποτα. Και απορώ ποιος ήταν αυτός, δεν ρώτησα τον Γιώργο, που έπιασε στο στόμα του το όνομα του Προέδρου και είπε ότι εγώ έχω πρόβλημα με τον Πρόεδρο. Εγώ με τον Σάββατο Δημητριάδη γνωριζόμαστε πάνω από 40 χρόνια από τότε που έπαιζε μπάλα στο Σπάρτακο. Τι πρόβλημα έχω με τον Σάββα? Το βλέπω στον δρόμο, γεια σου Σάββα, γεια σου Αλέκο. Τι πρόβλημα έχω? Πρόβλημα είναι όποιος σας κάνει κριτική.

0: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να ξαναπάμε στην Πρέμιερ. Έχουμε την ισοφάριση από την Ipswich. Crystal Palace Ipswich είναι στο 1-1 στο 25ο λεπτό. Ο Emerson ισοφάρισε στο 23.
1: Να πω και εγώ ένα αποτέλεσμα στο Καβαλάρι, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής για την πρώτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣΙΜ, 0-1 μέχρι στιγμής.
0: Η Μαρκό κάνει το 2-1 απέναντι στην Καλυθέα στο 70ο λεπτό, 1-1 από ημίχρονο.
1: Και ένα ακόμη, όλα τα παιχνίδια του κυπέλου είναι τοπικά ντέρμπι. Θρίαβος Παρθενίου, ΠΑΟ Κουφαλίων 2-0.

Συνεχίζουμε. Παρακαλέσω αν είναι εύκολο να πάρουμε τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Κυριάννη, για να μιλήσουμε για το κύπελλο. Για το κύπελλο που αρχίζει, και να επαναλάβω ότι το κύπελλο από φέτος ονομάζεται Άννα Μαρία Πανταζόνη, στη μνήμη του κοριτσιού της αθλήτριας του ΠΑΟΚ που χάθηκε τόσο άδικα πριν από λίγο καιρό. Στη μνήμη ενός παιδιού που γυρνούσε από την προπόνηση και έχασε τη ζωή του, είναι αφαιρωμένο το φετινό κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Περιμένοντας να συνδεθούμε με τον κύριο Κυριάννη, να πω και μια ακόμη, βαρύναμε λίγο το κλίμα, ακόμα μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε χθες το πρωί από τη ζωή ο παλιός άσος της προοδευτικής των αριστεχνών του ΠΑΟΚ, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, της Καβάλας, του ΠΑΟΚ Γιαννιτσών και του Απόλλωνα Ζαγκλιβεριού, για όσους δεν το ήξεραν ότι έπαιξε και εκεί, ο Βασίλης ο Καραμίτσος, ένας πραγματικός μάγος των αριστεχνικών γηπέδων, ένας εξαίρετος άνθρωπος, έφυγε στα 74 χρόνια του. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί στις 11 το πρωί. Νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί στην Αγία Βαρβάρα ή δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και θα ακολουθήσει η κηδεία του στα κημητήρια της Μαλακοπής. Αύριο θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα και σε λίγο τα ξαναλέμε.

0: κάτω με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και επανερχόμαστε. Δεν ξέρω αν ο Ηλίας έχει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Έχει αλλάξει, ναι. Το Σασούνα Εσπανιόλ έχει γίνει 0-2 με τον ίδιο σκόρερ στο 17. Ο Φερνάντεζιν.
0: Μάλιστα. Και εμείς να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον κύριο Μπάμπη Κυριάννη, και πρώην αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Λαγκαδά, με πολύ μεγάλο έργο πίσω του. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό εμείς. Θα μιλήσουμε για τη νέα διοργάνωση που άρχισε πριν από λίγα λεπτά. Ήδη έχουμε τα πρώτα γκολ. Έχουν μπει 2 γκολ στο Παρθένιο, έχει μπει γκολ στη Λυτή, γκολ στο Ρετζίκι. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Μπάμπη, φίλε μου. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που συμπαθώ ιδιαίτερα, γιατί παράγεις έργο και δέχεσαι την κριτική. Πριν από 2 χρόνια σου άσκησα σκληρή κριτική για την παράληψη, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν παράληψη η αφαίρεση του ονόματος του Σταύρου Ρεπανά από το κύπελλο της ΕΠΣΙΜ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνουμε σε αυτό, αλλά εσύ δέχεσαι την κριτική, υπάρχει και ο αντίλογος, μιλάμε, συζητάμε, και εκτός αυτού είχες και μεγάλο έργο να προσφέρεις εκεί στο Δήμο Λαγκαδά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πήρατε μια απόφαση καταρχήν, και πολύ σωστά κάνατε και μπράβο σας, να τιμήσετε τη μνήμη της νεαρής αθλήτριας του ΠΑΟ και ονομάσετε το φετινό κύπελλο της ΕΠΣΙΜ, ή ονομάζεται από φέτος Άννα Μαρία Πανταζόνη. Μια διοργάνωση. Πόσες ομάδες συμμετέχουν?
2: Περίπου είναι σε 80 με 90.
0: Ναι. Είναι υποχρεωτικά η Α1 και η Α κατηγορία, και από εκεί και πέρα όσες ομάδες θέλουν από τη, ναι, από τη Β και τη Γ, που δεν υπάρχει δυνατότητα, είναι τα οικονομικά προβλήματα πιέζουν τις ομάδες, και ειδικά τις μικρότερες κατηγορίες, τις δεύτερες και τις τρίτες, γιατί στην Α1 είναι κάπως καλύτερα, έχουν τους παράγοντες που μπορούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, στην Α είναι πιο οργανωμένοι, αλλά στη Β και τη Γ είναι δύσκολα, και καλά κάνετε στη Β και τη Γ, και αν θέλετε και τη δική μου γνώμη, και από την Α ακόμη πρέπει να αφαιρεθεί η υποχρεωτικότητα τη συμμετοχή στο κύπελο.
2: Θα λέγω καταρχήν καλησπέρα, να ευχηθώ ότι καλύτερο για το νέο σου εγχείρημα, και θεωρώ το αποτέλεσμα δεδομένο, καθώς είσαι άνθρωπος χρόνια στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με πλούσιες γνώσεις, πλούσια εμπειρία, και αυτά τα εγχειρήματα πάντα λειτουργούν προς όφελος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστήσω και για τα καλά σου λόγια. Έχουμε λοιπόν σήμερα την αφετηρία, την εκκίνηση του παιδικού

0: του έκτου θεσμού κυπέλου μια εθνική ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Και όπως είπε, η σχετική ορματοδοσία φέτος θεωρώ ότι ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής για μια κοπέλα, αδικοχαμένη κοπέλα, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, σε μια χρονιά δυστυχώς που είχαμε ούκο λίγο αντυχή αποτελέσματα. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και στη νέα πρόκληση του φετινού θεσμού κυπέλου, ενός θεσμού κυπέλου που η διαδρομή του καταλήγει στον τελικό, που ξέρεις πολύ καλά, σε πολύ περισσότερο λόγο της μεγαλύτερης εμπειρίας, αποτελεί διαφήμιση για το ρεσινικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Μπάμπη, ένα λεπτό να πούμε ένα αποτέλεσμα για τους φίλους του στοιχήματος και επανερχόμαστε. Κράτα την κουβέντα σου.
2: Chelsea Hull έχει γίνει 1-2. Έχει κάνει η ανατροπή η Hull, πάλι με τον Μπελούμι στο 34. Έχουμε και γκολ στο Bournemouth Brentford, γίνεται 0-1. Και η Crystal Palace δέχτηκε κόκκινη κάρτα, είναι στο 1-1 στο 35 λεπτό.
1: Μάλιστα. Συνέχισε, Μπάμπη.
0: Εγώ να ευχηθώ, μια που μιλήσαμε για την αφετηρία εκκίνηση του θεσμού του κυπέλου, καταρχήν υγεία στους ποδοσφαιριστές που είναι ερεστέχνες ποδοσφαιριστές, εθελοντές του χώρου του ποδοσφαίρου. Να ευχηθούμε υγεία και ό,τι καλύτερο από πλευράς αγωνιστικών αποτελεσμάτων. Θεωρώ ότι παρακολουθήσαμε και στο πρόσφατο καλοκαίρι ότι πολλές ομάδες έχουν ενισχυθεί και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα το αγωνιστικό θα είναι προς όφελος και των φιλάθλων, που αξίζει να σταθούμε. Θεωρώ προσωπικά αυτό που αποκομίζουν, ότι το μεγάλο ευτυχές γεγονός είναι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε σταδιακά ότι ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα του ρεσινικού ποδοσφαίρου. Νομίζω το αντιλαμβάνεσαι και το έχει
1: παρατηρήσει. Φυσικά, ναι. Και ειδικά στον περσινό τελικό είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι.
1: Και κόσμο είχε και στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στις ίδιες ομάδες, όπου ο Φίνικας πήρε μια μίνι εντός εγωγικών εκδίκηση. Ναι, ναι, μια άτυπη ρεβάνση.
0: Πραγματικά.
1: Είχε κόσμο, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σε αυτό που είπα νωρίτερα, επειδή εγώ εισπράττω τα παράπονα του κόσμου, η δήλωση συμμετοχής για παράδειγμα για τις ομάδες Α κατηγορίας πρέπει να είναι γύρω στα 150 ευρώ. 100-150 πόσο είναι?
0: 100.
1: Για ένα αγώνα. Για ένα αγώνα ή για δύο. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ αφού είναι υποχρεωτικά θα βάλω και ό,τι έχω, για παράδειγμα είναι ένα επίσημο φιλικό, και αν χάσω έχασα. Για έναν αγώνα να δηλώνει ο άλλος να καταθέτει 100 ευρώ για να παίξει έναν αγώνα είναι πάρα πολλά. Γιατί είναι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό για έναν αγώνα. Γιατί καμιά ομάδα δεν ξεκινάει αλφα κατηγορίας να φτάσει στον τελικό του κυπέλου. Καταθέτει δήλωση συμμετοχής γιατί είναι υποχρεωτικό. Όχι, βλέπω ότι και οι ομάδες β' κατηγορίας δηλώσαν συμμετοχή, αρκετές και γάμα. Γιατί θέλουν να παίξουν στο κύπελο. Θέλουν. Αν τους αφήσεις, δηλαδή τώρα το καλοκαιριάτικα, έχουν να κάνουν δήλωση συμμετοχής πρωταθλήματος 2,5 εκατοστάρικα. Έχουν να βγάλουν κάρτα πάγκου προπονητή. Έχουν να δηλώσουν. Δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά μεσούσης του καλοκαιριού μέσα στον Αύγουστο.
0: Εγώ θεωρώ, Αλέκο, ότι κάθε χρόνο αυτό αποτυπώνεται κυρίως από την συμμετοχή των ομάδων, που διαπιστώνουμε ακόμα και στις χαμηλότερες κατηγορίες και στη Β και τη Γ, που υπάρχει, παρόλο που υπάρχει η προαιρετικότητα, πάντα και διαχρονικά ανέκαθεν οι ομάδες στηρίζουν το θεσμό, γιατί είναι...
1: Παλαιότερα το στηρίζαν περισσότερο.
0: Ίσως παλαιότερα...
1: Πολύ περισσότερη συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή είχε στο κύπελλο.
0: Βέβαια είχαμε και πολύ περισσότερες ομάδες, αλλά εγώ θεωρώ...
1: Εντάξει, γιατί πρέπει και λίγο να βλέπουμε και τις ομάδες πώς τα φέρνουν βόλτα. Οι ομάδες ζορίζονται πολύ και το υποχρεωτικό τους ζορίζει ακόμα περισσότερο. Γιατί πρέπει να πάρει μπάλες που είναι υποχρεωμένοι να πάρει μπάλες. Πρέπει... Τι να πω τώρα, ότι μέσα στο καλοκαίρι για να ξεκινήσει η προετοιμασία μια ομάδα θέλει... Για δελτία, δηλώσεις συμμετοχής, μπάλες, νερά, ακόμα και τα νερά να υπολογίσουμε, θέλει αρκετά λεφτά. Και είναι μια νεκρή περίοδος. Και είναι μια νεκρή περίοδος. Δεν μπορούν, ούτε χορό μπορεί να κάνει εκεί, ούτε λεφτά να μαζέψει, ούτε λαχείο να βγάλει. Ο κόσμος λείπει. Δηλαδή, πρέπει λίγο να ελαφρυθούν τα σωματεία. Και δεν μιλάω για τα σωματεία της Α1 κατηγορίας. Α1 κατηγορία είναι επιλογή τους να παίξουν στην Α1 κατηγορία και να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Συμφωνώ απόλυτα, κυρίως στις χαμηλότερες κατηγορίες. Και εγώ ανέφερες πριν το πέρασμά μου από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Αν είδες, προσπάθησα και μετά από πολλά χρόνια θεσμοθετήθηκε, να το πω έτσι, κάθε χρόνο η ετήσια χρηματοδότηση και επιχορήγηση από το Δήμο Λαγκαδά προς αρσενικά σωματεία, και νομίζω είναι κάτι που οφείλουν όλοι οι θεσμικοί φορείς.
1: Φυσικά, γιατί το έργο που προσφέρουν αυτές οι ομάδες, ειδικά στα χωριά και ειδικά στα χωριά της επαρχίας Λαγκαδά, που λείπουν καμιά τρενταριά ομάδες από τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΥΜ μέσες άκρες. Τώρα είναι 25 και δεν είναι 30, μικρό το κακό. Αλλά είναι πολλές οι ομάδες που λείπουν. Αλλά ειδικά στα χωριά ο ρόλος αυτών των ομάδων είναι κοινωνικός. Δηλαδή προσφέρουν στην κοινωνία των χωριών και πρέπει να ενισχύονται.
0: Απόλυτα κοινωνικό, έχω μια δική μου έκφραση, γιατί κατάγομαι κι εγώ.
1: Μισό λεπτό λίγο, Μπάμπη, κράτα πάλι την κουβέντα σου.
2: Έχουμε γκολ στο Hoffenheim, Στουτγκάρδη, γίνεται το 1-1 από τη Στουτγκάρδη στο 49. Η Augsburg ισοφάρισε επίσης 1-1 στο 50 την Bayern Leverkusen. Και έχουμε και γκολ στο Bournemouth Brentford, γίνεται το 1-1 στο 40.
1: Μάλιστα. Και έλεγες ότι είσαι και εσύ από ένα μικρό χωριό και καταλαβαίνεις.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι πλήρως τα προβλήματα που υπάρχουν και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες και εν κατακλείδη έτσι μια σύντομη έκφραση αυτό που χαρακτηρίζω και εγώ, λέω ότι στα μικρά χωριά, δεν λέω τώρα για την περιοχή του Λαγκαδά, ένα περιοχή ο Λαγκαδάς, όπως μιλάμε για τα μικρότερα χωριά, αυτό που λέω είναι έχει μείνει πλέον ένας σύλλογος πολιτιστικός, για παράδειγμα ή αθλητικός, που όπως και δίποτε πρέπει να στηριχθεί γιατί δεν υπάρχουν πολλά σημεία αναφοράς πλέον για τα μικρότερα.
1: Μα ένας αγώνας ποδοσφαιρικός στην Κυριακή στο χωριό είναι κοινωνικό δρόμενο. Δηλαδή, εγώ ξέρω από το χωριό μου που δεν έμενα στο χωριό μου, πήγαινα να δω την ομάδα και έβλεπα φίλους, συμμαθητές, παλιούς. Έπαιρνε ζωή το χωριό.
0: Είναι σημείο αναφοράς στην καθημερινότητα, πολύ περισσότερο η χειμερινή περίοδο, γιατί λίγο πολύ τα χωριά το καλοκαίρι σου αποκτούν λίγο μεγαλύτερη κίνηση, αλλά κυρίως για το χειμώνα, όπως σωστά λες, ένα παιχνίδι της Κυριακής είναι σημείο αναφοράς για το χωριό. Κοινωνικής συναναστροφής και γενικότερα να λειτουργήσουν και τα μαγαζιά, τον καφέ τους.
1: Όλα. Μα χαίρεται ο κόσμος. Σου λέω, έβλεπα εγώ παλιούς μαθητές, πήγαινα δύο φορές, λέμε, όταν ασχολιόμουν με την ομάδα. Όταν δεν ασχολιόμουν και πήγαινα σαν φίλαθρος, πήγαινα δύο φορές το μήνα και έβλεπα φίλους, πήγαινα στο γήπεδο, έβλεπα παιδιά, πιανού είναι αυτό το παιδί, μάθαινα ότι είναι ο γιος ενός φίλου κτλ. Είναι κοινωνικό δρόμενο.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς. Okay. Και τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνω τη δυσκολία της Ένωσης, που είναι μια από τις μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας και είναι πολλά τα έξοδα και έχουν κοπεί επιχορηγήσεις, αλλά δεν μπορεί όλα τα βάρη να φορτώνεται στα σωματεία.
0: Είναι πολλές φορές δυστυχώς, είναι μια πραγματικότητα η αύξηση των εξόδων, είναι μια πραγματικότητα π.χ. η μείωση της επιχορήγησης που δινόταν παλαιότερα. Είναι πράγματι αυτά τα προβλήματα. Πολλές φορές δυστυχώς αποφάσεις είναι που ξεπερνούν και την Ένωση, είναι πιο κεντρικές από την Αθήνα, από την ΕΠΟ. Χρέος μας είναι πάντα να προσπαθούμε να διεκδικούμε ό,τι καλύτερο προς όφελος αυτών των ανθρώπων που εκτελούν τόσο σπουδαίο έργο.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν άκουσες και νωρίτερα, έκανα και εγώ ένα παράπονο. Βγήκε ο Γιώργος Στεφανής να καταγγείλει ή να μας πει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του με το Μητρό. Για 12 μέρες δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία. Και τον πήραν από την Ένωση, δεν με ενδιαφέρει ποιος τον πήρε τηλέφωνο, και του είπε γιατί μιλάς αυτόν, αυτός έχει πρόβλημα μαζί μας. Διαπίστωσε τέτοιο πρόβλημα, τέτοιο πράγμα. Έχω εγώ πρόβλημα μαζί σας γιατί επισημαίνω κάποια κακό κείμενα ή γιατί κάνω κριτική.
0: Ανέφερες και στην αρχή του κουβέντας μας για θέμα κριτικής. Νομίζω ότι η κριτική είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα που υπάρχει. Αν θέλει κάποιος να καλυτερεύει, να προοδεύει, να εξελίσσεται, κριτική είναι καλοδεχούμενοι και θεωρώ είναι παράγοντας για να μπορεί κάποιος να γίνεται καλύτερο.
1: Και αν ψάξουμε δηλαδή τα σημεία που έχω κάνει κριτική σε όλα με τον τρόπο σας, όχι εσείς προσωπικά, η Ένωση, με δικαίωση. Δηλαδή φώναζα πέρυσι για την αστοχία στην προκήρυξη και ήρθε φέτος και αλλάχθηκε η προκήρυξη. Και ευτυχώς που δεν το βρήκατε μπροστά σας να λήξει 1-1 το παιχνίδι του Σταυραϊτού Ευξηνούπολης με τον Σβυρνιακό Βαθυλάκο και να τρέχατε εντός εγώ και να μην φτάνετε. Ή το πρόβλημα στη γιορτή της Ένωσης, που ήταν αφιερωμένη στην προσβασιμότητα και αποφασίσατε να τιμήσετε ένα παιδί σύμβολο με κινητικά προβλήματα, το Γιάννη του Παπαστεφανάκη, και δεν είχατε φροντίσει να υπάρχει ράμπα, αν και υπήρχε ράμπα, απλά την είχατε κλείσει, βάλατε εκεί πέρα τα κύπελα και τα μετάλλια, για να ανέβει επάνω και το τιμήσατε μπροστά στους επισήμους. Δεν ήταν λάθος αυτό, δεν έπρεπε να το επισημάνω, επειδή δεν επισημαίνει κανένας.
0: Όπως προείπαμε, το ξαναλέμε, βλέπω η κριτική πάντα είναι καλοδοχούμενη. Ξέρεις ότι και η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός. Πάντα ένας οργανισμός που λειτουργεί, έχει και τα σωστά και τα λάθη. Και
1: μα εντάξει.
0: Και θα πρέπει να υπάρχει.
1: Εγώ μετά από τόσα χρόνια είναι δεν είμαι για να βαράω παλαμάκια όμως. Είναι για να επισημαίνω κάποιο για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δηλαδή φωνάζω για την οικονομική αφέμαξη των σωματείων, γιατί βλέπετε τα σωματεία κάθε χρόνο λιγοστεύουν. Τώρα την περασμένη εβδομάδα παραιτήθηκε και η αστραπή του Δερποτάμου. Έγινε η κλήρωση και δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα.
0: Όπως είπαμε, Αλέκο, ναι, η κριτική πρέπει να υπάρχει. Θεωρώ ότι
1: Ξέρεις πόσο σε αγαπάω, πόσο σε συμπαθώ και πόσο σε σέβομαι. Μισό λεπτό να πούμε δύο αποτελέσματα και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας σε λίγο.
2: Η Augsburg κόντρα στην Bayern Leverkusen κάνει την ανατροπή, κάνει το 2-1 μέσα σε, με δύο γκολ μέσα σε 5 λεπτά. Είμαστε στο 56ο λεπτό τώρα, με δύο γκολ του Gregory Vitz στο 50 και στο 55. Γίνεται το 2-1.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη αν εντάξει δεν μείναμε μόνο σε αυτά που είχαμε πει, δηλαδή όσον αφορά τη διοργάνωση του κυπέλλου, αλλά είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Σε βρήκα τώρα, δημιουργήθηκε ένα θέμα, γιατί με πείραξε αυτό να τον πάρουν τηλέφωνο από την Ένωση τον άνθρωπο και τον πούν μη μιλάς αυτόν, γιατί αυτός έχει πρόβλημα μαζί μας. Δεν το πέρα.
0: Ευχαριστώ, Αλέκο, για την κουβέντα. Όπως είμαι πάντα, θα υπάρχει κριτική και ίσως οι αστοχίες σε ένα μεγάλο οργανισμό.
1: Έτσι.
0: Λειτουργεί με τα θετικά, με τις παραλήψεις, τα πλεονεκτήματα.
1: Να είσαι καλά. Τώρα είσαι σε κάποιο γήπεδο?
0: Όχι, όχι. Θα πάω στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Στο δεύτερο.
0: Μια κοινωνική υποχρέωση.
1: Καλά, εντάξει, υπάρχουν. Εγώ έχω μια κοινωνική υποχρέωση αύριο, για παράδειγμα. Ένας από τους πιο αγαπημένους μου ανιψιούς βαφτίζει το πρώτο παιδάκι και δεν μπορώ να πάω. Έχω εκπομπή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, χίλια ευχαριστώ. Σ' ακούμε, Ηλία.
2: Έχουμε γκολ για την Ipswich, η οποία κάνει το 1-2 κόντρα στην Crystal Palace. Έχανε 1-0 στο 14 και είμαστε στο 45. Το σκορ είναι 1-2.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε μια γύρα στα γήπεδα. Πάμε πρώτα χαλάστρα. Εντάξει, πάμε πρώτα. Ας ακούσουμε λίγο μουσική και το βγάζουμε.

0: Και να επαστρέψουμε στην αγωνιστική δράση. Γκολ έχουμε μέχρι στιγμής μόνο στο κύπελο. Η Δόξα Ρετζικίου έχει τριπλασιάσει τα τέρματά της απέναντι στον Κεραυνό Αγίου Παύλου. Έχει κάνει το 3-0. Το 1-0 ο Τουρσίδης. Το 2-0 ο Βαβλιάκης. Και το 3-0 πάλι ο Τουρσίδης. Αχιλλέας Τριανδρίας Σκίουρου παραμένει το 0-0. Γέφυρα Ομόνια Σίδου και εκεί 0-0. Θρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 2-0. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 0-1. Έχουμε αποτελέσματα, Ηλία.
1: Έχουμε και δύο γκολ στη Γερμανία. Η Bayern Leverkusen ισοφαρίζει την Augsburg. Γίνεται 2-2 στο 61ο λεπτό. Και η Eintracht Frankfurtis κάνει το 0-3 κόντρα στη Mainz στο 60ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Σαμαρά.
2: Ναι, στο 43 βρισκόμαστε. Η Κρίνη έχει μετατρέψει το παιχνίδι στην παράσταση και ένα ρόλο, αφού προηγείται με 3-0, ένα πολύ ωραίο εκτέλεση φάουλ του Μάγνη. Στο 20 έκανε το 1-0, ο Καραγιαννίδης με κεφαλαίο στο 26 το 2-0 και ο ίδιος παίκτης Καραγιαννίδης στο 37 με ψύχρωμο πλασέ έκανε το 3-0. Το σκορ τα λέει όλα. Ναι. Ο Μέγας πριν από λίγο έκασε την πρώτη ευκαιρία με ένα σου του Μαντρινού που πέρασε λίγο out από την αισθέ της χέρνης.
0: Ναι, ναι. Έγινε Κώστα, έχουμε τίποτα άλλο ή να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο? Πάντως βλέπω μεγάλη διαφορά η Κρίνη με τον Μέγα και οι δύο ανέβηκαν, επανήλθαν μετά από χρόνια στην Α κατηγορία φέτος. Προφανώς θα είναι και στον ίδιο όμιλο, αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι απ' έξω, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Είναι όντως τόσο μεγάλη διαφορά ή έχει ελλείψεις ο Μέγας? Έκλεισε η γραμμή. Δεν πειράζει. Πάμε στο στοίχημα.
1: Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις στη Β' Εθνική Μαρκό Καλυθέα. Είναι στο 2-1. Ημίχρονο έχουμε στο Άστον Βίλα Νότιχαμ είναι στο 0-0. Λίβερπουλ Φούλαμ και αυτή στο 0-0. Και Τσέλσι Χάλι είναι 1-2 με τον Τζολάκι βασικό, ο οποίος δέχτηκε το πρώτο τέρμα. Πρέπει να περάσουν 4 παιχνίδια στην Πρέμιερ. Και το σκορ από 1-0 έχουμε την ανατροπή σε 1-2, που είναι μια έκπληξη. Χάλ μέσα στην Τσέλσι.
0: Πάντως, Ηλία, εγώ αυτά τα παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη τα χαίρομαι, τα παρακολουθώ. Ναι. Και την Κόμο είδα προχθές,
1: με το Δουβίκα.
0: Με το Δουβίκα. Και χαίρομαι γιατί όλοι τους είναι καλά παιδιά, είναι πολύ καλοί επαγγελματίες. Και όταν λέω εγώ καλά παιδιά, ξέρεις τι εννοώ? Ότι θα ήθελα αυτά τα παιδιά να κάνουν παρέα με τα παιδιά μου. αυτή την εντύπωση μου δίνουν. Όλοι τους. Και πολύ καλοί επαγγελματίες. Κάτι που υστερούσαν παλαιότερα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Άμα θυμηθούμε τον Γιωργάτο που πήγε στην Ιταλία και επειδή του έλειπε ο Φραπές γύρισε πίσω στην Ελλάδα, τους έλειπε η επαγγελματική νοοτροπία, δεν είναι?
1: Έχουμε και τελικό Β' Εθνική Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ακυρώθηκε τον γκολ της Bayern Leverkusen. Είναι στο 2-1 το σκορ. Augsburg Bayern Leverkusen 2-1.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε γκολ. Δεν ξέρω αν έχουμε γκολ στην Α1 κατηγορία που άρχισε στις 5.30. Παίζουν περίπου 20 λεπτά οι ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο γκολ στα παιχνίδια της Αναγέννησης Ρησίου με το Φοίνικα Τούμπας, του Καμπανιακού με την Νικόπολη, της ΑΕΒΟΣ με τον ΑΟ Λαγκαδά και του Θερμαϊκού Θέρμης με τον Εθνικό Πηλέας. Ενώ έχουμε γκολ στο κύπελο, Γέφυρας Ίδος δεν μπήκε γκολ 0-0. Θρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 2-0. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 0-1. Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου 3-0. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος 3-0. Και Αχιλλέας Τριανδρίας Σκίουρη 0-0. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε κι εσείς, αλλά πρέπει να έχουμε στην γραμμή τον Γιάννη τον Τίνα. Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται στη Χαλάστρα?
3: Το παιχνίδι άρχισε να ξεκινήσει περίπου 10 λεπτά. Είχαμε θέμα εκεί με τον ποινιδωτή. Η ομάδα του Καμπανιακού τώρα στην επίθεση, πάντα στο 0-0, 8 λεπτά παίζουμε για να δούμε στην περιοχή τώρα. Η ομάδα του Καμπανιακού θα γίνει σέντρα κεφαλιά στην αγκαλιά του Βίλιου. Καλή φάση εδώ για τον Καμπανιακό στο 1ο λεπτό.
0: Μάλιστα.
3: 0-0 στη Χαλάστρα.
0: Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Κόσμο έχει το γήπεδο?
3: Αρκετό κόσμο έχει. Μπράβο. Το γήπεδο. Στην ευκιά γίνεται εδώ το παιχνίδι.
0: Να ευνοήσει και λίγο καιρός γιατί καήκαμε αυτές τις ημέρες.
3: Ανεβαίνουν τώρα ψηλά να πιέσουν οι παίκτες του Καμπανιακού. Ο Μωυσίδης κατεβαίνει, διενδύνει στον Ιωαννίδη από δεξιά. Εκεί γίνει φάουλ, αλλά εξηγώσει το Σιλιάκι. Ο Εκόπτης έχει δώσει offside. Από θέση offside ήρθε ο Παρφόρης να πάρει την μπάλα. Εκεί του έγινε φάουλ, αλλά πρώτα έδωσε offside.
0: Και γι' αυτό, οπότε αντιλαμβάνουμε, διαμαρτύρονται οι φίλοι των γηπεδούχων που είναι δίπλα σου.
3: Ναι, ναι. Το 1 λεπτό λοιπόν, 0-0 εδώ στη Χαλάστρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Πάμε στα αποτελέσματα και μετά πάμε στο επόμενο γήπεδο.
1: Στην Ιταλία, να πούμε ότι παραμένει το 1-1 στο Τζένοα Φροζινόνε, αλλά η Τζένοα δέχτηκε μόλις κόκκινη κάρτα. Είναι στο 27ο λεπτό. 0-1 ημίχρονο, είμαστε στο 1-1. Στην Ισπανία, ο Σασούνα Εσπανιόλ είναι στο 0-2 στο 40. Στη Γερμανία, όπως είπαμε, Augsburg Bayern Leverkusen στο 66 είναι στο 2-1, κυρώθηκε το γκολ της Bayern Leverkusen. Mainz Eintracht Frankfurt είναι στο 0-3 στο 65. Borussia Dortmund Paderborn είναι στο 1-0. Freiburg Gladbach 2-0. Και Hoffenheim, που είναι η επόμενη αντίπαλος του Όφη μέσα στην εβδομάδα στην πρεμιέρα που κάνει η ομάδα στο League Face με τη Stuttgart, είναι στο 1-1 στο 64 λεπτό.
0: Και από την Ευρώπη να πάμε στη γέφυρα. Εκεί όπου η Ομόνια Σίδου προηγείται ήδη με 2-0, προηγήθηκε με γκολ του Σαμψόνη το 0-1, του Μιλωνά, συγγνώμη, μετά από συνεργασία με τον Σαμψόνη, και το 0-2 ο Μερτζάνης. Έχουμε στη γραμμή μας τον Θεοδόση τον Μάρκου, να μας πει τι γίνεται στον Εύωσμο. Γεια σου, Θεοδόση. Θεοδόση, μας ακούς? Όχι. Θα προσπαθήσουμε πάλι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ζωντανά είμαστε.
1: Έχουμε
0: στον αέρα.
1: Στη γραμμή.
0: Δεν είναι και επαγγελματίες τα παιδιά που μας εξυπηρετούν. Μην τα θέλουμε όλα με ένα ζυγαδικά μας.
1: Είναι και δύσκολο με το τηλέφωνο, δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, Ηλία?
1: Έχουμε ημίχρονα στην Αγγλία όλα τα παιχνίδια. Aston Villa Nottingham 0-0. Crystal Palace Ipswich 1-2. Liverpool Fulham είναι στο 0-0. Bournemouth Brentford 1-1. Chelsea Hull, όπως είπαμε, είναι στο 1-2. Η ομάδα του Τζολάκη, με βασικό τον Τζολάκη. Ο Σασούνα Εσπανιόλ είναι στο 0-2, στο 41. Τζένο Φροζινόνε στο 89, 1-1 στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Και ενώ περιμένουμε να συνδεθούμε με το γήπεδο του Ευόσμου για να ακούσουμε τον Θεοδόση Τζαρνακίδη να μας πει τι γίνεται στον αγώνα της ΑΕΒΟΣΜΟ με τον ΑΟ Λαγκαδά, με την ΑΠΕ Λαγκαδά, να πούμε κάποια ότι στο κύπελο έχουμε γκολ. Έχουμε γκολ.
1: Να επαναλάβω ότι το παιχνίδι για τη Β' Εθνική τελείωσε Μαρκό Καλυθέα 2-1. Στις 6 ώρα έχουμε ΑΕΛ Ζάκυνθος. Και για την Στίχημαν Super League έχουμε 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη και 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Παιχνίδι που θα μεταδοθεί και live από το ΘΙΤΑ FM 107,1. Από το Σπυρίδι.
0: Ναι. Έχουμε ημίχρονο στο Καβαλάρι, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λιτής 0-1. Και έχουμε τώρα στη γραμμή μας τον Θεοδόση του Τζαρνακίδη. Ναι. Γεια σου, Θεοδόση. Θεοδόση, μας ακούς? Πέφτει η γραμμή, τι γίνεται? Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων.
1: Να πούμε κι άλλο ένα τελικό από την Ισπανία, Σαντατέρ Αλαβές 2-1, που παιχνίδι που τελείωσε 5 η ώρα, γιατί ξεκίνησε στις 3, 1-1 ημίχρονο, 2-1 το τελικό. Στην Αγγλία παίζονται live 5 παιχνίδια, αλλά έχουμε και στη συνέχεια 7.30 ώρα Tottenham Everton και 10 η ώρα το Sunderland με την πρωταθλήτρια Arsenal του Χρήστου Τζόλι.
0: Μάλιστα. Άφησε το, θα μιλήσουμε μετά με τον Θεοδόση, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα ευρήματα δείχνουν έντονη απόκληση της κοινωνίας από το Μέγαρο Μαξίμου, με τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών να θεωρεί ανεπαρκείς και αναξιόπιστες τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στο σφιγμό Σεπτεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,5 στην πρόθεση ψήφου, αυξημένη κατά μισή μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο. Το κόμμα Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5%, επίσης ενισχυμένο κατά μία μονάδα, ενώ το Πασόκ ανεβαίνει στο 9%. Η ελληνική λύση αυξάνεται ποσοστά στις κατά μία μονάδα. Η μέτρηση επίσης δίνει συνολικά 9% στον Αντώνη Σαμαρά και στο ερώτημα κατά πόσο θα ήταν πιθανή μια ψήφο στο υποίδρυση κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Τη Δευτέρα στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τα ψηφιακά ίχνη του ιατρικού εξοπλισμού και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας να βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, καθώς και στις αντιφάσεις των καταθέσεων για την ώρα άφιξης του καλλιτέχνη. Οι δύο ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματική κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, παραμένουν κρατούμενοι και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Το τελευταίο δύο στο όλο οφείλει καλλιτέχνη θα πούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του τη Δευτέρα στη μία το μεσημέρι. Παρέμβαση για αυστηροποίηση του πλαισίου απέναντι σε θαυματουργίες θεραπείες και παραπλανητικές πρακτικές στο διαδίκτυο προανήγγειλε του Υπουργείου Υγείας. Ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επικαιροποιεί τις προτάσεις που έχει καταθέσει από το 2020 για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται σε λίγη ώρα για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παράλια, με ελεύθερη είσοδο και ένα σοου υπερπαραγωγή για τα 30 χρόνια του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο τραγούδι. Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια αναμένονται στη σκηνή που ανάβει στα 8.30 το βράδυ, αλλά και με συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Επιποδώσει τροχέα με ειδικό πλάνο για την ομαλή κυκλοφορία, δεν αποκλείεται να κλείσουν δρόμοι και να γίνουν εκτροπές. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη σκάλα Χαλκιδικής του Δήμου Αριστοτέλη. Στο σημείο επιχείρησαν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 οχήματα. Ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Συννεφιασμένη αλλά με υψηλή θερμοκρασία αυτήν την ώρα η Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο δείχνει 29 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, ενώ η σχετική υγρασία στο 57%. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτικοί, ένα μποφόρ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, συνέχεια στον Αλέκο Παλαμίδα και στην εκπομπή στα γήπεδα της ΕΠΣΗΜΗ.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
3: Και να επανέλθουμε στα γήπεδα της ΕΠΣΗΜ, θα έχουμε και μια επικοινωνία με τη Λάρισα, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, πώς άρχισε το παιχνίδι της ΑΕΛ με τη Ζάκηθο για τη Super League 2.
4: Να πούμε ότι η Freiburg με την Gladbach έκανε το 3-0 στο 78 λεπτό και ότι η Hoffenheim, που είναι προσεχής αντίπαλος του Όφη στην πρεμιέρα στο League Face του Europa League, έκανε το 2-1 κόντρα στη Στουτγκάρδη, είναι στο 75 λεπτό, το γκολ μπήκε στο 67.
3: Μάλιστα, εμείς να πούμε ότι στα δικά μας δεν έχει μπει ακόμα γκολ στην Α1, στην Α1 κατηγορία. Εδώ με το πάρχι στο παιχνίδι, ΑΕΛ με το καλημέρα προηγείται με 1-0. Σε λίγο θα έχουμε το Σωτήρη Κέλλα να μας πει τι γίνεται. Στο, ναι, ναι, έγινε. Προσπαθώ, εντάξει, σε μια ζωντανή εκπομπή και προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο δυνατό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με το Σωτήρη για να μας πει πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς στο παιχνίδι.
4: Ακριβώς.
3: Για τη Λάρισα. Ποιος το έβαλε τον γκολ, Ηλία?
4: Μισό λεπτάκι θα το δούμε και αυτό. Να πούμε ότι στην Αγγλία ξεκίνησαν τα 3 από τα 5 παιχνίδια. Άστον Βίλα Νότιχαμ στο 46. Λίβερπουλ Φούλαμ στο 50 είναι 0-0. Και η Τσέλσι με τη Χάλ είναι στο 1-2 στο 48. Ο Σασούνα Εσπανιόλ είναι στο 0-2 ημίχρονο στην Ισπανία.
3: Μάλιστα, και ο Σωτήρης Κέλλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το γήπεδο της ΑΕΛ να μας πει καλό ξεκίνημα για την ΑΕΛ, 1-0 με το καλημέρα.
5: Με το καλημέρα, ιδανικό ξεκίνημα από την ΑΕΛ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες του ΣΥΤΑ FM. Η ΑΕΛ στο 4ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μακρύ έκανε το 1-0, βγάζοντας το άγχος από τους εκατοντάδες φιλάθλους που βρίσκονται εδώ στο ΑΕΛ FC Arena. Δυστυχώς η προσέλευση του κόσμου λόγω της βροχής η οποία πέφτει εδώ πέρα δεν είναι η αναμενόμενη, δεν υπάρχουν τόσο πολλοί θεατές όσοι περίμεναν σίγουρα η πέφτει της ομάδος. Ήδη πριν το ξεκίνημα του αγώνα άναψαν και οι προβολείς, καθώς είναι στο σκοτάδι μπορώ να πω αν κλείσουν ο αγώνας. Η ΑΕΛ μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε από την αρχή πολύ δυνατά με τον Σωκράτη Φρυδόπουλο να κάνει αλλαγές στην εντεκάδα, καθώς για πρώτη φορά άφησε απ' έξω τον Κώστα Παπαγεωργίου με αντίπαλο την Ζάκητο. Η ΑΕΛ μπήκε πολύ δυνατά και στο πρώτο πεντάλεπτο ήδη είχε χάσει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία όταν στα 30 δευτερόλεπτα και πάμε ίσως στο 2-0. Μόλις ένα σου του Αλμπάνι, μπάλα καταλήγει μόλις τάου.
3: Μάλιστα. Να μας πεις και σε δεκάδες Σωτήρη, πώς παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες.
5: Δεν σας ακούω πολύ καλά λόγω της βροχής, λόγω της διαρκές των φιλάθλων.
3: Εντάξει, μετράει το 1-0. Εκείνο που
5: το
3: μετράει
5: 1-0,
3: είναι...
5: ΑΕΛ Ζάκυνθος, το 10ο λεπτό 1-0, χάρη σε ένα εύκολο χτύπημα απέναντι στο 4ο λεπτό του Μακρύ.
3: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Λέγε, Ηλία.
4: Να πούμε ότι η Φράιμπουργκ έκανε το 4-0 κόντρα στην Gladbach, η οποία αγωνίζεται και με 10 παίκτες από το 52, από το 52ο λεπτό. 2-0 ήταν το ημίχρονο. Και η Nottingham έκανε το 0-1 κόντρα στην Aston Villa. Είναι στο 48. Ο Delap σκόραρε. Aston Villa Nottingham 0-1.
3: Ναι.
4: Chelsea Hull είναι στο 1-2. Όπως είπαμε, ξεκίνησαν όλα τα παιχνίδια στην Premier. Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ είναι στο 1-1, μόλις ξεκίνησε. Κρίσταλ Πάλας Ίπσουιτς επίσης μόλις ξεκίνησε είναι στο 1-2. Με 10 παίκτες αγωνίζεται η Κρίσταλ Πάλας. Η Λίβερπουλ με τη Φούλαμ είναι στο 0-0. Όπως είπαμε, η Άστον Βίλα με την Νότιγχαμ είναι στο 0-1 με γκολ του Ντελάπ.
6: Έλα, Θεοδόση, καλημέρα.
3: Μάλιστα. Εμείς να πούμε ότι λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο στην Α1 κατηγορία και τα 4 παιχνίδια είναι στο 0-0. Δύσκολα τα πράγματα και έχουμε στη γραμμή μας το Θεοδόση Τζαρνακίδη να μας πει τι γίνεται στον Εύωσμο, Αθλητική Ένωση Εύωσμου Λαγκαδάς. Γεια σου Θεοδόση.
7: Καλησπέρα στους ακροατές μας. Το παιχνίδι είναι στο 0-0 στο 35. Να πούμε όμως πρώτα τις θέσεις γρήγορα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα.
3: Ωραία.
7: Πάμε Εύωσμου με προπονητή τον Κάκογλου, νούμερο 1 Παπαδόπουλος, Κουρτίδης, Ράζος, Χατζόπουλος, Μπακουρί, Κεραμιδόπουλος, Ζαρμπής, Πιλίδης, Αγριδιώτης, Καραμαυρδής και Πιστόπουλος. Λαγκαδάς με προπονητή τον Μαυροπουνιώτη, με νούμερο 1 Σακαλής, Τουφλίδης, Χατζηνικολάου, Κοσμούδης, Πολίδης, Καρασταύρου, Δερματίδης, Κόκολας, Ασημόβλου, Μαύρος και Παπαδάκης.
3: Μάλιστα.
7: Ο Δερματίδης είχε δοκάρι στο 30 για το Λαγκαδά. Διαιτητής συνάντησης είναι ο κύριος Ντίκας με πρώτον βοηθό του κύριο Πακιανάς και Γούλας.
3: Μάλιστα.
7: Αυτή τη στιγμή η επίθεση κάνει να δούμε λίγο τη φάση
3: ναι, ναι.
7: Για Εύωσμο. Αλλά δεν την προλαβαίνει ο επιθετικός της Εύωσμου. έχει βγει μπάλα έξω.
3: Μάλιστα.
7: Παιχνίδι κέντρο και από τις ομάδες, Αλέκο, και από τις ομάδες.
3: Θεοδόση, έχει κόσμο το γήπεδο.
7: Ναι. Αρκετό τσικό, αρκετό τσικό.
3: Μπράβο.
7: Ναι, αρκετό, αρκετό.
3: Μπράβο,
7: ναι.
3: Αυτό είναι ευχάριστο, να έχει κόσμο
7: ευχάριστο,
3: το γήπεδο.
7: Ναι, έρχεται.
3: Να επαναλάβω μέχρι να επικοινωνήσει και με τη Χαλάστρα ο Τάσος ότι ναι, ότι τα τέσσερα παιχνίδια λίγο πριν το τέλος της Α1 είναι στο 0-0, ενώ στο κύπελο έχουμε μόνο σε ένα παιχνίδι δεν έχουμε γκολ. Γέφυρα Σίδος 0-2, Παρθένιο Κουφάλια 3-0, Καβαλάρη Λιτή 0-1, Ρετζίκη Κεραυνός Αγίου Παύλου 3-0, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος 3-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας Σκίουρη 0-0. Ηλία.
4: Έχουμε και γκολ στη Γερμανία, στην Bundesliga. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ κάνει το 2-0 απέναντι στην Πάντερμπορκ. Ο Ενμέτσα σκοράρει. Είμαστε στο 81ο λεπτό. Το γκολ μπήκε στο 80.
3: Μάλιστα. Όχι, το Θεοδόση ακούμε. Τάσο. Δεν ξέρω ποιον ακούμε. Μάλλον τον Γιάννη τον Τίνα τώρα. Θα δούμε. Εγώ κάποιος ακούω στη γραμμή. Μάλιστα. Να πάμε στη Χαλάστρα. Γεια σου Γιάννη.
8: Ναι, το 0-0 παραμένει εδώ στη Χαλάστρα. 27 λεπτά παίζουμε. Έχει αρχίσει να ψιλοβρέχει εδώ στη Χαλάστρα.
3: Ναι, αυτό είναι...
8: δεν έχουμε τίποτα σπουδαίο. Ένα παιχνίδι...
3: Αυτό είναι καλό που ψιλοβρέχει.
8: Ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις, με αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες. 0-0 μέχρι στιγμής.
3: Δεν έγινε καμιά μεγάλη φάση που αξίζει να αναφερθείς. Μάλιστα, θα τα ξαναπούμε αν έχουμε κάτι.
8: Τα λάθη και οι δύο ομάδες προσπαθούν. 28 λεπτό 0-0.
3: Να θυμίσουμε ότι άρχισε με δεκάλεπτη καθυστέρηση ο αγώνας του Καμπανιακού με την Νικόπολη, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τον απεινιδωτή.
8: Ναι, ναι,
3: ναι. Ωραία. Αυτά και από τον Γιάννη. Πριν πάμε στον Κώστα Σαμαρά να μας πει αν άρχισε. Που, ναι, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο το αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κρίνης με τον Μέγα Αλέξανδρο. Η ομάδα της Κρίνης προηγείται από το ημίχρονο και δείχνει να έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση με 3-0. Ηλία.
4: Δεν έχει αλλάξει κάτι στα σκορ των παιχνιδιών. Στην Αγγλία είναι ίδια τα πράγματα όπως και στην Bundesliga, που οδεύουν προς τη λήξη τους οι αγώνες. Βρίσκονται από το 82ο μέχρι το 85ο λεπτό. Όπως είπαμε, στην Ισπανία είναι το Σασούνα Εσπανιόλ, το οποίο είναι στο 0-2 από το ημίχρονο και περιμένουμε την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Στην Αγγλία επίσης τα σκορ είναι έτσι όπως τα αφήσαμε. Η Χαλ προηγείται ακόμα της Τσέλσι με την ανατροπή που έκανε στο πρώτο ημίχρονο από 1-0 σε 1-2 με 2 γκολ του Μπελούμι. Ο Τζολάκης είναι βασικός για τη Χαλ.
3: Μέχρι στιγμή ο καλύτερος τερματοφύλακας στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν ξανάγινε.
4: Έχει δεχθεί μόλις ήταν το πρώτο γκολ που δέχτηκε. Τέσσερις αγώνες.
3: Ναι, και να πάμε στον Κώστα Σαμαρά. Αθλητική Ένωση Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος. Το είχα αφήσει στο 3-0 στο ημίχρονο. Κώστα, πώς ξεκίνησε το δεύτερο?
9: 3-0 χωρίς ιδιαίτερη φάση. Στο 54 είμαστε. Απλά άρχισε να πιτάει πολύ και μάλλον το πάει καμπροχή εδώ.
3: Ναι.
9: Αλλά τώρα μια ευκαιρία που προσπαθεί ο Παλής για την Κρίνη, όμως δόξα τον Άκη σε flag-out 3-0 με την Κρίνη να έχει την περιοχή και ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι στιγμής να μην δείχνει ότι μπορεί να αντιδράσει.
3: Δείχνει ανέτοιμος ακόμα, δεν είναι η ομάδα έτσι.
9: Ναι, κάποτε έμαθα λείπουν και κάποια δελτία τα οποία δεν ήρθαν ακόμα.
3: Ναι, αυτά είναι όπως είπαμε και νωρίτερα, μιλούσαμε με τον κύριο Κυριάννη, επίσημα φιλικά. Και επειδή είσαι
9: ναι,
3: και
9: σίγουρα.
3: Εσύ. Ναι, είναι επίσημα ναι. Φιλικά και απλά εγώ.
9: Ναι.
3: Και επισήμανα κιόλας ότι δεν είναι ανάγκη και στις ομάδες Α κατηγορίας η υποχρεωτική συμμετοχή στο κύπελο. Γιατί 100 ευρώ είναι αυτά, για ένα παιχνίδι είναι πολλά.
9: Ναι. Εντάξει, μπαίνει ο Πανόπουλος τώρα. Πανόπουλος, Πανόπουλος, Πανόπουλος. Και είναι. Διαμαρτύρονται τίποτα, λέει ο διαιτητής. Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
3: Μάλιστα.
9: Κοίταξε, να σε πω όμως κάτι άλλο σε αυτό που λες.
3: Πες μου.
9: Ότι μην ξεχνάμε όμως ότι κάμαστε και φέτος δεν συμμετέχει. Οπότε άμα βάλουμε υποχρεωτικό μόνο την Α1. Κατάλαβες.
3: Είναι πολλά τα λεφτά, Κώστα.
9: Πάνω πλάκα.
3: Έγινε.
9: Okay.
3: Έγινε. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Πάντως η Κρίνη δείχνει μια διαφορά από τον Μέγα που, όπως μας επεσήμανες και εσύ, έχει αρκετές ελλείψεις γιατί δεν ήρθαν ακόμη όλα τα δελτία. Ηλία.
4: Έχουμε γκολ για τη Φράιμπουργκ, η οποία κάνει στο παιχνίδι με την Gladbach το 5-0. 2-0 ημίχρονο. Η Gladbach αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 52. 5-0 στο 87ο λεπτό. Να πούμε ότι ξεκίνησε και το παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, Στρασβούργο-Μονακό. Και έχουμε και το 2-1 από την Μπόρθμουν. Κάνει το 2-1 με την Μπρέντφορντ ο Ταβερνιέρ στο 53ο λεπτό. Δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Ημίχρον είναι ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2 στην Ισπανία.
3: Το 1-0 της Λάρισας παραμένει. Ακριβώς. Και έχουμε δύο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου για το Φίνι Κατούμπας. 0-1 με τους Τρικαλόπουλο και Κουταλιανό. Δύο μαζεμένα γκολ θα μάθουμε σε λίγο με το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. Στα πρώτα λεπτά, Τρικαλόπουλος και Κουταλιανό στο 0-1 και το 0-2 για το Φίνι Κατούμπας μέσα στο Ρήσιο εις βάρος της αναγέννησης Ρησίου. Και ο Σβίγκος έκανε το 4-0 για την Δόξα Ρετζικίου εις βάρος του κεραυνού Αγίου Παύλου. Εκεί είναι μονόλογος. Μονόλογος όμως είναι και στο Παρθένιο. 3-0 προηγείται ο θρίαμβος του ΠΑΟ Κουφαλίων. Μονόλογος και στην Κρίνη. 3-0 Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης. Το Καβαλάρι προηγείται της Λυτής με 1-0. Όχι, χάνει από τη Λυτή με 1-0, συγγνώμη. Ενώ το μοναδικό 0-0 που συνεχίζει να παραμένει είναι... μείωσε ο κεραυνός Αγίου Παύλου, 4-1 στο Ρετζίκι. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε.
4: Να πούμε και για την Ιταλία που έχουμε ένα τελικό. Τζένοα Φροζινόνε ήταν έλξη στο 1-1. Με 10 παίκτες τελείωσε η Τζένοα το παιχνίδι. Έχουμε στη συνέχεια 7 η ώρα Λάτσιο Μίλαν και 10 παρατέταρτο Αταλάντα Κάλιαρη.
3: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε ότι στην Α1 κατηγορία μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας 0-2 με δύο γρήγορα γκολ που έτρεξε η ομάδα του Κώστα Θωμαίδη στο ξεκίνημα της επανάληψης. Καμπανιακός Νικόπολη παραμένει, όχι μάλλον λίγο πριν το τέλος του μηχρόνου, εγώ μπερδεύτηκα γιατί τα παιχνίδια Κυπέλλου αρχίζουν νωρίτερα, τα παιχνίδια του πρωταθλήματος άρχισαν πιο αργά, συγγνώμη για το λάθος, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχουμε το 0-2 για το Φίνι Κατούμπα στο Ρήσιο, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου παραμένουν στα άλλα γήπεδα οι λευκές ισοπαλίες ανάμεσα στον Καμπανιακό και την Νικόπολη, την ΑΕ Βόσμο και το Λαγκαδά και το Θερμαϊκό Θέρμης με τον Εθνικό Πηλέας. Ενώ στο κύπελλο έχουμε πιο πολλά γκολ.
4: Έχουμε και γκολ βροχή στη Γερμανία. Η Bayern Leverkusen ισοφαρίζει σε 2-2 την Augsburg. Η Mainz μειώνει με την Eintracht Frankfurtis σε 1-3.
3: Μάλιστα.
4: Και 3-0 η Borussia Dortmund κόντρα στην Paderborn με τον Enmetsa ξανασκόρε στο 21ο λεπτό.
3: Και μια που μπερδέψαμε τα ημίχρονα, να πούμε ότι με το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου στο κύπελο, Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σύνδου 0-2, Τρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟ Κουφαλίων 3-0, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 0-1, Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου 4-1, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέστερος 3-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας Σκίουρη 0-0. Εκεί μπορεί να έχουμε και παράταση και πέναλτι.

0: Έχουμε γκολ και στην Αγγλία. Bournemouth Brentford γίνεται 2-2 στο 57ο λεπτό. 1-1 ήταν το ημίχρονο.
1: Πολλά γκολ. Έχουμε hat-trick κάνει ο Τουρσίδης στο Ρετζίκι. 5-1 η δόξα Ρετζίκι, ο τον κεραυνό Αγίου Παύλου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, μήπως όχι. Ναι, έχουμε το Μάικη τον Κιλιντάρη. Μάικη, τέλειωσε το ημίχρονο.
2: Όχι, δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. 0-2 είναι στο 45,5 καθυστερήσει σχεδόν.
1: Μάλιστα.
2: Θα σίγουρα τώρα προσπαθεί λίγο για να δούμε την τη φάση. Αντωνακόπουλος, Αντωνακόπουλος στην περιοχή προσπάθησε να κλέψουν παίκτες του Ρυσίου τώρα. Γκβέρο, νεαρός πάνω, φύγει Ελμπάρτης από δεξιά και πλάγιο για την ομάδα. Και τώρα ο διαιτητής κ. Σλάπρου θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου 0-2 για την ομάδα του Φίνικα Τούμπας, ενώ έγινε μια φάση λίγο, μπορώ να πω, δύσκολη φάση, διότι στο 42 περίπου, όταν ο Κουταλιανός σημείωσε γκολ, ο βοηθός Φωτιάδης σήκωσε για offside, τελικά δεν με τη συγγνώμη της Φωτιάδη, γιατί πήγε από αντίπαλο και ήταν απόκρουση κιόλας. Η μπάλα κατέξε από τον Ταλιανό, έβαλε τον γκολ, σήκωσε ο βοηθός, αλλά ο διαιτητής όμως πήγε κοντά του, γύρισαν μαζί και οι δύο και τελικά το γκολ κατακυρώθηκε, το δεύτερο γκολ του Φίλη Κατούμπας.
1: Το πρώτο το έβαλε ο Τρικαλόπουλος.
2: Βέβαια το έβαλε ο Τρικαλόπουλος, 0-1 και 0-2 Κουταλιανός σε μια φάση διαρκείας μπορώ να πω και μετά από λίγα λεπτά αρκετή συζήτηση πάνω μεταξύ βοηθού και διαιτητή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάικη. Θα τα ξαναπούμε στο τέλος. Εμείς φυσικά τα γκολ τα μαθαίνουμε όταν μπαίνουν, αλλά άλλο να τα μαθαίνεις και άλλο να τα ακούς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο τέλος. Χίλια ευχαριστώ.
0: Τα παιχνίδια στη Γερμανία και την Bundesliga οδεύουν προς το τέλος τους. Έχουμε την πρώτη λήξη αγώνα. Το Freiburg Gladbach έληξε 5-0, 2-0 ημίχρονο. Η Gladbach αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 52ο λεπτό. Είναι κοντά στο να λήξουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Borussia Dortmund Paderborn είναι στο 3-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, Augsburg Bayern Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurt στο 1-3. Είναι στις καθυστερήσεις και τα 4 παιχνίδια. Να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε στη Γαλλία το Στρασβούργο Μονακό είναι στο 0-0. Στην Ισπανία ο Σασούνα Εσπανιόλ ξεκίνησε, είναι στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας στο 0-2, 50 λεπτό.
1: Μάλιστα, και εμείς να συνεχίσουμε να πούμε ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας 0-2 τελικό πρώτο ημιχρόνου. Καμπανιακός Νικόπολη παίζουν ακόμα, είναι στο 0-0. Όπως το 0-0 είναι και η Αθλητική Ένωση Ευώς με τον ΑΟ Λαγκαδά και ο Θερμαϊκός Θέρμης με τον Εθνικό Πειλέας. Εθνικός Πειλέας, εμείς όμως θα πάμε στην ΑΕ Πειλέας. Στην ΑΕ Πειλέας που γιορτάζει 50 χρόνια το επόμενο Σάββατο. Μία από τις πιο συμπαθείς ομάδες που υπάρχουν στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, μία από τις ομάδες που έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο στο αρεσινικό ποδόσφαιρο αλλά και στο επαγγελματικό, βγάζοντας πολλούς παίχτες που κόσμησαν με την παρουσία τους τα μεγάλα γήπεδα. Και εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της ΑΕ Πειλέας τα τελευταία χρόνια, τον Βασίλη Μαλιάτσο, και παλιό ποδοσφαιριστή της ομάδος, μάλιστα από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, τότε που ο Μπαρμπαντώνης με τον Ανέστη Γαριφάλου έχτιζαν την ΑΕ Πειλέας. Καλησπέρα πρόεδρε, καλησπέρα Βασίλη.
3: Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα.
1: Γιορτάζεται 50 χρόνια από την ίδρυση και όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι η ΑΕ Πειλέας ότι έβγαλε 10, δεν ξέρω, 5 παίχτες που παίξαν στην Αλφα Εθνική. Είναι ότι έδωσε
3: πολύ περισσότερους.
1: Ναι, δεν στέκομαι σε αυτό το νούμερο. Ξέρεις ποιο νούμερο στέκομαι? Ότι έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά να παίξουν μπάλα. Που αν δεν ήταν η ΑΕ Πειλέας δεν θα έπαιζαν μπάλα και όχι, δεν θα έπαιζαν ούτε και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Ηρακλή και δεν συμμαζεύεται.
3: Συμφωνούμε απόλυτα, Αλέκο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Και μάλιστα αυτή η ΑΕ Πειλέας που έχετε τώρα μου θυμίζει εκείνη την ΑΕ Πειλέας που είχε ο Προμπαντώνης με τον Ανέστη.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο και εμένα αυτό μου θυμίζει αυτή η ομάδα, γιατί όπως είδες τα τελευταία χρόνια που τα δύο προηγούμενα χρόνια παίξαμε Α1 είχαμε το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας σε όλη την Α1.
1: Και την πρώτη χρονιά κάνατε και τη μεγάλη έκπληξη, φτάσατε στα play-off.
3: Πραγματικά, και ήταν κάτι μοναδικό. Για πρώτη φορά η ομάδα μας έφτασε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να παίζει μπαράζ για άνοδο στην γάμα εθνική κατηγορία. Δεν το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Αλλά το πιο σημαντικό ότι δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στο γήπεδο σε μικρή ηλικία και αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κατηγορία για να πάνε και να παίξουν και σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
1: Έτσι. Και μάλιστα στήχησε η περσινή απόπειρα του Άγγελου Γκόλια να πάει στο Μακεδονικό, αλλά έπρεπε να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Στήχησε στην ομάδα η απουσία του. Ήρθε σίγουρα, βέβαια στο τέλος, αλλά ήταν λίγο δύσκολο. Μισό λεπτό λίγο, Βασίλη, να ακούσουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Η Τσέλσι σοφάρισε σε 2-2 τη Χαλ με τον Ζωάο Πέντρο στο 66ο λεπτό και έχουμε μεγάλη ευκαιρία και για την Νότιγχαμ στο Άστον Βίλα Νότιγχαμ, είναι στο 0-1 στο 65ο λεπτό.
1: Μάλιστα. Και εμείς, μάλιστα, και εμείς να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Βασίλη τον Μαλιάσο, τον πρόεδρο της ΑΕ Πηλέας, αφού παρακαλέσω τον Τάσο τον Σταυρίδη να πάρει το Θεοδόση τον Τζαρνακίδη, γιατί έχουμε γκολ στο γήπεδο του Ευόσμου, Αθλητική Ένωση Ευόσμου, ΑΠΕΛ 1-0. Σ' ακούμε, Βασίλη.
3: Ωραία, να πω ότι σίγουρα το ότι ο Άγγελος Γκόλιας δεν ήταν στον πρώτο γύρο πέρσι, στο περσινό πρωτάθλημα, μας τύχησε. Αλλά ένα άλλο σημείο το οποίο πραγματικά μας τύχησε την όχι παραμονή στην Α1 κατηγορία είναι ότι κυνηγήσαμε παράλληλα και το κύπελο και για πρώτη φορά στην ιστορία μας μπήκαμε στην τετράδα του κυπέλου, παίξαμε ημιτελικό για το κύπελο της ΕΠΣΟΥ και ο αποκλεισμός ήταν άδικος, αλλά δεν είχαμε το ρόστερ να υποστηρίξουμε και τα δύο, και την παραμονή και το κύπελο, οπότε για 2 βαθμούς δεν παίξαμε μπαράζ για να μείνουμε στην κατηγορία.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε και τον Θεοδόση Τζαρνακίδη να μας πει ποιος έβαλε το γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα της ΑΕ Βόσμου με την ΑΠΕΛ Αγκαδά. Θεοδόση Τζαρνακίδη, ακούμε.
4: Λοιπόν, το γκολ πήγε ακριβώς στο 44 με 45. Αλέκο, ήταν ένα φανταστικό γκολ από το Ζαρμπί. Μου θύμισε τα νιάτα του πατέρα του που λένε.
1: Ναι, ναι. Ο Ζαρμπί γκολ. Από τον Άγιο Αθανάσιο ή από τη Χαλκιδόνα.
4: Μπράβο, ναι. Έπαιζε κείμενα αυτό το παιδάκι κτλ. Πολύ καλός. Στην θέση του έβαλε ένα φανταστικό γκολ από τα πλάγια μέσα από την περιοχή στο γάμα της εστίας του Λαγκαδά.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά πιο μπροστά γίνανε 2-3 καλές ευκαιρίες από πλευράς ΑΕ Βόσμου να προηγηθεί πιο μπροστά.
1: Α, είναι καλύτερη ΑΕ Βόσμου δηλαδή.
4: Λίγο καλύτερη.
1: Δίκαιο το 1-0 στο τέλος.
4: Α, ναι, δίκαιο το 1-0. Τα ασχέτως που είχε το δοκάρι με τον Δερματίδη ο Λαγκαδάς, αλλά είχε και μια καλή ευκαιρία πρωτού βάλουμε τον γκολ.
1: Ναι.
4: Κάθαμε τις δύο ευκαιρίες και έχασε η Αεβόσμου, στην επίθεση έχασε τον γκολ ο Λαγκαδάς. Γενικά ένα παιχνίδι όπως σας είπα και πιο μπροστά κέντρο, πάνω κάτω κατεβαίνει η μπάλα.
1: Μάλιστα, ωραία. 1-0, τέλειωσε το ημίχρονο, σφύριξε ο
4: Δημήτρης. Τέλειωσε, ναι.
1: Ωραία. Πριν επιστρέψουμε στην κουβέντα μας, ευχαριστώ Θεοδόση, πριν επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Βασίλη Μαλιάτσο, ένα ακόμα αποτέλεσμα.
0: Έχουμε τελικά στη Γερμανία για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Augsburg, Bayern Leverkusen 2-2, Mainz, Eintracht Frankfurtis 1-3, Borussia Dortmund, η ομάδα του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια 3-0 με την Paderborn, Freiburg Gladbach 5-0, 2-0 από ημίχρονο και η Hoffenheim επόμενη αντίπαλος του Όφη με τη Στουτγκάρδη στο 2-1.
1: Μην αγχώνεσαι που με κάποιες γερμανικές ομάδες δεν τις λες καλά. Εδώ πέρα υπήρχε μεγάλος αθλητικογράφος που έκανε εκπομπές στην ΕΡΤ, στα κανάλια της ΕΡΤ και δεν μπορούσε να πει την Kaiserslautern.
0: Είναι όντως λίγο.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα. Και μια που ακούσαμε νωρίτερα τον Κώστα τον Σαμαρά, όταν κάναμε πριν από 21 χρόνια μαζί εκπομπή και έλεγε τα αποτελέσματα του στοιχήματος, δεν μπορούσε να πει την Κερτζιμπερλίγκη.
0: Δεν είναι και εύκολο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ακούς ζωντανή είναι η εκπομπή, έχουμε και άλλα αποτελέσματα.
3: Ακούω, ναι.
1: Και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Από όλες τις πλευρές.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχήν.
1: Να είσαι καλά. Πέρυσι λοιπόν 2 καρπούζια σε μια μασχάλη δεν τα καταφέρατε.
3: Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ
1: δεν πειράζει. Δύσκολο. Φέτος
3: εμείς ξεκινήσαμε σαν να είμαστε στην Α1 κατηγορία. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία νωρίς, δηλαδή τέλος Ιουλίου. Κρατήσαμε τον περσινό κορμό που έχει η ομάδα. Ενισχυθήκαμε κάποια νεαρά παιδιά και ελπίζουμε ότι
1: στην άκρη...
3: να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο.
1: Στην άκρη του πάγκου ποιος θα

0: η ΑΕΠ Ηλέας. Έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα και το υποστηρίζω και ας παρεξηγηθεί όποιος θέλει. Ο καλύτερος προπονητής που είδα στα γήπεδα της ΕΠΣΥΜ ήταν ο Ανέσου Γαριφάλου. Με διαφορά από τον δεύτερο, αν χρειαστεί θα πω και το δεύτερο πιο πιστεύω, γιατί για μένα η αξία των προπονητών δεν μετριέται με πρωταθλήματα. Μετριέται με τους παίχτες που βγάζει και τις δυνατότητες που δίνει να παίξουν νέα παιδιά.
1: Συμφωνώ. Και για μένα είναι ο κορυφαίος.
0: Για μένα δεν είναι από τους κορυφαίους, είναι ο κορυφαίος.
1: Ναι, ο κορυφαίος και για μένα, και ήταν και μέντορας και δάσκαλός μου. Δηλαδή, και τον ευγνωμονώ πραγματικά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου.
0: Ναι. Τεράστια η προσφορά του. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήμουν από την Πηλαία θα είχα φροντίσει, όχι η Πηλαία ή Εθνικός Πηλαίας, ή αν ήμουν Δήμος Πηλαίας θα είχα φροντίσει να στηθεί και ένα άγαλμα.
1: Ακόμα είναι η ζωή
0: το ξέρω,
1: ο Ανέσου
0: Γαριφάλου. Το ξέρω, αν και δεν είναι.
1: Όμως τώρα θα κάνουμε άγαλμα πρώτα για τον Αντώνη τον Καραμπουρνιώτη, τον Μπαρμπαντώνη.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια θα φαντάζομαι στο μέλλον κάποιοι άλλοι, αν είναι στην προεδρία της ομάδας, να σκεφτούν και για τον Ανέστη Γαριφάλου.
0: Μεγάλη, μεγάλη, τεράστια προσφορά.
1: Θα τον τιμήσουμε τον Ανέστη τώρα στα 50 χρόνια. Ναι.
0: Ναι.
1: Και προς τιμήν του θα οργανώνουμε κάθε χρόνο ένα τουρνουά που θα είναι τουρνουά Ανέσης Γαριφάλου.
0: Μπράβο, μπράβο. Μια που είπες τουρνουά, κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχετε, γιατί δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα, έχετε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη.
1: Έχουμε ακαδημία η οποία είναι γύρω στα 180 παιδιά, ακαδημία ποδοσφαίρου. Από 5 μέχρι 15-16 χρονών.
0: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σας, συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά.
1: Πράγματι χρειάζεται κουράγιο.
0: Και εύχομαι κάθε επιτυχία στη γιορτή που θα διοργανώσετε το επόμενο Σάββατο. Εκεί στο γήπεδο Αντώνης
1: Καραμπουρνιώτης.
0: Αντώνης Καραμπουρνιώτης, ο Μπαρμπαντώνης. Θρύλος στο ρησικό ποδοσφαίρο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Είμαι τυχερός που έζησα και γνώρισα τέτοιους ανθρώπους που πρόσφεραν ανιδιοτελώς και την ψυχή τους ακόμα για την ανάπτυξη του ρησικού ποδοσφαίρου. Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Να πω και εγώ μια τελευταία κουβέντα.
0: Βεβαίως.
1: Και εγώ νιώθω πολύ τυχερός γιατί είμαι από την ίδρυση ομάδος από το 1976, τότε ήμουν 13 ετών μέχρι σήμερα. Είμαι πολύ κοντά στην ομάδα και έχω ζήσει όλη αυτή την ιστορία.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέκο.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Και επανερχόμαστε. Έχουμε αρκετά γκολ. Πρώτα όμως να πάμε στα γκολ που μπήκαν στο στοίχημα και μετά να έρθουμε στα αριστεχνικά.
1: Το 2-2 παραμένει στο Chelsea Hull. 2-2 είναι και το Bournemouth Brentford. Liverpool με τη Fulham είναι στο 0-0. Crystal Palace Ipswich 1-2. Με την Crystal Palace να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 34ο λεπτό. Στη Γαλλία, Στρασβούργο Μονακό είναι στο 0-0 στο 20. Στην Ισπανία, ο Σασούνα Εσπανιόλ είναι στο 0-2 στο 62ο λεπτό. Η Άστον Βίλα μόλις ισοφάρισε την Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 στο 74ο λεπτό.
2: Έλα, Γιάννη, περίμενε.
0: Ναι, και έχουμε γκολ στη Χαλάστρα. Καμπανιακός, Νικόπολη 0-1 και το Γιάννη Ντίνα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, ποιος το έβαλε τον γκολ?
3: Ο Παπαδόπουλος ο Κώστας με μακρινό σουτ. Έκανε το 0-1 για την ομάδα της Νικόπολης το 43.
0: Μάλιστα, τέλειωσε το ημίχρονο τώρα ή έχει παίζουν?
3: Ναι, ημίχρονο έχει και εδώ βρέχει δυνατά τώρα.
0: Α, έχει κάπου να προφυλαχτείς, έχει στέγαστρο εκεί? Είσαι μέσα?
3: Έχει, εντάξει.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί έχει κάποια άλλα γήπεδα δεν έχουν τις προδιαγραφές. Ο Καμπανιακός λόγω της Β' Εθνικής που έπαιζε τα τελευταία χρόνια, αλλά και πιο παλιά.

0: νομίζω. Είχε πάντα στέγαστρο εκεί πέρα για τα δημοσιογραφικά. Μάλιστα. Θες να μας πεις και τις εντυπώσεις σου για το πρώτο ημίχρονο.
1: Ένα κακό παιχνίδι με πολύ λίγες φάσεις, με πάρα πολλά λάθη με τα εκβάσεις. Δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα μακρινό σου του Παπαδόπουλου έχει κρίνει μέχρι στιγμής το πρώτο ημίχρονο 0-1 η Νικόπολη.
0: Μάλιστα. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι γκολ μπήκε και στο Καβαλάρι. Άρης Καβαλάρι, ο Μακεδονικός Λυτής 1-1. Ενώ στην Γέφυρα ο Μακεδονικός χάνει από την Ομόνια Σύνδου 0-3. Μακεδονικός Γέφυρας, Ομόνια Σύνδου 0-3. Το γκολ το έβαλε ο Σιδηρόπουλος με εύστοχο κτύπημα πέναλτι στο... Ναι, μάλιστα. Έχουμε το Θεοδό στη γραμμή. Εκεί όμως πρέπει να έχουμε ημίχρονο ακόμα. Θα δούμε, θα δούμε. Θεοδόση, Θεοδόση, είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, ακούω.
0: Άρχισε το δεύτερο.
2: Α, είμαστε στον αέρα, είμαστε.
0: Ναι.
2: Έχει τώρα κάνα 2-3 λεπτά που έχει αρχίσει το παιχνίδι. Είμαι στο 1-0 με τη λήξη που τελείωσε το παιχνίδι υπέρ της αεβός μου. Με τη λήξη του ημιχρόνου, αλλά που άρχισε να βρέχει, που σκοτήνησαν τα πάντα που λένε, βρέχει αρκετά από... Φυσάει κιόλας, θα δούμε
0: και
2: τι θα γίνει.
0: Και στη Χαλάστρα βρέχει, ευτυχώς εκεί πέρα υπάρχει στέγαστρο.
2: Η Μαυρίλα από εκεί ήρθε.
0: Από εκεί ήρθε, εκείνη μα το στείλω. Ο Γιάννης Οντίνης μας έστειλε τη βροχή.
2: Και τώρα την επίθεση την έχει ο Λαγκαδάς και πιέζει λίγο την αεβός μου στη δική της περιοχή.
0: Έχει στέγαστρο εκεί, δεν είναι.
2: Όχι, δεν έχει αλεύω. Και άμα σου πω τώρα που είμαι θα γελάσεις.
0: Το θέμα είναι να μην βρέχεις, όχι που είσαι.
2: Εντάξει, είσαι
0: παλιός εσύ.
2: Έχει ένα μικρό στέγαστρο εκεί που ήταν παλιά το φιλικείο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τουλάχιστον να μην βρέχεσαι, να μην είναι. Μεγάλη χάρη μας να αρρωστήσεις κιόλας για μας.
2: Αλλά είχε αρκετό κόσμο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είχε τον κόσμο που είχε όπως προφέτς Ευρωτικό Αστέρα στα Ευρώπη.
0: Καλά, άλλο παιχνίδι.
2: Αλλά είχε αρκετό πάλι.
0: Άλλο παιχνίδι.
2: Εγώ από την αρχή δεν περίμενα τότε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία.
2: Ανανεωμένη η αεβός μου πάντως είναι.
0: Καλά, καμιά σχέση με την ομάδα που έπαιζε.
2: Ναι, ανανεωμένη. Ναι.
0: Και ο Λαγκαδάς ερχόταν φορτσάτος από το 0-4.
2: Φορτσάτος και εκεί είχαμε ένα μεγάλο δίλημα οι φίλοι γενικά. Αλλά απορώ, τέλος πάντων, 4 γκολ που έβαλε και εμείς στην Πειραιά. Δεν τους είδαμε ακόμα τις ομάδες.
0: Καλά, ακόμα.
2: Δεν μπορούμε να πάρουμε γνώμη.
0: Δεν είναι όλες οι ομάδες 100% έτοιμες.
2: Ναι, εκτός από αυτό είναι ακόμα αρχή αυτό.
0: Ναι. Έγινε Θεοδόση το 1-0 παρά...
2: Μισό λεπτό να δούμε τη φάση, τελευταία φάση τώρα, να δούμε γκολ.
0: 2-0.
2: 2-0. 2-0. 2-0 η αεβός μου.
0: Ζωντανά.
2: Το νούμερο 6 πρέπει να είναι, δεν μπορώ να δω μακριά, είναι νύκτωση κιόλας εδώ. Το νούμερο 6 πρέπει να είναι, δεν μπορώ να... Θα το πούμε στην άλλη...
0: Θα το βρούμε στην άλλη σύνδεση. Το θέμα είναι ότι η αεβός μου προηγείται με 2-0 του ΑΟ Λαγκαδά. Ο Ηλίας έχει κάποια αποτελέσματα.
3: Η Crystal Palace, αν και αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 34, ισοφάρισε την Ipswich σε 2-2. 1-2 ήταν το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κατά τα άλλα, στην Ισπανία, ο Σασούνα Εσπανιόλ είναι στο 0-2 στο 67 λεπτό. Στη Γαλλία, Στρασβούργο Μονακό στο 24 λεπτό είναι στο 0-0. Στην Αγγλία δεν άλλαξε κάτι άλλο. Άστον Βίλα Νότιχαμ είναι στο 1-1. Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0. Μπόρνμουθ Μπρέντφορντ 2-2. Τσέλσι Χαλ 2-2.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι στο Ρήσιο αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας 0-3. Ναι. Να δούμε τώρα αν έχουμε σύνδεση με το γήπεδο της Κρίνης. Να ακούσουμε τι θα μας πει ο Κώστας Σαμαράς. Δεν έχουμε, δεν πειράζει.
3: Να υπενθυμίσουμε το τελικό στην Ιταλία Τζένο Φροζινώνε 1-1 και ακολουθεί 7 η ώρα Λάτσιο Μίλαν ένα μεγάλο ντέρμπι και Αταλάντα Κάλιαρη 10 παρατέταρτο.
0: Στη Λάρισα τι γίνεται?
3: Στη Λάρισα είμαστε ακόμα στο 1-0. Αέλ Ζάκυνθος.
0: Σε ποιο λεπτό είναι?
3: Στο 41. Και να υπενθυμίσουμε και το τελικό.
0: Ας βγάλουμε το Σωτήρι.
3: Μαρκό Καλυθέα 2-1.
0: Μάλιστα. Νωρίτερα που έγινε. Πριν συνδεθούμε με τον Κώστα Σαμαρά, μας πει τι γίνεται στον αγώνα της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κρίνης με τον Μέγα Αλέξανδρο. Να πάμε στη Λάρισα να δούμε πώς τελειώνει εκεί το πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι η Λάρισα προηγείται από νωρίς με 1-0 της Ζακύνθου. Της νεοφώτισης στη Β' Εθνική, στη Super Link 2 για να τη λέμε και με το όνομά του.
3: Ακριβώς.
0: Μην παρεξηγηθεί κανένας. Η Β' Εθνική τη λέγαμε τότε που παίζαμε τις λάσπες.
3: Τώρα το όνομα έχει αλλάξει πάλι, Super Bet League 2 για να
0: λέγεται. Εντάξει. Έχω χάσει επεισόδια.
3: Μπορεί να αλλάζει κάθε χρονιά.
0: Περιμένουμε να συνδεθούμε τον Σωτήρη.
3: Στη Γερμανία, να πούμε ότι πέρα από τα τελικά, έχουμε και ένα παιχνίδι που ακολουθεί, Κολονία Βέρντερ Βρέμι στις 7.30 ώρα για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga. Όλα τα παιχνίδια στην Αγγλία βρίσκονται στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.
0: Όπως είπα και νωρίτερα, στο ρίσιο αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας 0-3. Κάποια παιχνίδια στο κύπελλο έχουν καθαρίσει. 2-0 η ΑΕ Βόσμου, την ομάδα του Λαγκαδά. Καμπανιακός Νικόπολη 0-1 και Θέρμη Εθνικός Πειλέας 0-0.
4: Εντάξει, πήρα. Ναι.
0: Εντάξει. Θα ακούσουμε τώρα.
4: Θα σε βγάλω τώρα.
0: Ναι. Μισό λεπτό λίγο να δούμε.
4: Εντάξει, okay.
0: Στην Τριαδρία ο Αχιλλέας προηγείται 1-0, κερδίζει τους Σκιούρους. 1-0 ο αγώνας κυπέλλου του Αχιλλέα Τριαδρίας με τους Σκιούρους. Έχουμε το Σωτήρη τον Γκέλα. Σωτήρη, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.
5: Είμαστε στο 43ο λεπτό εδώ, στο ΑΕΛΕΣΚΙ Αρένα, στην αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ζάκυρτο. Η ΑΕΛ ακολουθεί να προηγείται 1-0 από τον γκολ που πέτυχε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 4ο λεπτό μακρύ. Η ομάδα της Άρχαν, μπορώ να πω ότι είναι στα ποσοστήτερη, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει περισσότερη κατοχή μπάλας, αλλά και η ομάδα της Ζακύρτου με τον Ζωάο Πάτο στις ανεπιθέσεις είναι αρκετά επικίνδυνη. Να πούμε γιατί στην πρώτη μας σύνδεση δεν τα είπαμε λίγο όλα όσα έπρεπε. Μια παρένθεση ότι το μάτι γίνεται αυτή τη στιγμή με ψηλό βροχό. Η βροχή ευτυχώς έχει...
0: Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε βροχή, χαλάστρα, εύωσμο. Έρχεται και προς την πόλη τώρα. Βλέπεις τίποτα, Ηλία, έξω?
3: Έχει μαυρίσει.
0: Έχει μαυρίσει ο ουρανός.
5: Ναι, ναι, εδώ πέρα είχαμε στην αρχή πολύ δυνατή βροχή και τώρα έχουμε ένα ψηλό βροχό. Θα πούμε ότι η Λάρισα ξεκίνησε τον αγώνα με τον Βενετικίδη, τον Σάκετ, τον Καραγερίδη, τον Ισβάρη και τον Μπούση. Ο Μπούση, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας σήμερα, στην άμυνα κόβει, στην επίθεση ράβει. Στη μεσαία γραμμή αμυντικό χάφι είναι ο Τσιγκάρας με τον Αντράντα, ο οποίος Αντράντα επανήλθε με τον Βερυμπρακιόνι στο χέρι, αρχηγός της ομάδας σήμερα. Πιο μπροστά ο Μακρύς και στα πλάγια ο Αλμπάνης με τον Νικοκυράκη. Ο Αλμπάνης και ο Νικοκυράκη κάνουν πολύ καλή δουλειά και οι δύο προσπαθώντας να τροφοδοτήσουν τον Καμπετσί, τον παίκτη που κέρδισε το πέναλτι, με το οποίο επαναλαμβάνω η Λάρισα προηγείται της Ζακύρτου 1-0. Και η Ζάκυρτος με την ίδια τακτική 4-2-3-1, έχοντας κάτω από τα δοκάρια τον Τζόκα, στην άμυνα τον Γιπτομήτρο, τον Ροντρίγκες, τον Στίκα και τον Μεταβράκη, στη μεσαία γραμμή τον Γκάτε, πρώην παίκτη της ΑΕΛ επί εποχή Αλέξη Πούλια, Παναγιωτούδη, πιο μπροστά τον Κουάντρα, Νεϊρά, Ζωάο Μάριο και στην επίθεση τον Μπαστάκο. Αυτές είναι οι ενδεκάδες. Επαναλαμβάνω, η Λάρισα προηγείται 1-0. Αν θέλουμε να ψάξουμε κάποιες άλλες ευκαιρίες, δεν υπάρχει αυτό που θα πούμε κλασική ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ από την ΑΕΛ. Και τώρα ο τέταρτος διαιτητής δείχνει 2 λεπτά καθυστερήσεων στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Τα ξαναλέμε στο δεύτερο ημίχρονο, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Και ευχαριστώ και εύχομαι η νύφη του Θερμαϊκού, η Θεσσαλονίκη, να έχει τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου σήμερα και μην η βροχή σταματεί, βρέξει και χαλάσει τις χιλιάδες πιλάβλους, συγγνώμη, τους χιλιάδες που θαυμαστές του Αντώνη Ρέμου. Δεν το κρύβω ότι τουλάχιστον 8 λεωφορεία έχουν αναχωρήσει από την Λάρισα για τη συναυλία αυτή.
0: Ας ελπίσουμε ότι μέχρι εκείνη την ώρα θα έχει περάσει και πάνω από τη Θεσσαλονίκη και θα έχει φύγει η βροχή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έρχεται. Ξεκίνησε από τη Λάρισα, πέρασε από Χαλάστρα, ήρθε Εύωσμο. Τέλος πάντων, έπεσε η γραμμή. Να πούμε ότι στη γέφυρα, Μακεδονικός γέφυρας, Ομόνια Σύνδου 0-4. Μάλιστα, να συνεχίσουμε να πούμε ότι έχουμε μέχρι στιγμής στο ρίσιο αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας 0-3. Αν δεν κάνω λάθος, το γκολ πάλι ο Τρικαλόπουλος. Θα το δω ένα λεπτό και θα σας ενημερώσω, γιατί προσπαθούμε να τα καλύπτουμε όλα. Όχι, ο Κουταλιανός άνοιξε το σκόρ, ο Τρικαλόπουλος. Ο Κουταλιανός με 2 γκολ έκανε το 0-3 στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου για το Φίνικα Τούμπας. Αεβόσμο Απέλο, όπως είπαμε νωρίτερα, ακούσαμε και ζωντανά το γκολ από το Θεοδός Τζαρνακίδη. 2-0 στην 3-3 ο Χιλέας, 1-0 του Σκίουρους. Στα άλλα παιχνίδια, Παρθένιο Κουφάλια παραμένει το 0-3. Θριαμβός Παρθενείο, ΠΑΟ Κουφαλίων. Στο Ρετζίκι, Ρετζίκι Κεραυνός Αγίου Παύλου 5-1. Με άνετα. Στην Κρίνη δεν το σηκώνει ο Κώστας Σαμαράς, ήταν 3-0. Και στην 3-3, μάλιστα. Ωραία, συνεχίζουμε. Έχεις κάτι, Ηλία?
3: Παραμένουν το 0-2 στην Ισπανία ο Σασούνα Εσπανιόλ, στη Γαλλία Στρασβούργο Μονακό 0-0 στο 31ο λεπτό και στην Αγγλία είμαστε στο 85ο λεπτό Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-1, Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς το 83-2-2. Το μοναδικό παιχνίδι στην Αγγλία που δεν έχουν μπει τέρματα, Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0 είναι στο 90, Μπόρμουν Μπρέντφορτ είναι στο 2-2 και Τσέλσι Χαλ με τον Τζολάκι βασικό στο 2-2.
0: 2-2 έφαγε και δεύτερο γκολ, αλλά εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι
3: με
0: τώρα.
3: Με την Τζέλσι,
0: μιλάμε ότι θέλουμε. Και μέχρι στιγμής εντυπωσιάζει τους Άγγλους. Μπράβο το παλικάρι. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά.
3: 277 λεπτά χωρίς να δεχτεί γκολ στην Πρέμιερ. Στην Premier League.
0: Και άμα ψάξεις λίγο, θα δεις ότι έχει πολλά χρόνια να γίνει αυτό.
3: Και η ομάδα του είναι η Χαλ, δεν είναι κάποια ομάδα που κάνει πρωτοαθλητισμό.
0: Κάποιοι του λέγανε όταν πήγε το καλοκαίρι, τι πας, θα επιβεβαστείτε.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Κάποιοι που νομίζουν τα ξέρουν όλα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στα γήπεδα η δράση συνεχίζεται, αλλά εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον προπονητή του Ελευθεριακού, ένα νέο παιδί, τον Λεωνίδα Κασάπη, τον γιο του Νίκου Κασάπη. Δεν χρειάζεται συστάσεις να πούμε για τον Νίκο Κασάπη ποιος ήταν, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Όλοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, Λεωνίδα, και ο αδερφός σου Αντώνης. Εσύ τώρα φέτος είσαι προπονητής στον Ελευθεριακό, έτσι δεν είναι?
6: Καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα σε όλους που ακούν την εκπομπή, και ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό που δίνεται βήμα στο ελευθεριακό ποδόσφαιρο και εύχομαι και καλή επιτυχία στην εκπομπή να πάει καλά.
0: Να είσαι καλά Λεωνίδα. Πώς τώρα, αύριο παίζετε κύπελο, είναι όπως το χαρακτηρίζω εγώ ένα επίσημο φιλικό.
6: Ναι, ακριβώς.
0: Με τον Νέα Βόσμο. Μισό λεπτό λίγο να ρωτήσουμε τον Κώστα Σαμαρά τι γίνεται στο παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Νέας Κρίνης με τον Μέγα Αλέξανδρο και επανερχόμαστε στην κουβέντα, Λεωνίδα. Κώστα, τι γίνεται εκεί?
7: 4-0. Αέρα, ναι. Και μια σκόνη περνάει. 4-0 με τον κόλο Λούλους. Δύο κόλο Καραγκάνιδης, ένα Μάγνες και ένα Λούλους. Είχε δοκάρει ο Μάγνες. Δεν έληξε ακόμη, θέλει 3 λεπτά με το δικό μου το ρολόι.
0: Εντάξει, θα ξαναμιλήσουμε ακόμη μια φορά, μας πει τελικό αποτέλεσμα. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Λεωνίδα Κασάπη, να μας πει τι γίνεται φέτος στο Χαρμάνκιοι.
6: Ναι, Αλέκο, κοίταξε να δεις. Ο Ελευθεριακός, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, με κόσμο, φανέλα. Έχει παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και αυτό ήταν σημαντικό για να πω στην ομάδα με την πρόταση που μου έγινε τη διοίκηση. Σεβόμαστε όλα αυτά και ο Ελευθεριακός σε κάθε αγώνα θα τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο για την νίκη. Αύριο, όπως είπες, είναι ένα τέτοιο το πρωτάθλημα, αλλά εγώ ως προπονητής αυτό που μεταδίδω στους ποδοσφαιριστές μου από την αρχή που ξεκινήσα μέχρι σήμερα και σε κάθε ομάδα που πηγαίνω είναι ότι θα παίξουμε για την νίκη αύριο.
0: Μάλιστα, καλά. Πάντοτε για την νίκη. Απλά έχεις μια ευχαίρεια κινήσεων να βάζεις και κάποιους παίχτες. Δηλαδή, διαφορετικά αντιμετωπίζεις, θέλω να πιστεύω εγώ, με το δικό μου το μυαλό, έναν αγώνα κυπέλου της πρώτης αγωνιστικής και όλας με έναν αγώνα πρωταθλήματος. Άλλα είναι τα πράγματα εκεί.
6: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, ναι.
0: Φέτος ο Ελευθεριακός πώς θα κατέβει? Πέρυσι, μετά από απουσία ενός χρόνου, ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια μεταβατική περίοδος. Είχε γίνει ένα λάθος πρόπερσι, δεν δήλωσε ομάδα συμμετοχή, έχασε την κατηγορία, επανήλθε στην Α, πήγε καλά σε γενικές γραμμές, δεν πρωταγωνίστησε, αλλά δεν κινδύνευσε.
6: Ναι, δεν κινδύνευσε, σώθηκε σχετικά καλά.
0: Φέτος τι στόχους έχετε?
6: Ο στόχος είναι η ομάδα να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται φέτος στη βαθμολογία. Έχουν φύγει κάποια παιδιά, κάποιοι βασικοί ποδοσφαιριστές από πέρυσι, αλλά έχει μείνει όλος ο βασικός κορμός. Έχουν έρθει και κάποιοι καινούργιοι ποδοσφαιριστές.
0: Αξιόλογοι.
6: Ναι, αξιόλογοι, σίγουρα αξιόλογοι, οπωσδήποτε. Που πιστεύω ότι θέλει χρόνο αυτό η ομάδα, για να γίνει ομάδα, να δέσουν μεταξύ οι παλιοί με τους νέους ποδοσφαιριστές.
0: Μισό λεπτό λίγο, Λεωνίδα, να ακούσουμε ένα αποτέλεσμα και συνεχίζει.
3: Έχουμε γκολ για την Nottingham Forest το 28ο λεπτό. Aston Villa Nottingham Forest γίνεται το 1-2 με τον Igor Jesus, σκόρερ. 0-0 να υπενθυμίσουμε το ημίχρονο. 1-2 αυτή τη στιγμή στο 89.
0: Μάλιστα. Έχουμε και το στοίχημα, Λεωνίδα, και πρέπει να ενημερώνουμε γιατί προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση στους φίλους σε όλα τα επίπεδα. Είδες, πάμε από την Premier League στο κύπελο της Έψιμ. Συνέχισε.
6: Λοιπόν, στην προετοιμασία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και μην ξεχνάμε, Αλέκο, ότι τα παιδιά μιλάμε για ρεστέχνες ποδοσφαιριστές.
0: Φυσικά.
6: Και Καθημερινά είμαι στο γήπεδο. Καθημερινά.
0: Οι προπονήσεις πού γίνονται?
6: Οι προπονήσεις κάνουμε στο γήπεδο του Κορδελιού, που είναι το κανονικό γήπεδο, αλλά κάνουμε και κάποιες προπονήσεις στα γήπεδα των Ακαδημιών.
0: Ναι, γιατί επιβαρύνεται και το γήπεδο.
6: Σίγουρα.
0: Είστε
6: σίγουρα,
0: και εσείς, είναι και ο Οδυσσέας, είναι και τα τμήματα. Δεν νομίζω τα τμήματα υποδομής να κάνουν εκεί προπόνηση.
6: Όχι, εμείς όχι. Οι Ακαδημίες κάνουν κάτω στο δικό μας γήπεδο. Αλλά σίγουρα το χειμώνα ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το γήπεδο εκεί.
0: Είναι δύσκολο και δεν ξέρω τώρα, εσύ θα μου πεις τι θες και μιλάς. Θέλω και μιλάω. Γιατί δεν το κάνουν ή δεν αποφασίζουν να το κάνουν πλαστικό αυτό το γήπεδο? Για να...
6: τώρα αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αλλά είναι μια σωστή σκέψη, ναι.
0: Είναι, πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν την απόφαση να το κάνουν πλαστικό, γιατί... Εσείς ταλαιπωρήστε, δηλαδή το χειμώνα έρχομαι καμιά φορά να δω αγώνα εκεί και απορώ πώς παίζετε.
6: Βέβαια.
0: Είναι πολύ, δεν ξέρω, είναι και το τέτοιο, είναι και άλλα γήπεδα με χόρτο αυτό, γιατί κάθε χρόνο το φτιάχνουν, ξέρω και από τον Νίκο του Δημερτζή, τον πρόεδρο του Οδυσσέα, κάθε χρόνο το φτιάχνουν σαν το γιοφύρι της Άρτας και μόλις πιάνουν οι πρώτες βροχές χαλάει.
6: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, λέγω, με τις πρώτες βροχές χαλάει πολύ το γήπεδο, δυστυχώς έτσι είναι αυτό.
0: Ναι. Μακάρι.
6: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, γιατί είναι κοντά μας από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι σήμερα και τους ευχαριστούμε πολύ. Το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο, ο όμιλος είναι πολύ δυνατός, ειδικά ο πρώτος όμιλος πιστεύω είναι ο πιο δύσκολος κατηγορίας, με πολλές δυνατές ομάδες.
0: Ναι.
6: Και θέλει δηλαδή μεγάλη προσπάθεια, θέλει πολλή δουλειά, ότι η ομάδα να πάει καλά. Εγώ πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους ποδοσφαιριστές και πιστεύω θα έχουμε μια καλή χρονιά από τους εκεί.
0: Πρόεδρος ποιος είναι τώρα στον Ελευθεριακό? Είχα συνηθίσει μια ζωή τον Ευθύμη, τον Ευθυμιάδη. Δεν είναι?
6: Όχι. Είναι ο Βασιλιάδης ο Στράτος.
0: Μάλιστα. Καλό κουράγιο. Εγώ πρώτα απ' όλους λέω καλό κουράγιο στις διοικήσεις. Γιατί εφερώνουν χρόνο, χρήμα. Είναι, δηλαδή, άμα πρέπει να κατηγοροποιήσουμε, στην πρώτη κατηγορία θα βάλω τους παράγοντες. Συγγνώμη, και μετά έπονται οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές κτλ. Αυτοί τραβάνε το μεγαλύτερο λούκι για να σας παρέχουν τα πάντα και να μπορείτε εσείς να κάνετε τη δουλειά σας.
6: Σωστό είναι. Έτσι είναι. Εγώ θα ευχηθώ και χωρίς τραυματισμούς φέτος.
0: Το κυριότερο. Υγεία πάνω απ' όλα, να είναι γερά όλα τα παιδιά, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να μην υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι ερασιτέχνες, μην το ξεχνάμε αυτό. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα. Χαιρετισμούς στον παπά σου και στον αδερφό σου.
6: Ευχαριστώ, Αλέκο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σ' ακούμε, Ηλία.
3: Έχουμε το πρώτο τελικό στην Premier για την τέταρτη αγωνιστική. Liverpool Fulham ήταν το μοναδικό παιχνίδι χωρίς τέρματα, 0-0. Και η Ipswich έκανε το 2-3 στο 90 με γκολ του Fleming. 1-2 ημίχρονο, 2-3 στο 90 με τον Fleming η Ipswich. Η Crystal Palace, να διευθυμίσουμε ότι παίζει με 10 παίκτες από το 34ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Εγώ παρακολουθώ τι γίνεται και στα παιχνίδια τα άλλα. Το κύπελο λίγο πριν τελειώσει, Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σύνδου 0-4, Θρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟ Κουφαλίων 3-0, στο 85 Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 1-1, εκεί ίσως έχουμε παράταση, στο Ρετζίκι Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου 5-1. Τώρα θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμαρά, μας πει τελικό από το Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Σκίουρη 1-0.

0: Να πούμε ότι στην Α1 κατηγορία αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας 03, Καμπανιακός Νικόπολη 01, Αθλητική Ένωση Ευόσμου Αθλητικός Όμιλος Λαγκάδα 2-0, Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πηλέας 0-0. Για το κύπελο, Άννα Μαρία Πανταζόνη, Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σύνδου 0-4 λίγο πριν το τέλος. Θρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 3-0, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 1-1, Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου 5-1, Αθλητική Ένωση Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος 4-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας Σκίουρη 1-0. Όχι. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Άρη τώρα από την να μας πει τις συνθέσεις του αγώνα Ολυμπιακός Όφη που αρχίζει σε λίγα λεπτά.
1: Να πούμε ότι έχουμε και άλλο τελικό στην Αγγλία. Chelsea Hull στο 2-2. Η Hull αίτητη μετά από 4 αγωνιστικές με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Πολύ καλά τα πάει μέχρι στιγμής.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Με τον Τζολάκι βασικό στο τέρμα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχει αλλάξει κάτι. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Aston Villa Nottingham Forest 1-2. Crystal Palace Ipswich 2-3. Με την Crystal Palace να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Και η Bournemouth με την Brentford στο 2-2 στο 95. Στη Γαλλία το Στρασβούργο με τη Μονακό βρίσκονται στο 0-0 στο 43 στο πρώτο ημίχρονο. Και στην Ισπανία ο Σασούνα Εσπανιόλ είναι 0-2 από ημίχρονο στο 85ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Κάτι έγινε στον Εύωσμο. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον Θεοδόση Τζαρνακίδη να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί. Το είχαμε αφήσει στο 2-0.
1: Να πούμε και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Μείωσε, ναι, θα την πούμε. Αν δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε τον Άρη τώρα, θα την πούμε. Να πω ότι αυτό που έγινε στον Εύωσμο είναι ότι η ΑΠΕΛ μείωσε σε 2-1. Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον νέο προπονητή. Ορτέγκα, Πέτερσον, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικνιτζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ στο κέντρο. Τσικίνιο πιο μπροστά με το Φορτούνι στα άκρα. Ζώτα Σίλβα σαν προωθημένος στη θέση του δεκαριού και ο Γκονζάλες σέντερ φορ για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στα καλά αποτελέσματα μετά το 1-1 απέναντι στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Μάλιστα. Ο Τάσος προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Εύωσμο εκεί όπου μείωσε η ΑΠΕΛ σε 2-1, να μας πει ποιος έβαλε τον γκολ και ξανά πήρε φωτιά το παιχνίδι, γιατί είναι εύθραστο πλέον το σκορ, ενώ κάτι έχει γύρει και στην Χαλάστρα. Θα μάθουμε στη συνέχεια από τον Γιάννη Τοντίνα. Αμέσως μετά, αν είναι εύκολο, έχουμε και τον Γιάννη Τοντίνα. Ακούσουμε τώρα, ναι, ακούσουμε τώρα το Θεοδόση Τζαρνακίδη. Τι έχουμε, γκολ, μείωση ΑΠΕΛ?
2: Τι εδώ γίνονται, άστα να πάνε.
0: Τι.
2: Φοβερό παιχνίδι δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες. Φοβερό παιχνίδι. Εγώ δεν περίμενα να δω τέτοιο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Να τα πάρω μόνο τα πράγματα από την αρχή.
0: Βεβαίως.
2: Μετά το 1-0 που όπως είπαμε, διπλωσίασε τα τέρματα η Εύωσμο. Κερδίζει πέναλτι η... Μισό λεπτό. Ωραία απέκρουση από τον τροφύλακα της Εύωσμου. Ωραία απέκρουση. Κέρδισε πέναλτι ο Λαγκαδάς. Το εκτέλεσε ο Μπινιώτης και απέκρουσε εντυπωσιακό τον φύλακα της Εύωσμου. Μετά από 2 λεπτά ο Μαύρος με ένα καταπληκτικό σουτ μείωσε σε 2-1. Χαθήκανε, κατόρθωσαν 2 ευκαιρίες και πριν 2 λεπτά η Εύωσμου με τον Αγριδιώτη πάλι έκανε το 3-1.
0: Μάλιστα. Μπράβο, ματσάρα, όπως μας λες και εσύ, ματσάρα γίνεται.
2: Ναι, και το δεύτερο, δεν ξέρω αν το είπα εκεί στη συνήθεια μου, ήταν πολλά να πούμε. Το δεύτερο γκολ που έγινε το 2-0, το έβαλε πάλι ο Αγριδιώτης.
0: Μάλιστα. 3-1 η Εύωσμου τον άλλο λεπτά, που έχασε
2: πολύ
0: και
2: πέναλτι. Πολύ ωραίο μάτσο.
0: Που έχασε και πέναλτι. Κάτι έχει γίνει όμως.
2: Έχασε και πέναλτι, έχασε και. Ναι, ναι. Μπορώ να πω και όλα καλά, έχασε αρκετές ευκαιρίες.
0: Η βροχή σταμάτησε.
2: Βρέχει, σταματάει. Εντάξει,
0: έγινε Θεοδόση.
2: Αλλά ευτυχώς έχει σκοτεινιάσει, να πούμε την αλήθεια. Αλλά λόγω επειδή έχει ωραίο φωτισμό το κήπεδο της Εύωσμου, ναι. Δεν έχουμε τέτοιο άλλο θέμα.
0: Ωραία. Να πάμε στη Χαλάστρα, γιατί κάτι έγινε και εκεί, Γιάννη.
3: Δύο εδώ είναι στη Χαλάστρα. Κάτω από συνεχόμενη βροχή, ο Ιωαννίδης είναι ο σκόρερ. Με σουτ στο 14 της επανάληψης έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της ομάδας του Καμπανιακού, 0-2, η Νικόπουλη.
0: Μάλιστα.
3: Που φαίνεται να ελέγχει το παιχνίδι.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Καμπανιακός έρχεται από τη Β' Εθνική, δεν επέλεξε να αγωνιστεί στην Τρίτη λόγω...
3: Σε ένα κακό παιχνίδι, δεν έχει τίποτα το σπουδαίο. Απλώς η Νικόπουλη όσες φορές πάτησε περιοχή ήταν πιο ευστοχή.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα η ομάδα του Καμπανιακού είναι στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Για να δούμε, θα βγει η σέντρα. Θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή. Περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά, δεν τη βρίσκει κανείς εκεί. Αν και πηδήξαν πολύ. Προσπαθεί να διώξει τώρα εκεί η άμυνα της Νικόπολης. Συνέχεια στη φάση με τον Αναστασιάδη να βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. 18 λεπτά παίζουμε στην επανάληψη, 0-2 εδώ στη Χαλάστρα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε Γιάννη. Θα επανέλθουμε όταν χρειαστεί. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής Αναγέννηση Ρησίου, Φίνικας Τούμπας 0-3, Καμπανιακός Νικόπολη 0-2, Αθλητική Ένωση Ευόσμου ΑΟ Λαγκαδά 3-1 με χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Λαγκαδά πριν γίνει το 3-1, και στη Θέρμη ο Εθνικός Πειλέας που δέχτηκε 4 γκολ στην πρεμιέρα μέσα στην έδρα του, κρατάει το 0-0 στη Θέρμη. Στο κύπελο δεν ξέρω, θα δούμε τώρα αν έχουμε τελικά. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Σαμαρά. Ο Κώστας Σαμαράς συνήθως μένει και από μπαταρία, να το ξέρεις αυτό. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Έχουμε, ναι.
1: Έχουμε τελικά στην Αγγλία.
0: Πέστε.
1: Aston Villa Nottingham Forest 1-2 τελικό. Crystal Palace Ipswich 2-3 τελικό. Η Liverpool με τη Fulham στο 0-0 το μοναδικό παιχνίδι χωρίς τέρματα. Bournemouth-Brentford 2-2 τελικό. Και Chelsea Hull με τον Τζολάκι βασικό 2-2. Να πούμε ότι ξεκίνησε και το Ολυμπιακό Σόφι. Είναι μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Ναι, ναι, περίμενε. Μάλιστα. Ναι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Σαμαρά να μας πει το τελικό αποτέλεσμα από το γήπεδο και από τον αγώνα Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος. 4-0 Κώστα.
4: 4-0 τελικό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Απλά τα κάλασε το τέλος του καιρός. Είχε πολύ βροχή, πολύ κρύο. Καναγκάστηκαν όλοι όσοι ήταν στην κερκίδα. Ξέρεις, είναι και η θάλασσα από εκεί. Να φύγουνε. 4-0 τελικό αποτέλεσμα, η Κρίνη πέρασε την επόμενη φάση.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Κώστα. Να πούμε ότι στο Καβαλάρι, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Θα μάθουμε και τα άλλα τα τελικά αποτελέσματα. Ενώ στην Τριαδρία ισοφάρισαν οι Σκύουροι 1-1 τον Αχιλέα. Προσπαθείς να πάρεις τον Άρη το ράπτη. Break.
5: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
0: Και να πούμε τελικά αποτελέσματα. Έχουμε τελικά αποτελέσματα από το κύπελο. Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σίδου 0-4. Θρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟ Κουφαλίων 5-0. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής στα τελευταία 5 λεπτά το 1-1 έγινε 1-3. Στο Ρετζίκι το είχαμε αφήσει 5-1. Δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Θα το έχουμε σε λίγο και θα σας ενημερώσω. Στο παιχνίδι της Κρίνης με τον Μέγα Αλέξανδρο 4-0. Και στην Τριαδρία λίγο πριν το τέλος 1-1 ο Αχιλέας με τους Σκύουρους. Πες το Ηλία.
1: Ξεκίνησε και το παιχνίδι στη σέρια Λάτσιο Μίλαν. Είναι στο 4ο λεπτό, 0-0. ημίχρονο στη Γαλλία, Στρασβούργο, Μονακό 0-0. Ακολουθεί το παιχνίδι στην Αγγλία της Τότεναμ με την Everton 7.30 ώρα και Sunderland Arsenal στις 10 η ώρα για να κλείσει το σημερινό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην Premier League.
0: Ποιο είναι?
1: Το 10 η ώρα Sunderland Arsenal του Χρήστο Τζόλι.
0: Θα δούμε τον Τζόλι. Ενώ παρακολουθούμε και τον Ολυμπιακό με τον Όφη, άρχισε το παιχνίδι, είναι στο 0-0. Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε τον Άρη το Ράπτη για να μας πει κάποια πράγματα εκεί από το γήπεδο. Να πούμε εμείς τελικά αποτελέσματα τώρα στο κύπελο που έχουμε τελικά αποτελέσματα. Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σύνδου 0-4. Θρίαμβος Παρθενίου ΠΑΟΚ Κουφαλίου 5-0. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 1-3. Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου με μια μικρή επιφύλαξη. Όχι, είναι τελικό και αυτό. 5-1, τελικό. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης, Μέγας Αλέξανδρος 4-0, Αχιλλέας Τριαδρίας ήταν 1-1 λίγο πριν το τέλος, τέλειωσε 2-2 και τώρα δεν έχει παράταση, παίζουν πέναλτι. Οι ομάδες ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση, ενώ στο πρωτάθλημα της Α1 Αναγέννηση Ρησίου Φοίνικας Τούμπας 0-3, Καμπανιακός Άμς Νικόπολη 0-2, Αθλητική Ένωση Εβός Μαόλα Γκαδά 3-1 και Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πηλέας 0-0.
1: Έχουμε και λήξη στη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2 από ημίχρονο. Και έχει προηγηθεί το Σαντατέρ Αλαβές 2-1, 1-1 ημίχρονο. Στη συνέχεια 7.30 ώρα έχουμε Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Έλτσε και 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Η Ράγιο Βαγεκάνο, έτσι, μ' αρέσει η φανέλα που μου θυμίζει την εθνική ομάδα του Περού. Είσαι μικρός τότε, εσύ με το Θεόφιλο Κουμπίλιας. Αλλά έχεις δει εικόνες, γιατί
1: δει,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή η ομάδα Ράγιο Βαγεκάνο μου θυμίζει τον Ηρακλή, το δικό μας.
1: Τον Ηρακλή, μπορεί.
0: Να κάνουμε καμιά βόλτα πάλι σε όλα τα γήπεδα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Το Θεοδόση, το Γιάννη, όποιο θέλεις. Όποιο θέλεις. Εντάξει, στον αέρα είμαστε, συνομούμαστε. Να πούμε ότι αύριο το πρωί, να πούμε ώσπου θα βγάλουμε τηλέφωνο, αύριο το πρωί τι παιχνίδια έχουμε να γίνουν. Θα τα βρω τώρα, έχω πολλά χαρτιά εδώ μπροστά. Θα τα βρούμε. Πρέπει να τα βάλω κι εγώ σαν τον Ηλία μέσα στο κινητό για να τα βρίσκω κατευθείαν. Μην έχω χαρτιά. Συνέχισε.
1: Έχω τους αγώνες εγώ. 11.30 ώρα είναι νίκη μεσημερίου με Παύλο Μελά. Επίσης 11.30 Κεραυνός Ωραιοκάστρου με το Μαραθώνα.
7: Έλα,
0: Γιάννη. Α, τα έχεις. Ναι. Εγώ τα έχω πρωί και μεσημέρι, δεν τα έχω μπερδεμένα. Τα βρήκα όμως.
1: Α, τέλεια. Και το απόγευμα.
0: Έχουμε το Γιάννη όμως, θα μας πει τι γίνεται στην Καλάστρα. Ναι. Γεια σου, Γιάννη.
8: Η μπάλα απομακρύνεται, το 0-2 παραμένει εδώ στη Χαλάστρα, κάτω από δυνατή βροχόπτωση, 26 λεπτά παίζουμε στην επανάληψη. Τα γκολ της Νικόπολης, ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης έχουν διαμορφώσει το 0-2. Προσπαθεί η ομάδα του Κουβανιακού με σέντρες, με γεμίσματα, δεν μπορεί να φτάσει στη μείωση του σκορ. Το 0-2 παραμένει. Τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή, καθώς παίκτης του Καμπανιακού βρίσκεται στο έδαφος. Εδώ κατά περίεργο τρόπο έχει σκοτεινιάσει, καθώς...
0: Από τη συννεφιά η χαμηλή...
8: Δεν ανοίγουν τις προβολείς. Δεν ξέρω αν έχουν κάποιο πρόβλημα εδώ στη Χαλάστρα. Οι προβολείς δεν έχουν ανοίξει.
0: Εγώ από χωριό είμαι, να μην παρεξηγηθώ, αλλά παλιά στα χωριά βάζαμε τα τρακτέρια να φέξουν.
8: Τώρα έχουμε αλλαγές για την ομάδα του Καμπανιακού. Το νούμερο 19 και το νούμερο 20, το 19 ο Σαλπικίδης ο Στέλιος και το 20 ο Σαχίνης είναι αυτοί που μπαίνουν.
0: Μάλιστα.
8: Ένα πλάγιο σε... για την ομάδα του Καμπανιακού 0-2.
0: Έχουμε κανένα 20 λεπτό ακόμα με τις καθυστερήσεις. Άρχισε με μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε λέω κανένα 20 λεπτό με τις καθυστερήσεις στη Χαλάστρα. Ένα παιχνίδι που άρχισε με καθυστέρηση, οπότε τα άλλα είναι πιο κοντά στη λήξη. Θα μας πει ο Ηλίας κάποια αποτελέσματα και θα πάμε στον Θεοδόση για να ακούσουμε τι γίνεται στον Εύωσμο που θέλει λιγότερα λεπτά. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Στο 1ο λεπτό, Λάτσιο Μίλαν είναι στο 0-0. Να θυμίσουμε τελικό Τζένοα Φροζινόνε 1-1.
0: Ναι.
1: Στην ημίχρονο έχουμε στη Γαλλία Στρασβούργο Μονακό 0-0. Στην Ισπανία, όπως είπαμε τελικά, Σαντατέρ Αλαβές 2-1 και ο Σασούνα Ισπανιόλ 0-2. Και περιμένουμε το 7.30 ώρα Αθλέτικο Μπιλμπάο με την Έλτσε και 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο. Στην Αγγλία αναμένουμε τους αγώνες Τότεναμ Έβερτον 7.30 ώρα και Σάντερλαντ Άρσεναλ στις 10 η ώρα του Χρήστο Τζόλι. Η Άρσεναλ ελπίζουμε να είναι και βασικός και να τον δούμε και να σκοράρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
0: Αν δεν σκοράρει, θα βγάλει assist. Εντάξει.
1: Πιθανό, πιθανό.
0: Μάλιστα. Ναι. Θα πάμε τώρα στον Εύωσμο να ακούσουμε τον Θεοδόση Τζαρνακίδη να μας πει αν παραμένει εκεί το 3-1 και πόση ώρα απομένει.
2: Παραμένει το 3-1. Εκτελεί ένα φάουλ έξω από μεγάλη περιοχή ο Λαγκαδάς. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Να δούμε. Όχι, στο τείχος απέκρουσε, σουτάρει ξανά το νούμερο 5 και την έστειλε στα περιστέρια που λέμε.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα, πόση ώρα...
2: Πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε γύρω στο 85, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τόσο. Και εγώ τόσο το υπολογίζω. Λίγο ναι. Μένει για την
2: λήξη. Αλλά δεν ξέρω τι ευκαιρίες λέω. Τι καθυστερήσεις θα δώσει.
0: Καλά, εννοείται ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Ναι, Θεοδόση, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Να πω τώρα μια
2: που... Να δώσω και χαιρετίσματα και στο γαμπρό σου.
0: Γιατί είναι στο γήπεδο.
2: Βέβαια.
0: Καλά, έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, τα βρήκα εγώ τα χαρτιά μου. Τα βρήκε νωρίτερα ο Ηλίας. Αλλά εγώ τα έχω πει τη σειρά μου. Μην τους μπερδεύω το 1-11 το άλλο. Λοιπόν, τα πρωινά παιχνίδια για την Α1. Νίκη Μεσημερίου Παύλου Μελάς. Κεραυνός Οροκάστρου Μαραθώνας. Πάμε στο κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη. 11 η ώρα. Οδυσσέας Κορδελιού Ομόνια Σταυρούπολης. Αστέρας Αμπελοκήπων Πόξη Ροκρίνης. Στις 12 θα αρχίσει ο αγώνας της νίκης Ηρακλείου με τον ΠΑΟΚ Σταυρού. Στις 11.30 ο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου θα αποδεχτεί τον Ποντιακό Πολυδεδρίου. Στις 11 ΑΣ Νεάπολης Νέα Γενεάς Βιστοχωρίου. Και στις 11.30 Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Ορφέας Σουρωτής. Τα παιχνίδια του απογεύματος που θα αρχίσουν στις 5.30 για την Α1. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Δόξα Σύρου. Νίκη Ευκαρπίας Αγροτικός Αστέρας και για το κύπελο Άννα Μαρία Παντεζόνη στις 5 όλα τα παιχνίδια. Αναγέννης Χαλκιδόνας Ιωνικός, ΕΑΣ Ευόσμιο Ελευθεριακός, Εθνικός Οχού Κεραυνός Κολχικού, ΑΕΦΗΛΗΡΟΥ Δόξα Αγίου Παύλου, Πόμα Λακοπής Πανόραμα, Αθλητική Ένωση Πηλέας Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη και ΑΟ Καρδίας Ορφέας Σουρωτής. Δεν ξέρω, έχουμε τον Ράπτη. Δεν έχουμε ακόμη να μας πει. Τι γίνεται στο...
7: Έλα ρε, από ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Άρη Ράπτη για να μας πει τι γίνεται στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Έχει πόση ώρα, έχει 13-14 λεπτά που ξεκίνησε. Γεια σου Άρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα στους φίλους και ακροατές και ακροάτερες του ΘΙΤΑ FM. Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο 14ο λεπτό σε ένα παιχνίδι που είναι ιστορική σημασία, με την έννοια είναι το πρώτο στη μετά με τη Λίμπαρ εποχή, το πρώτο με τον Ιμανόλ Αλκουαφίλ στο πάγκο των Ερυθρολεύκων, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα τους, καθώς στο βασικό σχήμα, στο αρχικό σχήμα βρίσκονται μαζί ο Φρόιλερ με τον Κουέρτα. Να σας πούμε γρήγορα τις θέσεις των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πέτερσεν, αριστερά ο Τεκνιζιά, Πυρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Φρόιλερ με τον Κουέρτα, οι δύο ποδοσφαιριστές τον άξονα, μπροστά της ο Τσικίνιο, δεξιά ο Ζώτα Σίλβα, αριστερά ο Φορτούνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκονζάλες. Την αντίπερα όχθη για τον Όχθη. Ο Χρήστος Κόντης έχει παρατάξει τους Χριστογιώργου κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα Νικολάου Πούγκουρας Κοστούλας. Δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Θανασίου. Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος στον άξονα. Αριστερά ο Αϊτόρ. Δεξιά ο Φούντας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Κέναν Κόντρο. Σε ένα πρώτο τέταρτο που είναι μοιρασμένο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είχε την πολύ καλή ευκαιρία στο 11ο λεπτό μετά από έναν εξαιρετικό συνδυασμό Φορτούνι Τσικίνιο και τελικό αποδέχτη τον Πουέρτα, ο οποίος μέσα από την μεγάλη περιοχή, από το ύψος του σημείου του πέναλτι και από θέση μέσα αριστερά, επιχείρησε ένα δύναμο πλασέ μπλόκαρ στο Γιώργος. Να δούμε όμως τώρα τον Όφη, προλαβαίνει ο Τεκνιζιάν και παραχωρεί το πλάγιο out. Νωρίτερα οι παίκτες του Όφη είχαν καταφέρει να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγκα με τον ταξιάρχη Φούντα, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε ορθός ως offside, όταν μετά από μια προσπάθεια από τα αριστερά ο Ντίκμαν βρέθηκε σε θέση μέσα δεξιά στη σέντρα που έγινε από αριστερά. Η μπάλα κατέληξε στον Ντίκμαν από θέση μέσα δεξιά. Η σέντρα σου του Ντίκμαν στην πορεία της μπάλας, ο ταξιόρχης Φούντας την έστειλε στα δίκτυα, αλλά ήταν για λίγο εκτεθειμένος, δεν καλυπτόταν από τον Πιρόλα και έτσι το γκολ ορθώς ακυρώθηκε.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ.
9: Το 7ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0.
0: Ευχαριστούμε, Άρη. Θα έχει την ευκαιρία να τα ξαναπείτε συνέχεια με τον Ηλία, τον Μαγνησαλή και τον Στέλιο του Παπαντονίου που θα συνεχίσουν τη ροή του προγράμματος. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν,
9: καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε αποτέλεσματα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Να πούμε ότι. Α, έχει αλλάξει. Λάτσιο σκόραρε. Ένα, ναι. Λάτσιο Μίλαν είναι στο 1-0 από το 10ο λεπτό.
0: Εκεί έχουμε το Μανδά, παίζει.
1: Όχι, δεν παίζει ο Μανδά. Να δω λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αν αγωνίζεται γενικά ο Μανδάς.
0: Τα τελευταία παιχνίδια αγωνίζεται πάντως και είχε με πολύ καλή παρουσία. Σε έβαλα δύσκολα τώρα. Όχι, μόλις είδα με πιάνεις που χάλω τα χαρτιά μου.
1: Ο Μανδάς όντως έχει κάνει 3-90 λεπτά και, με τη Μίλαν τώρα αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Μανδάς.
0: Ναι, ναι. Αφού με αυτόν ξεκινάει. Αυτός είναι βασικός.
1: Τέσσερα παιχνίδια βασικός ο Μανδάς.
0: Γι' αυτό τον πήρε πίσω από την Μπόρμουθ.
1: Στην οποία δεν έπαιζε όμως.
0: Ναι. Και τον πήρε για βασικό.
1: Πολύ καλό θεματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Το ημίχρονο, είναι στο ημίχρονο στη Γαλλία, Στρασβούργο, Μονακό 0-0. Να πούμε και για το ΑΕΛ Ζάκυνθος, είναι στο 61-0.
0: 1-0 παραμένει το 1-0. Κάποια στιγμή θα επικοινωνήσουμε. Ναι, ναι. Θα επικοινωνήσουμε και με τον Σωτήριο τον Γκέλα να μας πει τι γίνεται και στη Λάρισα.
1: Περιμένουμε την Αγγλία, το Tottenham Everton που θα ξεκινήσει 7.30 ώρα.
0: Θεοδόση, σε ποιο λεπτό είμαστε?
10: Είμαστε στο 89 περίπου. Κέρδισε πέναλτι ο Λαγκαδάς και το εκτέλεσε ο Καρασταύρου και έκανε το 3-2.
0: Μάλιστα, 3-2 και τα τελευταία λεπτά αναμένονται να είναι δραματικά.
10: Σου είπα ότι φοβερό παιχνίδι γίνεται.
0: Μάλιστα.
10: Αλλά το πέναλτι τώρα, εδώ ο Διαμαρσέλο δεν ξέρω τι ακριβώς έδωσε, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, πιο κοντά από εσάς θα ήταν πάντως για να το δει και να το έδωσε.
10: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είπα και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Εκτός αν είμαστε σε καλή θέση και σε τέτοιο σημείο που έχουμε. Είμαστε σίγουροι 100% για την άποψή μας. Αν δεν είμαστε σίγουροι, ο άλλος όταν είναι στα 2-3 ναι, μέτρα, σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
10: Ήταν στα 2 μέτρα ο Τζίγκερ.
0: Έτσι. Λοιπόν, 3-2 παραμένεις εκεί. Εμείς πριν πάμε στη Χαλάστρα πάλι, να πάμε λίγο στη Λάρισα όπου παραμένει το 1-0. Αν ο Σωτήρης ο Κέλλας μπορεί να μας πει, εντάξει, εγώ συνεχίζω να λέω τα δικά μου. Στην αυριανή εκπομπή θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά εσύ θα είσαι προϊτάσο. Όχι, θα γλιτώσεις. Θα έχουμε σε όλα τα γήπεδα ανταποκρίσεις. Τα τηλέφωνα θα πέφτουν βροχή από το ένα γήπεδο στο άλλο. Σε όλα τα γήπεδα θα υπάρχει άτομο. Λοιπόν, και σε αυτό δεν το σηκώνει ο Σωτήρης ο Κέλλας. Εγώ συνεχίζω να πω ότι στην αυριανή εκπομπή θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Βασίλη Καραμίτσο.
11: Ναι.
0: Πριν σας πω τι ακριβώς ετοιμάζομαι για να τιμήσουμε τη μνήμη του Βασίλη Καραμίτσου, να βγάλουμε στον αέρα το Σωτήρη τον Κέλλα να μας πει αν παραμένει το 1-0 στη Λάρισα. Σωτήρη.
10: Ναι, είμαστε στο 62ο λεπτό και όπως είπατε το 1-0 στη Λάρισα παραμένει ένα αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μακρύ στο 4ο λεπτό. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Καμπετής ύστερα από μαρκάρισμα του Αιγύπτου Μήτρου.
0: Μάλιστα.
10: Αυτή τη στιγμή η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο είναι ότι πιέζει πάρα πολύ η Ζάκηθος για την ισοπάριση. Είχε ένα δοκάρι στο 46 με τον Έιρα, με το ξεκίνημα δηλαδή του δεύτερου ημίχρονου. Στο 51 μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Αιγύπτου Μήτρου απέκρουσε τον Βενιτικίδη. Στο 55 πάλι ο Βενιτικίδης απέκρουσε σε κόρνερ μια εκτέλεση φάουλ από τον Έιρα και στο 57 ο Κουάντρα προκαινής εστίας κατάφερε να αστοχίσει μετά από σέντρα του Γιφτομήτρου. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου μέρου η ομάδα της Τακίρτου πιέζει πάρα πολύ. Έχει χάσει 4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να κάνει το 1-1, αλλά αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα και όχι οι ευκαιρίες. Το 1-0 διατηρείται υπέρ της ΑΕΛ, η οποία θέλει να πετύχει την πρώτη της φετινή νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το ευτύχημα είναι ότι η βροχή σταμάτησε, ο καιρός βέβαια δεν έχει ανοίξει, σύννεφα υπάρχουν πάνω από το LFC Arena, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, με αποτέλεσμα και οι φιλαθλοί να ηρεμήσουν, να μην ψάχνουν σημεία να κρυφτούν, γιατί ας μην κρυβόμαστε, υπάρχουν αρκετές τρύπες στο LFC Arena και στάζουν πάνω στις κερκίδες.
0: Μάλιστα.
10: Αυτή είναι η εικόνα στα 63 λεπτό, συμπληρώνουμε το 63 λεπτό, πάμε προς 64, επαναλαμβάνω, ΑΕΛ Ζάκης 1-0 με γκολ από εύστοχο χτύπημα πέναλτι που Μακρύ στο 4 λεπτό.
0: Ευχαριστούμε Σωτήρη, Ηλία.
1: Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Λάτσιο Μίλαν είναι στο 1-0. Αναμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι στην Premier League τότε να με Everton στις 7.30 και στην La Liga στην Ισπανία το Athletic Bilbao Elche που είναι επίσης στις 7.30. 10 η ώρα Real Madrid στη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Μάλιστα. Και πριν πάμε στον Θεοδόση τον Μάρκο για να μας πει τελικό αποτέλεσμα από τον Εύωσμο, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι 3-2 λίγο πριν το τέλος του και με χαμένο πέναλτι της ΑΠΕΛ που μείωσε σε 3-2 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Να πούμε ότι στο αυριανό αφιέρωμα για τον Βασίλη Καραμίτσο, έναν πολύ μεγάλο παίχτη και ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα χρυσό παιδί που έφυγε στα 74 του, θα μιλήσουν ο Δημήτρης ο Καρατζόλης και ο Αποστόλης ο Καλαμπάκας. Σε αυτούς τους δύο έβγαζε, στον Καλαμπάκα έβγαζε τις μπαλιές με συνοδευτικό φάλτσο, ο συγχωρεμένος. Και στον άλλον, στον Καρατζόλη, χτυπούσε τα κόρνερ αριστοτεχνικά και με κεφαλές. Ήταν, κέρδιζε κόρνερ η προοδευτική και ήταν σαν να κέρδιζε πέναλτι. Ήταν ή μέσα κατευθείαν από το συγχωρεμένο ή πηδούσε ο Καρατζόλης και έβαζε γκολ. Θα τα πούμε αυτά για να τιμήσουμε τη μνήμη του ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Βασίλη τον Καραμίτσο. Έχουμε το Θεοδόση τον Μάρκο. Τέλειωσε το παιχνίδι, Θεοδόση?
10: Όχι, είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Όλοι περιμένουμε αγωνία και οι αντίπαλοι και οι κυπεδούχοι να στηρίξει τη λήξη του παιχνιδιού.
0: Οι αντίπαλοι δεν περιμένουν.
10: Ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Και σφυρίζει αυτή τη στιγμή ο Τσίκας στο παιχνίδι βρίσκει νικήτρια την ΑΕΠΟΣ με 3-2.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική.
10: Και άκουσα προηγουμένως που λέγατε εκεί για τον Καραμίτσο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Καραμίτσο για τον Βασίλη.
10: Καραμίτσο, ναι. Το πρόλαβα και εγώ αυτό να λέγω.
0: Πολύ μεγάλος παίχτης.
10: Ναι, ναι, παιχταράς, ο ψηλός ήταν πολύ παιχταράς.
0: Ναι, ναι. Γέμιζε η Τούμπα όταν έπαιζε ο ζωριστέχνης του ΠΑΟΚ για να πάνε να δουν τον Καραμίτσο.
10: Παίζαν... Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Έτσι
0: και
10: ακριβώς.
0: Μου είπε μια ιστορία ο Φιλότας ο Πέλιος, λέει όταν παίζαμε μαζί, βγαίναμε βόλτα πριν τον αγώνα στα καφενεία, στις καφετέρες της Τούμπας και όταν βλέπαν τον Βασίλη σηκωνόταν όρθιοι για να κάτσει και μας, αυτόν τον Κόπανο, τον Παράσχο, τον Άγγελο, τον Αστασιάδη ακόμα γιατί παίξαν και μαζί, δεν μας δίνει σημασία, λέει. Η φίρμα ήταν αυτός, ο Βασίλης. Μάγος, αλλά πολύ άτυχος. Άτυχος και στην ποδοσφαιρική του καριέρα, άτυχος και στη ζωή του. Το βρήκε αυτό το κακό και μέσα σε λίγες μέρες μας άφησε. Μάλιστα, 3-2.
10: Από την προοδευτική ήταν.
0: Ναι. Εγώ είμαι.
10: Από τα αδέλφια, από τα δίδυμα.
0: Ναι, τρεις ήταν τα αδέρφια.
10: Τρεις ήταν, ναι.
0: Τρεις. Ήταν ο Γιώργος που συγχωρέθηκε, ο Γιάννης και ο Δημήτρης.
10: Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα.
0: Να είσαι καλά. Και δεν ήταν δίδυμοι, ήταν διαφορετικές ηλικίες, απλά μοιάζαν πολύ. Η αδερφή Γαριφαλίδη. Ευχαριστούμε Θεοδόση. 3-2 στον Εύωσμο. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΒΟΣΜΟ που είναι σε μια μεταβατική περίοδο και μάλιστα εις βάρος του Λαγκαδά που προερχόταν από μια εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη μέσα στην Πηλαία με 0-4. Την Πηλαία που κρατάει ακόμα το 0-0 στη Θέρμη στον αγώνα με το Θερμαϊκό. Ηλία, αν έχουμε κάτι μέχρι να μιλήσουμε με τον Γιάννη.
1: Ξεκίνησε στη Γαλλία το δεύτερο ημίχρονο στο Στρασβούργο Μονακό στο 0-0. Είναι στο 48 η αναμέτρηση. Λάτσιο Μίλαν είναι στο 1-0 με γκολ του Κανσελιέρη στο 10ο λεπτό. Ο Μανδάς, να υπενθυμίσουμε, είναι βασικός και στους 4 αγώνες στη σέρια με τη Λάτσιο. Ο Ολυμπιακός Όφη είναι στο 0-0 στο 25ο λεπτό.
0: Και από ό,τι βλέπω έτσι, καλά στέκει το Όφη.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Πολύ καλά έτσι, δεν παρακολουθώ και με πλήρη αφοσίωση το παιχνίδι όπως κάνω συνήθως, αλλά γιατί έχουμε και τα δικά μας. Αλλά βλέπω ότι στέκεται καλά. Να πούμε ότι στην Τριαδρία πέρασαν οι σκίουροι στη διαδικασία των πέναλτι. 2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα. 5-6 στα πέναλτι οι σκίουροι. Εκτός συνέχεια κυπέλου. Ναι, δεν έχουμε επικοινωνία. Εκτός συνέχεια κυπέλου Αχιλλέας Τριαδρίας. Έχουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα από το κύπελο. Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνιας Ίδου 0-4. Θρίαμβος Παρθενίου Κουφάλια, πάω κουφαλίων 5-0. Αύριο έχουμε ένα θέμα και για το θρίαμβο Παραθενείου που γιορτάζει την Παρασκευή τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του και θα τιμήσει τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που έβγαλε ο θρίαμβος, το Παρθένιο, τον Γιάννη τον Δημητριάδη, τον Τζόνι τον Δημητριάδη, ο οποίος έπαιξε σπουδαία μπάλα στον Απόλλωνα Καλαμαριά, συνέχεια πήγε στον Αθηναϊκό και μετά στην Ξάνθη, στην οποία ερωτεύθηκε, έγινε και ερωτικός μετανάστης. Εκεί έχει την οικογένειά του, εκεί εργάζεται, είναι και προπονητής σε μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, αν δεν κάνω λάθος. Ένα από τα καλύτερα παιδιά και ένα full back της εποχής του, που κάλυπτε όλη τη δεξιά πλευρά του Απόλλωνα. Πήγε και στον Άρη μια χρονιά, συγγνώμη. Μετά τον Απόλλωνα πήγε στον Άρη, μετά πήγε στον Αθηναϊκό και μετά πήγε στην Ξάνθη. Ο Τζόνι, έτσι το φωνάζαν, ο Τζόνι. Λοιπόν, θρίαμβος Παρθενείου πάω κουφαλίων 5-0, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λιτής 1-3, Δόξα Ρατζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου 5-1, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος 4-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 5-6 στα πέναλτι. Να πάμε στο Γιάννη, στο... Γεια σου Γιάννη, στο Γιάννη τον Τίνα και στη Χαλάστρα.
11: Εδώ το κοντινό πλασέ. Δεν ξέρω αν ήταν offside εκεί ο παίκτης του Καμπανιακού. Η μπάλα πάντως πήγε πάνω από τα δοκάρια του Δίδιου. Το 0-2 παραμένει και είμαστε στο 88.
0: Στο 88-0-2 θα ξανάρθουμε.
11: Πριν από λίγο ένα μακρινό σούτ του Σαλπικίδη του Στέλιου από πλευράς Καμπανιακού πέρασε μόλις out πάνω από τα δοκάρια του Δίδιου. Μια καλή στιγμή για τον Καμπανιακό που έχει την κατοχή. Προσπαθεί αλλά δεν μπορεί να σπάσει εκεί την πολυπρόσωπη άμυνα της Νικόπολης.
0: Ο Σαλπικίδης...
11: Νικόπολη που παίζει. Μικρός ο Στέλιος.
0: Ο Στέλιος Σαλπικίδης έπαιζε στην Νικόπολη.
11: Όχι, ο αδερφός του έπαιζε στην Νικόπολη. Ο μεγαλύτερος και πήγε στον Καμπανιακό φέτος.
0: Μάλιστα.
11: Ο μικρός Σαλπικίδης, ο Στέλιος, έπαιζε στην ΚΑΠΑ 17 του Καμπανιακού πέρσι και τώρα είναι στο Αντρικό. Μπήκε ως αλλαγή, έκανε ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα μόλις out. Ενώ ο αδερφός του βγήκε αλλαγή και μπήκε ως Γιάκα στο δεύτερο μικρόνο.
0: Ο μεγάλος εξτρέμ παίζει,
11: Ναι, και ο μικρός τα ίδια εκεί.
0: Ναι.
11: Τώρα ένα φάουλ για την Νικόπολη στο 89 που φαίνεται να ελέγχει το παιχνίδι. Φαίνεται να παίρνει αυτή τη νίκη. Έχασε και αυτή μια ευκαιρία. Για να δούμε τον Ιωαννίδη με πάσα εκτελεσμένο το φάουλ. Θα βγει η σέντρα τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή τώρα. Η μπάλα θα διώξει την παίκτη του Καμπανιακού. Τελικά θα βγει και θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Καμπανιακού και δίνει με τα χέρια δεξιά, έχουν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά. Με την ομάδα της Νικόπολης να προηγείται με 0-2 και να κλέβει την μπάλα εδώ με τον Κρασά.
0: Να πω ένα τελικό Κρασάς. Αποτέλεσμα ακόμη. Όσο μίλα εσύ, Γιάννη, ακούμε. Αναγέννηση Ρησίου, Φίνικας Τούμπας 0-3. Διπλασίασε τις νίκες της ομάδα του Κώστα Θωμαϊδη.
11: Κάναμε από δεξιά τώρα στην κόντρα επίθεση η ομάδα του Καμπανιακού. Για να θα γίνει σέντρα, συρτάμε στην περιοχή επικίνδυνη. Θα γίνει το σουτ και η μπάλα έξω. Ακόμη μια καλή φάση εδώ για τον Καμπανιακό το 91.
0: Μάλιστα.
11: Δεν ξέρω πώς καθυστερήσεις θα κρατήσει ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Στις καθυστερήσεις στη Θέρμη, Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πηλέας 0-0. Έδειξε καθυστερήσεις.
11: Λίγες τώρα. Θα δώσει το βολέ. Η κεφαλιά, το πλάγιο είναι για την ομάδα της Χαλάστρας.
0: Μάλιστα.
11: Εκτελείται το πλάγιο από τον Σιδηρόπουλο. Ακόμη ένα πλάγιο θα βγάλουν οι παίκτες της Νικόπολης. Τώρα αλλαγή για την Νικόπολη. Ο Γκουρά είναι με το νούμερο 17. Αυτός που μπαίνει σε αυτές τις τελευταίες στιγμές. Μια Νικόπολη πιο εύστοχη σήμερα. Για να δούμε, θα γίνει σέντρα για την ομάδα του Καμπανιακού. Θα διώξουν οι παίκτες Νικόπολης και είναι αυτοί που προσπαθούν να βγουν τώρα στην αντεπίθεση με μια παλιά στον κενό χώρο. Θα χαθεί η μπάλα, θα κόψουν οι γηπεδούχοι. Πάνω κάτω το παιχνίδι
0: να
11: την
0: πούμε,
11: ομάδα του Καμπανιακού.
0: Γιάννη, να πούμε και ένα αποτέλεσμα από το στοίχημα. Ακούμε, Ηλία.
1: Θα πάμε στη Γαλλία, Στρασβούργο Μονακό 1-0 με αυτόν γκολ του Ναζίνιο στο 52.
11: Θα γίνει σέντρα.

0: κάποιες ευκαιρίες του Καμπανιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν κατάφεραν όμως να φτάσουν στην επίτευξη κάποιου τέρματος. Ακόμη μια σέντρα για την ομάδα της Καλάστρας. Σηκωμένο το σημειάκι offside, εκεί κάποιος παίκτης του Καμπανιακού. Εύκολα, σχετικά εύκολα η ομάδα της Νικόπολης θα πάρει αυτή τη νίκη.
1: Μεγάλη νίκη, μεγάλη νίκη μετά την εντός έδραση ήταν από το Θερμαϊκό Θέρμης στον αγώνα της πρεμιέρας.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε μπει, με τον Αδίβιο να δίνει συνέχεια. Αφήνει το παιχνίδι, μπάλα θα περάσει. Κυνηγάει τη φάση και ο Κρασάς. Τώρα ένα διώξιμο και πάνω από μια αντεπίδεση. Μπάλα να πηδάει παρά τον τερματοφύλακα. Τρέχει ο Δίδιος όμως, προλαβαίνει και μπλοκάρει. Το γέμισμα που έγινε εκεί παραλίγο, πέρασε η μπάλα πάνω από το Δίδιο. Ο Δίδιος πρόλαβε όμως και την μπλόκαρε την μπάλα. Είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα κάνει το βολέ. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Για να μην σαλμπικίδεσαι μια μπάλια προθυμένη. Από δεξιά τώρα η μπάλα βγήκε πλάγιο. Τελείται γρήγορα το πλάγιο για τους εκηπεδούχους. Τελικά ακόμη ένα πλάγιο. Πάμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον κύριο Παπαδόπουλο να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και το 0-2 να παραμένει. Τώρα σφυρίζει, τι έδωσε offside. Για να δούμε τι έχει δώσει εκεί. Έχω και τις ομπρέλες μπροστά μου και δεν μπορώ να δω καθαρά. Offside.
1: Να επαναλάβω εγώ τα τελικά αποτελέσματα γιατί πλησιάζουν προς το τέλος. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Αναγέννηση Ρησίου Φίνικας Τούμπας 0-3. Αθλητική Ένωση Εύος ΜΟΑΟ Λαγκαδά 3-2. Λίγο πριν το τέλος, Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πειλέας 0-0. Στο κύπελο, Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σύνδου 0-4.
0: Για να δούμε την ομάδα της Νικόπολης τώρα.
1: Θρίαβος Παρθενίου ΠΑΟ Κοφαλίου 5-0. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 1-3. Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου 5-1. Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος 4-0. Και Αχιλλέας Τριαδρίας 2-2 στην κανονική διάρκεια, 5-6 στα πέναλτι. Σ' ακούμε, Γιάννη.
0: Με την ομάδα του Καμπανιακού να είναι στην επίθεση τώρα για ακόμη μια φορά. Πάμε προς το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα βγει η σέντρα. Ο Δίδιος του φεύγει πάνω από τα χέρια. Το σούτ εκεί πάνω στη γραμμή. Θα διώξει και τώρα γκολ. 2-1.
1: 2-1 μείωσε ο Καμπανιακός.
0: Ο Καμπανιακός μειώνει το 5ο προς 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν θα υπάρξει χρόνος περαιτέρω. Και ενώ είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καμπανιακός με σούτ μείωσε. Τώρα εκεί δεν μπόρεσα να δω ποιος είναι ο σκόρερ.
1: Οι προβολείς άναψαν.
0: Όχι, δεν άναψαν οι προβολείς.
1: Οικονομία είμαστε... κάνει ο Δήμος, εντάξει.
0: Και τώρα το τελικό σφύριγμα, τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Χαλάστρα. Καμπανιακός, Αθλητικός Μεροδοτικός Σύλλογος Νικόπολης 1-2.
1: Μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο. Καμπανιακός Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Νικόπολη 1-2. Πριν κλείσουμε, έχεις κάτι, Ηλία, για να πω μια όλα μαζί και να...
2: Ξεκίνησε το Tottenham Everton στο 5ο λεπτό, είναι 0-0. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, Κολονία Werder Bremen στο 0-0, επίσης το 5ο λεπτό. Και στην Ισπανία, στη La Liga, Athletic Bilbao, επίσης το 5ο λεπτό, με την Elche βρίσκονται και αυτές στο 0-0.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
4: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

και ολοκληρώσαμε και με την Θέρμη. Έχουμε και από εκεί τελικό αποτέλεσμα, μια μίνι έκπληξη. Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πειλέας 0-0. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Να πούμε ότι ο Φίνικας Τούμπας διπλασίασε τις νίκες του, κερδίζοντας μέσα στο Ρήσιο την Αναγέννηση με 0-3. Καμπανιακός Νικόπολη 1-2, και αυτή θεωρείται έκπληξη, αν και ο Καμπανιακός δεν είναι η ομάδα που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αθλητική Ένωση Εβός Μαόλα Γκαδά 3-2 και Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πειλέας 0-0. Στο κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη, Μακεδονικός Γέφυρας Ομόνια Σίδου 0-4, Θρίαμβος Παρθενείου ΠΑΟ Κουφαλίων 5-0, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Λυτής 1-3, Δόξα Ρετζικίου Κεραυνός Αγίου Παύλου 5-1, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Μέγας Αλέξανδρος 4-0 και Αχιλλέας Τριανδρίας Σκίουρη 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. 5-6 στα πέναλτι, αποκλείστηκε ο Αχιλλέας. Εγώ θα σας χαιρετήσω σε αυτό το σημείο. Θα αφήσω τη σκυτάλη στον Ηλία Μαγνησαλή και στο Στέλιο Παπαντονίου, με τη συνδρομή του κυρίου Τάσου από εκεί. Πιστεύω να τα πάτε καλά. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Γεια σας.

Επιστρέψαμε. Μαγνησαλής Ηλίας και Στέλιος Παπαντονίου στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Σταυρίδης.

0: Στέλιο, αφού είσαι κοντά μας, θέλεις να μας πεις και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Άρη?
1: Χαίρετε, χαίρετε. Νομίζω ότι περιμένουμε αυτό το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Είναι ιδιαίτερο. Εντάξει, πάντα νομίζω ότι το ΠΑΟΚ Άρη τραβάει και
0: πάντα.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς. Και κυρίως τώρα που ειδικά.
0: Θέλουν την και οι δύο ομάδες όπως και δίποτε. Για να φτιάξουν την ψυχολογία τους.
1: Για να φτιάξουν την ψυχολογία τους. Και οι δύο έρχονται από δύο αποτελέσματα τα οποία ήταν ήττες με κακή εικόνα και συνοδεύτηκε και με γκρίνια. Τώρα από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι αναμένουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι.
0: Που θα την ανακοινώσουμε και εμείς.
1: Αυτό, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πηγαίνει εκεί πέρα με αρκετά προβλήματα, δηλαδή θέλω να πω ότι ο Χατζηδιάκος έχει θλάσει, είναι εκτός. Ο Γιαννούλης τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είναι εκτός, θα παραμείνει ένα μήνα έξω.
0: Σοβαρός τραυματισμός
1: και πάλι καλά, εντός εισαγωγικών το πάλι καλά. Δεν είχε κάτι
0: χειρότερο.
1: Κάτι χειρότερο, γιατί έτσι όπως βλέπαμε το replay κατά τη διάρκεια του αγώνα και τις αντιδράσεις του ίδιου του Γιαννούλη, αλλά και των ανθρώπων που καθόντουσαν στον πάγκο, δηλαδή σε κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης πήγε και έδειξε τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς και πήγαινε και δάγκωνε τη φανέλα. Και λες τώρα.
0: Ότι θα έπαθε ζημιά σοβαρή.
1: Ναι, έπαθε σοβαρή ζημιά. Οπότε, ναι, το γεγονός ότι την γλίτωσε εντός και εκτός εισαγωγικών μόνο με ένα μήνα είναι ένα νέο.
0: Λες πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, ναι, όσο μπορείς να πεις πάλι καλά σε ένα τραυματισμό. Υπάρχει και η απουσία του Ελιστόντο, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει η απουσία του Λουσέ, ο οποίος έχει πάθει και αυτός θλάση. Είναι και αυτοί οι οποίοι είναι γνωστοί για την απουσία τους την φετινή σεζόν, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφο, που δεν τους έχουμε δει την φετινή σεζόν, γιατί περιμένουμε και μετράμε αντίστροφα για να τους δούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Μεϊτέ από το χώρο του κέντρου λείπει.
0: Λείπει αρκετά, ναι.
1: Λείπει. Και ουσιαστικά υπάρχει και ο Τσάλοφ, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα εδώ και λίγες ημέρες. Προπονείται και ουσιαστικά.
0: Είχε πάει ιδανικός ο Τσάλοφ το Γενάρη, έτσι.
1: Όχι. Τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε,
1: έπαθε και αυτός ρηξιάς του. Έκανε το μεγάλο αγώνα για να επιστρέψει. Γύρισε στην Θεσσαλονίκη για το τελικό στάδιο της επιστροφής του στην αγωνιστική
0: γνωρίζουμε
1: δράση.
0: Γνωρίζουμε πότε θα είναι.
1: Τώρα ακριβώς
0: δεν το
1: γνωρίζουμε. Είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Σιγά σιγά προπονείται μόνος του. Κάποια στιγμή θα μπει και με την ομάδα. Και θα δούμε το πότε θα επιστρέψει. Από εκεί πέρα είναι και μετρημένα τα κουκιά όσον αφορά την βασική ενδεκάδα του δικεφάλου εν όψη του Άρη. Με τον, αν θες να δώσουμε και μια ενδεκάδα πιθανή.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, τον Μπάμπα στα αριστερά, δεδομένου και της απουσίας του Γιαννούλη. Δεξιά ο Κένι, ο οποίος πάει να γράψει ρεκόρ, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο από την αγωνιστική πορεία του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Μιχαηλίδης με τον Ντιέγκο Κώστα ως παρτενέρ. Είναι
0: προσθήκη.
1: Είναι προσθήκη στο κέντρο της άμυνας. Ο δανεικός, ο Βραζιλιάνος, όπου ήρθε ως δανεικός από την Κράσνονταρ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Ζαφίρης και μάλλον με τον Σάντα Μαρία. Στο θέση 10 ο Δημήτρης Πέλκας. Στα αριστερά είτε ο Άλλη είτε ο Τάισον, δεν ξέρω ποιος από τους δύο.
0: Ο Άλλη έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Φοβερός. Ειδικά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έκανε σμπαράλια την άμυνα του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
0: Πολύ καλή προσθήκη φαίνεται να είναι. Παρότι ο Πέλκας πέτυχε τα δύο τέρματα.
1: Ναι, οκ, εντάξει, πέτυχε τα δύο τέρματα, αλλά ήταν η μεγαλύτερη πηγή κινδύνου.
0: Κινδύνου, ακριβώς, ναι.
1: Και εντάξει, okay, θα μου πει κάποιος με τον Παναθηναϊκό δεν έδειξε ό,τι ήταν να δείξει. Δηλαδή,
0: είναι και
1: ντέρμπι,
0: είναι διαφορετικές οι συνθήκες από ένα απλό παιχνίδι. Είχε και την αποβολή, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ήταν αυτό ότι η αποβολή νομίζω κόστησε και σε όλη την ομάδα.
0: Άλλαξε όλη την οπτική που πρέπει να δουν οι παίκτες στον αγώνα φυσικά.
1: Και πολύ νωρίς τη δέχτηκε, δηλαδή τη δέχτηκε στο κατευθείαν και δεν μπόρεσε να παίξει. Όχι ότι αυτό αποτελεί άλοθη. Για να ολοκληρώσω και όλα στην δεκάδα, και από την άλλη πλευρά Αντρίγια Ζίφκοβιτς, και στην κορυφή θεωρώ ότι θα είναι ο Ενδιαγέ. Με αυτούς θα πάει ο ΠΑΟΚ. Αναμένουμε και την Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο την ανεπίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Μπάσνα.
0: Ο οποίος ήρθε χθες.
1: Ήρθε χθες, ήταν να έρθει το πρωί, απλά έχασε την πτήση που ήταν, από την Κωνσταντινούπολη, την ανταπόκριση, και ήρθε χθες το βράδυ στις 8:25 στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Αυτό ίσως πήγε λίγο πίσω τα ιατρικά που είχε να κάνει.
1: Ναι, ενδεχομένως να πήγε λίγο πίσω τα ιατρικά και γι' αυτό να μην είχε ανακοινωθεί ακόμα. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ακούτε Theta FM 107,1. Τώρα από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο ΠΑΟΚ όσον αφορά το αγωνιστικό. Νομίζω ότι το γεγονός ότι...
0: Θα ξέρουμε περισσότερο όταν θα δούμε και την αποστολή.
1: Ναι, κυρίως αυτό, και κυρίως νομίζω ότι το γεγονός ότι θα παίξει στην έδρα του θα του δώσει λίγο μεγαλύτερη όθηση στο να δείξει μια καλύτερη εικόνα.
0: Σίγουρα. Να πούμε και ένα αποτέλεσμα στη Γαλλία. Η Μονακό ισοφάρισε το Στρασβούργο στο 72ο λεπτό με τον Μπρούνερ. Το Στρασβούργο είχε προηγηθεί στο 52 με αυτογκόλ του Σανέ.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 8.
0: Και η Λάτσιο έχει κάνει και δύο τα τέρματά της. Είναι 2-0 με τη Μίλαν.
1: 2-0 η Λάτσιο. Μπράβο στη Λάτσιο. Μπράβο στη Λάτσιο. Δεν το περίμενα.
0: Μανδάς βασικός. Τέταρτη σερία αγωνιστική.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε...
0: Θα κάνουμε μια σύνδεση με το Καραϊσκάκι. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη που είναι στο ημίχρονο. Και πάμε με τον Άρη Ράπτη.
1: Άρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και πάλι από τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Ημίχρονο στο Φαλερικό γήπεδο, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο στα σημεία από τον Όφη. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Πουέρτα, αλλά το τελείωμα του μέσου των Ερυθρολεύκων δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογιώργος. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ωραίοι συνδυασμοί που έμεναν όμως ημιτελείς, καθώς η τελική πάσα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και χάθηκαν οι ευκαιρίες που θα μπορούσαν να διαγραφούν για τους Ερυθρόλεπτους.
0: Άρη, ισορροπημένο φαίνεται το πρώτο ημίχρονο. 8 τελικές Ολυμπιακός, 6 Όφη.
3: Ακριβώς. Με τον Όφη να έχει πετύχει 2 γκολ που έχουν ακυρωθεί σωστά, καθώς οι σκόρες ήταν σε θέση offside. Ο Όφη όμως έχει την πιο μεγάλη φάση στο σουτ του ταξιάρχη Φούντα, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ορτέγκα σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας των Ερυθρολεύκων και απομακρύνθηκε, και στη συνέχεια της φάσης ο Αθανασίου έκανε τη σέντρα σουτ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Αϊτόρ, ο οποίος όμως ήταν εμφανώς εκτεθειμένος και σωστά δεν μέτρησε τον γκολ. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, στο 8ο λεπτό, είχε σημειώσει ένα ακόμη γκολ με τον Φούντα η ομάδα της Κρήτης. Επίσης ήταν εκτεθειμένος ο σκόρερ και είχε ακυρωθεί τον γκολ. Ο Ολυμπιακός είναι αλλαγμένος όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού του. Προσπαθεί να παίξει με την μπάλα κάτω, χωρίς πολλές άμεσες μεταβάσεις, με μεγάλη κυκλοφορία της μπάλας και με προφανή σκοπό να παίξουν γρήγορα οι παίκτες του Αλγουαθήλ στα λίγα μέτρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής για να δημιουργήσουν ρήγματα.
0: Κάτι που δεν τους βγαίνει μέχρι στιγμής, Σάρη, σωστά.
3: Ακριβώς, δεν τους βγαίνει, μάλλον θα έλεγα ότι σε 3-4 περιπτώσεις έχουν παίξει γρήγορα και με επιτυχία, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για να προκύψει τελική προσπάθεια.
0: Ειδικά ο Τσικίνιο φαίνεται να μην είναι σε καλή μέρα και γενικά έχει ένα ντεφορμάρισμα τον τελευταίο καιρό.
3: Δείχνει πάντως ο Αλκουαθήλ να τον θέλει στο παιχνίδι, καθώς δημιουργεί με την παρουσία του Τσικίνιο υπεραριθμία, κυρίως από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Είτε εκεί αγωνίζεται ο Φορτούνης, είτε εκεί αγωνίζεται ο Ζώτα Σίλβα, καθώς κατά τη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου άλλαξαν αμοιβαία πλευρές ο Ζώτα Σίλβα με τον Φορτούνη. Υπερφορτώνει την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού με τον Τσικίνιο για να παίξει στα λίγα μέτρα γρήγορα, να έχει συνδυασμούς 1-2, είτε με τον Τικνιζιάν, είτε με τον Φορτούνη, είτε με τον Ζώτα Σίλβα.
0: Είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή για τον Όφη, σωστά, Άρη?
3: Ακριβώς, ναι, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου ο Δημήτρης Νικολάου και αντικαταστάθηκε από τον Κρέσιμιρ Κρίσμανιτς. Η αλλαγή, ο αγωνίζεται ως αριστερός κεντρικός αμυντικός ο Κρίσμανιτς στη θέση του Νικολάου Όφη, που παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, και στα άκρα έχει τον Ντίκμαν με τον Αθανασίου. Και πολλά, και θα λέγει κανείς ότι και οι δύο πολύ καλές στιγμές του Όφη στο παιχνίδι έχουν αφετηρία την αριστερή πλευρά, με αλλαγή παιχνιδιού στην αδύνατη πλευρά, με τον Τικνιδιά να κλείνει ως κεντρικός αμυντικός τον ποδοσφαιριστή, είτε είναι ο Φορτούνης, είτε ο Δωτασίλβα, είτε κάποιος μέσος, να μην ακολουθεί τον Ντίκμαν στη μία περίπτωση και τον ταξιάρχη Φούντα στην άλλη. Και έτσι και στις δύο περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές του Όφη ήταν ανενόχλητοι στο αριστερό άκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων. Θα έλεγε κανείς ότι ο Όφη, για να χρησιμοποιήσω ένα μπασκετικό όρο, παίζει πολύ με την αδύνατη πλευρά, οπότε του δίνεται η ευκαιρία από τα αριστερά, αδύνατη πλευρά δεξιά, κάνει μεταφορά της μπάλας και βρίσκονται ξεμαρκάριστοι είτε ο Ντίκμαν είτε ο ταξιάρχης Φούντας.
0: Να πούμε, Άρη, ότι τόσο ο Δημήτρης Νικολάου όσο και ο Θανάσης Αντρούτσος είναι προϊόν, αποτελούν ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
3: Και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας.
0: Και ο Κωστούλας ακριβώς, ναι, αδερφός
3: του. Ενώ τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει φορέσει και ο ταξιάρχης Φούντας. Ενώ στον Ολυμπιακό ανήκει και ο Αθανασίου και αγωνίζεται δανεικός στην ομάδα της Κρήτης.
0: Και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.
3: Ακριβώς.
0: Και ο Όφη ξεκίνησε με 8 Έλληνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, που το βλέπουμε να συμβαίνει αρκετά συχνά από τον Χρήστο Κόντι.
3: Για την ομάδα του Όφη, ο Χρήστος Κόντις έχει δείξει ότι πιστεύει πολύ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και το δείχνει εμπράκτος. Με πολλούς Έλληνες στην ενδεκάδα του, κέρδισε και τα δύο τρόπαια ο Όφη, τόσο τον τελικό κυπέλλο απέναντι στον ΠΑΟΚ, όσο και το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Και βγήκε και στους ομίλους στο League Face του Europa League. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία, με δύο νίκες.
3: Τεράστια επιτυχία και με εμφαντικό τρόπο δύο νίκες. Και την Πέμπτη κάνει και ποδαρικό στη League Face.
0: Οκτώ
3: παρατέταρτο υποδέχεται τη Hoffenheim στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός μία μέρα νωρίτερα στις 10 υποδέχεται την πολωνική Γιαγκελόνια.
0: Η Hoffenheim, να πούμε ότι κέρδισε σήμερα τη Στουτγκάρδη με 2-1.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το project του Όφη που έχει κάνει ο Κόντις από την περσινή σεζόν, που παντρεύει Έλληνες με ξένους και κυρίως τον ελληνικό κορμό και οδηγείται σε επιτυχίες, και νομίζω είναι ένα project που διαχρονικά φέρνει επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή τώρα παράδειγμα είναι ο Όφη, αλλά και παλιότερα ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι παρόμοιο με έναν ελληνικό κορμό που μετέπειτα επωφελήθηκε και η εθνική μας ομάδα.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι ακριβώς, στις αρχές του δεκαετίας του 2000 ήταν ο Παναθηναϊκός που είχε έναν πολύ δυνατό ελληνικό κορμό που τον οδηγούσε σε πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα στην Ευρώπη.
1: Και νομίζω ότι είναι και αυτό μας δίνει και μία πάσα και σε όλες τις ομάδες κυρίως να ασχοληθούν και λίγο περισσότερο με τις ακαδημίες και να στηριχτούν στον Έλληνα ποδοσφαιριστή για να έρθουν διακρίσεις. Και δεν χρειάζεται συνέχεια να πηγαίνουν στην επιλογή ενός ξένου.
0: Μόνο αν είναι πολύ ποιοτικός, μόνο μπορεί να μας φέρει ποιότητα. Ναι. Ακριβώς έτσι. Αυτό που κάνει ο Χρήστος Κόντις αυτή τη στιγμή.
3: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, θα έλεγα, κυρίως για τις μεγάλες ομάδες. Αν και κατά πόσο μπορούν να κάνουν υπομονή στηρίζοντας project από τις ακαδημίες, να,
0: η πικρή αλήθεια είναι αυτή.
3: Να μείνουν μακριά ίσως ένα χρόνο από τίτλο για να φτιάξουν μια ομάδα με ελληνικό κορμό. Από την άλλη πλευρά όμως, και με αφορμή τις ακαδημίες του Ολυμπιακού που έχουν πετύχει τη μεγαλύτερη διάκριση με την κατάκτηση του Youth League το 2024, βλέπουμε ότι ο Μπάμπης Κωστούλας ανέβηκε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και μέσα σε ένα καλοκαίρι, μέσα σε λίγους μήνες, πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι ίσως δεν είναι τόσο εύκολο. Είδαμε τον Χρήστο Μουζακίτη, είδαμε τον Γιάννη Κωνσταντέλια, είδαμε τον Τζόλι, είδαμε τον Τζίμα, είδαμε τον Τζολάκη, και ο Τζολάκης έπαιξε και κάποια χρόνια.
0: Έπαιξε.
3: Οι άλλοι ποδοσφαιριστές, να πω ότι μια έκφραση, δεν τους χορτάσαμε, δεν τους απολαύσαμε. Έφυγαν πολύ νωρίτερα.
0: Ένα-δύο χρόνια.
3: Θέλω να πω, ακριβώς, θέλω να πω ότι οι μεγάλες ομάδες, επειδή αποτελούν και τη βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη σε διασυλλογικό επίπεδο, μόλις έχουν κάποιους αξιόλογους ποδοσφαιριστές, έρχονται κάποιες προτάσεις που είτε δεν μπορούν να τις αρνηθούν οι ομάδες, είτε πιθανότατα αποτελούν κίνητρο για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ίσως να μην έχουν και την υπομονή, ίσως να λένε ότι τώρα ήρθε η πρόταση, πρέπει να την αποδεχτώ, γιατί αν δεν την αποδεχτώ τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Και γι' αυτό το λόγο ίσως και οι ίδιες οι ομάδες να μην μπορούν να τους κρατήσουν.
1: Μερικές φορές βιάζονται οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα φέρω παράδειγμα τον Τζόλι, όπου όταν ήρθε η πρόταση από την Norwich ήθελε απεγνωσμένα να φύγει από τον ΠΑΟΚ και αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος ότι βιάστηκε να πάρει την απόφαση να πάρει τη μεταγραφή.
0: Ήταν και Premier League όμως, δηλαδή δύσκολα λες όχι.
1: Ναι, εντάξει, okay, δύσκολα λες όχι. Αλλά τώρα όταν έκανε το πισωγύρισμα πήγε στην
0: Ελλάδα. Του βγήκε σε καλό, ναι. Β' Γερμανίας.
3: Τι εννοείς έκανε το πίσω γύρισμα?
1: Ενώ από την Premier League πήγε στην Β' Γερμανίας, έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και μετά πήρε τη μεταγραφή στο Βέλγιο και απογειώθηκε.
0: Απογειώθηκε, έκανε αυτό που έπρεπε. Πήρε λίγο χρόνο και έδειξε το ταλέντο του.
3: Ξέρεις κάτι, είναι ίσως κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής για να οριμάσει και το μυαλό του. Βλέπουμε πολλούς χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που δεν επιδεικνύουν την ανάλογη οριμότητα και κάνουν καριέρες. Ίσως αν έμενε στην Ελλάδα, αυτή η έλλειψη οριμότητας που τον οδήγησε στη Β' Γερμανίας, να τον είχε κρατήσει εδώ, εντός συνόρων, και τελικά να μην είχε πάρει, εντός εισαγωγικών η λέξη, το μάθημά του. Είδαμε και ο Τσιμίκας ότι ήρθε στον Ολυμπιακό, πήγε δανεικό στην Ολλανδία, ξαναγύρισε, ήταν, αν θέλεις, στο ξεκίνημα της χρονιάς πίσω από τον Κούτρι, δούλεψε, πέρασε μπροστά στην ιεραρχία από τον Λεωνάρντο Κούτρι
0: και έκανε και τη μεταγραφή.
3: Στην συνέχεια πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ, έτσι.
0: Ακριβώς. Πήρε πρωτάθλημα. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Τι γίνεται με τον κόσμο στο γήπεδο, υπάρχει κόσμος?
3: Είναι γεμάτο. Αν εξαιρέσεις μία εξέδρα η οποία έχει μείνει καινή για να χωρίζει τους περίπου 60-70 οπαδούς της κριτικής ομάδας που έχουν έρθει στο Γιώργος Καραϊσκάκης, το υπόλοιπο γήπεδο είναι γεμάτο, είναι περίπου 30.000 θεατές του Ολυμπιακού, υπάρχει διάθεση για χειροκρότημα, για στήριξη, για τραγούδι από τους οργανωμένους των Ερυθρολεύκων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι το πρώτο παιχνίδι στη μετά με τη Λίπαρ εποχή,
0: ακριβώς.
3: Μια χρυσή εποχή για τον Ολυμπιακό, με την κατάκτηση του Conference League και του Double στα 100 χρόνια της ιστορίας του Συλλόγου. Όλες οι περίοδοι κάνουν ένα κύκλο. Προφανώς έκρινα στον Ολυμπιακό ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Μεντιλίπαρ. Έφεραν στη θέση του έναν άλλο βάσκο τεχνικό με διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο παιχνιδιού. Το βλέπουμε από το πρώτο μάτς, παρότι προφανώς με δύο προπονήσεις είναι πολύ νωρίς για να αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, θα χρειαστεί χρόνος, αλλά βλέπουμε την νοοτροπία του, τη φιλοσοφία του, να προσπαθεί να την περάσει στους προσφερειστές από τον πρώτο αγώνα. Τέλεια. Μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι επεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός από την περασμένη αγωνιστική δεν έχει τη διάθεσή του για σχεδόν, ίσως και μέχρι το τέλος χρονιάς θα το δούμε, αν και οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι
0: 6-7 μήνες
3: πριν το τέλος της χρονιάς ο Αγιούμ Μπελκαμπή, ενώ θα είναι εκτός και για περίπου 15-20 μέρες και ο Ρόκα, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει ως ακραίους, σαν καθαρόαιμους ακραίους,
0: επιθετικούς
3: μόνο τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Λέον Μπέιλι.
0: Οποίος...
3: Ο Λέον Μπέιλι που ήρθε ανέτοιμος από επίπεδο αγωνιστικό, σε αγωνιστικό επίπεδο είναι ανέτοιμος. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο μοναδικός καθαρόαιμος ακραίος, ίσως να του γίνεται και μια διαχείριση, καθώς υπάρχει το πρώτο παιχνίδι της League Phase, του Europa League, την ερχόμενη Τετάρτη, και μια δύσκολη έξοδος την ερχόμενη Κυριακή στη Λιβαδιά. Εκτιμώ ότι θα τον δούμε σήμερα να περνά στο παιχνίδι. Εκτιμώ ότι πιθανόν θα δούμε και τον Γιάρεντζουκ να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Λέον Μπέιλι, αν θα επιλέξει ο Ιμανόνα Λουγκουαθήλ να του δώσει χρόνο συμμετοχής για να δει την κατάστασή του και σε ένα δυνατό τεστ, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Όφη, που δείχνει ένας σκληροτράχυλος και δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανακάνουμε σίγουρα σύνδεση και στο δεύτερο ημίχρονο, θα τα ξαναπούμε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παπαντονίου.

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Στέλιος Παπαντονίου και Ηλίας Μαγνησαλής στα μικρόφωνα. Τάσος Σταυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Θα κάνουμε μια σύνδεση τώρα με το Βόλο για το παιχνίδι Ηρακλής Ατρόμητος. Να ακούσουμε τον Ραφαήλ Σπυρίδη να μας πει τα νεότερα.
1: Ραφαήλ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Theta Radio από το παθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, όπου ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο ως τυπικά γηπεδούχος για την τέταρτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 2-0 απέναντι στην Τρίπολη και ψάχνει για μία ακόμα νίκη που θα τον βοηθήσει να αναρριχθεί ακόμα παραπάνω στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Έχουμε τις εντεκάδες.
0: Τέλεια. Ραφαήλ, μπορούμε να τις πούμε, ναι, αν τις έχεις μπροστά σου.
2: Για τον Ηρακλή έχουμε τον Αθανασιάδη, τον Βούρο, τον Μπίνια, τον Ρος, Σόρια και Νανού στα μπακ, Καϊμπουέ και Σουρλή στα χαφ, Μιζέτ δεξιά, Μύρα αριστερά και Κόλιτς στην επίθεση. Σε ένα 3-4-3 που διατηρεί ο Βάλτερ Ματζάρι, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους μετά την τιμωρία του στο μάτι με την Τρίπολη.
0: Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα.
2: Μοναδική έκπληξη θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η παρουσία του Βιτόρ Μυρ. Ίσως πολλοί φίλοι της ομάδας ανέμεναν εκεί να βρίσκεται με κάποιος άλλος παίκτης, κυρίως ο Ίβι Λόπεθ, που είχε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στην Τρίπολη. Παρ' όλα αυτά ο Βίτορ Μύρη είναι η επιλογή του προπονητή του Ηρακλή. Από την άλλη μεριά για τον Ατρόμητο έχουμε Χουτεσιώτη στο τέρμα, Λίρατζι, Ούρονεν, Σταυρόπουλο και Μάγνουσον στην άμυνα, Μουτουσαμί και Τσιγάρα στα χαφ, Τσιλούλη, Τσούμπερ, Μουντέφ και Περέα.
0: Τέλεια. Τι γίνεται από κόσμο, Ραφαήλ, εκεί?
2: Σιγά σιγά ο κόσμος του Ηρακλή μπαίνει μέσα στο γήπεδο, ακόμα είναι νωρίς, είμαστε μία ώρα πριν το ξεκίνημα του αγώνα. Παρ' όλα αυτά βλέπω πως σιγά σιγά ο κόσμος μπαίνει στις θύρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου.
0: Υπήρξε και το πρόβλημα με την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης που δημιούργησε, φαντάζομαι, σύγχυση σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή.
2: Τουλάχιστον σύγχυση, για να μην πω ότι και πολλοί άνθρωποι ακύρωσαν το...
0: Εκδρομή.
2: Ακύρωσαν το ταξίδι τους καθότι δεν μπόρεσαν να κάνουν σωστά τον προγραμματισμό τους. Βέβαια το κράτος μέσω της αστυνομίας εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία έκανε ανάκληση της προηγούμενης, άρα παραδέχτηκε και το λάθος της όσον αφορά την συγκεκριμένη.
0: Αλλά η ζημιά έγινε σε ένα βαθμό.
2: Παρ' όλα αυτά δημιούργησε ήδη, θεωρώ, ένα πρόβλημα στη μετάβαση αρκετών Ηρακλειδέων στο Βόλο.
0: Τέλεια. Η θερμοκρασία πώς είναι εκεί, οι καιρικές συνθήκες?
1: Σας βρέχει εκεί πέρα? Γιατί μας βρέχει εδώ πέρα.
2: Η θερμοκρασία είναι σχετικά καλή, πριν λίγο έβρεξε αρκετά, τώρα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει υγρασία όμως, αλλά θεωρώ πως οι συνθήκες είναι αρκετά καλές για να παίξει ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, θα τα πούμε αργότερα.
0: Θα τα πούμε αργότερα.

0: Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Η Ηλίας Μαγνήσαλης και Στέλιος Παπαντονίου βρίσκονται στα μικρόφωνα και θα σας πάμε παρέα έως και τις 9.
1: Έχουμε τελικά στη Β' στη Superbet League 2, όπως τη λέμε πλέον, Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Θα έχουμε και σύνδεση για ανάλυση του παιχνιδιού σε λίγα λεπτά.
0: Θα πάμε και στη Λάρισα να δούμε το τι έγινε εκεί πέρα, το τι ακριβώς, να έχουμε πλήρη εικόνα και πλήρη ανάλυση για όλα όσα συμβαίνουν. Να πούμε πως είμαστε στο 52ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Όφη βρίσκεται στο 0-0. Ενδιαφέρον παιχνίδι μετά την φυγή με τη Λίμπαρ, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον να το δεις, το πως θα αντιδράσει η ομάδα του Ολυμπιακού μετά την αποχώρηση του με τη Λίμπαρ. Επίσης να πούμε, θα πάμε στη Λάρισα.
1: Να πούμε και ένα τελικό, Στρασβούργο Μονακό 1-1.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Θα κάνουμε τη σύνδεση τώρα με Λάρισα.
2: Ναι,
1: Σωτήρη, μας ακούς?
2: Τελειώσει. Ναι, να σας ακούω. Είμαι στη συνέντευξη τύπου. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Λάρισα Ζάκυνθος 1-0. Με ένα γκολ που πέτυχε με εύστοχο χτύπημα απέναντι στο Μακρύ στο 4. Να πούμε ότι η Ζάκυνθος με τον ίδιο τρόπο είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Με πέναλτι που εκτέλεσε το 72 νεηρά, αλλά απέκρουσε ο Βενιτικίδης. Επίσης οι προκειμένοι είχαν και ένα δοκάρι στο 46 με τον Κάτσε. Αυτές ήταν οι κυριότερες φάσεις. Το τρίποντο για την Λάρισα απέναντι σε μια Ζάκυνθο, η οποία στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και σίγουρα μπορούσε να ισοφαρίσει την ομάδα της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Σωτήρη Κέλλας από την Λάρισα. Να πούμε μια τελευταία πληροφορία η οποία βγαίνει, είναι ότι επισκέφτηκε την προπόνηση του ΠΑΟΚ στην ΕΜΕΣΥΜΒΡΙΑ ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης, όπου μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να είναι πάντα μια γροθιά και να είναι έτοιμοι να πεθάνουν ένας για τον άλλον, και ουσιαστικά είπε πως θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αύριο είναι νέο ξεκίνημα, ένα παιχνίδι που θέλει συνέστημα, θέλει χαρακτήρα. Μην νομίζετε ότι ο αντίπαλός σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική. Ξέρετε να προσεγγίζετε τέτοια παιχνίδια, ανέφερε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος ουσιαστικά θέτει και τον στόχο για το πρωτάθλημα. Πάμε. Ορίστε, όχι, μετά, ωραία. Όπου θέτει το στόχο για του πρωταθλητισμού στους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα που αξίζει να πούμε?
1: Δεν έχει αλλάξει το σκορ, δεν έχουν αλλάξει τα σκορ στα παιχνίδια που παρακολουθούμε. Ημίχρονο έχουμε στην Ισπανία στη La Liga Athletic Bilbao Elche 0-0. Στη Serie A στην Ιταλία Lazio Milan είναι 2-0 στο 56ο λεπτό. Στην Αγγλία Tottenham Everton είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου στο 0-0 επίσης. Και στην Bundesliga στη Γερμανία Κολονία Werder Bremen είναι 1-0 το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου.

0: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε.
1: Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8, θήτα FM 107,1, Ηλίας Μαγνήσαλης, Στέλιος Παπαντονίου, παρέα μέχρι και τις 9, όπου θα σας κρατήσουμε συντροφιά και θα σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα, όλη την αγωνιστική δράση που υπάρχει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε να πούμε πολλά, αναμένουμε ακούσαμε μάλλον τις ενδεκάδες από τον Ραφαήλ Σπυρίδη που βρίσκεται στον Βόλο για το
0: και θα κάνει και τη μετάδοση του αγώνα.
1: Για το Ηρακλής Ατρόμητος θα κάνει τη μετάδοση του αγώνα, θα την ακούσετε live ζωντανά από τον Θήτα FM. Αναμένουμε το παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είπαμε και κάποια πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ, πιθανές συνθέσεις και την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη που ουσιαστικά θέτει ως στόχο το πρωτάθλημα.
0: Πριν από το ντέρμπι, το σημαντικό ντέρμπι με τον Άρη και μετά από την ήττα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μια ήττα από τον Παναθηναϊκό που φέρνει γκρίνια. Εντάξει, και στον Άρη είχαν γκρίνια, είναι η αλήθεια. Και κυρίως νομίζω ότι όποιος χάσει σε αυτό το ντέρμπι θα έχει λίγο μεγαλύτερη εσωστρέφεια από ότι ο άλλος.
0: Βέβαια για τον Άρη μεσολάβησε και το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Και είδε το Μωρόν να ξανασκοράρει, κάτι που φαντάζομαι φέρνει αισιοδοξία στους φιλάθλους του Άρη. Δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί αύριο γενικά, αν θα είναι βασικός, αν θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, αλλά είχε να σκοράρει πολλούς μήνες ο Μωρόν.
1: Από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Από το συγκεκριμένα 18η αγωνιστική με το Λεβαδιακό στο Κλειάν της Βικελίδης, το 2-2. Ήταν 25 Γενάρη, αν δεν απατώμε. Έχει 7-8 μήνες.
1: Έχει αρκετό καιρό.
0: Ένας παίκτης που τις δύο πρώτες σεζόν είχε βάλει 40 γκολ με τον Άρη.
1: Οι πρώτες σεζόν ήταν εντυπωσιακές του Μωρών με τον Άρη.
0: 21 και 19 γκολ, αιχμή του δόρατος.
1: Και κυρίως όταν περνάει αρκετός καιρός και δεν σκοράρει ο επιθετικός, ουσιαστικά τον επηρεάζει, τον ρίχνει. Γιατί είχα ακούσει μια συνέντευξη του Ντέμιου Νικολαίδη που έλεγε ότι ο επιθετικός τρέφεται από το να σκοράρει.
0: Φάνηκε και πέρσι. Σημείωσε μόνο 8 γκολ την περσινή σεζόν. Φαινόταν ότι κάτι στην ψυχολογία του είχε πειραχτεί. Ίσως αυτό το γκολ τον βοηθήσει να γυρίσει πίσω στις εμφανίσεις που τον έχουμε δει να κάνει και να σκοράρει. Γιατί ήταν από τα πρώτα κανόνια του ελληνικού πρωταθλήματος. Με 20 και 21 γκολ και 19 στις δύο πρώτες σεζόν, 40 γκολ σε δύο αγωνιστικές σεζόν είναι αρκετά γκολ.
1: Και νούμερα τα οποία δύσκολα μπορείς να βρεις.
0: Πολύ σπάνια.
1: Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλος που να έχει βάλει τόσο πολλά γκολ.
0: Σίγουρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια. Η Λάτσιο επικρατεί 2-0 της Μίλαν στο 61ο λεπτό. Τότε να με την Everton είναι στο 0-0 στο ημίχρονο.

Στην Ισπανία, Athletic Bilbao με Elche είναι και αυτές 0-0 στο ημίχρονο. Και έχουμε και τη Γερμανία, την Bundesliga. Κολονία με Werder Bremen είναι στο 1-0.

0: Είμαστε στο 61ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0 και βλέπω τώρα έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό όπου λέει ότι ο Όφη έχει 8 χρόνια χωρίς βαθμό εκτός ή εντός κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον στατιστικό για τους κριτικούς, όπου μέχρι στιγμής κρατιούνται καλά στο γύρο της Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς. Ο Όφη έχει κατακτήσει 2 τίτλους με την ΑΕΚ τώρα τελευταία, το Super Cup, και με τον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου, αλλά με τον Ολυμπιακό έχει χάσει τους 2 προηγούμενους που διεκδίκησε, τόσο το Super Cup πέρσι το Γενάρη
0: και το
1: όσο και το κύπελο πρόπερσι, ναι, το τελικό του ΟΑΚ. Να κάνουμε και μια παρένθεση πέρα από το live το αγωνιστικό αυτή τη στιγμή. Στο πέρασμα της εβδομάδας είχαμε και την πρώτη αγωνιστική του Champions League, του League Stage. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσεις καθόλου, Στέλιο.
0: Εντάξει, Champions League δεν γίνεται να μην παρακολουθήσεις. Δηλαδή νομίζω ότι όποιος βλέπει...
1: Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, αλλά όλο και κάτι θα πάρει το μάτι σου, όλο και κάτι θα κάτσεις να δεις.
1: Υπήρχε γκολ και θέαμα, δηλαδή δεν ξέρω αν το είδες. Ποιος ήταν ο αριθμός στο γκολ? Ήταν 18 παιχνίδια. Μπορείς να σκεφτείς ποιος μπορεί να ήταν ο αριθμός? Ξέρω τον ακριβή αριθμό. Μπορείς να σκεφτείς ποιος ήταν αυτός στο συνολικό αριθμό των γκολ?
0: Χαμός πρέπει να έγινε. Τώρα ο αριθμός είναι...
1: Τι θα έλεγες? Σαν έτσι, τι νομίζεις έτσι, άμα είδες τα σκορ, πόσα πιστεύεις ότι μπήκαν?
0: 25-30.
1: Ήταν 18 παιχνίδια, 69 γκολ.
0: Ναι.
1: Σχεδόν 4 γκολ κατά μέσο όρο.
0: Χαμός. Είναι αυτό που είπες, σκορ και θέαμα.
1: Ακριβώς.
0: Και εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το goal. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η ομορφιά.
1: Η ουσία. Γι' αυτό βλέπουμε, ναι. Γι' αυτό το βλέπεις. Αυτό είναι, ναι. Αυτή είναι η κατάληξη. Γι' αυτό προσπαθείς. Όλοι οι παίκτες γι' αυτό προσπαθούν.

0: Μια ΑΕΚ η οποία πριν λέγαμε για το project του Όφη, αλλά και το project της ΑΕΚ νομίζω ότι είναι ένα project που χρειάζεται προσοχής και μελέτης για να δεις το πώς ξεκίνησε και πώς έχει εξελιχθεί. Έχει μια λογική ποδοσφαιρική νοοτροπία και λογική για να φτάσει στην πρώτη νίκη στον league face του Champions League.
1: Μια ΑΕΚ που την τελευταία φορά που αγωνίστηκε στο Champions League δεν είχε καταφέρει να πάρει καν βαθμό το σεζόν 2018-2019.
0: Ναι, δεν είχε χάσει
1: και τα 6 παιχνίδια.
0: Ναι. Ξέρεις ποιο παιχνίδι της ΑΕΚ θυμάμαι χαρακτηριστικά?
1: Να μαντέψω με τη Μίλαν. Όχι.
0: Ναι, αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι. Βασικά, εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ ο παίκτης που είχε σκοράρει σε εκείνο
1: το Ζούλιο Σέζαρ.
0: Ναι, μεγάλη παικτάρα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η τελευταία νίκη της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Μέχρι πριν λίγες μέρες.
0: Εντάξει, υπάρχει και τα μεγάλα παιχνίδια τα οποία έκανε η ΑΕΚ με τη Ρεάλ.
1: Ρεάλ, ναι, ναι. Δύο ισοπαλίες.
0: Όπου εκεί είναι αλήθεια ότι αξίζει να ψάξει κάποιος να βρει το τι λένε οι πρωταγωνιστές αυτών των παιχνιδιών.
1: Σίγουρα.
0: Για το πώς έζησαν εκείνα τα παιχνίδια, γιατί εκείνη η Real Madrid ήταν η Real Madrid των Γκαλάκτικων. Είχε Ζιντάν, είχε και τι δεν είχε. Ο γκολ ο Όφη στο 66ο λεπτό.

0: Έχουμε γκολ για τον Όφη, αλλά ταυτόχρονα έχουμε στην Ιταλία και την ισοφάριση της Μίλαν. Έκανε το 2-2 μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Τους ξέκανα μόλις τους είπα
0: μπράβο. Στο 65 και στο 67. Και ανέφερες και πριν από λίγο και το ότι ο Όφη δεν έχει πάρει...
1: Δεν έχει πάρει βαθμό
0: και έβαλε.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει, ναι. Θα κάνουμε και μια σύνδεση τώρα με τον Γιώργιος Καραϊσκάκης και τον Άρη Ράπτη. Άρη, μας ακούς?
2: Σας ακούω. Όφη εδώ και ένα λεπτό προηγείται με 1-0 του Ολυμπιακού σε μια υποδειγματική αντεπίθεση. Η μπάλα ήταν στη δεξιά πλευρά του Όφη. Ο Φούντας υποδέχτηκε πολύ ωραία την μπάλα και έκανε εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού, φέρνοντας την μπάλα αριστερά εκεί που κινήθηκε ο Αθανασίου, από τους καλύτερους παίκτες του Όφη. Θυμίζω, δανεικός από τον Ολυμπιακό Αθανασίου και είναι από τους κορυφαίους του γηπέδου. Ο Αθανασίου πήρε όλη την πλευρά, κινήθηκε συγκλίνοντας προς τον άξονα την κατάλληλη στιγμή, έστειλε την μπάλα στην αδύνατη πλευρά που κινείται ο Κόντρο και ήταν μόνος αμαρκάριστος, καθώς η ερυθρόλευκη άμυνα ήταν σε πλήρη ανισορροπία. Κόντρο πήρε την μπάλα, κοντρόλαρε και με ένα
0: εκπληκτικό
2: πολύ δυνατό σουτ και ραυνοβόλησε τον Ορτέκα, έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων της ερυθρόλευκης εστίας και με αυτόν τον τρόπο ο Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 1-0, ενώ ο Αλγουαδίλ είχε σηκώσει τόσο τον Γιάρεμτσου όσο και τον Έσε και ετοιμαζόταν για διπλή αλλαγή. Δεν πρόλαβε να κάνει τη διπλή αλλαγή, καθώς ο Όφη σκόραρε και προηγείται του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα γολγοθά να ανέβει, καθώς είμαστε στο 69. Ο Ολυμπιακός δεν πήθη στο δεύτερο ημίχρονο με την απόδοσή του. Βρίσκεται και πίσω στο σκορ και να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει στη συνέχεια και τι μπορεί να πετύχει.
0: Άρη, μιας και που ο Αθανασίου έκανε την assist και είναι παίκτης που είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, ποια είναι η γνώμη σου? Πιστεύεις ότι θα χωρούσει στο φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού? Έχει ο Ολυμπιακός καλύτερους αριστερούς μπακ από τον Αθανασίου?
2: Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, ο Αθανασίου θα είχε θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι και Έλληνας. Θα γλίτωνε και τη θέση ενός ξένου στην ευρωπαϊκή του
0: Συμφωνώ
2: λίστα.
0: Απόλυτα.
2: Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αθλητικοί διευθυντές, προπονητές, διοίκηση που κρίνουν και ίσως ξέρουν καλύτερα προφανώς από εμένα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Άρης Ράπτης από τον Γιώργος Καραϊσκάκης για τον Θήτα FM 107,1. Μας έδωσε όλα όσα συμβαίνουν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, τον γκολ του Όφη, το πώς αγωνίζονται οι ομάδες. Είμαστε στη 30 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε μάλλον και ακούτε Theta FM 107,1. Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μαγνήσαλης και ο Στέλιος Παπαντονίου. Θα σας κρατάνε συντροφιά έως και τις 9. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 8. Και ουσιαστικά, Ηλία, να ξέρεις, έχουμε μοιράσει λεφτά. Όχι πλάκα, δεν παίζουμε εδώ πέρα, φίλε. Δεν παίζουμε εδώ πέρα, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλε, εντάξει.
1: Κάτσε να δω μήπως βάλει και η Μίλαν για άλλο.

0: Μιλήσαμε για Ολυμπιακό Όφη, ότι ο Όφη έχει να πάρει 8 χρόνια
1: αποτέλεσμα, ναι.
0: Αποτέλεσμα βαθμό. Έβαλε γκολ. Μελετήσαμε την.
1: Λάτσιο Μίλαν 2-0 ήταν.
0: Το έκανε 2-2 μέσα σε.
1: Δύο λεπτά.
0: Θέλεις να πω κάτι άλλο τώρα που γυρίζει?
1: Κάτσε να δω.
0: Τώρα που γυρίζει. Ναι, πάμε λοιπόν να κάνουμε και μια σύνδεση με Βόλο. Πάμε να ακούσουμε Ραφαήλ Σπυρίδη για να μας δώσει το τι γίνεται περίπου 20 λεπτά πριν την σέντρα του αγώνα. Ραφαήλ, μας ακούς? Καλησπέρα ξανά.
2: Καλησπέρα και πάλι. Κάτι περισσότερο από 20 λεπτά μένουν για την έναρξη του παιχνιδιού Ηρακλής Ατρόμητος. Σιγά σιγά οι οπαδοί του Ηρακλή αρχίζουν και μπαίνουν από τις κερκίδες, αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα υπάρχει μια μαζική είσοδος των οπαδών λίγο αργότερα, καθότι όσοι ήρθαν με λεωφορεία οργανωμένοι βρίσκονται ακόμα έξω από το γήπεδο, από το στάδιο, το Πανθεσσαλικό στάδιο. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για όσους μπήκαν τώρα, για όσους τώρα συντονίστηκαν στο Theta FM. Για τον Ηρακλή, ο Αθανασιάδης θα βρίσκεται στο τέρμα. Πίνια, Βούρος και Ρος θα είναι η τριάδα στην άμυνα. Αριστερό μπακ θα είναι ο Νανού. Δεξιά θα είναι ο Σόρια, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Σουρλής με Καϊμπουέ θα είναι τα χαφ. Δεξιά θα είναι ο Νίζετ ως άτυπο εξτρέμ αλλά και εσωτερικός επιθετικός χαφ. Αριστερά θα βρίσκεται ο Μυρ, ο οποίος επανέρχεται μετά την τιμωρία που είχε στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, και σέντερφορ της ομάδας θα είναι ο Κόλιτς. Απ' την άλλη μεριά, για τον Ατρόμητο θα έχουμε τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, Σταυρόπουλο και Μάγνουσον στα σέντερμπακ, Ούρονεν αριστερά, Μουντές δεξιά, Τσιγάρα και Μουτουσαμί στα χαφ, Τζούμπερ πίσω από τον Φόρ, Τσιλούλης δεξιά, Λίρατζης αριστερά, και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ατρομήτου, ο Περέα, θα βρίσκεται στο κέντρο της επίθεσης. Η απουσία η μεγάλη για τον Ατρόμητο είναι ο Νούνιες, ο οποίος Νούνιες είναι ο άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει και στα δύο γκολ τα οποία έχει πετύχει φέτος ο Ατρόμητος. Έχει ένα γκολ και μία assist. Αν θυμάμαι καλά, το γκολ είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ και η assist είναι με την Καλαμάτα, και είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο κενό που δημιουργείται εκεί για την ομάδα του Ατρομήτου. Αυτά προς το παρόν από το Βόλο.
1: Να, Ραφαήλ, μείνε λίγο στη γραμμή. Πέτυχε γκολ η Έλτσε στο παιχνίδι με την Athletic Bilbao, έγινε το 0-1. Θέλω να σε ρωτήσω για τον κόσμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Πώς πιστεύεις ότι είναι
2: αυτή τη στιγμή μέσα στο Πανθεσσαλικό? Υπάρχουν τουλάχιστον 1500 φίλοι του Ηρακλή εξ όσων βλέπω, αλλά όπως ανέφερα και προηγουμένως, όλοι οι οπαδοί οι οποίοι έχουν έρθει με πούλμαν από τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ακόμα εκτός και αναμένεται να μπουν μαζικά όλοι μαζί κάποια στιγμή μέσα στο γήπεδο.
1: Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο τελικός αριθμός περίπου? Θα έχει 4-5 χιλιάδες κόσμο.
2: Θεωρώ ότι θα έχει περίπου 5 χιλιάδες, παρότι
1: αρκετά μεγάλο
2: συνέβη
1: αριθμός,
2: όλο αυτό το περιστατικό με την αστυνομία. Ναι, είναι ένας αρκετά καλός αριθμός, αν σκεφτείς τα χιλιόμετρα τα οποία έχουν να κάνουν οι οπαδοί του Ηρακλή, γιατί εντάξει, ο Βόλος δεν είναι αρκετά κοντά και η ώρα του αγώνα δεν βοηθάει, διότι όσοι βρίσκονται εδώ θα γυρίσουν στα σπίτια τους μετά τις 2 το βράδυ. Πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ένας αριθμός κοντά στις 5.000 θα βρεθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο για να υποστηρίξει την ομάδα. Στον πρώτο αγώνα, όπως είπαμε, στην έδρα του, έστω και ας μην γίνεται σωγικά, και στην, ναι, στο Καφτατζόγλιο για τον Ηρακλή, μετά από 9 χρόνια απουσίας από τη Super League.
1: Γνωρίζεις μήπως πότε θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο για να υποδεχτεί την ομάδα?
2: Το Καφτατζόγλιο αναμένουμε να είναι έτοιμο στον αγώνα με το Λεβαδιακό μετά τη διακοπή, τις δύο εβδομάδες
1: δηλαδή
2: που θα έχουμε για το παράθυρο εθνικών ομάδων. Δηλαδή, ο Ηρακλής θα αγωνιστεί την άλλη εβδομάδα με τον Άρη στο Χαριλάου, όπου θα έχουμε ένα πολύ δυνατό τοπικό ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Μετά θα έχουμε τη διακοπή και μετά θεωρώ πως το γήπεδο του Καφτατζόγλου θα είναι αρκετά ok, έτσι ώστε να φιλοξενήσει και τον πρώτο πραγματικά εντός έδρας αγώνα για τον Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ραφαήλ Σπυρίδης λοιπόν από τον Βόλο, που μας έδωσε όλη την εικόνα το οποίο επικρατεί στο γήπεδο.

0: εδώ, Θήτα FM 107,1. Ακούσαμε προηγουμένως το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για το μεγάλο αυριανό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Άρη από το Γιάννη Παντελίδη. Γιάννη, μας ακούς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Τι λέει?
1: Καλησπέρα παιδιά. Καλά, καλά, όλα καλά. Περιμένουμε.
2: Περιμένουμε. Βασικά, πού θέλεις να ξεκινήσεις? Γιατί έχει και μεταγραφικές εξελίξεις ο Άρης, έχει και αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, να πάμε στα φρέσκα, δηλαδή ναι, στα μεταγραφικά, και μετά θα μιλήσουμε και για τα αγωνιστικά. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα κλείδωσε μία μεταγραφή και μάλλον χάλασε άλλη μία, σε ό,τι έχει να κάνει με τον παίκτη που είναι να αποκτηθεί. Μιλάμε για τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο, 31 ετών, διεθνής, παίκτης της Μπενφίκα, ένα αριστερό εξτρέμ. Ο Άρης δούλευε αυτή την υπόθεση εδώ και περίπου 15-20 μέρες. Προσπαθούσε να βρει μια άκρη με την Μπενφίκα, μια φόρμουλα αν θες, για να μπορέσει να πάρει τον ποδοσφαιριστή που ήταν εκτός πλάνων της πορτογαλικής ομάδας. Δεν τον υπολόγιζαν και του είχαν πει να ψάξει να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Κάτι τέτοιο έγινε τα τελευταία 24 ώρα. Η μεταγραφή ουσιαστικά προαναγγέλθηκε το πρωί από τον πορτογαλικό τύπο, όπου τουλάχιστον τα δύο μεγαλύτερα έτσι, μέσα της Πορτογαλίας, οι εφημερίδες Record και Αμπόλα, έγραφαν από το πρωί ότι ο Μπρούμα έχει συμφωνήσει με την Μπενφίκα για να λύσει το συμβόλαιό του και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Κάτι τέτοιο νωρίς το απόγευμα επιβεβαιώθηκε και από την ΠΑΕ Άρης, η οποία ενημέρωσε ότι ο παίκτης θα έρθει αύριο στην Θεσσαλονίκη και λογικά από Δευτέρα θα περάσει τα διαδικαστικά, δηλαδή εργομετρικά και ιατρικό έλεγχο, που λογικά θα είναι και ενδελεχής, διότι ο παίκτης προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό την περσινή σεζόν που τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν όλα αυτά πάνε καλά και τα αποτελέσματα δηλαδή είναι τα επιθυμητά, τότε ο παίκτης θα υπογράψει στον Άρη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπογράψει σε πρώτη φάση μέχρι το καλοκαίρι, αλλά στη συμφωνία θα υπάρχει και μία οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Τώρα για τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής δεν έχουν γίνει και πολλά γνωστά. Εικάζω πάντως ότι η φόρμουλα που βρέθηκε είναι ότι ο παίκτης θα πάρει μια έτσι, γενναία αποζημίωση από την Μπενφίκα και το υπόλοιπο του ποσού που ήταν να πάρει φέτος, δηλαδή ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ θα έπαιρνε ο Μπρούμα λόγω του συμβολέου του. Λογικά το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα χρήματα θα το καλύψει η Μπενφίκα και το υπόλοιπο ο Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
0: Γιάννη, ο Μπρούμα έχει πέρασμα και από την Ελλάδα, έτσι, από τον Ολυμπιακό, τη σεζόν 2020-21.
1: Πέρασε μία σεζόν και από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, συμπαθητικός ήταν, δεν είναι κακός.
0: 9 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, σε 33 εμφανίσεις.
1: Ακριβώς. Βέβαια, το μεγάλο του ξεπέταγμα το έκανε ως ποδοσφαιριστής της Μπράγκα, όπου έκανε παπάδες. Και μάλιστα, ως παίκτης της Μπράγκα, πήρε και τις πρώτες του συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Και μάλιστα η Μπενφίκα δαπάνησε και ένα σεβαστό ποσό για να πάρει τα δικαιώματά του, γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια ευρώ έχει πληρώσει για να τον αγοράσει. Είπαμε λοιπόν αύριο, εκτός απρόοπτου, ο συγκεκριμένος παίκτης θα έρθει στην Θεσσαλονίκη και από Δευτέρα θα τελειώσει με τα γραφή του. Κάτι τέτοιο ήταν να συμβεί και με έναν άλλον παίκτη που πριν από 2-3 μέρες ο Άρης είχε ενημερώσει ότι υπάρχει συμφωνία μαζί του. Και αναφέρομαι στον Σκοτσέζο τον Στόπερ, τον Τζον Σούταρ. Αυτό που έγινε γνωστό σήμερα είναι ότι ενώ ο παίχτης τα έχει βρει σε όλα με τον Άρη και στο οικονομικό και στο συμβόλαιο που θα υπογράψει, που θα υπέγραφε να το πω πιο σωστά, το οποίο θα ήταν τριετούς διάρκειας, ωστόσο δεν τα έχει βρει ακόμη με την Rangers για να λύσει το συμβόλαιο του. Γίνεται λόγος για ένα ποσό το οποίο αξιώνει ο Σκοτσέζος από την ομάδα της Λασκόβης, ούτως ώστε να υπογράψει την λύση του συμβολέου του. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, δεν τα έχουν βρει. Οπότε προς το παρόν μένει σκοτία και παραμένει ποδοσφαιριστής των Rangers. Αυτό που λένε από τον Άρη είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια μήπως βρεθεί άκρη για να τελειώσει θετικά για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι ο παίκτης παραμένει σε σκοτία και η μεταγραφή του στον Άρη βρίσκεται στον αέρα. Θυμίζω ότι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα στην Ελλάδα και μετά υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι το τέλος του μηνός, 29 νομίζω, 29 Σεπτεμβρίου, που μπορείς να ψωνίσεις από τη δεξαμενή των ελεύθερων.
2: Ωραία, τώρα όσον αφορά τα αγωνιστικά.
1: Ναι, ο Άρης πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας. Τώρα για τα ψέματα δεν έγινε κάτι σπουδαίο σήμερα στην προπόνηση, η τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Άρης δούλεψε όλη την εβδομάδα για τα δύο μάτς που είχε, αυτό που έπαιξε την Τετάρτη με τον Αστέρα Τρίπολης και αυτό τώρα το αυριανό με τον ΠΑΟΚ. Όπως συνηθίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει ανακοινώσει αποστολή, οπότε δεν έχουμε εικόνα επίσημα τουλάχιστον για το ποιοι παίχτες είναι διαθέσιμοι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών, είναι σχεδόν όλοι διαθέσιμοι για τον προπονητή του Άρη, ο οποίος και προφανώς σε σχέση με την ομάδα που παρέταξε στην Τρίπολη θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, ούτως άλλως έκανε ένα εκτεταμένο rotation κόντρα στον Αστέρα. Η πιο έτσι ας πούμε σημαντική επιστροφή, αν και έπαιξε και με τον Αστέρα, αλλά τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι πολύ πιο δύσκολο και με το χαρακτήρα του ντέρμπι, είναι του Φαμπιάνο. Πήρε χρόνο συμμετοχή στο μάτς με τον Αστέρα. Προφανώς και αύριο θα είναι και βασικός, θα αρχίσει από την αρχή το παιχνίδι. Ερωτηματικό παραμένει το ποιος θα παίξει ως partner του στην άμυνα, με Σούταλο και Γένσεν να είναι οι υποψήφοι. Ο Σούταλο βέβαια είναι ο στόπερ, ο Γένσεν δεν είναι στόπερ, είναι χαφ. Απλά έχει ξεκινήσει τη σεζόν ως στόπερ, έχει μια κάποιο είδους χημεία με τον Φαμπιάνο, την ίδια ώρα που ο Σούταλο δείχνει ότι ακόμη χρειάζεται τη χρόνο μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα πάει να παίξει με καθαρό στόπερ, δηλαδή τον Σούταλο, ή αν θα παίξει ξανά με τον Γένσεν. Από εκεί και πέρα, στο δεξί άκρο αναμένεται να επιστρέψει ο Φατιγκά, αν και ο Πετρίς που έπαιξε την Πέμπτη με τον Αστέρα δεν ήταν κακός. Μάλιστα ήταν από τους πιο καλούς παίχτες του Άρη. Λογικά όμως, επειδή έπαιξε όλο το παιχνίδι ο Πετρίς, στο πλαίσιο του rotation θα επιστρέψει λογικά ο Φατιγκά. Στο αριστερό άκρο της άμυνας εκεί θα επιστρέψει ο Ρίτσαρτς και φυσικά δεν έπαιξε ο νεαρός ο Χαρούπας που έπαιξε στην Τρίπολη. Στα χαφ νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι το δίδυμο Ράτσιτς Μπασίρου θα είναι αυτό που θα επιλεγεί. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα σενάρια, οι προβληματισμοί αν θέλετε, τα διλήμματα του προπονητή του Άρη, έτσι αυτές όλες οι κλασικές κλισέ ποδοσφαιρικές φράσεις όταν μιλάμε για εντεκάδες. Ένα ερωτηματικό είναι αν θα παίξει με δεκάρι, αν θέλεις με δεύτερο επιθετικογενή παίχτη, δηλαδή αν ο τρίτος στον άξονα θα είναι για παράδειγμα ο Μανού Γκαρθία ή ακόμη και ο Κουαμέ, ή αν θα πάει σε ένα πιο συντηρητικό πλάνο. Το πιο συντηρητικό πλάνο, παιδιά, είναι να παίξει στόπερ τελικά ο Σούταλο και να πάει στον άξονα ο Γένσεν να παίξει στην φυσική του θέση. Από εκεί και πέρα κορυφή στην επίθεση φαβορή είναι ο Καντεβέρε. Να μην αποκλείσουμε όμως, έτσι να το έχουμε και στην άκρη του μυαλού μας, το ότι επειδή ο Μωρόν πήρε χρόνο συμμετοχής με την Τρίπολη, έβαλε και γκολ, δείχνει να έχει ψυχολογία, μην τυχόν και γίνει αυτή η έκπληξη, δηλαδή να δούμε τελικά το Μωρόν να παίζει στην εντεκάδα, αν και νομίζω ότι το φαβορί για να παίξει κορυφή είναι ο Καντεβέρε. Δεξιά θα δούμε τον Καρέ και αυτόν στη φυσική του θέση, και για τα αριστερά εκεί τώρα αν γίνεται έτσι ένας, αν μου επιτρέπετε και εντός εισαγωγικών πάντα η λέξη, ένας χαμός. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα αν παίξει ο Γένσεν στον άξονα να δούμε τον Κουαμέ να παίζει αριστερά. Μπορεί να δούμε τον Γιαννιώτα που αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι ο βασικός αριστερός εξτρέμ του Άρη. Μπορεί ακόμη, αν και θέλω να πιστεύω και είμαι και σίγουρος κιόλας ότι συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, να δούμε ξανά τον Μύρο όπως τον είδαμε για ένα ημίχρονο στην Τρίπολη, αλλά δεν πήγε και πολύ καλά το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Γενικά πάντως, αν θέλετε, για να μην το πλατιάζουμε, σε άμυνα και μεσαία γραμμή τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα. Την επίθεση όμως, ό,τι και αν δούμε, νομίζω δεν θα μας προκαλέσει και ιδιαίτερη έκπληξη. Είναι πολλά τα σενάρια.
2: Εντάξει, έχει και πάρα πολλές επιλογές στην επίθεση ο Άρης.
0: Γιάννη Μωρόν δεν διεκδικεί θέση βασικού μετά τον γκολ.
1: Ναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Κατεβέρι είναι το φαβορί για να παίξει στην κορυφή. Αλλά ναι, δεν θα... να μην το αποκλείσουμε τελείως. Θα είναι έκπληξη, το ξαναλέω. Αλλά να μην το αποκλείσουμε, να δούμε Μωρόν. Και αν θα δούμε Μωρόν, πιστεύω ότι τότε θα δούμε και Μανού Γκαρσία στην 11.
2: Ωραία. Γιάννη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις πάνω στο ρεπορτάζ του Άρη, κάτι που δεν είπαμε?
1: Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα, και τα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά. Τα περισσότερα αύριο, στο γήπεδο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Πάτε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Γιάννης Παντελίδης για το ρεπορτάζ του Άρη, Θήτα FM 107,1 ακούτε. Πάμε να δώσουμε λίγα live αποτελέσματα για να...
0: Στέλιο, το Λάτσιο Μίλαν έμεινε στο 2-2.
2: Δεν το μελέτησε
0: γι' αυτό. Δεν το ξανανέφερες γι' αυτό, ναι. 2-2 στο 94 στις καθυστερήσεις. Στην Ισπανία, Athletic Bilbao Elche είναι 0-1 στο 68. Όφι Ολυμπιακός είναι στις καθυστερήσεις, το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων είναι 0-1. Όπως αυτό το μελέτησες.
2: Αυτό το μελέτησα, ναι.
0: Πάμε και στη Γερμανία, στην Bundesliga, Κολονία Werder Bremen είναι 1-0 στο 66. Και στην Αγγλία, στην Premier League, Tottenham Everton στο 67-0-0.

0: Εγώ, Στέλιο, θα σας αφήσω τώρα.
1: Θα μας αφήσεις.
0: Θα σας αφήνω σε καλά χέρια. Έτσι.
1: Θα πας ρεμό.
0: Μπορεί να περάσω απ' έξω.
1: Να μας στείλεις μήνυμα. Λοιπόν, σε αποδεσμεύουμε.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Οπότε εμείς συνεχίζουμε. Θα έχουμε σε λίγο την περιγραφή του Ηρακλή με τον Ατρόμητο από το Βόλο και φυσικά
0: Ραφαήλ
1: Σπυρίδη στην περιγραφή. Και στο στούντιο Αντώνης Κούλαλης, Αλέξης Αλεξίου, εδώ για σχολιασμό και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο του Βόλου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ στο Θήτα FM 107,1. Τον Αντώνη Κούλαλη ακούτε, δεν έχετε μπερδευτεί. Ο Αντώνης Κούλαλης είναι από σήμερα κοντά σας μέσω της συχνότητας του Θήτα FM 107,1. Θα παρακολουθήσουμε παρέα την μετάδοση του αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος, ένα παιχνίδι που δεν γίνεται στο Καφτατζόγλιο. Γίνεται στο Βόλο, αλλά και ο Βόλος αυτή τη στιγμή έχει χρώμα Καφτατζόγλιου, καθώς οι φίλοι του Ηρακλή μαζικά έχουν μετακινηθεί στο Βόλο για να κάνουν το παιχνίδι να φαντάζει ότι ο Ηρακλής αγωνίζεται στην έδρα του. Θα πάμε σε λίγο να μας μεταδώσει το παιχνίδι ο Ραφαήλ Σπυρίδης, αλλά πριν πάμε να σας πω ότι δίπλα μου έχω τη χαρά και τιμή να έχω ένα πολύ μεγάλο άσο του ελληνικού ποδοσφαίρου, παλέμαχο πια άσο, αλλά μεγάλο άσο του ελληνικού ποδοσφαίρου, πέρασε από όλες τις ομάδες, τον Αλέξη Αλεξίου, που θα σχολιάζει και αυτός την διαδικασία του αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Θα σχολιάσω μαζί το παιχνίδι, θα δούμε από πλευράς τακτικής πώς θα κατέβει ο Ηρακλής, πώς θα κατέβει ο Ατρόμητος. Το μόνο που θέλω να πω για το παιχνίδι ότι ο Ηρακλής έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο διπλό με στην Τρίπολη και αν θέλει αυτό το διπλό να έχει αξία, πρέπει σήμερα να κερδίσει το παιχνίδι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα θα σχολιάσουμε την νίκη του Ηρακλή. Έτσι το βλέπω. Ναι. Αλλά θα δούμε. Γιατί πραγματικά, όπως είπες και εσύ, ήδη έχει πιει ο Ηρακλής νερό από τη βρύση της επιτυχίας, νικώντας εκτός έδρας ουσιαστικά τον Αστέρα Τρίπολης. Και τώρα τυπικά ως γηπεδούχος με τον Ατρόμητο, επειδή ακριβώς είναι και τυπικά γηπεδούχος, πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να αναρχηθεί στη βαθμολογία και να συνεχίσει την προσπάθειά του με πολύ λιγότερη πίεση από εδώ και πέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, έχεις ξεχωρίσει κάποιους παίκτες του Ηρακλή στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχεις δει?
1: Ο Ηρακλής τον έχω δει όλα τα παιχνίδια. Από το κύπελλο μου, φανταστεί στις Σέρες. Είναι μια ομάδα καινούρια. Θέλει λίγο υπομονή από τον κόσμο για να μπορέσει να δέσει σαν ομάδα. Νομίζω ότι το διπλό που έκανε θα του δώσει μια ψυχολογία. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερο και θα μονταριστεί καλύτερα.
0: Έχω πολύ ενδιαφέρον, επειδή σίγουρα ξέρεις πολύ καλύτερα να κρίνεις τέτοιες καταστάσεις. Θέλω γρήγορα, πριν πάμε στην αναμετάδοση, να μας πεις ένα σχόλιο για αυτό που εδώ και καιρό σχολιάζει ο κόσμος του Ηρακλή, για τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Ματσάρη. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Κοίταξε, η γνώμη μου είναι ότι είναι ένας έμπειρος προπονητής. Μπορεί να είναι λίγο σε μεγάλη ηλικία, αλλά είναι ένας έμπειρος προπονητής που δούλεψε στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, που ξέρετε ότι εκεί πέρα οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλοί στην Ιταλία. Νομίζω θα του δώσει με την εμπειρία του και με τα φώτα του θα μπορέσει να χτίσει ένα Ηρακλή ώστε να καθιερωθεί, δηλαδή μετά από χρόνια, γιατί ο Ηρακλής δεν μιλάμε για να σωθεί, μιλάμε για να παίξει στην Ευρώπη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Χαίρομαι για την αντιμετώπιση αυτή, πραγματικά, και εγώ αυτό ελπίζω.
1: Αυτό είναι το μέγεθος του Ηρακλή, αλλά επειδή είναι πρώτη χρονιά στην ΑΕθνική με ένα προπονητή καινούριο, με 16-17 παίχτες καινούργιοι, καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο το έργο. Αν κερδίσεις σήμερα, παίρνει μεγάλη ψυχολογία, μεγάλη αυτοπεποίθηση οι παίχτες και πάει στους 7 βαθμούς. Και μετά μπορεί να δει πιο ωραία τα παιχνίδια που έρχονται.
0: Και εγώ το ίδιο ευελπιστώ, να κερδίσει σήμερα ώστε να πάει στο ντέρμπι με τον Άρη με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία και με την διάθεση που θα δείξει μετά από δύο συνεχόμενες νίκες να κάνει και ένα ακόμα αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να μας εκπλήξει πολύ θετικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και θεωρώ ότι όσο έρχονται αποτελέσματα σε αυτό το διάστημα που είπες ότι θέλει η ομάδα χρόνο να δημιουργήσει συνοχή, ομαδικότητα, έχω την εντύπωση ότι κάθε νικηφόρο αποτέλεσμα θα προσθέτει πόντους στο να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία, γιατί θα αποσυμπιστεί η ομάδα.
1: Συμφωνώ μαζί σου, έτσι είναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που σε δίνουν αυτοπεποίθηση και σε κάνουν πιο δυνατό και πιστεύεις και πιο πολύ στον εαυτό σου.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σήμερα, καθώς το παιχνίδι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τώρα ξεκινάει. Εμείς σιγά σιγά να μεταφερθούμε στο Βόλο, να ακούσουμε τι έχει να μας πει από εκεί ο...
1: Να δώσουμε και συγχαρητήρια στον κόσμο του Ηρακλή που
0: για άλλη μια φορά εντυπωσιακή παρουσία.
1: Εντυπωσιακή παρουσία, ταξιδέψανε για να στηρίξουν την ομάδα τους.
0: Πάμε, Ραφαήλ Σπυρίδη. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Παθεσσαλικό στάδιο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Ηρακλής υποδέχεται στο Κεάτυπα τον Ατρόμητο. Παρότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει στο Καφτατζόγλιο, έγινε τουλάχιστον εδώ. Ο Βάλτερ Ματσάρη παρέταξε μια ενδεκάδα αρκετά ίδια με αυτή που παρέταξε και στην Τρίπολη, με τον Γιώργο Αθανασιάδη στο τέρμα. Βούρο, Πίνια και Μυρ να είναι η τριάδα της άμυνας. Ο Νανού αριστερά, Σόρια δεξιά. Καϊμπουέ και Σουρλής στα χαφ. Αριστερά ο Μυρ, δεξιά ο Νίζετ και ο Κόλιτς σέντερφορ. Από την άλλη ο Ντούσαν Κέρκετς επέλεξε τον Χουτεσιώτη στο τέρμα. Μάγκνουσον Σταυρόπουλο σέντερμπακ. Ούρονεν αριστερά, Μουντές δεξιά, Μουτουσαμί και Τσιγκάρα στα χαφ, Λίρατζι και Τσιλούλη εξτρέμ, Ζούμπερ στο 10 και ο Περέα μπροστά, μια νέα μεταγραφή, ένας Κολομβιανός που ήρθε και αυτός από τη Ζυρίχη όπως και ο Τζούμπερ την περσινή σεζόν. Για να δούμε τώρα που ο Ατρόμητος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Τζιλούλη, η πάσα του όμως κόβεται από τον Βούρο. Ο Σόρια γυρίζει και ο Βούρος απομακρύνει, προσπαθεί να κατεβάσει εκεί ο Νίζετ, είναι ο Τζιλούλης που παλεύει εκεί, ο Σόρια διώχνει. Η μπάλα κοντράρει στον Τσιλούλη και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Όπως είπαμε, οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Μία αναγκαστική αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη λόγω του τραυματισμού του Μπάρσενας, του Διεθνή Παναμέζου, ο οποίος ήταν άτυχος και εγχειρίστηκε στο γόνατο, θα λείψει τουλάχιστον για ένα μήνα. Τη θέση του πήρε ο Μυρ, ο οποίος έλειπε στο προηγούμενο παιχνίδι λόγω της κόκκινης κάρτας που είχε δεχτεί στο μάτς με το Βόλο. Απ' την άλλη, για τον Ντούσαν Κέρκετς, η μοναδική αρκετά σοβαρή σημαντική αλλαγή είναι η θέση 10, στην οποία ο Νούνιες, ο οποίος όπως είπαμε και σε προηγούμενες συνδέσεις συμμετείχε και στα δύο γκολ του Ατρομήτου, τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση και έτσι δεν μπόρεσε να βρίσκεται στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ο Ατρόμητος έχει μια αρκετά αξιόλογη ομάδα και έχουμε ένα αρκετά, θα έχουμε ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι θεωρώ με τον Ηρακλή, αν πάρει σήμερα τη νίκη και δείξει και συνεχίσει αυτό το καλό πρόσωπο που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια και μετά την ήττα του Ολυμπιακού. Όσο περίεργο και να ακούγεται, θα σκαρφαλώσει την τέταρτη θέση, έστω και προσωρινά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το όνειρο της τετράδας αρχίζει να λοπείται σιγά-σιγά.
2: Έστω και προσωρινά.
0: Έστω και προσωρινά. Άλλωστε, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού λέμε στην Ελλάδα, οπότε μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
2: Ισχύει. Εδώ έχουμε ένα φάουλ που παίρνει ο Νίζετ που προσπάθησε να βγάλει τον Ηρακλή στη μετάβαση μετά από πάσα του Πίνια. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Οι παίκτες του Ηρακλή γυρίζουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου και προς την άμυνά τους. Ο Σουρλής θα περάσει δεξιά προς το Σόρια, λίγο πάνω από το κέντρο. Ξανά πίσω η μπάλα στον Σουρλή. Έχουμε ένα αναγνωριστικό παιχνίδι, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα πρώτα λεπτά. Ο Βούρος τώρα σε μια προώθησή του θα αφήσει την μπάλα στο Σόρια. Ο Σόρια προσπαθεί να περάσει όμορφα στον Καϊμπουέ. Η πάσα του όμως δεν ήταν καλή προς τον Ίζετ και η μπάλα είναι out. Πάει να μαζέψει την μπάλα τώρα ο Χουτεσιώτης. Χουτεσιώτης είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Ατρομήτου. Τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, κρίνει στον Ατρόμητο, ο πρώην παίκτης του Άρη. Αρκετά έπειρος ο τερματοφύλακας, στα 32 του. Έχουμε τώρα ένα πλάγιο για τον Ηρακλή, όπου στην εκτέλεση πάει ο Μυρ, είναι στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου, από την αριστερή πλευρά. Εκτελεί, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Πίνια και αυτός παράλληλα για το Βούρο. Ο Βούρος δεξιά για τον Σόρια, ο Σόρια ξανά για τον Πίνια. Ένα όμορφο passing game για τον Ηρακλή, τουλάχιστον από το κέντρο του γηπέδου και πίσω. Προς το παρόν δεν έχουμε δει την μπάλα να καταφέρνει με ευκολία να περάσει στο αντίπαλο μισό. Εδώ πήγε να περάσει μια ωραία πάσα ο Σουρλής, ο Μουτουσαμί όμως έκλεψε την μπάλα. Ξανά τώρα ο Σουρλής, ο οποίος γυρίζει και πάλι πίσω στον Πίνια. Ο Βούρος τώρα κρατάει την μπάλα, δίνει στον Σόρια, ο Σόρια στον Ίζετ, ξανά στο Σόρια, παίξαν ένα ωραίο τρίγωνο εκεί παίκτης του Ηρακλή και ξανά η μπάλα πίσω στον Πίνια. Ο Ηρακλής δείχνει πως αναζητά την κατοχή του παιχνιδιού, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια, καθότι μέχρι τώρα ο μέσος όρος κατοχής του Ηρακλή στα παιχνίδια της Super League κυμαίνεται γύρω στο 38%, ένα χαμηλό ποσοστό, θέλοντας να χτυπήσει στην κόντρα ο Ιταλός τεχνικός και όχι τόσο με αλλεπάλληλες επιθέσεις και με κλείσιμο του αντιπάλου. Ίσως σήμερα δούμε κάτι διαφορετικό. Η μπάλα τώρα ξανά και πάλι στα πόδια των παικτών του Ηρακλή με τον Μπίνια, ο οποίος θα αφήσει στα δεξιά για τον Νίζετ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Νίζετ θα δώσει πάσα στο Καϊμπουέ. Ο Πίνια τώρα έχει την μπάλα. Η μπάλα είναι στα πλάγια στα αριστερά. Όπως είπαμε, ένα πολύ αναγνωριστικό παιχνίδι ακόμα. Δεν φεύγει εύκολα η μπάλα από το χώρο του κέντρου, αλλά ταυτόχρονα δεν φεύγει όμως και από την κατοχή. Από τα πόδια του Ηρακλή, οι παίκτες του Ηρακλή κρατάνε συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους. Δεν την δίνουν εύκολα στον Ατρόμητο. Εδώ πολύ ωραία η μπαλιά. Περνάει η μπαλιά του Καϊμπουέ. Προσπαθεί να φύγει ο Νανού που βγήκε από πίσω από τα μπακ. Έκοψε τελικά ο Μάγνουσον, αν δεν κάνω λάθος. Γύρισε την μπάλα στο Χουτεσιώτη και ο Χουτεσιώτης έδιωξε μακριά. Εκεί που και πάλι η κατοχή είναι στα πόδια των παικτών του Γυραιού, με το Σόρια να γυρίζει πίσω στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης τώρα αφήνει στον Ρος. Ο Ρος αρχίζει και βρίσκει πατήματα εκεί στα αριστερά της άμυνας της τριάδας του Ηρακλή. Ένας παίκτης ο οποίος είναι από τον Μπενίν και είναι και διεθνής με την χώρα του και αναμένεται να πάει στα αποκριματικά του Αφκον το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά εδώ η πάσα του δεν είναι καθόλου καλή. Με το δεξί η πάσα του, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ευκαιρία και με τα δύο πόδια. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για έναν προπονητή να έχει έναν τέτοιο παίκτη στην άμυνά του, να έχει αυτή την ευχέρεια. Η μπάλα είναι τώρα στα αριστερά με τον Ούρονεν για τον Ατρόμητο που δίνει στο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον αφήνει στο Σταυρόπουλο. Ο Ατρόμητος προσπαθεί τώρα να κρατήσει λίγο την μπάλα και αυτός πίσω από την περιοχή του. Έχουμε όμως pressing από τον Ηρακλή που δείχνει να μην θέλει να επιτρέψει στον Ατρόμητο να ανεβάσει εύκολα την μπάλα και να βρει γρήγορους διαδρόμους. Παρ' όλα αυτά εδώ η μπάλα περνάει για τον Ατρόμητο. Κόβει όμως εκεί πάρα πολύ ωραία. Κόβει πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να είναι εκεί ο Μυρ ο οποίος έκοψε. Και η μπάλα ξανά είναι στα πόδια της ομάδας του Ηρακλή με τον Πίνια, ο οποίος από τότε που μεταφέρθηκε στο κέντρο της τριάδας του Γυραιού δείχνει να έχει δώσει μια ηρεμία σε όλη την άμυνα της ομάδας αλλά και σε όλη τη λειτουργία της ομάδας γενικότερα. Ένας άνθρωπος που είναι αρκετά εγκεφαλικός στον τρόπο που παίζει ποδόσφαιρο και μπορεί με πολύ ωραίο τρόπο να όπως και τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, έδωσε όθηση στους συμπαίκτες του να ανέβουν λίγο προς τα πάνω, κάνοντας ένα νεύμα με το χέρι του. Τώρα ο Ηρακλής προσπαθεί από τα αριστερά με το Μυρ, η μπάρα γυρίζει στον Καϊμπουέ παράλληλα. Ο Καϊμπουέ βρίσκει το Σουρλί, ο Σουρλί σε ένα τακουνάκι για το Σόρια. Η μπάλα βρίσκεται στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά παρόλα αυτά. Χάνεται η μπάλα, κλέβουν οι παίκτες του Ατρομήτου και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Ατρόμητος από τα δεξιά το σουτ μπλοκάρει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αρκετά καλή ευκαιρία, η πρώτη καλή ευκαιρία του παιχνιδιού με τον Περέα. Βρέθηκε εκεί ένα κενό στην άμυνα και πέρασε μια πολύ ωραία κάθετη μπάλα ο Ατρόμητος. Ο Περέα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ένας καλός σκόρερ. Το έχει δείξει και στη Ζυρίχη όπου βρισκόταν πριν έρθει στον Ατρόμητο και πρέπει να τον προσέξουν αρκετά οι αμυντικοί του Ηρακλή. Η κατοχή πάλι είναι τώρα στα πόδια της ομάδας του Ηρακλή με τον Ρος να προσπαθεί να βγάλει μια μεγάλη παλιά. Εκεί που κινήθηκε πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Νίζετ. Παρ' όλα αυτά η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Χουτεσιώτη. Ούρονεν τώρα από τα αριστερά για τον Ατρόμητο. Γυρίζει και πάλι πίσω στον Χουτεσιώτη με ηρεμία. Και αυτός για τον Σταυρόπουλο. Προσπαθεί ο Ατρόμητος να οργανώσει σιγά σιγά το παιχνίδι του. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα από τον, και έχουμε και κάρτα εδώ γιατί ήταν ο πολύ ωραίος ο τρόπος ο οποίος έφυγε από τον Καϊμπουέ ο Τζούμπερ και ο Καϊμπουέ τον κράτησε παρατεταμένα και είδε την κίτρινη κάρτα για παρεμπόδιση αντεπίθεσης. Δεν θα δούμε γρήγορη εκτέλεση. Καθυστερεί εδώ ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος είναι ο κύριος Κατόπης. Οι δύο βοηθοί του είναι ο Κλεπετσάνης και ο Αρμακόλας, με τέταρτο τον Φώτη Πολυχρόνη, και στο ΒΑΡ να βρίσκεται ο κύριος Ζαμπαλάς, με ΑΒΑΡ τον κύριο Κουμπαράκη. Έχουμε φτάσει αισίως στο 12, στο 11ο λεπτό, ψέματα, Ηρακλής Ατρόμητος 0-0 πάντα εδώ στο Παθεσσαλικό στάδιο. Με τους παίκτες του Ατρομήτου να προσπαθούν τώρα να ανεβάσουν την μπάλα από τα δεξιά. Κόβουν όμως οι παίκτες του Ηρακλή, αλλά και πάλι η κατοχή γυρίζει στον Ατρόμητο με τον Σταυρόπουλο και τον Μάγνουσον. Ο οποίος Μάγνουσον δοκιμάζει μια πάρα πολύ ωραία μπαλιά με το αριστερό πόδι. Εκεί που έτρεξε ο Λίρατζης να προλάβει, δεν προλάβει, η μπάλα καταλήγει out. Ο Λίρατζης, ένας παίκτης γνωστός στην Θεσσαλονίκη, προέρχεται από τον ΠΑΟΚ. Ήταν και στον Πανσεραϊκό δανεικός τα τελευταία χρόνια, πλέον παίζει για τον Ατρόμητο. Βεβαίως τον έχουμε συνηθίσει περισσότερο σε θέση δεξιού back, σήμερα τον βλέπουμε σε μια θέση δεξιού extreme. Εκτελεί τώρα το πλάγιο ο Γιώργος Αθανασιάδης με πάσα στον Ρος. Ο Ρος παράλληλη πάσα στον Πίνια και ο Ηρακλής προσπαθεί να οργανώσει ξανά την επίθεσή του, έτσι ώστε να προσπαθήσει να ανοίξει την άμυνα του Ατρομήτου. Η πάσα που έγινε όμως κόπηκε προς τον Νανού και οι παίκτες του Ατρομήτου με το Μουτουσαμί ελέγχουν την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Και εδώ έχουμε ένα σφύριγμα για φάουλ εκτός φάσης. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, πρέπει να είναι του Πίνια επάνω στον Περέα. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει τους παίκτες του Ατρομήτου στην περιοχή του Ηρακλή. Το φάουλ είναι από την δεξιά πλευρά και περίπου 15 μέτρα μακριά από την περιοχή. Είναι ένα σημείο στο οποίο ενδείκνυται για γέμισμα και όχι για απευθείας εκτέλεση.

0: Έχουμε την εκτέλεση του φάουλ από το Λίρατζι. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίο ο Αθανασιάδης και μπλοκάρει την μπάλα. Μιλάει και λίγο εδώ με τους αμυντικούς του Γιώργος Αθανασιάδης για τις θέσεις οποίες είχαν στο φάουλ. Εδώ έχουμε κλέψιμο της μπάλας όμως, γιατί ο Ατρόμητος έμεινε ψηλά για να πρεσάρει και να μην επιτρέψει τον Ηρακλή να αναπτυχθεί σωστά. Λάθος όμως εδώ και δίνει φάουλ όμως εδώ. Έκλεψε την μπάλα ο Κόλιτς, μια κακή πάσα που έγινε προς τα πίσω από τον Τσιλούλη. Παρ' όλα αυτά ο διαιτητής κύριος Κατόπης έδωσε φάουλ του Μίζετ σε σμπρόξιμο στον παίκτη που έκανε την πάσα. Και έχουμε τον Ούρονεν να εκτελεί ένα φάουλ από τα αριστερά και γυρίζει πίσω προς τον Μάγκνουσον και αυτός πιο πίσω στον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος για τον Ατρόμητο με την μπάλα στο κέντρο. Περνάει εκεί για τον Μουντές, ο Μουντές για τον Λίρατζι. Ο Λίρατζης πολύ ωραία για τον Περέα. Ο Περέα όμως πήγε να περάσει μία πάσα προς τον Τζούμπερ. Η μπάλα όμως κατέληξε στον Αθανασιάδη. Ο Πίνια τώρα την μπάλα για τον Ηρακλή. Και σε ένα γνώριμο παιχνίδι, οι αμυντικοί του Ηρακλή προσπαθούν σιγά σιγά και με passing game να ανεβάσουν την μπάλα προς το κέντρο του γηπέδου. Τώρα αυτή τη στιγμή ονίζεται εκεί, δίνει μονομαχίες, περνάει πάρα πολύ ωραία τον Τζούμπερ και προσπαθεί να κάνει μια πολύ μεγάλη παλιά. Εκεί βρίσκεται ο Μυρ, όπου κατεβάζει την μπάλα, πολεμάει με το Μουντές, περνάει πολύ ωραία το Μουντές. Αποφεύγει έναν ακόμα αντίπαλο, γυρίζει στο κέντρο. Είναι το σουτ από τον Ίζετ, συγγνώμη, έξω από την περιοχή. Μπάλα κόντρα στα σώματα. Ξανά όμως πολύ ωραία η παλιά του Ρος. Ξανά για το Μύρο. Μύρο ετοιμάζεται για τη σέντρα από τα αριστερό. Την κάνει, περνάει μπάλα από όλους. Δεν μπόρεσε εκεί ο Σουρλής να κάνει επαφή με την μπάλα που χώθηκε ανάμεσα στα δύο center back του Ατρομήτου. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε πλάγιο. Ζητάνε πλάγιο για τον Ηρακλή εδώ οι παίκτες του Γυρεού. Όμως ο βοηθός έδωσε πλάγιο για τον Ατρόμητο, το οποίο και εκτελεί ο Ούρονεν από τα αριστερά και κοντά αρκετά στην περιοχή του Ατρομήτου. Έτσι οι παίκτες του Ηρακλή μένουν αρκετά ψηλά, έτσι ώστε να πιέσουν και να μην επιτρέψουν τον Ατρόμητο να βγει προς τα έξω. Εκτελεί εδώ. Ο Τζούμπερ ξαναγυρίζει στον Ούρονεν, ο οποίος διώχνει μέσα και ο Πίνια με μια κεφαλιά διώχνει σε νέο πλάγιο, αυτή τη φορά στο κέντρο του γηπέδου, πάλι από την αριστερή πλευρά. Ο Ούρονεν πάει σιγά σιγά για την εκτέλεση του πλαγίου. Έχουμε συμπληρώσει τα 15 λεπτά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Ηρακλής Ατρόμητος 0-0, σε ένα αναγνωριστικό προς το παρόν παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Μία καλή ευκαιρία με ένα σούτ από πλάγια θέση για τον Ατρόμητο με τον Περέα και μία υποψία ευκαιρίας με τον Σουρλή, για τον Ηρακλή, ο οποίος χώθηκε ανάμεσα στους δύο αμυντικούς σε μια σέντρα του Μυρ. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα για να σκοράρει για την ομάδα του Ηρακλή και τώρα ο Ατρόμητος προσπαθεί να ανέβει με το Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί γυρίζει στο Τσιγκάρα, ο Τσιγκάρα στο Τζούμπερ, ο οποίος κατεβαίνει αρκετά μέτρα κάτω έτσι ώστε να οργανώσει το παιχνίδι του Ατρομήτου με την εμπειρία του. Ο Τζούμπερ κρατάει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, αφήνει ξανά στο Τσιγκάρα. Τσιγκάρας πιο πίσω για τον Μάγκνουσον, στο μισό γήπεδο αμήνεται αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Ο Μάγκνουσον παρόλα αυτά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Χουτεσιώτη, ο οποίος δίνει στον Σταυρόπουλο. Τσιγκάρας και πάλι, πάντοτε στο κέντρο του γηπέδου η μπάλα. Προσπαθούν να βρουν οι παίκτες του Ατρομήτου χώρους για να μπορέσουν να τρυπήσουν την άμυνα του Ηρακλή. Προς το παρόν δεν βρίσκουν, αν εξαιρέσουμε τη φάση του Περέα. Και εδώ η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο στην πάσα που έγινε. Δεν ήταν καλή, δεν την πρόλαβε ο παίκτης του Ατρομήτου, ο Λίρατζης. Και έχουμε το πλάγιο τώρα για τον Ηρακλή με τον Νανού. Ο Νανού με τον Κόλιτς παίζουν πολύ ωραία και ο Νανού παίρνει όλη την πλευρά, ανεβαίνει, προσπαθεί να περάσει τον Μουντές, αν δεν κάνω λάθος, όχι, τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος τον έκοψε όμως και παραχώρησε πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα για το Σουρλή, πάρα πολύ ωραία, αποφεύγει τον Τσούμπερ, κάνει όμως πολύ κακή πάσα. Κλέψανε οι παίκτες του Ατρομήτου και έγινε φάουλ εδώ και ζητάνε κάρτα Αλλά όχι, η κάρτα δίνεται κανονικά. Έχουμε δεύτερη κάρτα για παίκτη του Ηρακλή μετά τον Καϊμπουέ. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Ρος που δέχτηκε την κάρτα. Διορθώστε με το στούντιο αν κάνω κάποιο λάθος. Νομίζω ότι είναι ο Ρος.
1: Η κάρτα ήταν στο Σόρια, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Σόρια.
1: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στο Σόρια η πρώτη κάρτα.
0: Η πρώτη κάρτα ήταν στον Καϊμπουέ.
1: Αυτή είναι στον Καϊμπουέ. Τώρα είναι στον. Κάτσε, γιατί εμείς βλέπουμε.
2: Στο νούμερο 3 ήταν η κάρτα, άρα ήταν στο Μυρ.
0: Στον αριστερό εξτρέμ σήμερα. Αριστερό μπακ γενικά στην καριέρα του ο Μυρ. Παρ' όλα αυτά, ο Βάλτερ Ματσάρη το κάνει αυτό. Τοποθετεί τους δύο ο μπακ που έχει, τον Μυρ και τον Ίζετ, σε θέση εξτρέμ. Είναι κάτι που στα τελευταία παιχνίδια δείχνει που βγήκε.
2: Μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι ο Ηρακλής είχε την κατοχή. Στα 17 λεπτά είχε την κατοχή και τώρα λέω, βλέπω ότι γύρισε λίγο.
0: Τώρα μπαίνει μισό λεπτάκι από τα αριστερά ο Ατρόμητος. Πολύ ωραία η πάσα. Παράλληλη παλιά εκεί από τον Ούρονεν. Η μπάλα πέρασε από όλους. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Γίνεται η σέντρα τώρα. Προσπαθεί εκεί ο Περέρα. Δεν μπόρεσε όμως, η κεφαλιά του κόντραρε πάνω στα σώματα και οι παίκτες του Ηρακλή απομάκρυναν τον κίνδυνο. Όπου εδώ ο Καϊμπουέ τώρα προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του Ηρακλή στην αντεπίθεση, κάνοντας μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη παλιά προς το Σόρια. Ο Σόρια από τα δεξιά προσπαθεί να πάρει όλη την πλευρά. Ο Σόρια μπαίνει προς τα μέσα. Ο Σόρια αφήνει ξανά στον Καϊμπουέ. Ο Καϊμπουέ πίσω στο Σουρλί και χάνεται εδώ η ευκαιρία της αντεπίθεσης. Παρ' όλα αυτά, ονίζεται, δοκιμάζει τη σέντρα. Εκεί που ο Μάγκνουσον πάρα πολύ εύκολα μόνος του θα απομακρύνει με κεφαλιά. Παρ' όλα αυτά η μπάλα ξαναγυρίζει τον Ίζετ, είναι έξω από την περιοχή. Γυρίζει στον Μύρο, ο οποίος δοκιμάζει ένα σούτ από τον άξονα, αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Κουτεσιώτη. Η μπάλα όμως θα περάσει out. Εδώ είδαμε τον Μυρ να αφήνει την θέση του αριστερά και να μπαίνει πιο πολύ μέσα προς τον άξονα και τον Ανού που είναι αριστερό μπακ να ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά σε θέση εξτρέμ. Πιθανόν είναι πράγματα τα οποία είναι δουλεμένα από τον Βάλτερ Ματσάρη στην προπόνηση. Έχουμε τώρα τον Ατρόμητο να προσπαθεί να κάνει αυτός μια σετ επίθεση. Γίνεται μια ωραία πάσα τώρα εδώ από το Μουντέ στο Λίρατζι. Ο Λίρατζης προσπαθεί από τα δεξιά, έχει μπροστά του τον Ανού, σεντράρι, περνάει μπάλα, γκολ, αλλά έχουμε offside, εδώ οι παίκτες του Ατρομήτου ζητάνε ότι το γκολ θα πρέπει να μετρήσει. Παρόλα αυτά και εγώ από εδώ που είμαι με γυμνό μάτι βλέπω ότι υπάρχει offside, είχαμε μία σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Η μπάλα κόντραρε σε αρκετά πόδια, κυρίως πόδια παικτών του Ατρομήτου και κατέληξε, αν δεν κάνω λάθος, τον Τσιλούλη, ο οποίος πλάσαρε τον Αθανασιάδη. Παρόλα αυτά πρέπει να βρίσκεται σε θέση offside.
2: Ναι, και αναμένουμε και τώρα εγώ νομίζω έτσι που το βλέπουμε στο replay είναι offside. Περιμένουμε να δούμε το VAR, αλλά νομίζω ότι είναι offside. Είναι λίγο πιο μπροστά ο Τσιλούλης από τους αμυντικούς του Ηρακλή.
0: Είναι αρκετά ωριακή η φάση. Είναι αρκετά ωριακή η φάση. Ναι, το βήμα το κάνει ο Περέα.
2: Το πόδι το αριστερό του Τσιλούλη θα δούμε.
0: Το ακούμπημα το έκανε ο Περέα και ίσως και κατά λάθος εκεί η μπάλα να πέρασε. Πιθανόν πήγε να κατεβάσει την μπάλα, έτσι πως φαίνεται στα replay. Παρ' όλα αυτά η μπάλα πέρασε με κάποιον τρόπο στον Τσιλούλη, ο οποίος βρέθηκε εντελώς μόνος του στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή και πλάσαρε πάρα πολύ εύκολα τον Αθανασιάδη από πολύ κοντινή απόσταση.
2: Η πάσα βγήκε κατά λάθος εκεί πέρα. Αυτό που λες, βγήκε κατά λάθος η πάσα.
0: Πήγε να κάνει κοντρόλ, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και του φύγε.
2: Ναι, και βγήκε κατά λάθος η πάσα και έβγαλε τον Τζιλούλη μόνο.
1: Πάντως τα τελευταία 5-6 λεπτά ο Ηρακλής έχει, θα έλεγα, ομπιστοχωρήσει. Δεν παίζει όπως έπαιξε στο ξεκίνημα του αγώνα που είχε την κατοχή και έδειχνε ότι θέλει να βρει δρόμους προς την αντίπαλη εστία. Όπως είπες και εσύ, τα τελευταία λεπτά ο Ραφαήλ έψαχνε τον τρόπο να μπει στην περιοχή του Ηρακλή και το έκανε και αρκετά επιτυχημένο ο Ατρόμητος, έτσι. Και προηγουμένως.
0: Ναι,
1: με την φάση που έγινε από τα αριστερά, αλλά και τώρα με το. Θεωρώ δεν θα μετρήσει. Θεωρώ και εγώ ότι θα δοθεί offside το συγκεκριμένο τέρμα και όπως είπες είναι πολύ ωριακό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το αριστερό πόδι λίγο είναι μπροστά. Εκεί θεωρώ.
0: Ο Ηρακλής μπήκε στα πρώτα 15 λεπτά και έδειξε ότι θέλει να έχει την κατοχή του παιχνιδιού, να κάνει ένα ήρεμο παιχνίδι από πίσω και να ανεβάζει με σωστό και δομημένο ή και δουλεμένο στην προπόνηση τρόπο την μπάλα μπροστά, έτσι ώστε να διασπάσει την άμυνα του Ατρομήτου. Παρ' όλα αυτά, στα τελευταία περίπου 8 με 9 λεπτά, ο Ατρόμητος δείχνει να ελέγχει ξεκάθαρα τον αγώνα.
2: Γιατί το γύρισε πίσω ο Ηρακλής, κάτω από το κέντρο και έπαιζε 5-4-1 και τους έδωσε χώρο. Ενώ στο ξεκίνημα είχε την μπάλα ο Ηρακλής και δεν τους έδωσε χώρο και είχε πιο πολύ την μπάλα ο Ηρακλής στα πόδια.
0: Έχουμε απόφαση του ΒΑΡ. Έχουμε γκολ. Γκολ για τον Ατρόμητο. Το γκολ μετράει. Στο 23ο λεπτό θα μετρήσει αυτό το γκολ. Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 με σκόρερ τον Τσιλούλη. Είπαμε σε μια φάση που μπορούμε να πούμε ότι μύριζε γκολ η φάση, γιατί προηγήθηκε και μια πάρα πολύ ωραία παράλληλη πάσα στην οποία δεν πρόλαβε κανένας παίκτης του Ατρομήτου να βρεθεί στο σημείο εκτέλεσης της, γιατί ήταν καινή εστία μετά από ένα σημείο του Αθανασιάδη. Παρόλα αυτά, με τη σέντρα που έγινε μετά από την δεξιά πλευρά από τον Λίρατζη και έστω και με κατά λάθος πάσα του Περέα, ο Τσιλούλης βρέθηκε εντελώς μόνος του και έτσι έχουμε το 0-1 για τον Ατρόμητο και θέλουμε να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Ηρακλή, καθότι αν εξαιρέσουμε το μάτς με την ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά στην Super League στην οποία ο Ηρακλής μένει πίσω στο σκορ και στα δύο παιχνίδια με τον Βόλο και με τον Αστέρα Τρίπολης ο Ηρακλής πήγε
2: αυτό
0: με ένα 0.
2: Αυτό που θα κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μας έχει δείξει τη γραμμή.
1: Όχι, δεν έχει δείξει.
2: Δεν έχει δείξει τη γραμμή.
1: Εγώ είπα ότι δεν είμαι σίγουρος αν είναι δεν είναι γκολ γιατί είναι οριακό, αλλά...
2: Είναι οριακό, αλλά δεν έχει, μας έχει δείξει τη γραμμή.
1: Μπάς περιπτώσει, ο Ηρακλής θεωρώ ότι πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς. Δεν το παιχνίδι αντιπροσωπευτικό είναι μια ομάδα που θέλει να πάρει το παιχνίδι. Γιατί στην αρχή η ομάδα είχε την πρωτοβουλία, αλλά τώρα αποστοχώρησε πολύ και δεν έχει το τέρμα. Αυτό το τέρμα, έτσι. Ό,τι και αν είναι, η ομάδα έχει γυρίσει πίσω. Είχε γυρίσει πίσω.
0: Μεγάλη παλιά εδώ που γίνεται. Βγαίνει στην πλάτη της άμυνας ο Κολομβιανός, ο center forward του Ατρομήτου. Η μπάλα όμως είναι out, δεν κατάφερε εκεί ούτε να κατεβάσει την μπάλα, αλλά ούτε να περάσει και στο Τζιλούλη κάποια πάσα, ούτε να εκτελέσει. Πάντως η πάσα ήταν πάρα πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνας. Αν δεν κάνω λάθος, η πάσα έγινε από το Σταυρόπουλο, από το center back του Ατρόμητου. Άρα ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι ο Ηρακλής θα βγει μπροστά να πρεσάρει. Έτσι, όχι λάθος, έγινε από τον Μουντέση η παλιά. Θα βγει μπροστά να πρεσάρει και έτσι ίσως δοκιμάσει και άλλες μεγάλες μπαλιές, καθότι ο Περέα είναι πάρα πολύ ζωή.
2: Τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα που μας δείχνει τη γραμμή δεν είναι offside. Είναι γκολ.
0: Άρα,
1: και μάλιστα τώρα που έδειξε τη γραμμή δεν είναι οριακό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι έχει απόσταση ενός σώματος. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής ολόκληρος είναι η απόσταση.
0: Ναι, το βλέπω και εγώ τώρα στο monitor. Δεν είναι, ναι, όχι, δεν είναι καθόλου offside. Ίσως και εμάς, και εγώ θεώρησα ότι είναι πιο ωριακό. Δεν το βλέπω τόσο ωριακό τώρα.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρο.
0: Το replay. Δεν μας βοήθησε εμάς το replay που είδαμε από την κάμερα. Αλλά ούτε και η θέση μου μάλλον με βοήθησε μέσα στο γήπεδο. Τώρα καλεί το Ηρακλής να αντιδράσει. Και καλό θα είναι να αντιδράσει και στο πρώτο ημίχρονο, να καταφέρει να ισοφαρίσει το παιχνίδι ώστε να μπει με άλλη ψυχολογία στο δεύτερο.
2: Γενικά πρέπει να αλλάξει το ρυθμό του Ηρακλής. Να παίξει πιο γρήγορα, να πρισάρει, πρέπει να αλλάξει ρυθμό τώρα.
0: Έχουμε προς το παρόν, ναι, ο Ηρακλής είναι άνευρος, θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Η μπάλα τώρα από τα αριστερά με τον Νανού να κρατάει την μπάλα, να στριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του, να αφήνει στο Μύρ. Ο Μύρ πάρα πολύ ωραία ξανά στον Νανού, παίξαν το 1-2. Ο Νανού θα κάνει τη σέντρα εκεί που είναι μόνος του ο Κόλιτς. ήταν μόνος του ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Ατρομήτου. Είναι πολύ δύσκολο εκεί ένας μόνο παίκτης να καταφέρει να γίνει κίνδυνος ανάμεσα σε τόσους παίκτες του Ατρομήτου. Κλέβουν εδώ όμως πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ο Σουρλής θα πάει να κάνει το σουτ. Παρόλα αυτά γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής για φάουλ που προηγήθηκε από τον Έλληνα μέσω του Ηρακλή. Αντιδράσεις αρκετές στο γήπεδο για το φάουλ που δόθηκε. Ο Μουτουσαμί τώρα στην γρήγορη εκτέλεση που έγινε αφήνει για τον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ, το ξαναείπαμε, ότι κατεβαίνει πάρα πολλά μέτρα για να μπορέσει να οργανώσει το παιχνίδι του Ατρομήτου. Ο Λίρατζης γυρίζει πίσω στο Μουντές. Ξανά ο Λίρατζης, ξαναπροσπαθεί να περάσει το Μουντές να κάνουν ένα πολύ ωραίο 1-2 εκεί. Κόβει ο Μυρ και δίνει φάουλ ο επόπτης. Δίνει φάουλ στη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, αρκετά κοντά στο σημαίακι, περίπου 2 με 3 μέτρα προς τα μέσα. Συνεχίζουν εδώ οι αντιδράσεις.
1: Τον χάσαμε τον Ραφαήλ για λίγο, πάντως θα πρέπει να προσέχει ο Μύρ γιατί έχει και κίτρινη κάρτα.
2: Έχει.
1: Και επειδή αποδείχθηκε επιρρεπής στις κάρτες εδώ και 2 αγωνιστικές.
2: Έχει και κάρτα.

0: κάτω εκεί ο Τσιλούλης, κάτι ζητάει, παρόλα αυτά κρατάνε παίξω το τρομή του. Γίνεται το γέμισμα, προσπαθεί εκεί ο Περέα να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα διώχνεται. Παραμένει όμως η μπάλα στην περιοχή, γίνεται ξανά η σέντρα από τον Τσιλούλη, μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Ο Ηρακλής ακόμα και στις στατικές φάσεις έχει πρόβλημα με το να απομακρύνει σωστά την μπάλα έξω από την περιοχή του. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει και σε άλλα παιχνίδια. Προσπαθεί εδώ ο Ηρακλής, οι παίκτες του Ατομίτου πρεσάρουν αρκετά καλά έτσι ώστε να μην του αφήσουν ανοιχτούς διαδρόμους για να φύγει. Όπα, εδώ έχουμε φασαρίες. Έχουμε ένα δυνατό φάουλ που έγινε από τους παίκτες του Ατρομήτου και μετά πήγαν εκεί να έχουμε μια αψιμαχία ανάμεσα στον Μυρ και στο Τζιλούλη από ό,τι βλέπω. Τώρα ο διαιτητής μιλάει με τον σκόρερ του Ατρομήτου και πρέπει να του έδωσε κάρτα.
1: Μετά από 30 λεπτά αγώνα για μένα, ναι, είναι η κάρτα στο Τζιλούλη, ναι, κίτρινη κάρτα στο Τζιλούλη. Αλλά η εικόνα του Ηρακλή για μένα μέχρι στιγμής είναι αποκαρδιωτική. Η ομάδα δεν έχει καταφέρει μετά τα πρώτα 15 λεπτά να ξαναβρει ρυθμό, να μπορέσει να κάνει παιχνίδι. Γενικά βλέπω έναν Ηρακλή ο οποίος ψάχνεται αυτή τη στιγμή και δεν βρίσκει λύσεις.
0: Έχουμε πίεση ως στο 32ο λεπτό. Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό στάδιο 0-1 με το γκολ του Τσιλούλη. Και ο Ηρακλής ψάχνει τρόπους να αντιδράσει και προς το παρόν δεν μπορεί να βρει. Ο Τσιγκάρας θα γυρίσει πίσω τώρα στον Σταυρόπουλο. Προσπαθεί ο Ατρόμητος εννοείται να κρατήσει την κατοχή της μπάλας για να έχει ένα ήρεμο παιχνίδι. Ο Ηρακλής προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά με πολύ ωραία πάσα του Νίζετ στο Σόρια. Ο Σόρια περνάει το Μάγκνουσον, πάει να γυρίσει εκεί στο Σουρλί. Κόβει όμως ο Τσούμπερ, ο οποίος γύρισε πάρα πολλά μέτρα πίσω και έκοψε τον χαφ του Ηρακλή. Ο Νανού αφήνει στο Μυρ. Ο Μυρ έχει έναν πάντοτε ένα προσωπικό αντίπαλο μαζί του, γιατί είναι ένας αρκετά γρήγορος ποδοσφαιριστής και διεισδυτικός. Ο Σόρια τώρα κρατάει την μπάλα από τα δεξιά, αφήνει στον Νίζετ. Ο Νίζετ με το Μουτουσαμί προσπαθεί να ξεφύγει, ζητάει και παίρνει το φάουλ. Ένα φάουλ από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Γυραιός. Και διαγώνια περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή, σε ένα σημείο που ο Ηρακλής μπορεί να σεντράρει και μπορεί να γίνει απειλητικός για την εστία του Χουτεσιώτη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο 34ο λεπτό και στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ηρακλή από τα δεξιά είναι ο Καϊμπουέ. Μπροστά του κάθετο Σόρια, ο οποίος θα παίξει με πάσα. Σέντρα του Νίζετ από τα πλάγια. Δεν προλαβαίνει ο Σουρλής εκεί που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι να προλάβει την μπάλα και ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε. Και δίνει δεξιά την μπάλα για τον Μουντές, έτσι ώστε να οργανώσει ο Ατρόμητος τη δική του επίθεση. Με το Τσιγκάρα να γυρίζει στο Μάγκνουσον. Μάγκνουσον στον Ούρονεν, ξανά στο Μάγκνουσον. Πασούλες και τριγωνάκια από τους παίκτες του Ατρομήτη που δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Πάρα πολύ ωραία παλιά του Τσιγκάρα που περνάει για τον Περέα. Κατεβάζει ο Περέα, υπάρχει υποψία offside. Ο Περέα γυρίζει για τον Τζούμπερ, σουτάρει και θα μπλοκάρει. Δεν δίνει ο επόπτης offside. Νομίζω ότι ήταν offside η παλιά που έγινε προς τον Περέα. Παρόλα αυτά δεν κινδύνευσε η εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. Άφησε την μπάλα εκεί για τον Βούρο και οι παίκτες του Ατρομήτου κάθονται και πάλι μπροστά έτσι ώστε να μην επιτρέψουν τους παίκτες του Ηρακλή να οργανωθούν και να κατεβάσουν σωστά την μπάλα και να την περάσουν στο δικό τους μισό. Ο Ηρακλής προς το παρόν δεν δείχνει ικανός να διασπάσει την άμυνα του Ατρομήτου και μπαίνουμε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο να προηγείται πάντα με 0-1 με το γκολ του Τσιλούλη στο 24ο λεπτό. Και τώρα ο Τζούμπερ έχει την μπάλα από τα αριστερά. Ο Τζούμπερ περνάει για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν είναι από τα αριστερά έξω από την περιοχή. Περνάει πάρα πολύ ωραία πάσα εκεί ο Περέα και πάλι πήγε να κατεβάσει. Του φύγει μπάλα. Πρόλαβε ο Σουρλής να κόψει και δίνεται επιθετικό φάουλ του Περέα στον Σουρλής.

0: Μπουρλή σε όλες τις φάσεις μέσα. Ο Κολομβιανός φορ, το νέο απόκτημα του ατρομήτου από την Ζυρίχη, ο Περέα. Πάρα πολύ επικίνδυνος ποδοσφαιριστής και πάρα πολύ γρήγορος στις μεγάλες μπαλιές που του γίνονται. Ο Τσιγκάρας τώρα προσπαθεί να ανεβάσει μπάλα, αφήνει στον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλη στον Ούρονεν, ξανά παίζουν passing game μεταξύ τους οι παίκτες του ατρομήτου και δεν έχουν λόγο και να βιάζονται και ξαναγυρίζουν πίσω την μπάλα εκεί που ελέγχει ο Μάγκνουσον, ο οποίος θα αφήσει στον Σταυρόπουλο περίπου στο κέντρο του γηπέδου αυτό το passing game από τους παίκτες του ατρομήτου. Με τον Ηρακλή να βγάζει σιγά σιγά και δειλά δειλά παίκτες μπροστά, έτσι ώστε να πρεσάρουν τους παίκτες του ατρομήτου, μήπως και κλέψουν κάποια μπάλα ή τουλάχιστον για να μην του επιτρέψουν να μπορέσει να ξαναδημιουργήσει με ευκολία ευκαιρίες στην εστία του Αθανασιάδη. Ο Βούρος τώρα ελέγχει για τον Ηρακλή, που αφήνει για το Σόρια στο ύψος της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά, ο οποίος ξαναγυρίζει στο Βούρο. Πάλι αυτό το φλίαρο passing game από τους παίκτες του Ηρακλή. Η μπάλα είναι στα πόδια του Καϊμπουέ, ο οποίος κάτι λέει στο Βούρο και του πασάρει την μπάλα. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να οργανώσει και αυτός από το κέντρο την ομάδα του Ηρακλή. Ο Σόρια πάει να περάσει για το Σουρλί, όπου εκεί ο Μάγκνουσον το κατάλαβε και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο out για τον Ηρακλή από τα δεξιά. Ένα πλάγιο out που εκτελεί ο Σόρια, ο οποίος αφήνει για τον Ίζετ. Σόρια προσπαθεί να περάσει, πάρα πολύ ώρα τον κόβει ο Ούρονεν εκεί. Λάθος όμως η πάσα, παρόλα αυτά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Ηρακλή και ο Τσιγκάρας προσπαθεί να βγάλει τον ατρόμητο στην αντεπίθεση. Η πάσα που έγινε στον Περέα, του έγινε φάουλ από τον Καϊμπουέ στη διεκδίκηση της μπάλας. Εντάξει, ένα αρκετά καλό φάουλ, σωστό φάουλ θα λέγαμε, γιατί ο ατρόμητος θα μπορούσε να βγει στην αντεπίθεση και να γίνει πάρα πολύ απειλητικός. Ένα φάουλ που εκτελεί ο Μάγκνουσον δίνει στον Ματουσαμί και ο Ματουσαμί αφήνει για το Μουντέ από τα δεξιά. Ξανά Ματουσαμί στο κέντρο του γηπέδου, ξανά μεγάλη μπάλια, ξανά στην πλάτη του Ηρακλή. Ξανά στην πλάτη του Ηρακλή ο Περέα, ο οποίος κάνει ένα δολοφονικό τάκλιν θα έλεγα. Ένα πάρα πολύ δυνατό τάκλιν στον Αθανασιάδη και παίρνει σίγουρα κάρτα. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο από το κοντρόλ, τι κάρτα έχει πάρει ο Περέα?
1: Την κάρτα που βγάζει
2: κίτρινη, αλλά κίτρινη
1: για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
2: Κίτρινη, να αλλά αν το δει το VAR μπορεί να δώσει και κόκκινη.
1: Να τη δει το VAR και
2: θα δώσει κόκκινη.
1: Είναι κόκκινη.
0: Μπαίνει νομίζω με τα δύο πόδια με τη σκαριά.
1: Δεν ξέρω αν είναι και offside την ώρα που παίρνει την μπάλα ο Περέιρα. Ναι, είναι κόκκινη για μένα, είναι 100% κόκκινη. Αλλά είναι και offside. Βέβαια. Το βρήκε στα καλάμια, είναι 100%.
0: Είναι offside, τώρα που βλέπω και εγώ το monitor.
1: Είναι offside, αλλά...
0: Μπαίνει πάρα πολύ δυνατά ο Περέα εδώ τώρα απέναντι στον Αθανασιάδη με τεντωμένα τα πόδια.
1: Είναι κόκκινη.
0: Όχι, εδώ
1: κόκκινη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το δει το VAR.
1: Απλώς πρόσεξε, σου πω, άμα το δώσει offside, δεν θα μετρήσει η κάρτα.
2: Είναι σαν να μην έγινε
1: είναι
2: φάση. Δυνατό.
1: Είναι σαν να μην έγινε φάση, καταλαβες.
0: Άμα είναι αντιαθλητικό το μαρκάρισμα.
1: Αντιαθλητικό
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν επιμένω, παρόλα αυτά ένα πάρα πολύ άσχημο τάκλιν. Τώρα...
1: Όχι, αντιαθλητικό είναι κόκκινο, δεν συζητάμε αυτό. Απλώς λέω ότι πιο μπροστά είναι offside. Ο VAR τώρα τι θα πει. Το VAR περιμένουμε.
2: Εντάξει, ο Πάκος του Ηρακλή έχει τρελαθεί γιατί...
0: Έντονες εδώ οι διαμαρτυρίες.
2: Λογικό πάνω, είναι, πάρα πολύ λογικό.
0: Όλοι. Εδώ μπορώ να διακρίνω τον Άκη του Στολτίδη, τον κύριο Γιάννη Στάθη, οι οποίοι μιλάνε σε έντονο ύφος με τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Πολυχρόνη. Να δούμε την απόφαση του VAR, όπου όπως προείπαμε εκεί βρίσκεται ο κύριος Ζαμπαλάς με αβάρ τον κύριο Κουμπαράκη. Να δούμε αν θα ζητήσουν από τον διαιτητή να ξαναδεί τη φάση. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι, θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Το ΒΑΡ θεωρεί ότι το τάκλιν αυτό ήταν για κίτρινη κάρτα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω.
1: Και εμείς το ίδιο διαφωνούμε, είναι κόκκινη.
0: Τεσσαρακοστό πρώτο λεπτό με τον Αθανασιάδη να εκτελεί το φάουλ. Ο Ατρόμητος προηγείται 0-1 πάντοτε με το γκολ του Τσιλούλη απέναντι στον Ηρακλή. Εδώ έχουμε ένα φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης για τον Ατρόμητο σε μια διεκδίκηση που έγινε από τον Μυρ και τον Μουντέ. Και η μπάλα μεταφέρεται από την άλλη μεριά να εκτελεστεί από εκεί τη μεριά το φάουλ. Ο Χουτεσιώτης αργά-αργά, όπως ξαναείπαμε, δεν έχει λόγο να βιάζονται κανένας παίκτης του Ατρομήτου. Γεμίζει τώρα μέσα, εκεί όπου ο Βούρος θα πάρει την κεφαλιά, ο Κόλιτς θα παλέψει εκεί για μια δεύτερη μπάλα. Φτάνει όμως στο Σόρια η μπάλα, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα από τα δεξιά. Ο Σόρια στο ύψος του κέντρου και λίγο πιο κάτω από τη δεξιά πλευρά. Περνάει τώρα στον Ρος, ο Ρος αριστερά για τον Ανού, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του και έχει και τον Μυρ. Παρ' όλα αυτά γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω και η μπάλα φτάνει στον Πίνια και αυτός δίνει στο Σουρλή, ο οποίος προσπαθεί με πάρα πολλά τρεξίματα ο Βασίλης ο Σουρλής να ανεβάσει τις γραμμές του Ηρακλή όσο γίνεται πιο ψηλά. Τώρα μια μπαλιά του Καϊπουέ από την απέναντι πλευρά για τον Ομύρ. Ο Ομύρ αφήνει στον Ανού. Ο Ανού στριφογυρίζει, δεν βρίσκει κάποιο κενό και ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω στον Κατοχή πάλι για τον Ηρακλή με το Βούρο στο κέντρο του γηπέδου που αφήνει για τον Σόρια. Ο Σόρια προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα, στριφογυρίζει εκεί από τα δεξιά, κοντάρει αρκετά στη γραμμή του πλαγίου. Out. Εδώ έχουμε φάουλ πάρα πολύ δυνατό του Τσιλούλη πάνω στο Σόρια. Ο Σόρια δείχνει να τραυματίστηκε. Να δούμε αν θα υπάρξει κάρτα εδώ στο Τσιλούλη. Να δούμε αν θα υπάρξει. Δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται κάρτα στο Τσιλούλη, που να θυμίσουμε ότι ο Τσιλούλης έχει ήδη κάρτα.
2: Όντως έχει ήδη κάρτα.
0: Μια δεύτερη κάρτα θα ήταν κόκκινη. Και αν θυμάμαι σωστά, που νομίζω ότι το θυμάμαι σωστά, πλέον ο κανονισμός του ΒΑΡ λέει ότι μπορεί να τον καλέσει και για δεύτερη κίτρινη και όχι απαραίτητα για απευθείας κόκκινη. Η μπάλα περνάει τώρα για τον Ηρακλή από τα δεξιά για τον Σόρια. Ο Σόρια προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, είναι πολύ ωραία. Προσπαθεί ο Κόλλης να πάρει την κεφαλιά, δεν μπορεί. Και η μπάλα περνάει out. Άλλη μία υποψία ευκαιρίας για τον Ηρακλή, που καθώς δεν βρίσκει κάποιον άλλο τρόπο να διασπάσει την άμυνα του Ατρομήτου, δοκιμάζει κάποια γεμίσματα από τα πλάγια. Παρ' όλα αυτά, ο Κόλλης προς το παρόν δεν έχει απειλήσει ξεκάθαρα την εστία του Ατρομήτου με κάποια κλασική ευκαιρία. Γεμίζει τώρα ο Χουτεσιώτης. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος του ημιχρόνου, με τον Ατρόμητο πάντοτε να προηγείται 0-1 του Ηρακλή. Μάχες διάφορες στο κέντρο, η μπάλα είναι από τα αριστερά, εκεί δεν μπορεί ο Μυρ να προλάβει. Παρόλα αυτά η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ηρακλή μετά την παρέμβαση του Μουντέ.
2: Αν ο Ηρακλής θέλει να κερδίσει το παιχνίδι, πάντως πρέπει να αλλάξει πολλά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η ομάδα έτσι όπως παίζει τώρα, θεωρώ ότι είναι μπλοκαρισμένη και δεν μπορεί να βρει. Να κάνει ευκαιρίες. Είπες και εσύ, Ραφαήλ, ότι μόνο υποψίες ευκαιριών υπάρχουν.
0: Ο Ηρακλής δείχνει να μην έχει τον παίκτη που με μια ατομική ενέργεια θα ανοίξει τους χώρους. Παράδειγμα. Ακριβώς.
2: Το λέω συνέχεια εδώ στον, στον Αλέξη εδώ και πολλή ώρα. Ότι πρέπει να μπει ο Ιβι Λόπεθ.
0: Ένα παίκτη τύπου Ιβι Λόπεθ, ο οποίος είναι μια ατομική ενέργεια.
2: Ένα παίκτη σαν τον παίκτη που είναι τραυματίας τώρα για ένα μήνα.
0: Ο Μπάρσα.
2: Ένα τέτοιο παίκτη θέλει ο Ηρακλής. Ένα από τους δύο θέλει. Πλάγιο. Και τους δύο, αλλά ο ένας δεν μπορεί. Ο άλλος μπορεί, πρέπει να παίξει όσο γίνεται πιο νωρίς.
0: πλάγιο για τον Ηρακλή τώρα από τα δεξιά, αρκετά κοντά στο κόρνερ, εκεί που έχει αναλάβει την εκτέλεση ο Νίζετ, ο οποίος παίρνει αρκετή φορά, μάλλον θα εκτελέσει δυνατά προς την περιοχή. Για να δούμε, έστω και έτσι. Γίνεται η σέντρα, διώχνουν του Ατρομήτου. Προσπαθεί ο Πίνια να επαναφέρει, μπάλα ξανακαταλήγει στον Ίζετ που είναι από τα δεξιά και έξω από την περιοχή. Τώρα είναι ο Σόρια, δίνει στο Σουρλί, ο Σουρλής δεν μπορεί να περάσει στο Σόρια. Αρκετές λανθασμένες πάσες από τους παίκτες του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχω δει τα στατιστικά του αγώνα, αλλά νομίζω φαίνεται και με γυμνό μάτι αυτό. Φάουλ τώρα για τον Ατρόμητο με τον Μάγνουσον, ο οποίος κάνει πολύ ωραία παλιά για τον Τσούπερ. Ο Τσούπερ παίζει ανάμεσα στις γραμμές του Ηρακλή και δεν υπήρχε εκεί αρχικά κανένας να του κόψει και να τον εμποδίσει να κατεβάσει την μπάλα. Κατάφερε να την κατεβάσει, πέρασε εκεί και πήρε και το φάουλ. Έχουμε συμπληρώσει το 45ο λεπτό με τον Ατρόμητο τώρα να έχει ένα φάουλ ακριβώς επάνω στον άξονα, αλλά αρκετά μέτρα, σχεδόν 25 μέτρα μακριά από την περιοχή. Θα δοκιμάσουν να σεντράρουν οι παίκτες του Ατρομήτου, πιθανότητα με τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα κάνει πολύ ωραία σέντρα, ο Τσούμπερ θα πάρει την κεφαλιά για να τη γυρίσει μέσα στην περιοχή. Ο Βούρος προλαβαίνει εκεί και διώχνει άλλη μια πρώτη κεφαλιά από στημένο, από στα αποστατική φάση, την οποία ο Ηρακλής τη χάνει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το είχε όλη τη χρονιά. Ο Τσούμπερ τώρα προσπαθεί από τα δεξιά, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει και κάνει χέρι. Έπιασε την μπάλα με το χέρι ο Τσούμπερ πέφτοντας, γιατί θεώρησε ότι θα πάρει το φάουλ. Παρ' όλα αυτά είναι χέρι για τον Ηρακλή, με τον Πίνια τώρα να ελέγχει την μπάλα στην άμυνα του Ηρακλή, να αφήνει δεξιά για τον Σόρια. Ο Σόρια γυρίζει πίσω στο Βούρο. Ο Βούρος προσπαθεί και κάνει μια μεγάλη παλιά για τον Κόλιτς, ο οποίος παλεύει εκεί με τον Μάγνουσον, ο οποίος Μάγνουσον βγαίνει όμως κερδισμένος ο Ισλανδός. Και έχουμε ένα φάουλ εδώ, το οποίο κάνει ο Όμου του Σαμί επάνω στον Καϊμπουέ, πάνω σε μια διεκδίκηση της μπάλας στο χώρο του κέντρου. Ο Όμου του Σαμί μπήκε αρκετά σκληρά και χτύπησε τον χαφ του Ηρακλή. Δεν μένει ακόμα πολύς χρόνος για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ έχουμε τον Ούρονεν να δείχνει ότι δεν μπορεί, αλλά τελικά δεν ζητά ιατρική βοήθεια. Εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Ρος αφήνει αριστερά για τον Νανού. Ο Νανού ξανά δίνει για τον Σουρλή στο κέντρο του γηπέδου. Ο Βούρος τώρα είναι από τα δεξιά και έχει πάρει αρκετά μέτρα. Δίνει για το Σόρια, ο Σόρια στην πλευρά. Ο Σόρια αφήνει για τον Καϊμπουέ. Αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή όμως ο Καϊμπουέ. Αφήνει αυτός για το Μύρ αριστερά. Ο Μύρ περνάει στον Νανού. Έχουν αλλάξει λίγο εδώ οι ρόλοι back και extreme. Απαπαπα, πολύ κακή, πάρα πολύ κακή πάσα εδώ. Πάρα πολύ άσχημη πάσα από το Μύρ. Διώχνουν οι παίκτες του Ατρομήτου, εκεί όπου ο Βούρος με το κεφάλι θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Ατρόμητο στο ύψος του κέντρου. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθονται οι παίκτες του Ατρομήτου. Δευτερόλεπτα νομίζω μένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσιλούλης παρόλα αυτά περνάει με πάρα πολύ ωραία κουνάκι για τον Ούρονεν. Ούρονεν από τα αριστερά κάνει ένα γέμισμα. Δεν ήταν καθόλου καλό το γέμισμα. Η μπάλα ελέγχεται αυτή τη στιγμή από το Μουντέ, από τη δεξιά πλευρά, αρκετά πίσω, λίγο πάνω από το κέντρο. Τσιγκάρας τώρα, ξανά στο Μουντέ από τα δεξιά. Προσπαθούν να βρουν ένα κενό διάδρομο οι παίκτες του Ατρομήτου. Γιατί όχι να μην κυνηγήσουν και το δεύτερο γκολ, αφού ο Ηρακλής τους δίνει χώρο. Και δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε μέχρι τώρα να τους κλείσει στο δικό τους μισό. Ο Τσιγκάρας για τον Μάγνουσον, όλα αυτά στο χώρο του κέντρου. Πάλι μεγάλη παλιά ο Μάγνουσον. Οι παίκτες στο τρομή του πρέπει να έχουν δοκιμάσει πάνω από 10 παλιές. Γυρνάει τώρα εκεί ο Μουτουσαμί πάλι στο κέντρο της άμυνας. Παρ' όλα αυτά ο Ρος μπόρεσε να διώξει. Και η μπάλα στο τέλος, μετά από αλλεπάλληλα διοξήματα από παίκτες και των δύο ομάδων, καταλήγει στα χέρια του Αθανασιάδη, ο οποίος αφήνει για τον Ρος. Ο Ρος προσπαθεί να πάρει μέτρα εκεί ο αριστερός center back του Ηρακλή. Έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου, έκανε την πάσα και έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ηρακλής Ατρόμητος για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, 0-1 με γκολ του Τσιλούλη στο 24ο λεπτό. Μια εικόνα του Ηρακλή που δεν ενθουσιάζει τον κόσμο, μια όχι τόσο καλή εικόνα. Ο Ηρακλής δεν έδειξε ότι μπορεί να απειλήσει την εστία του Ατρομήτου ούτε σε σετ επιθέσεις, αλλά ούτε και σε αντεπιθέσεις όπως έκανε στα τελευταία παιχνίδια και έριξε ότι είναι το δυνατό του στοιχείο. Αντίθετα, ο Ατρόμητος προσπάθησε να χτυπήσει πάρα πολύ με μεγάλες μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή όταν τα τρία center back έβγαιναν αρκετά ψηλά. Ευτύχησε να ανοίξει το σκορ. Δεν ξέρω αν το 0-1 αντικατοπτρίζει 100% τον αγώνα. Πάντως πολλά πράγματα νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει ο Βάλτερ Ματζάρη στο ημίχρονο, έτσι ώστε να δούμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Παρόλα αυτά όμως, να τονίσουμε ότι υπήρχε μια φάση με ένα τάκλιν του Περέα, ο οποίος προσπάθησε με προβολή να προλάβει τον Αθανασιάδη και τον βρήκε πάρα πολύ δυνατά με τα δύο πόδια. Θα μπορούσε εκεί ο διαιτητής του αγώνα να δείξει και την κόκκινη κάρτα, παρόλα αυτά έδωσε κίτρινη και το παιχνίδι συνεχίστηκε 11 εναντίον 11. Αυτά από το Πανθεσσαλικό στάδιο.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σε 15 περίπου λεπτά.
0: Θα σας με λίγο.
2: Ναι. Και αποδεσμεύουμε.
0: Λίγο νερό.
2: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε. Αλέξη, ένα σχολείο για το πρώτο μήχρονο.
1: Είναι ένα μέτριο παιχνίδι. Νομίζω ότι και ο Ατρόμητος που έβαλε τον γκολ, κατά λάθος μπήκε τον γκολ, δηλαδή πήγε να βγήκε η πάσα κατά λάθος, και νομίζω ότι ένα παιχνίδι μέτριο που έπρεπε να είναι 0-0 και ξαφνικά ο Ατρόμητος προηγείται 0-1. Νομίζω ότι ο Ηρακλής πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Πρέπει να πιέσει πιο ψηλά, πρέπει να πρεσάρει, πρέπει να, αν θέλει, για να γυρίσει το παιχνίδι. Δηλαδή, μέχρι το 20 λεπτό ήταν καλός. Μετά το 20 λεπτό γύρισε στο μισό γήπεδο, περιμένοντας τον Ατρόμητο. Έπαιξε 5-4-1 που σαν να σταμάτησε αυτό που ξεκίνησε. Νομίζω αν θέλει να γυρίσει το παιχνίδι, πρέπει οπωσδήποτε να πρεσάρει μπροστά, να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του και να αλλάξει και λίγο την τακτική του.
2: Έχω την εντύπωση ότι το ότι στα πρώτα 15 λεπτά ξεκίνησε με την κατοχή της μπάλας και πιο με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι δεν λέει κάτι, γιατί 15 λεπτά δεν είναι μεγάλος χρόνος, είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να δεις κάτι. Άλλωστε δεν έδειξε κάτι, απλά αν συνέχιζε σε αυτό το ρυθμό θα μπορούσε να πεις ότι δεν θα δεχόταν τις ευκαιρίες που δέχτηκε τον Ατρόμητο, δεν δεχόταν τον γκολ. Ενώ με το γεγονός ότι η ομάδα όσο περνούσε η ώρα κατέβαζε ρυθμούς, έδωσε το δικαίωμα στον Ατρόμητο να γίνει πιο επιθετικός, να γίνει πιο επικίνδυνος, και ουσιαστικά θεωρώ ότι το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι που μέσα στον αγώνα από τον Ατρόμητο δουλεύτηκε και ήρθε το γκολ, έτσι.
1: Και πιστεύω ότι και λίγο αν ο διαιτητής μπορούσε να το δει αλλιώς, δηλαδή είναι κόκκινη η κάρτα, να τους αφήσει με, Περέα, με ναι. 10.
2: Θα δημιουργούσε μια συνθήκη πιο ευνοϊκή για τον Ηρακλή με αριθμητικό πλεονέκτημα.
1: Έτσι.
2: Πάμε όμως να ακούσουμε και την γνώμη, την οπτική του Νίκου του Πετρουλάκη για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη, και στον Αλέξη και στους φίλους ακροατές. Και βέβαια το συμφωνώ σε όλα όσα είπατε. Και στο ένα ακόμη που θέλω να συμπληρώσω αυτό που Αλέξης, ότι προσωπικά πιστεύω ότι είναι κόκκινη κάρτα αβλεπή αυτό που έκανε ο παίκτης του Ατρομήτου έναντι του Αθανασιάδη. Έπρεπε να είχε αποβληθεί. αλλά από ό,τι φάνηκε πρέπει να είχε καταράχτη και ο βαρίστας εκτός του διαιτητή. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά, δεδομένου ότι υπάρχει μια φάση η οποία πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάριο πώς είναι η κόκκινη. Γιατί ο παίκτης, ενώ φαίνεται ότι έχει χάσει την μπάλα, βάζει το πόδι του και μάλιστα αν τα παρατηρήσατε όλοι το παρατήρησαν ότι αμέσως μετά ο Αθανασιάδης έμεινε 1,5 λεπτό, 2 κάτω για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν είναι θεατρίνος ο Αθανασιάδης, δεν το κάνει αυτό συχνά. Το παιδί έχει παίξει και με μπανταρισμένα κεφάλια και πόδια στο παρελθόν. Άρα τον χτύπησε ο παίκτης του ατρομήτου. Είναι μια φάση όμως που άμα ο διαιτητής φύρμοζε τον κανονισμό θα έπαιζε τώρα με 10 παίκτες του ατρόμητος. Αλλά όσο αφορά το αγωνιστικό, συμφωνώ ότι ο Ηρακλής δεν ήταν αυτός που περιμέναμε να δούμε. Είχε... Δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα, δηλαδή, εντάξει, okay, ο προπονητής έβαλε την ομάδα από το προηγούμενο, πιστεύω ότι δεν λείπει ο ηγέτης. Αυτός θα πάρει την μπάλα να δώσει δύο πάσεις σωστά, να περάσει μπάλα σωστά μπροστά. Αυτό υπάρχει ένα κενό εκεί. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια αλλαγή που πιστεύω θα κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Άλλωστε είναι πίσω στο σκορ και πρέπει να ισοφαρίσει και πρέπει να κάνει και ανατροπή. Συγκλονιστικός ο κόσμος του Ηρακλή σε ένα ακόμη παιχνίδι. Πραγματικά δίνει τα διαπιστευτήριά του και τώρα εδώ φτάνουμε και λέμε ότι αν ο Ηρακλής σήμερα έπαιζε στο Καφτατζόγλιο θα είχε 15.000 κόσμο. Παρά τη βροχή, παρά ό,τι θέλετε να πείτε. Θα είχε σίγουρα 100% αυτόν τον κόσμο που λέω. Αναγκάσαν τον Ηρακλή αυτοί οι οποίοι δεν έφτιαξαν το Καφτατζόγλιο να πάνε να παίξουν το Πανθεσσαλικό. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε καλύτερη εικόνα από τον Ηρακλή και καλύτερη διαιτησία. Γιατί μόνο έτσι ο Ηρακλής μπορεί να ισοφαρίσει και να ανατρέψει. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο ο Ατρόμητος. Έχει καλούς παίκτες μπροστά. Έχει επιθετικά, είναι καλός, δηλαδή είναι επικίνδυνος. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής ήταν ακίνδυνος. Αν κάνει ο Ηρακλής 2-3 επιθέσεις στην άμυνα του Ατρομήτου, που πιστεύω ότι έχει πολλές αδυναμίες η άμυνα του Ατρομήτου, πιστεύω θα βάλει γκολ.
2: Είναι αυτό που είπες. Δεν είδαμε την άμυνα του Ατρομήτου να πιέζεται.
3: Έτσι.
2: Αν πιεστεί, μπορεί να έρθει το γκολ.
1: Και, και το άλλο που θέλω να σου πω, Νίκο, είναι ότι δεν πατάει με πολλοί παίχτες περιοχή όταν γίνεται μια σέντρα.
3: Σωστά.
1: Οι παίχτες είναι, λες, και είναι έξω από την περιοχή. Για να βάλεις τον γκολ πρέπει να πατήσεις περιοχή.
3: 100% είναι έτσι. Εσύ το βλέπεις και μέσα από το πρίσμα του προπονητή Αλέξη και έχεις απόλυτο δίκιο. Και θεωρώ ότι αν στο δεύτερο ημίχρονο γίνει μια-δυο αλλαγές από τον προπονητή, δεν ξέρω, Ήβη Λόπεθ κλπ, δεν ξέρω τώρα και τι γίνεται, αν γίνουν μια-δυο αλλαγές και ο διαιτητής είναι πενταρίσιος, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν ήτανε ούτε ο βαρίστας, νομίζω τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ηρακλή.
1: Συμφωνώ, γιατί άμα τους άφηνε Νίκο με 10, γιατί είναι αποβολή 100%, δεν το συζητάμε τώρα.
3: Εγώ ας πω κάτι, αν ήταν ανάποδα και ήταν στην πλευρά του Ατρομήτου, θα τον έβγαζε τον παίκτη του Ηρακλή. Εγώ αυτό πιστεύω. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο μου έδειξε ο διαιτητής. Περιμένει και εντωμεταξύ πρέπει να βγάλει και δεύτερη κίτρινη σε παίκτη του
1: Ατρομήτου. Στο Τζιλούλη.
3: Στο Τζιλούλη. Δηλαδή και αυτό. Και αυτό. Δηλαδή ο διαιτητής προστατεύει καθαρά τον Ατρόμητο. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Τι να λέμε. Δεν δικαιολογούμε κανέναν. Λέμε ο Ηρακλής δεν είναι καλός. Έπρεπε να είναι καλύτερος. Αλλά και ο διαιτητής είναι για τον Ηρακλή εχθρικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ.
3: Νομίζω θα τα πούμε αναλυτικά και μετά το τέλος του αγώνα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Εγώ να πω, ακούγοντας και εσένα και τον Νίκο, θα πω ότι συμφωνώ με τον Ραφαήλ που έλεγε πριν από λίγο, πριν αποδεσμευτεί για να πάρει ανάση στο ημίχρονο, ότι ο Ηρακλής χρειάζεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι ένα παίχνιο προσωπικότητα, ένα παίχνιο ο οποίος θα μπορέσει να κυριαρχήσει το κέντρο και να βγάλει την ομάδα μπροστά.
1: Υπάρχει.
2: Υπάρχει ο Ήβη Λόπεθ, αν μπει στο παιχνίδι. Εγώ είπα προηγουμένως στον Ραφαήλ ότι λείπει και αυτός που είναι για ένα μήνα τραυματίας, γιατί στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ξεκίνησε με τον Μπαρνέθας, τον Παναμέζο, ο οποίος έκανε ακριβώς αυτό. Ήταν ο παίκτης που στο κέντρο έπαιρνε την μπάλα και έβγαζε τη γρήγορη πάσα μπροστά. Και στο δεύτερο μήχρονο έβγαλε τον Μπαρνέθας και έβαλε τον Ήβη Λόπεθ, γιατί και οι δύο παίζαν στην ίδια περίπου θέση. Τώρα δεν ξεκίνησε γιατί είναι τραυματίας ο ένας, ο άλλος πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, εγώ πίστευα σήμερα ότι ο Ήβη Λόπεθ θα είναι βασικός. Ακριβώς και επειδή λείπει και ο Μπαρνέθας, από ό,τι είδα, δεν τον έβαλε. Είμαι σίγουρος ότι θα τον ξεκινήσει. Αν δεν τον ξεκινήσει, τον βάλει στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, αλλά πρέπει να τον ξεκινήσει για μένα στο δεύτερο μηχρόνο. Και επίσης, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του Αλέξη αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να παίξει πιο επιθετικά η ομάδα. Και σημαίνει για μένα αυτό ότι πρέπει να μπει και ο Μάρκες στο παιχνίδι, ο άλλος αντερφόρο, ο οποίος είναι και πιο περιφερειακός, είναι πιο τεχνίτης. για να αρχίσει να πιέζει η ομάδα πραγματικά και να βάλει σε δύσκολη θέση τον Ατρόμητο.
1: Συμφωνώ απόλυτα ότι έχει πει. Απλώς για μένα τώρα τακτικά, ναι. Ενώ παίζει με 3-5-2, ναι. Και όταν κάνει άμυνα παίζει με πεντάδα πίσω, πρέπει να το αφήσει αυτό. Πρέπει να βγάλει ένα στόπερ να παίξει τετράδα, να γεμίσει το χώρο του κέντρου και να βάλει και δύο πλαϊνούς για να μπορεί να πρεσάρει και να πατάνε περιοχή. Οι παίχτες, δηλαδή το δεξί εξτρέμ του Ηρακλή, το αριστερό εξτρέμ του Ηρακλή, όταν γίνεται μια σέντρα πρέπει να είναι πατημένη μέσα στην περιοχή. Και εγώ, όσες σέντρες γίνανε, υπήρχε ένας.
2: Μόνο παίχτης, Κόλιτς υπήρχε, κανείς άλλος.
1: Δεν υπήρχε κανείς άλλος. Άρα πρέπει να το δει και λίγο τακτικά ο προπονητής, να αφήσει το 3-5-2, γιατί αυτό είναι ένα σύστημα αμυντικογενές, να ξέρεις. Όταν κάνουμε άμυνα, κάνουμε πεντάδα. Και αν θέλει να γυρίσει το παιχνίδι, πρέπει να το αφήσει και να πάμε στο 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, όχι 100%, 1000%. Το ζήτημα είναι ο Ματσάρια να συμφωνήσει, γιατί τον βλέπω δύσκολο στο να κάνει τέτοιου είδους αλλαγές αγωνιστικές.
1: Δεν ξέρω. Και ο Ηρακλής είναι μια καινούργια ομάδα. Είπαμε, θέλει το χρόνο του, θέλει να έχουμε υπομονή. Ο κόσμος να έχει υπομονή. Του δίνω συγχαρητήρια που ακολουθεί την ομάδα, μπράβο του. Αλλά πρέπει λιγάκι ο Ηρακλής να ανεβάσει την απόδοσή του.
2: Σήμερα, Αλέξη, ο Ηρακλής παίζει με τον Ατρόμητο, που είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Έχει ένα βαθμό και αυτόν εντός έδρας με την Καλαμάτα. Έχω την εντύπωση ότι γι' αυτό που είπες, επειδή αναφέρθηκες πολλές φορές, είναι η τέταρτη φορά που αναφέρεις τον κόσμο. Είναι κρίμα για αυτόν τον κόσμο να έχει ταξιδέψει για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες μέρες τόσα χιλιόμετρα και να βλέπει αυτό το αποκρουστικό θέαμα.
1: Συμφωνώ.
2: Εγώ να πω στον κόσμο του Ηρακλή ότι αν δεν ήταν ο Ηρακλής, δεν το έβλεπε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν βλέπετε αυτό το παιχνίδι. Είναι σούπα πραγματική. Και ελπίζω να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έτσι, να δούμε μπάλα. Δεν είδαμε τίποτα στο πρώτο. Αυτό.
1: Συμφωνώ. Ευχόμαστε όλοι και ο προπονητής και οι παίκτες βασικά να αλλάξουν, να παίξουν πιο aggressive, πιο γρήγορα, να βάλουν γρήγορα την μπάλα, να βάλουν ταχύτητα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν το είδαμε στον Ηρακλή. Είδαμε ένα παιχνίδι παθητικό.
2: Έτσι, το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό που λες τώρα, το πιο σημαντικό το είπες πριν από λίγο. Αυτό το τρόπο που είπες παιχνιδιού, ότι πρέπει να αναπτυχθεί η ομάδα, ότι θα πρέπει να σταματήσει να παίζει το 3-5-2 που γίνεται 5-3-1, να παίξει με 4 back που είπες, center back και back, και να βγει μπροστά με τους, να πατήσουν περιοχή όπως είπες και extreme και ο four, να γεμίσει περιοχή. Έτσι. Και να απειληθεί πραγματικά ο Ατρόμητος. Γιατί μέχρι τώρα ο Ατρόμητος πέρασε ένα πολύ ευχάριστο πρώτο 45 λεπτό, δεν πιέζει και καθόλου τον φυλάκι.
1: Ο Χουλιαστιώτης δεν
2: ακούμπησε μπάλα.
1: Δεν την έπιασε την μπάλα.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ. Να δούμε, πιστεύω ο προπονητής τώρα είναι και έμπειρος, είναι ο Ιταλός, πρέπει να το δει λιγάκι, να παίξει πιο μπροστά, να πρεσάρει, να πιέσει, να κλέψει μπάλες, να το αγριέψει λίγο το παιχνίδι. Κατάλαβες τι.
2: Σωστά. Να το περιμένουμε. Να δούμε να το κάνει. Το ζήτημα είναι ότι η ομάδα. Σήμερα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι μπορεί να είναι στο Βόλο, παίζει εντός έδρας παιχνίδι. Και αν χάσει το τρίποντο από τον Ατρόμητο εντός έδρας, είναι τεράστια απώλεια.
1: Βέβαια, γιατί είπαμε, έφερε ένα διπλό πολύ ωραίο μέσα στην Τρίπολη. Εξαιρετικό διπλό. Έπρεπε σήμερα να δώσει μεγάλη μάχη. Πρέπει να δώσει, δεν τελείωσε ακόμα τίποτα. Να το πιστέψουν, να το γυρίσουν για να πάρουν μεγάλη ψυχολογία.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει μάχη.
1: Όχι, δεν έχει δώσει καθόλου μάχη. Δηλαδή ένα παθητικό παιχνίδι. Βλέπω μια φοβία, βλέπω τον Ηρακλή. Αυτό βλέπω.
2: Εγώ στην αρχή είχα την εντύπωση τα πρώτα 15 λεπτά ότι ο Ηρακλής μπήκε και έδινε την αίσθηση ότι θέλει να αποδείξει ότι υπερέχει. Και μετά το 20 λεπτό έχω την εντύπωση ότι αυτός που πραγματικά υπερέχει μέσα στο γήπεδο είναι ο Ατρόμητος. Και αν δεν αλλάξει κάτι ο Ηρακλής, είναι καταδικασμένος αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί σου είπα και πριν ότι αν συνεχίσει έτσι και τα επόμενα 45 λεπτά δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση.
1: Άμα δεν δημιουργήσει ευκαιρίες, δεν δημιουργήσει φάσεις, δεν μπορεί να.
2: Και δεν είναι δυνατόν τώρα, όσο και να είναι καινούργια ομάδα. Και εντάξει, προχθές έπαιξε με τον Αστέρα, έβαλε δύο γκολ, είχε καμιά άλλες δύο ευκαιρίες. Δεν μπορεί τώρα να μην κάνει ευκαιρία με τον Ατρόμητο. Δεν παίζει με τον Ολυμπιακό ούτε με τον ΠΑΟΚ. Με τον Ατρόμητο παίζει.
1: Συμφωνώ. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έγινε και μεγάλη έκπληξη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
2: Εντάξει. Εσύ το είπες πριν από λίγο, πριν πούμε στο στούντιο, ότι ο Θεός τιμωρεί. Εντάξει. Όταν είσαι αχάριστος.
1: Έτσι.

0: Είμαστε εδώ και ο Ραφαήλ είναι στο Βόλο και φυσικά θα πάμε στο Βόλο, γιατί το ότι εμείς είμαστε εδώ δεν βοηθάει σε κάτι. Το ότι ο Ραφαήλ είναι στο Βόλο, ας ελπίσουμε να δώσει λίγη θετική αύρα στην ομάδα και να γυρίσουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Από ό,τι θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή, το Ραντόγια είδαμε στο γήπεδο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Ραφαήλ. Έλα Ραφαήλ, συνεχίζουμε. Έγινε κάποια αλλαγή από τον Ηρακλή, σωστά?
1: Καλησπέρα και πάλι από το Θεσσαλικό στάδιο. Μακάρι να φέρουμε κάτι θετικό στον Ηρακλή και να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε διπλή αλλαγή από τον Βάλτερ Ματσάρη. Στη θέση του Καϊμπουέ μπήκε ο Ραντόγια και στη θέση του Μύρ μπήκε ο Ίβι Λόπεθ. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έχει γίνει η σέντρα. Ένα φάουλ έχει τώρα ο Ηρακλής στα αριστερά, αλλά πολύ πίσω στην άμυνά του, όπου εκτελεί ο Ρος παράλληλα για τον Βούρο. Ο Βούρος σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού προσπαθεί να προωθηθεί όταν βρίσκει κάποια μέτρα, αλλά καταλήγει περίπου μέχρι το χώρο του κέντρου και έπειτα δεν μπορεί να βρει κάποιον συμπαίκτη έτσι ώστε να μεταφερθεί σωστά η μπάλα προς την επίθεση. Ελπίζουμε αυτή η εικόνα να αλλάξει άρδιν στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ηρακλής να παίξει ένα αρκετά καθολικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα το επιτρέψει να ισοφαρίσει και γιατί όχι και να γυρίσει το παιχνίδι. Η μπάλα τώρα είναι από τα δεξιά για τον Σόρια. Κρατάει τώρα ο Νανού. Ο Νανού αφήνει για τον Ίβι Λόπεθ. Ο Ίβι Λόπεθ περνάει πάρα πολύ ωραία πάστα για τον Νανού. Ο Νανού μπαίνει από τα αριστερά. Ο Νανού σεντράει. Κανένας δεν πρόλαβε την μπάλα σε ένα πάρα πολύ ωραίο παράλληλο γύρισμα από τον Νανού μέσα στην περιοχή. Είναι αυτό που λέγαμε και από το πρώτο ημίχρονο, το πώς ένας παίκτης σαν τον Ίβι Λόπεθ θα μπορούσε να ξεκλειδώσει την άμυνα του Ατρομήτου με μια πάρα πολύ ωραία πάσα που πέρασε για τον Νανού. Να δούμε όμως ξανά τον Ηρακλή που ανεβαίνει με το Σόρια από τα δεξιά. Ο Σόρια κρατάει μπάλα. Ο Σόρια σεντράρει. Προλαβαίνει όμως ο Μάγκνουσον εκεί να κόψει την μπάλα και να την απομακρύνει. Ο Ισλανδός αμυντικός, πρώην του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού. Ο Ατρόμητος θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Τζιλούλη στο χώρο του κέντρου και η κατάσταση, μια μίνι πολιορκία του Ηρακλή στα καρέ του Ατρομήτου, θα λήξει. Ο Μάγκνουσον αφήνει για το Τσιγάρα, ξανά ο Τσιγάρας στον Μάγκνουσον και η μπάλα στο Σταυρόπουλο πλέον. Παράλληλες πάσες από τους παίκτες του Ατρομήτου έτσι ώστε να προσπαθήσουν να περάσουν την μπάλα προς τη μεσαία γραμμή. Λίρατζης τώρα. Ξανά πίσω στον Μουντέ, Μουντέ στο Σταυρόπουλο. Ο Ηρακλής ανεβάζει λίγο τις γραμμές του, προσπαθεί να πρεσάρει εκεί. Η μπάλα πάει αριστερά στον Ούρονεν, όπου τρέχει να τον κυνηγήσει ο Νίζε. Το Ούρονεν κάνει μια μεγάλη παλιά εκεί που προσπαθεί να διεκδικήσει ο Περέα μαζί με τον Πραξιτέλη Βούρο. Ο Πραξιτέλης Βούρος θα απομακρύνει και ο Ατρόμητος θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 50 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα με τον Ατρόμητο να προηγείται με 0-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στον Ηρακλή. Εκτελείται το πλάγιο, Ούρονεν περνάει στο Ματουσαμί, Ούρονεν ξανά θα σεντράρει σε ένα σημείο όμως που δεν είναι κανείς για τον Ατρόμητο. Τρέχει και ο Λίρατζης μαζί με τον Ανού. Ο Νανού θα κερδίσει την μπάλα, θα τη γυρίσει στο Ρος, ο οποίος θα απομακρύνει. Εκεί όμως όπου δεν υπάρχει κανένας παίκτης του Ηρακλή και θα κατεβάσει πάρα πολύ εύκολα ο Σταυρόπουλος, θα αφήσει στο Μουντέ. Ο Μουντές για το Τσιγκάρα, ο οποίος έχει τραβηχτεί λίγο προς τα δεξιά, ο χαφ του Ατρομήτου, για να βοηθήσει την ανάπτυξη και να δώσει υπεραριθμίες από εκεί την πλευρά για τον Ατρόμητο. Κέρδισε ένα φάουλ, το οποίο εκτελέστηκε με μια πάσα πίσω προς το Σταυρόπουλο και ακόμα πιο πίσω στον αρχηγό του Ατρομήτου, τον Χουτεσιώτη. Ο Ηρακλής για ακόμα μια φορά ανεβάζει γραμμές και προσπαθεί να πιέσει. Ο Χουτεσιώτης σε μια μεγάλη παλιά στην αριστερή πλευρά, που όμως ο Τσιλούλης είναι εκτεθειμένος και έχουμε offside. Γρήγορα εκτελείται αυτό το offside για τον Ηρακλή και την μπάλα την έχει ο Σουρλής. Αφήνει για τον Ανού. Ο Ανού του φεύγει το κοντρόλ εκεί. Και έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο. Εντάξει, σίγουρα το σκορ και η εικόνα του αγώνα επηρεάζει και την ψυχολογία των παικτών. Φάνηκε εδώ από ένα παιδικό λάθος, θα έλεγε κανείς, του Νανού. ο Λίρατζης τώρα για τον Ατρόμητο, προσπαθεί να περάσει, παίρνει την κόντρα και από τον Ανού περνάει. Ο Λίρατζης όμως κόβεται από τον Ρος και μετέπειτα η μπάλα καταλήγει στον Αθανασιάδη από το Βούρο, ο οποίος απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Μάγκνουσον παίρνει την κεφαλιά. Εδώ... για τον Περέα. Ο Ρος τώρα ήρεμα αφήνει δεξιά για τον Βούρο. Φαίνονται στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου οι παίκτες του Ηρακλή ότι σίγουρα βιάζονται λίγο περισσότερο. Θέλουν η μπάλα να ανέβει, να ανέβει από το δικό τους μισό προς το μισό του Ατρομήτου. Το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σωστά, έτσι ώστε ο Ηρακλής να βρει είτε καινούς χώρους είτε να εκμεταλλευτεί υπεραριθμίες για να μπορέσει να δημιουργήσει κάποια κλασική ευκαιρία. Γιατί καλώς ή κακώς ο Ηρακλής ακόμα δεν έχει δημιουργήσει καμία κλασική ευκαιρία, έχει μόνο υποψίες ευκαιριών και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε αλλαγή στο πλάγιο τώρα, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Ηρακλής, εκτελεί ο Νανού, η μπάλα πάει προς τα πίσω εκεί που είναι ο οργανωτής της άμυνας του Κυρεού, ο Ινίγο Πίνια, ο Ισπανός όπου ήρθε από την Β' Εθνική της Ισπανίας για να βοηθήσει την προσπάθεια του Ηρακλή στην Στοίχημαν Super League. Ρος τώρα με την μπάλα, ξανά για τον Πίνια, ο οποίος περνάει μια πάσα προς τον Νίζετ, ο οποίος τραβήχθηκε λίγο πιο πίσω για να βοηθήσει λίγο την ανάπτυξη της ομάδας. Ο Ήβη τώρα, ο Ήβη στο κέντρο του γηπέδου, ο οποίος μπορεί να παίζει αριστερό εξτρέμ αλλά κάνει αυτές τις κινήσεις και μπαίνει προς τα μέσα έτσι ώστε να οργανώσει το παιχνίδι ως ένα άτυπο δεκάρι. Η μπάλα τώρα είναι στο Ραντόγια, ο Ηρακλής προσπαθεί να κλείσει όσο γίνεται τον Ατρόμητο στο δικό του μισό έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος. Χάνεται όμως εδώ η μπάλα σε μια επιπόλαια, θα έλεγε κανείς, πάσα του Νίζετ και προσπαθεί ο Τσιλούλης να βάλει μπροστά τον Ατρόμητο. Η μπάλα γυρίζει στον Ούρονεν. Στο κέντρο πάντα του γηπέδου ο Ματουσαμί στριφογυρίζει και με ψυχραιμία γυρίζει την μπάλα λίγο πιο πίσω εκεί που είναι ο Σταυρόπουλος και αυτός στον Μάγνουσον. Ποιοτικά σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι. Βλέπουμε ένα αρκετά κλειστό παιχνίδι με αρκετό passing game, αλλά passing game σε χώρους στους οποίους καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη. 53ο λεπτό συμπληρώνουμε σιγά σιγά με τον Ατρόμητο να προηγείται 0-1 του Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό. Και ο Ηρακλής να ψάχνει να βρει τρόπους να απαντήσει σε αυτό για να ισοφαρίσει στο σκορ. Ο Ραντόγια τώρα έχει την μπάλα στον άξονα και λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Αφήνει για το Σουρλί. Ο Σουρλής πίσω για τον Ρος. Ο Ρος πολύ όμορφη παλιά εδώ για τον Ανού από τα αριστερά. Ο Ανού έχει όλη την πλευρά. Ο Ανού έχει χώρο από εκεί. Περνάει για τον Ήβη. Ο Ήβη είναι από τα αριστερά και έξω από την περιοχή. Κρατάει μπάλα. Προσπαθεί να βρει κάποιον κενό συμπαίκτη, γυρίζει μια πάσα στο Σουρλί που πήγε να βγει από τα αριστερά, αλλά ήταν αρκετά δυνατή και η μπάλα πήγε πλάγιο. Οι παίκτες του Ηρακλή δεν έχουν καθαρό μυαλό ούτε στην τελική πάσα, αλλά προφανώς και ούτε στην τελική ενέργεια, καθότι αν δεν υπάρχει μια σωστή τελική πάσα δεν θα υπάρχει και μια σωστή τελική ενέργεια. Διώχνουν τώρα οι παίκτες του Ατρομήτου, εκεί που κατεβάζει την μπάλα ο Ρος. Ο Ρος γυρίζει πιο πίσω στον Πίνια. Ο Πίνια για τον Βούρο στο κέντρο του γηπέδου. Ο Βούρος περνάει δεξιά, εκεί όπου ο Σόρια προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Ίζετ, ο οποίος χάνει την μπάλα από το Ματουσαμί. Ο Ματουσαμί περνάει στον Περέα. Περέα έξω από την περιοχή του Ηρακλή, δοκιμάζει ένα σούτ, η μπάλα out. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανησύχησε πολύ ο Γιώργος Αθανασιάδης, όμως ήταν ακόμα μία τελική για τον Ατρόμητο. Και πάλι μπάλα στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου, στο κέντρο του γηπέδου και αριστερά όπως προσπαθεί να επιτεθεί τώρα ο Ατρόμητος, με τον Ούρονεν να προσπαθεί να βρει τον Τζιλούλη με μια ψηλή κάθετη πάσα. Όμως η μπάλα δεν θα περάσει Και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο. Έχουμε μία διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο, όπου θα περάσει ο Πνευμονίδης, ο Σταύρος Πνευμονίδης, που βρίσκεται στον Ατρόμητο δανεικός από τον Ολυμπιακό, και θα αποχωρήσει ο Περέα, ο οποίος ήταν αρκετά δραστήριος, θα έλεγε κανείς, στην επιθετική γραμμή του Ατρομήτου. Και θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Παναγιώτης Τσαντίλας, και θα αποχωρήσει ο Τσιλούλης, ο σκόρερ της αναμέτρησης, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι είχε ήδη κίτρινη κάρτα. Αλλαγή έχουμε και από την... έχουμε το σούτ από τον Ατρόμητο, από πολύ μεγάλη φάση εδώ τώρα. Λέγαμε τις αλλαγές και ο Ατρόμητος είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ του Τσούμπερ από τα αριστερά. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Αθανασιάδη. Τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Τεράστια ευκαιρία, κλασική ευκαιρία για τον Ατρόμητο να κάνει το 0-2 εδώ και να βάλει πάρα πολύ δύσκολα στον Ηρακλή. Ο Τσούμπερ, ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα, εκεί δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση, η μπάλα τράνταξε πραγματικά το δοκάρι του Γιώργου Αθανασιάδη. Και να ολοκληρώσουμε και με τις αλλαγές, όπου αλλαγή έκανε και ο Ηρακλής, ο οποίος βγήκε ο Νανού και μπήκε ο Μαρκές στον αγωνιστικό χώρο. Και εδώ βλέπουμε να έχουμε και μια αλλαγή της διάταξης, καθότι ο Νίζετ πλέον έχει περάσει στην αριστερή πλευρά να παίξει όλη την πτέρυγα, λογικά, γιατί θα έχουμε δύο φόρα αυτή τη στιγμή, και Μαρκές και Κόλιτς, για τον Ηρακλή, που τα παίζει αυτή τη στιγμή όλα για όλα. Σεντράρει εδώ το Ρονίζε, την μπάλα διώχνεται, ο Σόρια από την περιοχή προσπαθεί να μπει στην περιοχή, Σόρια γυρίζει ο Ήβη, το σουτ, η μπάλα πρέπει να πέρασε, η μπάλα πρέπει να πέρασε, δοκάρι, η μπάλα χτύπησε, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και δεν ξέρουμε αν πέρασε τη γραμμή όπως κατέβαινε. Απίστευτο αυτό το πράγμα, ντεζαβού ζουν οι φίλοι του Ηρακλή σε αυτό το γήπεδο, είναι φοβερό, αυτή τη φορά από την αντίθετη πλευρά. Με τον Ήβη εκεί να βρίσκει χώρο μετά από πάσα του Σόρια, να γυρίζει το κορμί του, να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ, η μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι, να κατεβαίνει και... να... είναι οριακό το αν πέρασε ή όχι την γραμμή. Όλοι οι παίκτες τώρα του Ηρακλή πάνε πάνω στον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάει με το ΒΑΡ, με τον κύριο Ζαμπαλά. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει goal line technology, δεν υπάρχουν καν goal line κάμερες, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, το ξέρουν οι φίλοι του Ηρακλή και από τον αγώνα με το Βόλο, και τελικά δεν έχουμε γκολ, όχι. Η άποψη του ΒΑΡ είναι ότι δεν υπάρχει γκολ.
0: Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα ακουμπάει γραμμή, οπότε όταν ακουμπάει γραμμή δεν είναι γκολ. Πρέπει να περάσει όλη τη γραμμή. Δεν πέρασε όλη η μπάλα τη γραμμή, Ραφαήλ.
1: Δεν έχει περάσει την μπάλα τη γραμμή.
0: Όχι όλη η μπάλα σίγουρα. Και όταν έχει περάσει όλη η μπάλα δεν είναι γκολ.
1: Τώρα γίνεται ο Τσούμπερ εκεί πέρα. Έγινε λάθος από το Ρος. Ο Τσούμπερ πέρασε η μπάλα και πάλι ο Ατρόμητος βρήκε πάρα πολλά κενά σε μια γρήγορη μετάβαση, σε μια μεγάλη παλιά, και έγινε επικίνδυνος εκεί με τον Πνευμονίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πήγε να εκμεύσει κάποιο πέναλτι και είδε την κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ο Αθανασιάδης κάνει παράπονα στον διαιτητή, αυτή τη στιγμή είναι από πάνω του. Σε αρκετά έντονο ύφος ο Γιώργος Αθανασιάδης εκεί, κάτι λέει στο διαιτητή. Ο διαιτητής του λέει να εκτελέσει το στημένο. Ευστελή λοιπόν ο Αθανασιάδης. Εκεί όπου ο Μουντές παραχωρεί πλάγιο για τον Ηρακλή, στην εκτέλεση του πλαγίου από τα αριστερά και στο ύψος της μεσαίας γραμμής είναι ο Νίζετ. Ο Ήβη θα πάρει την μπάλα, θα τη γυρίσει στον Πίνια. Ο Πίνια γρήγορα από την απέναντι πλευρά για τον Σόρια. Ο Σόρια ξαναγυρίζει πίσω στην τριάδα της άμυνας του Ηρακλή με τον Βούρο, τον Ρος και τώρα και τον Πίνια. Προσπαθεί να πάρει μέτρα λίγα ο Πίνια στον αγωνιστικό χώρο. Αφήνει στον Ρος. Ο Ρος ανεβαίνει αρκετά εκεί. Προσπαθεί να κάνει μια πάσα. Η μπάλα δεν περνάει από τον Λίρατζη. Ο οποίος διώχνει. Η μπάλα βρίσκει τον Κόλιτς και καταλήγει πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Από τη δεξιά πλευρά, όπως προσπαθεί να επιτεθεί πλέον η ομάδα από το Περιστέρι. Ο Τσαντίλας πήγε να περάσει, εκεί πέρασε τον Τζούμπερ μια πάσα, ο οποίος πήγε να βρει τον Πρεβονίδη γρήγορα, ο οποίος κινήθηκε προς την περιοχή του Γιώργου Αθανασιάδη. Παρ' όλα αυτά, ο τερματοφύλακας του Ηρακλή πρόλαβε εκεί. Ο Πίνια τώρα προσπαθεί να ξανανεβάσει τον Ηρακλή ψηλά. Όσο περνάνε τα λεπτά, τόσο θα βλέπουμε τον Ηρακλή να παίρνει περισσότερα ρίσκα στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει αισίως στο 62ο λεπτό. Με τον Ατρόμητο να προηγείται με γκολ του Τσιλούλη από το 26 του Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Ήβη κρατάει μπάλα, ο οποίος ήδη έχει ξεκάθαρα μετακινηθεί αυτή τη στιγμή στον άξονα του γηπέδου. Ο Ρος τώρα περνάει για τον Ιζέτ. Τον Ιζέτ έχει όλη την πλευρά αριστερά, προσπαθεί να περάσει το Λίρατζι. Ο Ιζέτ ψάχνει τη σέντρα με τα αριστερό, την κάνει η σέντρα. Ο Μαρκές παίρνει μια κεφαλιά εκεί, αλλά πολύ εύκολα καταλήγει στα χέρια του Χουτεσιώτη. Δεν ήταν κάποια ιδιαίτερη φάση. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλής στη συγκεκριμένη φάση κατάφερε να βγάλει αρκετούς παίκτες να πατήσουν περιοχή. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε τα επόμενα λεπτά. Ο Ατρόμητος πάλι με μια μεγάλη παλιά που προσπάθησε να βρει το Πνευμονίδη. Ο Ντούσαν Κέρκετς πέρασε και τον Πνευμονίδη και τον Τσαντίλα, έτσι ώστε να έχει φρέσκα πόδια μπροστά για να κυνηγήσει η ομάδα του τις μεταβάσεις όταν ο Ηρακλής θα ανεβάσει πολύ τις γραμμές του, γιατί θα αναγκαστεί να το κάνει έτσι ώστε να κυνηγήσει τον γκολ της ισοφάρισης. Πίνια τώρα στριφογυρίζει εκεί και προσπαθεί να βρει είτε ένα κενό διάδρομο είτε έναν συμπαίκτη ώστε να περάσει την μπάλα και να τη μεταφέρει τουλάχιστον προς τη μεσαία γραμμή. Κόβουν τώρα οι παίκτες του Ατρομήτου με το Ματουσαμί προς το κέντρο. Εκεί βγαίνει ο Νίζετ, κόβει πολύ ωραία και ο Ματουσαμί του κάνει φάουλ εκεί με μια προβολή. Ο Νίζετ είναι κάτω, οι παίκτες του Ηρακλή ζητάνε κάρτα. Αλλά ο κύριος Κατόπης δεν δείχνει να έχει διάθεση να δείξει κάρτα στο χαφ του Ατρομήτου για το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Ο Ρος στην εκτέλεση. Άλλη μια παράλληλη πάσα των center back του Ηρακλή μεταξύ τους. Εκεί ο Σόρια πήγε να κάνει μια τρίπλα πριν προλάβει να χάσει την μπάλα από τον Πνευμονίδη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι από την απέναντι πλευρά. Παραχώρησε το πλάγιο. Ο Ατρόμητος θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο από τα αριστερά πλευρά, όπως επιτίθεται, περίπου στο ύψος του κέντρου και έχουμε αλλαγή, γιατί προχώρησε αρκετά μέτρα Ούρονεν. Το κατάλαβε αυτό ο διαιτητής του αγώνα και ζήτησε αλλαγή. Και πάλι μπάλα στα πόδια των παικτών του Ηρακλή με παράλληλες πάσες στο κέντρο της άμυνας. Με τον Ήβη τώρα να προσπαθεί να προωθήσει το παιχνίδι της ομάδας. Τώρα βρέθηκε στα αριστερά. Ο Ήβη κάνει κινήσεις και από τα αριστερά και από τα δεξιά και από τον άξονα. Προσπαθεί να βρει με κάποιον τρόπο ένα κενό για να το εκμεταλλευτεί. Είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή ο ποιοτικότερος δημιουργικά παίκτης της ομάδας. Ο Ρος τώρα περνάει όμορφη πάσα για τον Ίζετ από τα αριστερά. Ο Ίζετ είναι έξω από την περιοχή από την αριστερή πλευρά. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Σεντράρει εκεί που εύκολα ο Σταυρόπουλος πρώτου Κόλιτς θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Σουρλής εκτελεί το πλάγιο με τον Ήβη να του γυρίζει πίσω την μπάλα. Ήβη και πάλι Σουρλής. Και η μπάλα πιο πίσω εκεί που είναι ο Πίνια. Στο χώρο του κέντρου ο Βούρος τώρα περνάει δεξιά στον Σόρια, ο οποίος έχει χώρο και προσπαθεί να κάνει το ανέβασμα. Θα κάνει τη σέντρα, θα περάσει από όλους η μπάλα. Εκεί ο Λίρατζης προσπαθεί να διώξει, κοντράρει μπάλα στα πόδια του Νίζετ. Παρ' όλα αυτά, με δεύτερη προσπάθεια θα διώξει την μπάλα ο Λίρατζης. Και από μια κακή πάσα του Ρώσο έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο.

Η μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών του Ηρακλή στο χώρο του κέντρου και πάλι στα πόδια ενός αμυντικού του Ηρακλή του Πίνια. Πήγε να περάσει μια όμορφη πάσα εκεί στο Μάρκες, όμως ο Τσιγκάρας εκεί άπλωσε το πόδι και έκοψε και προσπαθεί να βγάλει τώρα τον Ατρόμητο στην αντεπίθεση. Ξαναγυρίζει όμως τελικά η μπάλα προς τα πίσω και ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ στο χώρο του κέντρου πάνω στον Τσιγκάρα. Ένα φάουλ που δίνει ανάσες στους παίκτες του Ατρομήτου και αναγκάζει τους παίκτες του Ηρακλή να πάνε κάποια μέτρα πίσω και πάλι. Παρόλα αυτά η εκτέλεση που έγινε προσπαθώντας να βρει τον Μουντέ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή που εκτελείται με τον Ρος να δίνει στον Ήβη. Ο Πίνια τώρα στον Βούρο, πάλι στο χώρο του κέντρου. Ένα πολύ γνώριμο, πολύ γνώριμη εικόνα για σήμερα. Οι τρεις παίκτες της άμυνας του Ηρακλή να αλλάζουν παράλληλες πάσες μεταξύ τους. Μην καταφέρουν. Πάρα πολύ ωραία τώρα εδώ η τρίπλα του Νίζετ. Περνάει από τα αριστερά. Ο Νίζετ ανοίγει όμως την μπάλα. Ανοίγει εκεί την μπάλα αρκετά και δίνει στο Σταυρόπουλο αρκετό χρόνο έτσι ώστε να βγει και να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία ευκαιρία του Νίζετ. Θα πρέπει οι παίκτες του Ηρακλή να δοκιμάσουν και ατομικές ενέργειες, διεισδύσεις ή μπούκες που λέμε λαϊκά συνήθως, έτσι ώστε να τρυπήσουν με κάποιον τρόπο την άμυνα του Ατρομήτου. Εκτελείται το πλάγιο τώρα, δυνατά μες στην περιοχή, διώχνε την μπάλα. Ο Σουρλής τώρα κρατάει την μπάλα από την περιοχή, γυρίζει πιο πίσω που είναι ο Σόρια και αυτός ακόμα πιο πίσω που είναι ο Βούρος. Προσπαθούν εδώ να πρεσάρουν οι παίκτες του Ατρομήτου για να κάνουν ένα κλέψιμο εκεί. Ρος για το Σουρλή, ο Σουρλής όμως θα πάρει το φάουλ από τον Λίρατζη στο χώρο του κέντρου. Το φάουλ εκτελείται γρήγορα και πάλι μπάλα στην τριάδα των center back του Ηρακλή, οι οποίοι αλλάζουν πάσες μεταξύ τους παράλληλες, ψάχνοντας να βρουν μια ευκαιρία έτσι ώστε με κάποια πάσα ή παίρνοντας κάποια μέτρα μπροστά να καταφέρουν να ανοίξουν, να ξεκλειδώσουν την άμυνα του Ατρομήτου. Ρος τώρα και πάλι από τα αριστερά και στο κέντρο, αφήνει για το Ραντόγια. Η μπάλα φτάνει στον Νίζετ. Ο Νίζετ από τη στιγμή που πέρασε στα αριστερά και χωρίς να έχει έναν εξτρέμ μπροστά του, αλλά έχει όλη την πλευρά, είναι αρκετά καλύτερος, φαίνεται πολύ περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο τώρα θα κερδίσει ο Ηρακλής με το Σόρια να εκτελεί. Ο Σόρια περνάει στον Ήβη. Ο Ήβη πάρα πολύ ωραία στο Σόρια. Ο Σόρια εκτοχώρη για τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα. Διώχνεται η μπάλα από τον Λίρατζ. Μια σέντρα αρκετά πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που Νίζετ προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Αλλά ο Λίρατζ τον πρόλαβε. Έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθονται οι παίκτες του Γυρεού. Και πάλι παίρνει φόρα ο Νίζετ,

0: μάτι τούτο και κατέβασε εκεί την μπάλα. Ο Νίζετ προσπάθησε να τριπλάρει και να μπει μέσα στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά έκανε φάουλ. Έχουμε και αλλαγή για τον Ατρόμητο. Θα μπει ο Καραμάνης και θα βγει ο Μουντές. Θα βγει το δεξιό μπακ του Ατρομήτου ο Μουντές και στη θέση του θα περάσει ο Καραμάνης. Βλέπω τον Καραμάνη να παίρνει τη θέση ακριβώς του Μουντέ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια τακτική αλλαγή. Κυρίως φρέσκα πόδια περνάει στον αγωνιστικό χώρο του Σαν Κέρκετς. Για να δούμε τώρα ο Νιζέτ. Ο Νιζέτ από τα αριστερά. Ο Νιζέτ από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει μία σέντρα. Πάρα πολύ άσχημη σέντρα. Η μπάλα πήγε τουλάχιστον 20 μέτρα πίσω από την εστία. Πιθανόν είναι ένα δείγμα κούρασης ή και κακής ψυχολογίας αυτή τη στιγμή από τον wingback του Ηρακλή. Εσείως έχουμε φτάσει στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ατρόμητος συνεχίζει να προηγείται και δυστυχώς για τον Ηρακλή να μην απειλείται από τους Θεσσαλονικείς. 0-1 το σκορ με τον Τσιλούλη από το πρώτο ημίχρονο και στο 24ο λεπτό που κέρδισε τον Αθανασιάδη αφού του βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή. Ένα μάτς στο δεύτερο ημίχρονο αρκετά κέντρου θα έλεγε κανείς. Δηλαδή βλέπουμε την μπάλα να βρίσκεται συνήθως στο κέντρο του γηπέδου που γίνονται αρκετές μάχες, γίνονται κάποια φάουλ, διεκδικήσεις. Είχαμε δύο κλασικές ευκαιρίες. Περνάει που τώρα πάρα πολύ ωραία μπάλα για τον Μαρκές. Ο Μαρκές. Το σουτ γκολ! Γκολ για τον Ηρακλή με τον Μαρκές.
1: Η αλλαγή.
2: Ποιον παίξω έλεγα να βάλει αλλαγή.
0: Το Μαρκές ισοφαρίζει. Ένα εξαιρετικό
2: πολύ ωραίο τελείωμα. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Τελείωμα στο τερφορίς.
0: Το center for του Ηρακλή, ένα από τα βαριά χαρτιά όπως είπαμε ο Μαρκές.
1: Πολύ ωραίο πλασέ.
0: Για να μην το κλέψουμε, φανταστική πάσα του Ρος.
1: Βέβαια.
0: Η οποία έσπασε την άμυνα, έκοψε την άμυνα στα δύο του Ατρομήτου και έβγαλε τον Μάρκες μόνο του, ο οποίος εννοείται εκεί έχει την κλάση να τελειώσει πάρα πολύ ψύχρεμα και να έχουμε το Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 μπαίνοντας στο 74ο λεπτό και τώρα έχουμε παιχνίδι.
1: Συμφωνώ μαζί σου, είναι καταπληκτική η πάσα η κάθετη και πολύ ωραίο το τελείωμα, αλλά η πάσα είναι όλα τα λεφτά.
0: Κλέβει τώρα ο Νίζετ. Ο Νίζετ περνάει για το Σουρλί, έχει δυνάμεις ο Σουρλής. Έχει δυνάμεις ο Χαφτού Ηρακλή από τα αριστερά. Συγκλίνει ο Σουρλής, γυρίζει στον Κόλιτς. Και μιας και λέγαμε για ένα τελείωμα ποιότητας, τώρα είχαμε ένα κακό τελείωμα, ένα τελείωμα δείγμα κούρασης ίσως από τον Έλβιρ Κόλιτς. Κρίμα, ήταν αρκετά καλή εδώ η ευκαιρία για τον Ηρακλή.
2: Δεν βρήκε την μπάλα καλά, καθόλου καλά.
0: Ψηλό.
2: Αλλά δεν πειράζει, αν συνεχίσει έτσι η ομάδα θα το ανατρέψει το σκορ, να ξέρεις, θα το πάρει το παιχνίδι να συνεχίσει έτσι. Αν συνεχίσει να πιέζει.
0: Έχει γυρίσει ψυχολογία.
2: Θυμάσαι τι είχαμε πει ότι δεν πατούσε περιοχή ομάδα. Τώρα πατάει περιοχή εδώ και λίγη ώρα και αυτό οφείλεται σε αλλαγές που έκανε. Για μένα αυτή είναι η βασική ενδεκάδα του Ηρακλή.
0: Χωρίς λίγο προσπαθεί ο Ατρόμητος να μπει με το Λίρατζι από τα δεξιά. Σεντράρει ο Λίρατζι, διώχνει ο Βούρος εκεί με το κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία ο Βούρος εκεί. Ναι, ναι.
2: Όχι, έλεγα απλά ότι αυτή είναι η βασική ενδεκάδα που θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι γιατί έχει μέσα τον Ίβι Λόπεθ που μπορεί να φτιάξει παιχνίδι. Έχει μέσα τον Μαρκές ο οποίος μπορεί να γίνει απειλή για την αντίπαλη αιστεία. Στο πρώτο μήχρονο ο Ηρακλής ήταν εντελώς ακίνδυνος με το υλικό που είχε μες στο γήπεδο, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούσε η ομάδα του πρώτου μήχρονου να να δημιουργήσει και να σκοράρει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχε τις επιλογές.
0: Χωρίς να θέλω να μπω στα παπούτσια του προπονητή της ομάδας που εννοείται ότι γνωρίζει καλύτερα από όλους.

0: γιατί έχει την ομάδα κάθε μέρα μαζί. Αλλά ο Μάρκες και ο Ήβη είναι ό,τι ποιοτικότερο έχει ο Ηρακλής σε δημιουργία και εκτέλεση.
1: Πίστεψέ μου ότι το έλεγα συνέχεια εδώ πέρα στον Αλέξη, ας με διαψεύσει να λέω ψέματα. Έλεγα συνέχεια ότι αυτοί δεν μπορούν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
2: Έτσι είναι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το γκολ που βάζει ο Ηρακλής είναι πάρα
1: Νικολάρα,
2: πολύ.
1: Εντάξει,
2: είναι πολύ τρομερή κάθε την πάσα. Και πολύ ωραίο τελείωμα. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο Μάρκες. Τώρα παίζει με πλάτη, γυρίζει για το Σόρια. Ο Σόρια τώρα αφήνει ξανά για το Μάρκες. Ο Μάρκες τριφογυρίζει τώρα, δεν μπόρεσε να βρουν εκεί κάποιο κενό. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Ηρακλή δείχνουν να έχουν πάρει ψυχολογία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν πάρει αρκετά μέτρα. Ο Πίνια τώρα. Ο Πίνια εκεί παίρνει το φάουλ. Βρήκε χώρο ο Πίνια, ο σέντερ μπακ του Ηρακλή. Πήρε αρκετά μέτρα και κέρδισε το φάουλ σε ένα καλό σημείο για να σεντράρει η ομάδα του Ηρακλή. Και να υπενθυμίσουμε ότι στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή υπάρχουν και τρία center back, υπάρχουν και ο Μαρκές Σανφόρ και ο Κόλιτς Σανφόρ, δηλαδή έχει αρκετούς ψηλούς αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ηρακλή.
2: Εκεί το καλό είναι.
0: Γίνεται τώρα το φάουλ, ο Ήβι Λόπεδ γεμίζει εκεί που παίρνει την κεφαλιά ο Κόλιτς, ο Πίνια το σούτ. Η μπάλα κοντράρει και φεύγει, κόρνερ, αλλά προηγήθηκε φάουλ. Προηγήθηκε σφύριγμα του διαιτητή για φάουλ. Για επιθετικό φάουλ εντός της περιοχής του Ατρομήτου. Στην οποία εκτέλεση πηγαίνει ο Χουτεσιώτης και πάλι βλέπουμε ο Ηρακλής να κάνει πρες. Και ο Ατρόμητος να μην μπορεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του. Αυτό τώρα νομίζω ότι είναι η συνταγή της επιτυχίας. Ο Ηρακλής να βγει και να πιέσει. Και
2: αυτό που είπαμε και στο ημίχρονο, ότι πρέπει να πιέσει ψηλά.
1: Και τώρα πιέζει.
0: Φάουλ έχουμε τώρα του Ήβη που έκανε ένα κακό κοντρόλ μετά από την εκτέλεση πλαγίου out του Νίζετ. Πήγε να φύγει ο Τσούμπερ εκεί στην αντεπίθεση. Ίσως ήταν και έξυπνο φάουλ από τον Ήβη. Γιατί θα έβρισκαν οι παίκτες στο τρομή του αναδιοργάνωτη εντελώς την άμυνα του Γυραιού. Στην εκτέλεση τώρα του φάουλ που είναι στο ύψος της μεσαίας γραμμής και λίγο δεξιά είναι ο Σταυρόπουλος. Έπαιξε εκεί με τον Μάγκνουσον, Σταυρόπουλος τώρα με την μπάλα, πάλι προσπαθεί τη μεγάλη παλιά. Και να πούμε και ότι και ο Ατρόμητος δοκίμασε αρκετά με μεγάλες παλιές να απειλήσει την εστία του Ηρακλή. Δεν είδαμε και κάποιο ποδόσφαιρο, κάποιο total football με κάτω την μπάλα από τους παίκτες του Ατρομήτου ή με κάποιο ιδιαίτερο passing game. Πολύ με μεγάλες παλιές, ας πούμε, ήταν ο τρόπος ανάπτυξης από το Ντούσαν Κέρκες, που όμως βρήκε αρκετές φορές κενό στην πλάτη της άμυνας. Και τώρα περνάει η μπάλα όμως. Πάρα πολύ ωραία μπάλα. Περνάει για τον Ήβη. Ο Ήβη έξω από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Αφήνει για τον Νίζετ αριστερά. Ο Νίζετ έξω από την περιοχή αριστερά. Πατάει η περιοχή ο Νίζετ από τα αριστερά. Σεντράρι. Δεν προλαβαίνει κανείς παίκτης του Ηρακλείου. Μα του Σαμί εκεί μαζί με τον Ούρονεν καταφέρουν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή. Πρεσάρουν όμως οι παίκτες του Ηρακλείου εκεί με το Σόρι από τα δεξιά που κλέβει την μπάλα. Ξανακερδίζει όμως εκεί ο Ούρονεν και απομακρύνει. Εκεί όπου ο Πίνια κερδίζει και πάλι την μπάλα και γυρίζει στον Αθανασιάδη, ο οποίος γεμίζει απευθείας προς την περιοχή του Ατρομήτου. Αλλά ο Ατρόμητος τώρα με το Λίρετζε από τα δεξιά θα δοκιμάσει ένα σούτ καλό. Με δύο πάσες εδώ, πάρα πολύ γρήγορη μετάβαση από τον Ατρόμητο. Μέχρι να προλάβουμε να πούμε ότι έδιωξε την μπάλα ο Θανασιάδης. Ο Ατρόμητος είχε βγει ήδη απειλητικά από τα δεξιά με το Λίρατζι, ο οποίος δοκίμασε ένα σούτ στα όρια της περιοχής. Η μπάλα πέρασε out. Και τώρα ο Βασίλης ο Σουρλής ανεβαίνει από τα αριστερά, περνάει την πάσα για τον Κόλιτς. Ο Κόλιτς όμως εκεί τον κερδίζει κατά κράτος ο Μάγνουσον, ο οποίος κάνει λάθος πάσα όμως. Η μπάλα πέρασε για τον Ήβη, όμως δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ εκεί και να το εκμεταλλευτεί. Και ο Ατρόμητος τώρα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με το Λίρατζι από τα δεξιά, ξαναγυρίζει όμως την μπάλα πίσω εκεί που είναι ο Καραμάνης. και ο Καραμάνης πιο πίσω για το Σταυρόπουλο. Και αυτός για το Μάγκνουσον αριστερά, ο οποίος προσπαθεί να περάσει λίγο πιο μπροστά. Την μπάλα θα προλάβει εκεί ο Πνευμονίδης, ο οποίος κρατάει την μπάλα, κινείται στο χώρο του κέντρου και προς τον άξονα και αφήνει για τον Καραμάνη από τα δεξιά. Προσπαθεί να ανέβει ο δεξιός μπακ του Ατρομήτου. Περνάει για τον Τσιγκάρα, ο Τσιγκάρας για τον Λίρατζι. Ο Λίρατζι έχει χώρο για σέντρα, θα την κάνει και πάλι ο Βούρος είναι εκεί να διώξει με το κεφάλι. Μα του Σαμί έξω από την περιοχή. Πάει να περάσει προς τα μέσα. Γίνεται ένα λάθος εκεί. Πήγε να εκμεταλλευτεί μια κόντρα εκεί. Πρέπει να είναι ο Τσαντίλας, ο οποίος πήγε να εκμεταλλευτεί μια κόντρα που γίνεται. Ο Πίνια ζητάει χέρι. Παρ' όλα αυτά το σουτ του Τσαντίλα περνάει out. Και ο Ηρακλής προσπαθεί ξανά να αναπτυχθεί με τον Ήβη να ανεβαίνει. Ο Ήβη παίρνει μέτρα. Ο Ήβη φτάνει και έξω από την περιοχή. Ο Ήβη δίνει στον Κόλιτς. Ο Κόλιτς έχει χώρο. Αργεί λίγο εκεί ο Μάρκες. Περνάει από την άλλη μεριά για τον Σόρια. Ο Σόρια θα κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί ο Ήβη να προλάβει εκεί. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Και έχουμε διπλή αλλαγή για τον Ηρακλή. Όχι ψέματα, αλλαγή για τον Ηρακλή και αλλαγή και για τον Ατρόμητο. Περνάει έξω ο Βασίλης Σουρλής και στη θέση του θα περάσει ο Μάρκο Κράιντς. Χαφ βγάζει, χαφ βάζει ο Βάλτερ Ματσάρη. Θέλει σίγουρα φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Εσίως έχουμε φτάσει στο 82ο λεπτό και το σκορ είναι 1-1 ανάμεσα σε Ηρακλή και Ατρόμητο με γκολ του Τσιλούλη στο πρώτο ημίχρονο στο 24ο λεπτό και του Μάρκες στο 72ο. Η μπάλα τώρα είναι για τον Ίζετ, ο οποίος περνάει πάρα πολύ ωραία τον Καραμάνη. Ο Ίζετ πάει να μπει στην περιοχή, πάει να περάσει μια πάρα πολύ ωραία πάσα εκεί που περίμενε ο Κόλιτς λίγο έξω από την περιοχή έτσι ώστε να εκτελέσει. Πρόλαβε εκεί ο Ματουσαμί. Ο Ραντόγια τώρα γυρίζει στο Ρώσο. Εκεί που λέγαμε ότι είναι ένα ήρεμο παιχνίδι κέντρου, το παιχνίδι αρχίζει και γίνεται ροντέο. Και η μπάλα είναι στα πόδια του Ρος τώρα, ο οποίος δίνει στον Ήβη, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά να πάρει την μπάλα. Είναι πίσω από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ηρακλή. Αφήνει τώρα για τον Νίζετ, ο Νίζετ ξανά πίσω στον Ρος. Ο Ρος κοιτάει εκεί τις κινήσεις των επιθετικών του Ηρακλή και καλά κάνει. Τον είδαμε τι πάσα μπορεί να περάσει. Το έχει αυτό ο Ρος με τις μακρινές μεταβιβάσεις. Φάνηκε εξάλλου σήμερα με μια εξαιρετική assist για τον Μάρκες. Ο Σόρια τώρα έχει την μπάλα, αφήνει για τον Ήβη. Ο Ήβη προσπαθεί να ανεβάσει τώρα την ομάδα του Ηρακλή. Περνάει πάρα πολύ ωραία ο Ήβη για τον Κόλιτς. Ο Κόλιτς out! Απίστευτη ευκαιρία! Απίστευτη ευκαιρία! Απίστευτη ευκαιρία! Πάρα πολύ ωραία πάσα. Ο Κόλιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή και από τον άξονα. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη. Απίστευτο, απίστευτο. Απίστευτη φάση.
2: Πολύ καλή ευκαιρία για να γυρίσει το παιχνίδι ο Ηρακλής.
0: Ο Ραντόγια τώρα. Ο Ραντόγια αφήνει για τον Ίζετ. Ο Ηρακλής πρέπει να πιέσει τώρα. Έχει το momentum. Φαίνεται ότι έχει το momentum. Ο Ίζετ κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει για τον Ήβη στον άξονα και λίγο πίσω από την περιοχή. Η μπάλα μας ξαναγύρισε πίσω. Εκεί που έχει τώρα ο Ρος. Ο Ήβη, ο οποίος χτενίζει, θα λέγαμε, όλο το γήπεδο, έτσι ώστε να πάρει μπάλες και να μπορέσει να βρει είτε καινούς διαδρόμους για πάσα, είτε για διείσδυση. Πάρα πολύ ωραίο το 1-2 τώρα εδώ ανάμεσα σε Ήβη και Νίζετ. Ο Νίζετ πάει να περάσει και παίρνει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση για γέμισμα. Ο Νίζετ, ο οποίος από τα αριστερά είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Δεν έχει καμία σχέση ο Νίζε του πρώτου ημιχρόνου με τον Νίζε του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Παρά την κούραση, γιατί πάει να βγάλει 90 λεπτό. Ο Ίβι Λόπεθ αναλαμβάνει την εκτέλεση. Είναι από την αριστερά, από την αριστερή πλευρά. Έξω από την περιοχή, πλάγια από την περιοχή, περίπου 3-4 μέτρα. Με το δεξί πόδι θα εκτελέσει και θα φέρει την μπάλα με εσωτερικά φάλτσα προς το τέρμα του Χουτεσιώτη. Όλη η αεροπορία του Ηρακλή έχει προωθηθεί. Έξω από την περιοχή αυτή τη στιγμή, πέραν του εκτελεστή, είναι ο Κράιντ, ο Νίζετ και πρέπει να είναι και ο Σόρια εκεί δεξιά. Για να δούμε την εκτέλεση του Ίβι Λόπεθ στο 86ο λεπτό. Εκτελεί, είναι ωραία εκτέλεση, διώχνει εκεί ο Καραμάνη σε κόρνερ. Προλαβαίνει εκεί τον Μάρκες, ο οποίος πήγε να χωθεί. Τι δίνει εδώ? Δίνει out. Υπάρχει VAR. Υπάρχει VAR στο κόρνερ. Υπάρχει VAR για το corner, άρα ο βαρίστας λέει ότι είναι out. Εγώ το είδα από εδώ ότι ήταν ξεκάθαρα corner. Και έχουμε και την τελευταία αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη.
2: Είναι corner.
0: Με τον Κριστιαν Κούστα να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής για τον Ηρακλή.
1: Λες να γίνει και
0: για
1: σήμερα.
0: Για να δούμε αν θα τα καταφέρει και σήμερα. Στη θέση του Έλβιρ Πόλιτς.
2: Έχεις δίκιο, είναι corner.
1: Ο Καραμάνης έβγαλε την μπάλα το 6.
2: Την μπάλα την έβγαλε το νούμερο 6 ο Καραμάνης.
0: Είναι corner, έτσι.
2: 100%.
0: Μα υπάρχει και VAR πλέον για τα corner. Ο βαρίστας μπορεί να αλλάξει την απόφαση του διαιτητή.
2: Τι να σου πω.
0: Απορώ. Εγώ το είδα, ήταν αρκετά ξεκάθαρο μπροστά μου. Κλέβουν τώρα οι παίκτες του Ηρακλή με τον Κράιντζ να προσπαθεί να ανεβάσει μπάλα τώρα. Ο Κράιντζ αφήνει για το Σόρια. Ακούραστος ο Σόρια από εκεί από τα δεξιά. Αφήνει για τον Ήβη. Ο Ήβη έξω από την περιοχή. Ο Ήβη θα σεντράρει εκεί που είναι ο Κούστα. Προσπαθεί, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά εκεί. Και η μπάλα είναι για τον Νίζετ. Από τα αριστερά που επιτίθεται ο Ηρακλής έξω από την περιοχή. Ο Νίζετ. Ο Νίζετ με τον Καραμάνη. Ο Νίζετ θα κάνει ωραία τη σέντρα. Όχι, η μπάλα θα περάσει. Και όχι απλά θα περάσει, ο διαιτητής θα σφυρίξει και επιθετικό φάουλ. Έχουμε μπει στο 88ο λεπτό. Ο Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Με τα γκολ του Τσιλούλη στο πρώτο ημίχρονο και του Μαρκέζ στο δεύτερο, στο 72ο λεπτό. Και κλέβει τώρα πάρα πολύ ωραία, παίρνει την μπάλα και ο Κούστα. Προσπαθεί πάρα πολύ ωραίο τάκλινο Σταυρόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο τάκλινο Σταυρόπουλος, εντάξει, είναι ένας αρκετά καλός center back. Παρ' όλα αυτά ήταν όμορφη και η ενέργεια του Κούστα που έπαιξε πάρα πολύ ωραία με την πλάτη του εκεί. Τώρα ο Ήβη έξω από την περιοχή από τα αριστερά. Ο Ήβη προσπαθεί να σεντράρει. Θα κάνει τη σέντρα με τα αριστερό. Μαρκές την κεφαλιά. Το βγάζει ο Χουτεσιώτης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή με το Μαρκές και πάλι. Κίνδυνος θάνατος το λέμε. Είναι ο ποιοτικότερος εκτελεστής του Ηρακλή. Και ο Μάρκες δείχνει να είναι έτοιμος. Γίνεται το κόρνερ τώρα. Διώχνουν οι παίκτες του Ατρομήτου. Προσπαθεί ο Κράιντζ να ξαναγεμίσει. Ο Ρος τώρα περνάει δεξιά. Είναι πεσμένος ο Κούστας στον αγωνιστό μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου και πιάνει το κεφάλι του. Ο Χουτεσιώτης έχει μπλοκάρει την μπάλα μετά από ένα γέμισμα των παικτών του Ηρακλή. Παρ' όλα αυτά ο Κούστα είναι κάτω ακόμα. Δεν θα ζητήσει ιατρική βοήθεια ο Κριστιαν Κούστα, ένα πολύ δυνατό παιδί.
1: Το βρήκε με το κεφάλι στο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Μάγκλουσον το βρήκε με το κεφάλι στο πρόσωπο.
0: Παρόλα αυτά, ζητάνε από τον Κριστιαν Κούστα να βγει από τον αγωνιστικό χώρο και να παραμείνει έξω, ενώ δεν δέχτηκε ιατρική φροντίδα. Δεν γνωρίζω αν είναι ένας νέος κανονισμός αυτό. Νομίζω ότι αυτό ισχύει το ένα λεπτό σε περίπτωση που δεχτεί ιατρική φροντίδα. Τέλος πάντων, ο Ατρόμητος προσπαθεί να βγει μπροστά τώρα. Παρόλα αυτά, η παλιά που έγινε για τον Σερτζίνιο που ήταν η τέταρτη αλλαγή του Ατρομήτου. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που ήρθε από την Τουρκία για τον Ατρόμητο. Ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ. Δεν πρόλαβε την μπάλα. Ούρονεν τώρα για τον Ατρόμητο από τα αριστερά. Κέρδισε εκεί το πλάγιο από τον Σόρια. Εκτελεί το πλάγιο πίσω προς τον Μάγνουσον. Να ξέρετε ότι τώρα μπήκε μόλις ο Κούστα, δηλαδή κράτησε ένα λεπτό έξω, ενώ δεν δέχτηκε η ιατρική φροντίδα. Και ο τέταρτος τώρα δείχνει ότι θα είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μάγνουσον τώρα με την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και αριστερά. Προσπαθεί να περάσει μια μπάλα προς τον Πρευμονίδη. Θα πάρει εκεί φάουλ.
3: Ανακοίνωση. Παρακαλούμε την κάθε πρατομή του να μείνουν στις θέσεις του και μετά να μείνουν στο αγώνα.
0: Εκτελείται το φάουλ. Ο Σταυρόπουλος έχει την μπάλα τώρα. Περνάει για τον Ούρονεν που θα σεντράρει εκεί, μια χαμηλή σέντρα κακή, θα κλέψει, θα κόψει και ο Βούρος, θα δώσει για τον Μάρκο Κράνιτς, ο οποίος θα περάσει για τον Μάρκες και αυτός για το Σόρια που προσπάθησε να περάσει γρήγορα την μπάλα μπροστά, δεν τα κατάφερε να περάσει αυτή η πάσα. Διώχνουν οι παίκτες στο τρομί του εκεί που θα μπλοκάρει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο Πίνια τώρα έχει την μπάλα στα πόδια και ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν. Τρία λεπτά περίπου μένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Νίζε τώρα παίρνει το φάουλ από τον Καραμάνι. Ματουσαμί τώρα έχει κερδίσει την μπάλα. Είναι κάτω ο Νίζε και πιάνει το πόδι του. Σηκώνεται τώρα. Περνάει εδώ τώρα ο Ούρονεν. Έχει χώρο. Δίνει στο Τσούμπερ το σούτ του. Τσούμπερ αδύναμο. Αδύναμο, θα μπλοκάρει εκεί ο Γιώργος ο Αθανασιάδης. Επικίνδυνη η φάση εδώ για τον Ατρόμητο. Δύο λεπτά περίπου ακόμα στο ρολόι. Το 1-1 παραμένει στο Πανθεσσαλικό. Για να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι άλλο αυτό το παιχνίδι. Με τον Ούρονεν τώρα και πάλι να διώχνει την μπάλα, προσπαθώντας να βρει με κάποιο τρόπο τον Τζαντίλα. Δεν μπορεί εκεί, η μπάλα καταλήγει out. Τρέχει ο Γιώργος Αθανασιάδης για να εκτελέσει γρήγορα. Αφήνει για τον Πίνια, ο οποίος προσπαθεί να ανεβάσει τον Ηρακλή. Κάνει μια μεγάλη κυμπαλιά, η οποία κόβεται όμως από τον Σταυρόπουλο πριν η μπάλα φτάσει στον Κριστιαν Κούστα. Και ο Καραμάνης τώρα προσπαθεί να περάσει για το Σερτζίνιο. Εκεί όμως θα βγει ο Ρώσο και θα κόψει και θα έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο που εκτελέστηκε. Πήγε να πάρει ένα ακόμα πλάγιο ο Ατρόμητος, δεν τα κατάφερε. Ο Ρώσο πρόλαβε εκεί την μπάλα και δοκιμάζει μια μεγάλη παλιά. Και ο Κούστα παίρνει την κεφαλιά και πάει να φύγει. Πάει να φύγουμε όλοι τους συμπαίκτες του Ρακλή. Ο Μαρκές, ο Μαρκές πάει να μπει στην περιοχή. Μαρκές, 2-1 ο Ηρακλής. Απόλυτη ανατροπή. Απόλυτη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο με απόλυτο, απόλυτο πρωταγωνιστή τον Πέδρο Μάρκες για τον Ηρακλή. 2-1, είπαμε ότι το παιχνίδι μπορεί να μας επιφυλάσει εκπλήξεις και μας επιφύλασε την καλύτερη έκπληξη για τους οπαδούς του Ηρακλή, για τους παίκτες του Ηρακλή, για το προπονητικό team. Όλοι μπήκαν τώρα στον αγωνιστικό χώρο να πανηγυρίσουν τον γκολ. Απίστευτο. Τώρα να δούμε, γιατί αρχίζει και μοιράζει εδώ τώρα κάρτες ο διαιτητής, και τώρα που τις μοιράζει θα με συγχωρέσετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω.
2: Offside δεν υπάρχει.
0: Μοιράζει στον πάγκο του Ηρακλή. Εδώ οι παίκτες του Ατρομήτου, ο Χουτεσιώτης ειδικά ως αρχηγός, κυνηγάει το διαιτητή από πίσω ζητώντας κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάει ακριβώς. ο Χουτεσιώτης ότι έχει γίνει στο παιχνίδι και... Εδώ έχω και το monitor, είναι η κεφαλιά, νομίζω ότι είναι καθαρή από τον Κούστα που περνάει για τον Μάρκες, ο οποίος κάνει ένα τελείωμα, εντάξει... Όχι, νομίζω ότι είναι καθαρό το γκολ. Νομίζω ότι ζητάνε φάουλ και πάει στο VAR. Κάλεσε ο Ζαμπαλάς, κάλεσε τον διαιτητή στο VAR. Για ποιο λόγο ακριβώς? Εδώ γίνεται ένας χαμός, οι δύο πάγκοι είναι όλοι όρθιοι και από τους δύο πάγκους. Και τι δίνει εδώ? Ακυρώνεται το γκολ. Ακυρώνει το γκολ. Ακυρώνει εδώ το γκολ. Ακυρώνει το γκολ γιατί? Ότι πάτησε ο Κούστα τον... Πού? Πού, ότι δηλαδή, ότι πάτησε, η απόφαση είναι ότι πάτησε ο Κούστα το Σταυρόπουλο.
1: Η οποία δεν ισχύει όμως, γιατί ο Κούστα δεν βλέπει καν το Σταυρόπουλο. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Δεν υπάρχει, αλλά...
0: Εντάξει...
2: Νομίζω ότι κακώς το ακύρωσε τον γκολ.
0: Εντάξει...
2: Αδικήθηκε ο Ηρακλής και σε αυτή τη φάση... και στην αποβολή του πρώτου ημιχρόνου.
0: Τώρα γίνεται εδώ η σέντρα για τον Ατρόμητο, δοκάρι τώρα για τον Ατρόμητο, δίνεται offside όμως τελικά. Ειλικρινά προσπαθώ να μείνω ψύχρεμος. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που ακυρώθηκε. Και όχι, δεν ακυρώθηκε απλά ότι ο διαιτητής έκατσε στο VAR αρκετή ώρα. Ο διαιτητής πήγε στο VAR για 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί να λέω και πολλά. Ο κύριος Κατώνης. 10 δευτερόλεπτα έκατσε στο VAR για να δει αυτή τη φάση που εγώ τη βλέπω από το monitor εδώ και αρκετή ώρα και δεν μπορώ να καταλάβω. Και εννοείται ότι υπάρχει γιουχάρισμα με την λήξη του παιχνιδιού. Τι να πω, ο Ηρακλής έχει αρκετά παράπονα από την διαιτησία σε έναν αγώνα που στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός ο Ηρακλής, κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίσει το παιχνίδι με 2 γκολ του Μαρκές. Όπα, έχουμε αψιμαχίες, υπάρχει ένταση πάρα πολύ μεγάλη στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει. Δεν θα μου άρεσε να το περιγράψω. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. 2 γκολ έβαλε ο Μάρκες σήμερα, ακυρώθηκε το ένα με μία απόφαση που κατά τη δική μου αξιολογική κρίση είναι λανθασμένη, όπως και λανθασμένη είναι και η κίτρινη κάρτα του Περέα στο πρώτο ημίχρονο και θα έπρεπε να είναι απευθείας κόκκινη με τον τρόπο που μπήκε απέναντι στον Αθανασιάδη. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής έχει πάρα πολλά παράπονα για ένα ακόμα παιχνίδι από την διαιτησία και ίσως είναι η στιγμή για μια πρώτη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής. Είναι κάτι που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είδαμε ακραίες αποφάσεις στο παιχνίδι.
1: Εντάξει, είναι κρίμα. Έτσι όπως διαμορφώθηκε το παιχνίδι, θεωρώ ότι η επιστροφή για τους χιλιάδες εκδρομής του Ηρακλή θα είναι πολύ δύσκολη, καθώς έπρεπε να γυρίζουν πίσω με τους τρίποντους και γυρίζουν πίσω χωρίς λόγο και αιτία, επειδή ένας διαιτητής αποφάσισε σκανδαλωδώς, γυρίζουν πίσω με τον ένα βαθμό.
0: Χιλιάδες κόσμου που θα γυρίσουν στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μετά τις 2 το βράδυ και αντί να γυρίσουν με ένα χαμόγελο που Μπορεί να μην μας άρεσε, να μην άρεσε η ομάδα του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το άξιζε να πάρει τη νίκη εκ των πραγμάτων.
2: Κοίταξε, ο Ηρακλής είχε δύο πρόσωπα. Ένα κακό στο πρώτο ημίχρονο και ένα πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπες, ακριβώς δικαιούται τη νίκη. Το γκολ δεν έπρεπε να το ακυρώσει. Είναι μια φάση η οποία πηδάει. Ηρακλής και παίρνει την μπάλα καθαρά. Και η αποβολή έπρεπε να γίνει. Άρα μιλάμε ότι ο Ηρακλής ήταν πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο και δικαιούταν τη νίκη. Και δικαίως έχει παράπονο.
1: Δεν ξέρω αν ήθελε πάντως ο Ματζάρη να προστατεύσει, δηλαδή να μην κουράσει τον Μάρκες και τον Ιβι Λόπεθ ενδεχομένως, γιατί δεν είναι ακόμα στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, φυσικής κατάστασης κτλ. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι δύο παίκτες αλλάξαν εντελώς την εικόνα του Ηρακλή. Και θεωρώ ότι αν ήταν από την αρχή θα βλέπαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα πω για άλλη μια φορά, πριν από λίγο λέγαμε ότι ο Ηρακλής δεν πρέπει να χάσει αυτό το μάτς, γιατί αυτά τα μάτς είναι εξάποντα αν τα χάσεις. Δεν το έχασε, το πήγε στην ισοπαλία και λέγαμε ότι έστω και με την ισοπαλία τουλάχιστον δεν θα ιτηθεί και δεν θα πάρει το τρίποντο Ατρόμητος, αλλά ελπίζαμε και εγώ ελπίζα και έλεγα εδώ και με τον Αλέξη ότι έτσι όπως παίζει η ομάδα στο δεύτερο μήχρονο ενδεχομένως να προλάβει να ανατρέψει το σκορ και να πάρει μια πανηγυρική νίκη. Το έκανε, πήρε την νίκη. Για μένα ο Ηρακλής κέρδισε. Θα γίνω Λουτσέσκου για λίγο. Έτσι, για μένα ο Ηρακλής κέρδισε, αλλά ο διαιτής δεν το επέτρεψε να συμβεί τυπικά. Ουσιαστικά ο Ηρακλής κέρδισε. Και για μένα ένα μπράβο σε αυτήν την ομάδα, γιατί έχει παίξει 4 παιχνίδια εκτός έδρας. Ουσιαστικά δεν έχει παίξει κανένα στο Καφτατζόγλιο. Έχει πάρει 5 βαθμούς και στην πραγματικότητα έχει τηθεί μόνο από την ΑΕΚ. Είναι σκληρό τράχυλος ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής, όπως σωστά είπατε, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας και αν εξαιρέσουμε το μάτσα με την ΑΕΚ που, okay, μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα και μια πρωταθλήτρια ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο της, σε όλα και στα 3 παιχνίδια έπρεπε να πάρει την νίκη. Και στα 3 παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε τον Αστέρα Τρίπολης που την πήρε έτσι κι αλλιώς, και στο παιχνίδι με το Βόλο με ένα γκολ που μέτρησε, που κανείς δεν είναι σίγουρος αν πέρασε η μπάλα την γραμμή, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει σιγουριά από κανέναν και δεν μπορεί να αποδειχθεί, άρα δεν μπορεί να μετρήσει. Και σήμερα, με μία κόκκινη που δεν δόθηκε, με ένα ακυρωθέν γκολ που ειλικρινά ακόμα δεν έχω καταλάβει 100% και πώς ακυρώθηκε, και με τόση σιγουριά, εγώ επιμένω ότι με 10 δευτερόλεπτα ούτε στο VAR. Το γκολ ακυρώθηκε.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν θέλω, δεν είμαι ο άνθρωπος, συγγνώμη και τελειώνω, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μιλάω, μιλάω για τη διαιτησία, δεν μου αρέσει. Αλλά ειλικρινά νιώθω άσχημα σήμερα.
2: Ούτε εμένα μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία. Το θέμα είναι ότι να μείνουμε ότι ο Ηρακλής έκανε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Μπόρεσε και έβαλε γκολ, έβαλε και δεύτερο γκολ. Έχασε κανένα δύο ευκαιρίες και ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα για τη διαιτησία, δικιά μου η άποψη, χωρίς να είμαι διαιτητής, είναι κόκκινη στο Περέιρα, το Ατρομήριο, και είναι κανονικό το γκολ για μένα του Ηρακλή.
0: Συμφωνούμε. Και μένα η άποψή μου είναι αυτή και επίσης νομίζω και η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου με τις σωστές αλλαγές που έκανε ο Ιταλός coach, νομίζω ότι δείχνουν ξεκάθαρα στον Βάλτερ Ματζάρη τον τρόπο και τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να είναι οι βασικοί οι οποίοι θα παίζουν στα παιχνίδια της ομάδας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω το να μην παίζει παιδί μου, ο Μαρκές και ο Ίβι σε αυτή την ομάδα. Και οι δύο είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχει η ομάδα και το είπα και στην μετάδοση του αγώνα, είναι ό,τι πιο ποιοτικό στην εκτέλεση και ό,τι πιο ποιοτικό στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
1: Μα στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε ανάπτυξη παιχνιδιού. Ο τραυματοφύλακας του Ατρομήτου δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Δεν χρειάστηκε να επέμβει σε καμία περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο αισθάνθηκε πραγματικά την απειλή και αισθάνθηκε ότι πραγματικά μπορεί ο Ηρακλής να το πάρει το παιχνίδι. Και γενικά η άμυνα του Ατρομήτου στο δεύτερο ημίχρονο πανικοβλήθηκε αρκετές φορές. Τώρα για τις φάσεις που λέμε για την κόκκινη και την περίπτωση με τον Κούστα. Στην περίπτωση του Κούστα, ο Κούστα δεν βλέπει καν τον αντίπαλο. Έτσι υπάρχει επαφή, αλλά δεν τον βλέπει τον αντίπαλο. Και από εκεί πέρα στην περίπτωση του Περέα πάει και με τα δύο πόδια και βρίσκεται τον φύλακα του Ηρακλείου, ο οποίος προσπαθεί να τον αποφύγει μάλιστα και δεν τα καταφέρνει. Γιατί...
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Δεν έχει να πει να κάνει με το αν θέλουμε να κρίνουμε ή να μην κρίνουμε τη διαιτησία. Σήμερα ο διαιτητής διαμόρφωσε αποτέλεσμα πραγματικά.
2: Δεν είναι σε καλή μέρα σήμερα ο διαιτητής.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Θα πάμε λίγο να ακούσουμε και την άποψη του Νίκου του Πετρουλάκη για το παιχνίδι τώρα που ολοκληρώθηκε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, να με αποδεσμεύσετε.
1: Και εμείς να σε ευχαριστήσουμε και καλό κουράγιο στην επιστροφή, γιατί ξέρω πώς θα γυρίζεις με το τρίποντο και πώς θα γυρίζεις τώρα με τον πόντο.
0: Χαρούμενοι, χαρούμενοι. Όλος ο κόσμος θα γυρίσει χαρούμενος. Μπορεί να είναι νευριασμένος ο κόσμος, αλλά θα είναι χαρούμενος για αυτό που είδε στο δεύτερο ημίχρονο και για την εικόνα της ομάδας, η οποία πάλεψε ακόμα και αν στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αρκετά καλή.
1: Περήφανος θα γυρίσει, όχι χαρούμενος. Φαντάζομαι πώς θα ήμουν σε ένα αυτοκίνητο αν γύριζα μετά από μια νίκη 2-1 σε ένα τέτοιο παιχνίδι και πώς θα ήμουν σε ένα παιχνίδι που είχε τελειώσει 1-1. Ναι. Η νίκη με 2-1 θα ήταν ένα ονειρόδες ταξίδι το βράδυ επιστροφής. Δεν θα καταλαβαίνανε πότε φτάσανε Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλό ταξίδι, φίλε. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Εμείς όμως τώρα δίνουμε πάσα κατευθείαν στον Νίκο τον Πετρουλάκη να μας πει τη δική του τοποθέτηση για αυτό που είδε στο σημερινό παιχνίδι Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Πάμε.
4: Ήθελα να σας πω ότι, καλησπέρα και πάλι, ήθελα να σας πω ότι σε δύο παιχνίδια και στο Βόλο, με συγχωρείτε, και στο Βόλο αλλά και σήμερα ο Ηρακλής πληρώνει το ότι δεν υπάρχει γραμμή τέρματος. Ήτανε να τοποθετηθεί γραμμή τέρματος στο Βόλο. Η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή και μέτρησε γκολ για το Βόλο. Σήμερα η μπάλα κανείς δεν ξέρει αν πέρασε όλη τη γραμμή ή αν πάτησε στη γραμμή ή ένα μέρος της μπάλας κλπ. Και δεν μέτρησε γκολ του Ηρακλή. Και εκτός αυτού θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν μια ζωγραφιά της διαιτησίας ή καλύτερα μια σφαγή του Ηρακλή, γιατί ο διαιτητής φαινόταν από το πρώτο ημίχρονο ότι ήταν εχθρικός για τον Ηρακλή και ο στόχος του ήταν, επειδή ευρισκόμενο σε διαταγμένη υπηρεσία, να δημιουργήσει πρόβλημα και να ευνοήσει τον Ατρόμητο. Είναι ξεκάθαρη η διαιτησία σημερινή και ο βαρίστας και ο διαιτητής ήταν κατά του Ηρακλή. Υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις για τις οποίες ο Ηρακλής μπορεί να διαμαρτύρεται και δικαιούται να διαμαρτύρεται και θα πιστεύω θα βγει και ανακοίνωση. Αν δεν βγει επίσημη ανακοίνωση σίγουρα θα υπάρξει διαρροή, γιατί δεν μπορεί να γίνει ο Ηρακλής σήμερα να έχει 5 βαθμούς ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε 9. Αυτή είναι η αλήθεια. 4 βαθμούς το κλέψανε. Και στο παιχνίδι με τον Βόλο και σήμερα. 2-2, 4. Το μάτσο πρέπει να τελειώσει 2-1. Και στον γκολ ακυρώνει, συμφωνώ με τον Αλέξη Αλεξίου, ότι ο παίκτης του Ηρακλείου, ο Κούστα, που παίρνει την κεφαλιά, δεν το βλέπει τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος πέφτει πάνω στον Κούστα.
2: Έτσι.
4: Αυτή είναι η διαφορά. Και ο διαιτής τρέχει στο ΒΑΡ και σε 15 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα κατευθείαν ανακυρώνει τον γκολ. Δηλαδή. Σε άλλη περίπτωση, ας πω κάτι, αν ήταν στο Καραϊσκάκι μέσα θα τα κύρωνε.
2: Με τίποτα.
4: Ή στην Τούμπα.
2: Με τίποτα.
4: Α, λέω μήπως. Γιατί έτσι πως είναι η κατάσταση, θέλω να πω ότι ο Ηρακλής θεωρείται ένα ξέρω εγώ πρόβατο επισφαγή. Δηλαδή πάει ο Ηρακλής στο γήπεδο και πρέπει να το σφάξουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και να λέμε. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως λέγαμε και στο ημίχρονο, όταν έκανε τις αλλαγές ο προπονητής, ο Ηρακλής έπαιξε πολύ καλύτερα, ο Μάρκες είναι εκτελεστής, έπρεπε να παίξει για μένα κανονικά, να είναι αυτός ο βασικός φορ, να είναι πάντα ο βασικός φορ αυτός. Επίσης ο Έιβι Λόπεθ είναι παιχταράς, δηλαδή έχει ο Ηρακλής καλό υλικό. Δεν είναι της πλάκας το υλικό του Ηρακλή. Και ήταν καλύτερο στο δεύτερο από τον Ατρόμητο, πολύ καλύτερο. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι. Κοίταξε, ο Ηρακλής θέλει και αυτός υπομονή. Θέλει... Είναι μια ομάδα καινούργια με πολλές μεταγραφές, Νίκο. Θέλει υπομονή να δέσει ο προπονητής και αυτό σιγά σιγά να μάθει τους παίκτες καλύτερα και να κατεβάζει την εντεκάδα έτσι όπως πρέπει.
4: Ναι, αλλά, σωστό.
2: Ναι, και το ζητούμενο είναι ότι να δώσουμε συγχαρητήρια και στον κόσμο του Ηρακλή που ταξίδευσε, που πήγε στο Βόλο, συμπαραστάθηκε την ομάδα. Σήμερα δεν η διαιτησία δεν ήταν στη μέρα της, δεν ήταν καλή.
4: Και θέλω να πω, Αλέξη, και στον γκολ του Τσιλούλη, αν θυμάστε, 5 λεπτά εξετάστηκε από το ΒΑΡ.
2: Εγώ νομίζω...
4: Για να μας πούνε ότι είναι γκολ.
2: Ναι, εγώ νομίζω offside είναι.
4: Ναι.
2: Μέχρι να μας δείξει τη γραμμή αυτή έκανε πόση ώρα. Αλλά, ρε, Νίκο...
4: Μα φαίνεται αυτό, ήταν ύποπτα, όλα ήταν ύποπτα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν παίρνουν αυτή την τεχνολογία για να δουν αν είναι γκολ ή όχι?
4: Είπαν ότι από την πέμπτη, από την έκτη αγωνιστική μετά το διακοπή του προαθλήματος θα ισχύσει.
2: Γιατί θα γίνει, εδώ χάνονται παιχνίδια.
4: Ο Ηρακλής έχασε 4 βαθμούς μέχρι τώρα και μετά τη διακοπή θα φέρουν το σύστημα. Δεν υπάρχει, μόνο σημείο και μετά.
2: Δεν γίνονται.
4: Τι να λέμε.
2: Μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
4: Μόνο στην Ελλάδα πουθενά άλλο. Όλα αυτά γίνονται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής φεύγει έχοντας ικανοποιήσει, πιστεύω εγώ, τον κόσμο του.
2: Δεύτερο
4: ημίχρονο και μαχητικός κλπ. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, το πάλεψε. Το πήγε για την ανατροπή. Για μένα ανέτρεψε το σκορ. Ο διαιτητής το έπνιξε και ακύρωσε ένα γκολ το οποίο ήταν κανονικότατο. Και επιστρέφει. Αν ήταν στο Καφτατζόγλιο θα την κέρδιζε, τον κέρδιζε τον αντίπαλο, έτσι πιστεύω. Γιατί και ο κόσμος ήταν εντυπωσιακός.
2: Κοίταξε, είναι κρίμα και για τα παιδιά και για τον κόσμο του Ηρακλή να παίζουν τώρα 4 παιχνίδια εκτός έδρας.
4: Βέβαια.
2: Είναι κρίμα, δηλαδή, άμα δεν έχεις την έδρα σου.
4: Πάντως να δώσω και την είδηση, Αλέξη, ότι στις 25 του μηνός στο Καφτατζόγλιο θα παραδοθεί. Έτσι. Κανονικά ο Χλωτάπητας ο καινούριος, αλλά θα είναι στη διακοπή του πρωταθλήματος, άρα με την επανέναρξη ο Ηρακλής θα παίξει στο γήπεδο του.
2: Έτσι πρέπει, για να έχουν την έδρα τους, τη φυσική έδρα, για να μπορέσουν να πάρουν και τις νίκες και τους βαθμούς. Τώρα όλα τα μάτια θα παίζουν τα παιδιά εκτός έδρας.
4: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
2: Να είσαι καλά,
4: Νίκο. Να είστε καλά. Καλά.
1: Ακούσαμε και το σχόλιο του Νίκου του Πατρουλάκη, ο οποίος επιμένει και δικαιολογημένο ότι ο Ηρακλής έχει απολέσει 4 βαθμούς όχι από δική του υπαιτιότητα, αλλά από κακές διαιτητικές αποφάσεις. Ας και θυμηθείτε ότι το γκολ του Βόλου, ακόμα και σήμερα αναρωτιόμαστε αν ήταν, δεν ήταν γκολ, και αν αναρωτηθείτε όπως εμείς γιατί σήμερα δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ του Μάρκες, θα καταλάβετε όλοι γιατί θα έπρεπε ο Ηρακλής σήμερα να έχει 9 βαθμούς και όχι απλά 5. Παρ' όλα αυτά να πω συγχαρητήρια, ξαναλέω για άλλη μια φορά στους παίχτες, γιατί σε 4 παιχνίδια μέχρι στιγμής μακριά από τη φυσική τους έδρα, φυσικά κάποια ήταν εκτός έδρας έτσι κι αλλιώς, αλλά κάποια αναγκάστηκε να τα παίξει σε άλλα γήπεδα, ο Ηρακλής έχει πάρει 5 βαθμούς και μια ομάδα που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στη φυσική της θέση και μια ομάδα που μοντάρεται αυτή τη στιγμή
2: έτσι
1: και καταφέρνει και παίρνει 5 βαθμούς έστω, αν και δική ήταν περισσότερος, αλλά παίρνει 5 βαθμούς, δεν είναι καθόλου αμεληταία. Η βαθμολογική συγκομή δεν είναι πολύ
2: έτσι. Θέλει υπομονή ο Ηρακλής. Θέλει υπομονή, έχει καλό υλικό, θέλει υπομονή. Θα πάει και στην έδρα του σιγά σιγά και θα πάρει τα αποτελέσματα και θα ανέβει και βαθμολογικά κι άλλο.
1: Ωραία. Να διαβάσω κάποια μηνύματα από το Viber και να πούμε και αν θέλουν και άλλοι φίλοι να στείλουν μηνύματα στο Viber. Η διαδικασία είναι να καλέσουν στο Viber. Η διαδικασία, όχι μόνο για μηνύματα για την ώρα, η διαδικασία είναι να στείλουν το μήνυμά σας στο 6977 201070 για να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό που κι εσείς παρακολουθήσατε σήμερα. Ένα μήνυμα λέει: καλησπέρα Αντώνη και καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Φιλιά λέει στον Αλέξη τον Μπαοκάρα. Ένας άλλος φίλος λέει: Αντώνη, καταρχήν λέει καλησπέρα σας. Κακός διαιτητής λέει: μεν. Έλληνας διαιτητής για μένα λέει δεν υπάρχει. Αλλά Αντώνη, κακός και ο Ηρακλής λέει στο πρώτο ημίχρονο. Αντώνη Κούρα λέει: όταν είπε να παίξει ποδόσφαιρο ο Ηρακλής ήταν καλός. Έλληνες διαιτητές, νοοτροπία του Έλληνα δεν κάνει για διαιτητής. Θα διαιτεύσει όπως στο καφενείο του χωριού του, λέει. Καλά, δεν είναι έτσι τόσο αισιοδοτική όλη η αντιμετώπιση. Τι λες εσύ
2: πάνω? Εγώ λέω ότι ο Ηρακλής ήταν δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε μπάλα. Δηλαδή προσπάθησε, περσάρανε μπροστά, κλέψανε μπάλες, πατάγαν περιοχή οι παίχτες τους, δημιούργησε φάσεις, το γύρισε το παιχνίδι, σοφάρισε και θα μπορούσε να το κερδίσει κιόλας αν δεν έκανε τα λάθη ο διαιτητής.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι όμως. Αυτό που καταγράφηκε είναι το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν εις βάρος του Ηρακλή έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και εκεί που ήμουν έτοιμος και εγώ να πω ότι εντάξει, άντε και ισοπαλία θα μας αφήσει κάποιες καλές εντυπώσεις. Τώρα που δεν πήραμε το τρίποντο, τα πράγματα είναι. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Τώρα έχει καταλάβει η Ελλάδα επιτέλους γιατί παθαίνει αυτά ο Ηρακλής εδώ και χρόνια. Είναι εκτός συστήματος και αυτόνομος, με τρελό προέδρο. Ο Έλληνας διαιτητής, η κατάρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αντώνη, καλή αρχή λέει στη Νέα Σπορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε Δημήτρη. Αλλά να πω όσον αφορά το ότι τώρα κατάλαβε όλη η Ελλάδα επιτέλους γιατί παθαίνει αυτά ο Ηρακλής εδώ και χρόνια. Είχα την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή έπαθε πολλά ο Ηρακλής από όλους αυτούς, είχα την εντύπωση ότι θα αλλάξουν στάση και τακτική απέναντι στον Ηρακλή. Θα το σεβαστούν περισσότερο με την παρουσία ενός διοικητικού ηγέτη υγιούς, έτσι, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη και μιας ομάδας η οποία κάνει μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια και ενός κόσμου που πραγματικά δείχνει τη διαφορά του γιατί ο Ηρακλής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ελλάδα. Είχα την εντύπωση ότι ο Ηρακλής θα αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερο σεβασμό από εδώ και πέρα μετά την επιστροφή του Super League. Διαψεύδομαι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου Αλέξη, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής δικαιούται μιας περισσότερο σωστής αντιμετώπισης από την ελληνική διαιτησία.
2: Ο Ηρακλής είναι μεγάλο κλαμπ, ο Ηρακλής είναι για να πρωταγωνιστεί, να βγαίνει η Ευρώπη. Είναι, μετά από χρόνια είναι μια καινούργια ομάδα, ναι. Πρέπει να έχει υπομονή ο κόσμος. Αλλά και αυτό που λες, ότι πρέπει να σεβαστούν το όνομα του Ηρακλή. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά πρέπει να ο κόσμος συμπαραστέκεται, βοηθάει την ομάδα. Πιστεύω σιγά σιγά έχει καλό υλικό. Θα γίνει, νομίζω, πιο καλή η ομάδα ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι για να είναι μέσα στην πεντάδα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Έτσι μας έχει μάθει τόσα χρόνια.
1: Πάμε σε ακροατή. Ωραία, πριν πάμε σε ακροατές. Να πω ότι έκανε δηλώσει ο Πραξιτέλης Βούρος, όπου το συμπέρασμα ήταν ότι οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές και όχι διαιτητές. Κάτι που σημαίνει ότι και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή σήμερα αισθάνθηκαν ότι δεν τους άφησε ο διαιτητής να παίξουν και να πάρουν αυτό που, ναι, που δικαιούτανε. Οπότε δικαιολογημένα ο Βούρος μιλάει για το ενδεχόμενο ότι όταν ο διαιτητής γίνεται πρωταγωνιστής, τότε το παιχνίδι δεν κυλάει.
2: Σωστά.
1: Συλλογικά και ισορροπημένα. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Έχουμε ακροατή. Να πούμε ότι για τους ακροατές, να πούμε τον τρόπο επικοινωνίας, ότι το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2317-0027-30. Να επαναλάβω το τηλέφωνο του σταθμού. 2317-0027-30. Πάμε σε φίλους. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Έλα, καλησπέρα.
5: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ. Είμαστε εδώ με τον Αλέξη τον Αλεξίου.
5: Αλέξη, ο παλιός ποδοσφαιριστής.
1: Ο παλιός μεγάλος ποδοσφαιριστής που έπαιξε Ολυμπιακό. Καλαμαριά και πάλι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, στην Καλαμαριά ήταν εκπληκτικός. τον θυμάμαι, είναι πολύ καλά. Και είναι ο ειδικός να ρωτάμε διάφορα πράγματα, γιατί σίγουρα γνωρίζει και από κανονισμούς ποδοσφαίρου.
2: Για πάμε.
5: Σήμερα είδα το παιχνίδι, Αντώνη. Στο πρώτο ημίχρονο, όπως τα είπατε και εσείς, δεν ήταν καλός ο Ηρακλής. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές που γίνανε, ήταν καταπληκτικός. Όταν είδα τον γκολ στη γρήγορη φάση, νόμιζα ότι ήταν γκολ. Όταν το έδειξε στην επανάληψη, ήμουν σίγουρος 1000% ότι θα κυρωθεί.
1: Ο λόγος πληρωμένη γιατί?
5: Αυτός που μετέδιδε το παιχνίδι είπε ότι στη διεκδίκηση της μπάλας ψηλά δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά είπε ότι κάτω βρήκε τον παίκτη. Ο παίκτης του Ηρακλή βρήκε τον παίκτη του Ατρομήτου. Όταν του είπε αυτό, ήμουν 1000% σίγουρος ότι τον γκολ θα κυρωνόταν. Όχι ότι είναι...
1: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι αυτή θα μπορούσε να ήταν η δικαιολογία που θα χρησιμοποιούσε για να κυρώσει τον γκολ, ότι τον βρήκε κάτω. Αλλά αν δεις την κίνηση του παίκτου Ηρακλή, δεν έχει καμία διάθεση να βρει τον παίκτη.
5: Μπράβο, ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πρόθεση. Τώρα στο ποδόσφαιρο αυτό δεν υπάρχει καμιά πρόθεση. Όλα τα χέρια είναι πέναλτι. Λες και ο παίκτης πρέπει να αφήσει τα χέρια του στα ποδητήρια και να βγει να παίξει μπάλα. Δεν μετράει καμιά πρόθεση. Τι να πω, και άκουσα και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βούρος. Τόσα χρόνια στο γήπεδο ο κύριος Βούρος θα πρέπει να ξέρει ότι πώς σφυρίζουν οι διαιτητές όταν παίζουν στον Ολυμπιακό, όταν παίζουν στον Παναθηναϊκό και τα τελευταία χρόνια όταν παίζουν και εδώ πέρα. Παίρνουν τα συρρήγματα στις συγκεκριμένες ομάδες. Εγώ έχω πει πολλές φορές, Αντώνη, και ξέρεις ότι από τον Άρη κλέβουν 10 με 15 βαθμούς κάθε χρόνο από το πρωτάθλημα. και ο Άρης περιορίζεται στην τέταρτη, στην πέμπτη θέση, αντί να διεκδικεί τίτλο.
1: Τώρα κάνουν το ίδιο και στον Ηρακλή, έχοντας τον κλέψει 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, έτσι.
5: Φυσικά το ίδιο θα κάνουν, φυσικά το ίδιο θα κάνουν. Λοιπόν, όσον αφορά για το αυριανό παιχνίδι...
1: Θα πούμε για το αυριανό παιχνίδι αύριο καλύτερα. Αύριο θα είμαστε εδώ 6-8 για να συζητήσουμε για το παιχνίδι.
5: Ναι, να πω, γιατί θέλω να ρωτήσω και στον κύριο... Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αλεξίου αν είδε το περσινό, αν θυμάται το περσινό ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να μας πει λίγο για τη σφαγή του Άρη πέρσι στην Τούμπα.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένα ντέρμπι, το El Clásico στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να το δούμε όλοι όμορφο, να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι με πολύ ωραία διατησία και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος.
5: Ναι, μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά πάντα στα παιχνίδια αυτά η διαιτησία παίζει τον πρώτο ρόλο και συνήθως ο Άρης είναι πάντα αυτός που έχει ο αδικημένος και είναι, έχουν βάση αυτές οι αδικίες.
1: Εντάξει,
5: θυμάστε την καρατιά στο Ρόουζ.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Να είσαι καλά.
5: Μας το
1: πολλά θυμόμαστε. Να είσαι καλά. Πάμε στον
5: καλή
1: επόμενο.
5: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Πρώτα απ' όλα, Αντώνη, καλή αρχή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
6: Να έχεις γερό στο μάχη.
7: Παρακαλώ,
6: φύτα. Και πάω λίγο στο αγωνιστικό.
7: Ναι,
6: δεν θέλω να πω πολλά.
1: Πριν πάμε λίγο στο αγωνιστικό, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του Βουβάλτερ Ματσάρη.
6: Ναι, ναι.
1: Μιλάει αυτή τη στιγμή, οπότε να ακούσουμε λίγο τι ακριβώς.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, πάμε λίγο στο Βουβάλτερ Ματσάρη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο προπονητής του Ηρακλή. Πάμε. Πάμε να ακούσουμε και σε λίγο συνεχίζουμε. Μην κλείσετε, περιμένετε.
8: Είπε ότι έχετε δίκιο, γι' αυτό εξάλλου έκανε και τις αλλαγές από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως απέδωσε η αλλαγή που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό και άξιζε να νικήσουμε.
9: Θέλουμε να σταθούμε σε αυτό. Είναι κάτι που το βλέπουμε για δεύτερη σερή αγωνιστική. Στην Τρίπολη ο Ηρακλής, ο coach βάζει τον Ήβη Λόπεθ σκοράρι. Σήμερα ο Ήβη Λόπεθ έρχεται πάλι το πάγκο, έχει δοκάρι και ένας άλλος παίκτης, ο Πέδρο Μάρκες, είναι αυτό που σκοράρι. Παίρνει πολλά πράγματα συνολικά από διαφόρους παίκτες. Είναι κάτι αυτό που θέλει, το γεγονός ότι έχει ανοίξει πλέον το ρόστερ και του δίνουν λύσεις.
8: Στα και δέντο, περκιά ο Σεβάτο και λέει «Φα σπέσω δε οι καμπιαμέντοι». Quindi, questo è qualcosa che la fa sentire contento? Sta vedendo che il roster è abbastanza bene alla fine con questi cambiamenti che sta facendo?
10: No, guardi, che ho detto che noi, tanti giocatori che sono entrati, sono da poco con noi. Voi sapete che ho detto ci vuole un mese e mezzo di tempo perché stiamo tutti bene e poter vedere l'Iraklis al 100%. E quindi devo fare complimenti a quelli che sono entrati, hanno fatto benissimo. E dispiace solo che il VAR viene usato sempre contro di noi, non capisco perché, senza un motivo.
8: L'arbitro crede che...
10: L'arbitro, due arbitraggi, l'altra volta ci hanno annullato un gol, hanno dato un gol che non era gol. Oggi noi abbiamo perso 4 punti per errori arbitrali.
8: Να ξεκινήσω λίγο από το τέλος, γιατί λέει ότι χάσαμε 4 βαθμούς σήμερα εξαιτίας της κρίσης.
1: Και ο κύριος Ματσάρη λέει ότι η ομάδα έχασε 4 βαθμούς εξαιτίας της διαιτησίας.
8: Και
1: θεωρεί ότι η ομάδα έχει υποστεί μεγάλη αδικία.
8: Χρειάζεται, είπε, 1,5 μήνα για να μπορέσει να αποδώσει η ομάδα.
1: Η ομάδα λέει χρειάζεται 1,5 μήνα για να αποδώσει αυτό που μπορεί να αποδώσει, ακόμα δουλεύεται. Και μέσα λέει σε αυτό λίγο χρονικό διάστημα που δεν έχουν προλάβει να κάνουν όλα αυτά που θα ήθελε να κάνουν, η ομάδα δείχνει ήδη χαρακτήρα. Απλά δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο οι διαιτησίες είναι εχθρικές απέναντι στον Ηρακλή.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι θέλει υπομονή. Έχει καλό υλικό ο Ηρακλής. Θέλει υπομονή για να μπορέσει να το μοντάρει και να το δέσει.
1: Ωραία λοιπόν, επειδή ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Ματσάρη, στην ουσία παραδέχτηκε ότι ο Ηρακλής ήταν κακός στο πρώτο μήχρονο, αλλά όπως είπε, στο δεύτερο μήχρονο κατάφερε να βελτιωθεί η κατάσταση, η αγωνιστική εικόνα της ομάδας και να δείξει μια πολύ καλύτερη εικόνα και προσπάθεια. Πάμε στο φίλο που είχαμε στη γραμμή, γιατί δεν μπορώ να ολοκληρώσω λόγω του ότι προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τι έλεγε ο Ματσάρη. Συνεχίζουμε. Έλα.
7: Ναι, ναι, για να μην κρατάω τη γραμμή. Είναι, ναι, δεύτερη, ναι, συνεχόμενη, είναι δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που αυτά, αντί να μην χαρακτηρίσω, σφάζουν τον Ηρακλή. Αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής Αντώνη είναι να βγάλει μια ανακοίνωση.
1: Αυτό είπε και ο Ραφαήλ.
7: Πρέπει να βγει ανακοίνωση σήμερα.
1: Ο Ραφαήλ
7: είναι πήγες... δεύτερη αγωνιστική αυτή.
1: Που έκανε την περιγραφή του αγώνα για τον ΘΙΤΑ 107,1, μας είπε ακριβώς αυτό. Ότι πρέπει, περιμένουμε όλοι να βγει ανακοίνωση την ΠΑΕ Ηρακλής. Θεωρείς και εσύ, Άλεξε, ότι θα βγει?
2: Εγώ νομίζω ότι θα βγει.
1: Θα βγει ανακοίνωση.
2: Θα βγει γιατί, κοίταξε, όταν είσαι μια εταιρεία μεγάλη, με ένα τόσο πολύ μεγάλο κόσμο, μια μεγάλη ομάδα, νομίζω ότι ο πρόεδρος εκεί έχει το γραφείο τύπου που πιστεύω θα βγάλει ανακοίνωση για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
7: Έστω. Και επειδή άκουσα λίγο, Αντώνη, πριν εσένα που έλεγες κάτι, είπες για το σύστημα ότι τελικά δεν μας αντιμετωπίζουν όπως ήθελες. Κάτι
1: σεβασμό,
7: τέτοιο είπες.
1: Με κάνα σεβασμό είπαμε.
7: Ναι, δεν θα γινόταν ποτέ αυτό.
1: Ναι.
7: Δεν θα γινόταν ποτέ γιατί δεν σε θέλουν. Δεν σε θέλουν. Εντάξει, και θεωρούσα, το αποδεικνύουν.
1: Θεωρούσα και θεωρώ ότι έχοντας έναν υγιή επιχειρηματία όπως ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης στον προεδρικό θόκο, δημιουργείς άλλη εικόνα. Ακόμα και στο σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, θεωρώ ότι μπορούν να σε δουν λίγο διαφορετικά. Όσο και να μην σε θέλουν.
7: Τέλος πάντων, ψυχραιμία να έχουν οι παίχτες.
1: Ψυχραιμία, για μένα σήμερα κερδίσαμε, το είπα και πριν.
7: Ψυχραιμία να βάλουν το μυαλό τους κάτω, να κλειστούν όλοι στα αποδυτήρια και από εδώ και πέρα να πάνε να διεκδικούν όλα τα μάτσα.
1: Τα διεκδικούν ήδη, αλλά όχι με συνέπειες όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι στιγμής.
2: Ναι, πρέπει σιγά σιγά ο Ηρακλής να ανεβάσει το ρυθμό του, να μονταριστεί η ομάδα λίγο καλύτερα, γιατί έχει καλό υλικό. Και αυτό το είδαμε στο δεύτερο μήχρονο. Είδαμε ένα Ηρακλή πραγματικό να πιέζει, να πρεσάρει.
1: Και να είναι καλύτερο στο ατρομήτου όλη τη διάρκεια.
2: Ναι, να δημιουργεί φάσεις.
7: Δεν υπήρχε, παιδιά, δεν υπήρχε ατρομήτου στο δεύτερο μήχρονο.
2: Το δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχε. Ναι.
7: Δεν υπήρχε ατρομήτου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς, καλό βράδυ.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Αντώνη Κούλαλη.
1: Έλα, καλησπέρα και Αλέξη Αλεξίου.
11: Λοιπόν, και τον Αλέξη Αλεξίου. Αλλά τι να κάνουμε, κύριε Αλεξίου. Ο Αντώνης ο Κούλαλης, με το που άνοιξε την εκπομπή, τα τηλέφωνα, πήρανε δύο Αριανοί που τον αγαπάνε.
2: Είναι εδώ πέρα αρχηγός, εδώ τον έχω εδώ δίπλα μου.
11: Ναι, ναι.
2: Είναι ο αρχηγός.
11: Έχει Αριανούς φάνες.
1: Αριανούς φάνες, τι να κάνω.
11: Λοιπόν, τώρα, το ξέρεις, Αντώνη, κλεωμένης κι εγώ, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω, τόσα χρόνια τα λέω.
11: Ναι, τώρα. Λοιπόν, ήσουν κακός από το ημίχρονο.
1: Πολύ κακός.
11: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, όταν είπες να παίξεις ποδόσφαιρο, ήσουν καλός και πολύ καλός. Αλλά ρε Αντώνη, εγώ συνεχίζω και πιστεύω αυτό που λέω για τους Έλληνες διαιτητές. Υστερούν οι Έλληνες διαιτητές. Ό,τι και να μου πεις, αυτό δεν ήταν η διαιτησία.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι, τώρα μου δίνεις μια ευκαιρία ειλικρινά. Θα ρωτήσω τον Αλέξη, ναι, τον Αλεξίου, που έχει παίξει χρόνια ποδόσφαιρο, πάρα, ναι, πολλά χρόνια. Αν θεωρεί ότι και τότε ήταν τόσο έντονη η προβληματική κατάσταση των Ελλήνων διαιτητών, ή αν θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια είναι χειρότερη. Δεν ξέρω ποια είναι η
2: παλιά τώρα. Ήταν πιο δύσκολο. Τώρα τουλάχιστον. Συγγνώμη λιγάκι,
1: μιλάει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Για να δούμε λίγο τι μπορούμε να ακούσουμε και αν δεν ακούσουμε καλά, θα το μεταφέρουμε εμείς. Μισό λεπτάκι, περιμένουν και οι ακροατές.
11: Έγινε.
1: Μισό λεπτάκι. Όσο και τον κύριο διαιτητή να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δίνουν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Ο κύριος Μονεβασιώτης λέει ότι θα πρέπει να κοπούν από τους πίνακες και ο ΒΑΡ και ο διαιτητής, γιατί θεωρεί ότι ουσιαστικά διαμόρφωσαν αποτέλεσμα και στερήσαν τον Ηρακλή τον τρίποντο. Αυτά, δεν είπε κάτι άλλο, λακωνικός και ξεκάθαρο.
2: Όχι, η ανακοίνωση που λέει την έβγαλε ο
1: την
2: πρόεδρος.
1: Την έβγαλε επίσημα με
2: λόγους. Την έβγαλε ο πρόεδρος, ναι, ζωντανά στην τηλεόραση.
1: Και είπε να κοπούν από τους πίνακες και ο ΒΑΡ και ο διαιτητής.
2: Ότι μας κλέψανε τρεις βαθμούς,
1: ναι. Πάμε, σ' ακούμε.
11: Θεωρώ δίκαιη τη δήλωση. Δεν υπάρχει καμιά. Τώρα με είπε και ο Αλεξίου, με θύμισε, επειδή είμαι πιο μεγάλος από τον Αλεξίου.
2: Παλιά ήταν πιο δύσκολο.
11: Ναι, τώρα θυμίζει λίγο τον Βάρ. Είχα κάποιες ιστορίες.
2: Άστα παλιά, γινόταν κόλαση.
11: Ναι, ήταν κόλαση παλιά.
2: Τώρα είναι το Βάρ, είναι από εδώ. Είναι και τηλεόραση πολύ τώρα.
11: Κύριε Αλεξίου.
2: Καλά διφαίνονται τώρα.
11: να πω και εγώ κάτι.
2: Να πεις.
11: Τότε όμως το δίναδε και καμιά μπουνιά του διαδικτή.
2: Κάνει ψηλές, πέφτανε από κάτω με τα πόδια.
11: Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όποιος το κάνει αυτό, τέρμα, τελείωσε το ποδόσφαιρο.
2: Έφυγε, έφυγε.
11: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι για την εκπομπή. Σας εύχομαι τον Αντώνη καλή επιτυχία, είναι δεδομένη πιστεύω και θα μας έχετε στο σταθμό σας πλέον.
1: Να είστε
11: καλή, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Γεια.
1: Πάμε σε επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
12: Χαίρετε, καλησπέρα. Γιώργος Πάοκ Ολλανδία εδώ.
1: Έλα, γεια σου, τι κάνεις.

0: Φεράρι στον τέταρτο τότε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει αυτή η πλάνη στον κόσμο, γιατί ξέρεις ότι ο Τσαλουχίδης είχε έρθει για ένα χρόνο τότε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ναι. Και κάπως συνεπήρε όλα. Ενώ τα περισσότερα χρόνια της καριέρας θα έπαιξε στον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, όπως θα λες.
0: Αυτό. Λοιπόν, 7 χρόνια. Και χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σου πριν λίγες μέρες πριν.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και αυτό που με έμεινε από τον Αλέξη και να πάω στον Αντώνη μετά, είναι ότι όταν πρωτοήρθε το 90, έχει μείνει εκείνη η θρηλυκή δήλωση που έκανε τότε στους ρεπόρτερ που το ρωτήσαν, τέλος πάντων για την μεταγραφή, ότι ήρθα να παίξω πολύ μεγάλη μπάλα στον ΠΑΟΚ. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά που το είπε και μου έχει μείνει, ας πούμε, γιατί τότε υπήρχε έτσι μια αισιοδοξία με τους παίχτες, το συγχωρεμένο το Μιτσιμπό, αυτά, σκαρτάζει.
1: Είχαμε πολύ καλή ομάδα τότε. Είχαμε πολύ
0: ναι, χατσάνιδες το ένα ναι, το άλλο, είχε μαζευτεί πολύ πράγμα τότε.
1: Τον είδα τώρα και, ναι. Και προπονητή στην Εθνική Αιγύπτου.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν ήταν τότε και ο Όσβαλτ, είχε έρθει και ο Όσβαλτ τότε. Εκείνος το εξτρέμ, το Νορβηγός, ο μεγάλη παιχτάρα τότε.
1: Είχα και μια άλλη παιχτάρα, το Φαν Ρόι. Άλλη παιχτάρα.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει εκείνη τα χρόνια τα ναι, ήταν
1: χρόνια.
0: Πολύ καλά.
1: Άλλα χρόνια.
0: Άλλα χρόνια, ναι.
1: Τώρα πέσαμε.
0: Για τον Ηρακλή, να πω κάτι, επειδή ήταν σήμερα το Ηρακλή, να μην το βγάζουμε, γιατί είναι το θέμα Ηρακλή. Σήμερα δεν έχω άποψη, δεν είδα το παιχνίδι. Εγώ πήρα πιο πολύ για να ευχηθώ καλή αρχή στον Αντώνη, τον οποίο θεωρώ ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Θεσσαλονίκης, που έχει την ευχέρεια και έχει το χάρισμα να καταπιάνεται με όλες τις ομάδες που κανένας άλλος δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχεις γνώσεις για να μπορείς να έχεις άποψη για όλες τις ομάδες, και ο Αντώνης με έναν μαγικό τρόπο έχει τη γνώση για όλες και τις τρεις ομάδες. Αυτό είναι χάρισμά του. Και εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία στο καινούριο ξεκίνημα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα, αν θα κάνετε μαζί τα Σάββατα, δεν ξέρω πώς θα είναι όλη η ροή του προγράμματος.
1: Θα δούμε, εδώ πέρα έχουμε τον διευθυντή, τον κύριο Πετρουλάκη. Αυτό θα τα κανονίσει.
0: Ναι. Όπως και να έχει, καλή αρχή, να πάτε καλά και να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν και όλα να πάνε καλά. Και όταν και αύριο, ας πούμε, και όταν θα είναι με τον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή να πω και κάποια πράγματα με τον ΠΑΟΚ, με τον Αλέξη, αλλά επειδή είναι το Ηρακλή σήμερα, να σεβαστώ.
1: Όχι, Ηρακλή, σήμερα είμαστε Ηρακλάρα όλοι.
0: Ναι, στον επόμενο ακροατή να πείτε για τα πράγματα για τον Ηρακλή όπως έχουν και τα λέμε στις επόμενες ημέρες. Αυτά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Να πούμε λιγάκι ότι, παιδιά, αυτοί που καλεί στο Viber για την ώρα τουλάχιστον αυτές τις πρώτες εκπομπές, δεν μπορούμε να σας βγάλουμε το Viber. Μπορούμε μόνο να διαβάσουμε μηνύματα στο Viber. Όσοι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6977 20 10 70. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν μπορούμε ακόμα να ακούσουμε φίλους από το Viber. Θα το βρούμε και αυτό στην πορεία. Αλλά για την ώρα, μηνύματα στο Viber στο 6977 20 10 70. Και όσοι θέλουν να παρέμουν τηλεφωνικά, 2317-0027-30. Ένας φίλος λέει, δηλώσει ματσάρι τώρα. Σε αυτό το γήπεδο έχουμε χάσει 4 πόντους. Μονέ, τώρα δηλώσει και αυτός κατά της διαιτησίας. Τα είπαμε, τα αναλύσαμε τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Πάρος ο πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις.
2: Έκανε τις δηλώσεις και ξεκάθαρα. Έτσι είπε ότι έδειξε και ο ίδιος συγχυσμένος και είπε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και οι διαιτητές αυτοί, ο διαιτητής και ο βαρίστας να κοπούν από τους πίνακες, δηλαδή σταματήσουν.
1: Αντώνη, άμα σου πω κάτι, να κάνουμε ένα ερώτημα. Ξένους δεν θέλουμε. Έλληνες δεν θέλουμε. Για περίμενε.
2: Τι θέλουμε.
1: Τι θέλουμε τελικά, να ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ομογενείς. Να πάρουν και Viber φίλοι, μπορούν τώρα από εδώ και πέρα. Για κάντε να τεστάσουμε, παιδιά. Αυτοί που μας καλούσατε στο Viber, γιατί καλέσατε αρκετοί φίλοι. Αν μπορείτε, καλέστε και τώρα στο Viber 6977 20 10 70. Κάναμε κάποιες εδώ κινήσεις να μπορέσουμε να σας ακούσουμε. Καλέστε μας τώρα στο Viber, έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Viber. Πάμε. Καλησπέρα.
3: Ελάτε ρε παιδιά. Έχετε την καλησπέρα μου.
2: Να είσαι καλά, σας ακούμε μια χαρά. Ναι, πάμε.
3: Σας εύχομαι μια όμορφη σεζόν και μακριά από τον Ηρακλή μας. Όχι μόνο όμως από τον Ηρακλή, από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι αδικίες που είδαμε σήμερα να συμβαίνουν στην ομάδα μας.
1: Έχεις δίκιο.
3: Είναι πολύ άσχημο, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στον Ηρακλή. Πρέπει να βάλουμε μέσα και τον Άρη, πρέπει να βάλουμε μέσα και τον ΠΑΟΚ, πρέπει να βάλουμε όλες τις ομάδες.
1: Τον Απόλλων Καλαμαριάς,
3: θα πρέπει επιτέλους σε αυτή την πόλη, θα πρέπει

0: επιτέλους σε αυτή την πόλη να υπάρξει Ομόνοια και να όπως στην Νότια Ελλάδα υπάρχει Ομόνοια, έτσι ακριβώς πρέπει να υπάρχει και εδώ σε εμάς. Να μην κοιτάει ο ένας να βγάλει στα μάτια του άλλου.
1: Να σου πω κάτι, δεν το θέλουν ούτε αυτό. Πριν από λίγες μέρες έγινε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική το Άρης Ηρακλής με παρουσία κόσμου και του Άρη και του Ηρακλή. Οι φίλοι των δύο ομάδων, οι οπαδοί των δύο ομάδων συμφωνήσαν για μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή στο Χαριλάου και στο δεύτερο γύρο μετακίνηση των οπαδών του Άρη στο Καφτατζόγλιο. Και τελικώς, ενώ θα δίνανε ένα πολύ μεγάλο ράπισμα σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν μπορεί να γίνεται μετακίνηση οπαδών, τελικά η αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, δεν θα επιτρέψει το να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Τη στιγμή που, όταν έγινε το παιχνίδι στο γυναικείο μπάσκετ Ηρακλής Άρης και είχαν συμφωνήσει να υπάρχει κόσμος και από τις δύο ομάδες, οι φίλοι των δύο ομάδων συνευρίσκονταν όχι απλά στην κερκίδα του γηπέδου, στο κηλικείο πηγαίνουν, γιατί ένα κηλικείο είχε το γήπεδο στη Μίκρα και πηγαίνουν όλοι μαζί. Αλλά εφόσον είχαν συμφωνήσει ότι θα σεβαστούν οι μεν τους δε και οι δεν τους με, ήταν μια χαρά η κατάσταση. Τώρα λοιπόν που δόθηκε η ευκαιρία.
0: Η αστυνομία, φίλε Αντώνη, ακόμα και στο Βόλο προσπάθησε να μας βάλει εμπόδιο. Όχι η αστυνομία της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, για τη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή.
0: Ναι. Όταν όμως έχεις το ειδικό βάρος και είσαι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, γιατί και ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, σηκώνονται ένα πρωινό οι πρόεδροι και πηγαίνουν στον υπουργό, πηγαίνουν κάπου, κάνουν κάτι. Οι ανακοινώσεις δεν λένε τίποτα για μένα. Βγήκε ο Μονεβασιώτης τώρα και έκανε ανακοίνωση. Αυτός φίλε Αντώνη είναι ο πέμπτος αγώνας φέτος που ο Ηρακλής παίζει εκτός έδρας. Δύο αγώνες εντός έδρας τους παίξαμε εκτός, ένα στις Σέρες και ένα στο Βόλο και τρεις αγώνες εκτός. Είναι και ο αγώνας για το κύπελο. Γιατί αν με το Βόλο παίζαμε στο Καφτατζόγλιο, μπορεί να είχαμε περάσει. Και βγαίνουμε τώρα 12-13 Σεπτεμβρίου και κάνουμε παράπονα. Τι παράπονα κάνουμε?
1: Αυτή κατάσταση...
0: Είχαμε 6 μήνες να ετοιμάσουμε το γήπεδο.
1: Αυτή η κατάσταση που παρουσιάζεις είναι η μέγιστη αδικία εις βάρος του Ηρακλή. Πέρα από τις διαιτητικές αποφάσεις, το γεγονός ότι μια ομάδα επιστρέφει, μια μεγάλη ομάδα επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια και δεν μπορεί να ξεκινήσει φυσιολογικά, να ξεκινήσει δηλαδή να παίζει στο γήπεδό της, και όλο αυτό τη στοιχίζει σημαντικά πράγματα όπως την απώλεια της παρουσίας στο League Face του κυπέλου, δείχνει ότι για άλλη μια φορά ο Ηρακλής περνάει πολύ δύσκολες καταστάσεις.
2: Έχεις δίκιο, έπρεπε να το είχαν μεριμνήσει ώστε με την έναρξη του Ηρακλή στην Α' Εθνική να παίξει στη φυσική του έδρα. Έπρεπε να το είχαν μεριμνήσει, δεν ξέρω το έργο ποιοι το κάνουν, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, αλλά έπρεπε να το είχαν τελειώσει και να, στην έναρξη του προαλήματος ο Ηρακλής να έχει το γήπεδο του.
1: Ξέρουμε πολύ καλά
0: ποιο. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής
1: τελειώσε...
0: Είχε 6 μήνες που είχε τελειώσει.
1: 28 Φεβρουαρίου.
0: Μέχρι τις 20 Αυγούστου. 6 μήνες. Σε 6 μήνες δεν μπορούσαμε στην Ελλάδα να φτιάξουμε ένα χλωροτάπητα.
2: Έχετε δίκιο.
0: Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αλλά θα μου πεις, εδώ μας χρωστάνε τα λεφτά από τον περσινό το χλωροτάπητα, από τα ενίκια. Ακόμα δεν τα έχουμε πάει. Θα μιλήσουμε για το φετινό.
1: Μήπως
0: εδώ μας χρωστάνε τα λεφτά που πήρες.
1: Μήπως είπε σήμερα ο Ανδρουλάκης ότι θα το φτιάξει το χορτάρι για τις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς μοιράζουμε.
0: Λοιπόν, χαιρετώ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Εύχομαι
1: να είσαι καλά.
0: Μια καλή αρχή.
1: Χάρη σε εσάς τα πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε επόμενο φίλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι πάλι. Συγγνώμη για τη δεύτερη παρέβαση. Αντώνη, υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ. Να
1: έβγαλε
3: διαβάσει, παρακαλώ. Να
1: διαβάσει,
3: ναι.
1: Φυσικά, αμέσως.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Κλείστα γρήγορα. Για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε έτοιμη. Ωραία. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την ανακοίνωση ΠΑΕ Ηρακλής. η ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα διεπράχθη την τέταρτη αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ Ηρακλή και Ατρομήτου. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ούτε τα σπόρια. Δεν περιμέναμε όμως να μας κλέψουν με τόσο προκλητικό τρόπο δύο ολόκληρους βαθμούς. Μια πολύτιμη νίκη ακυρώνοντας ένα κανονικό τον γκολ, και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του ΒΑΡ, Ζαμπαλά, και το διαιτή Κατόπι, ο οποίος συνυπέγραψε την κλοπή. Κατανοούμε ότι θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί από την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα. Ο Ηρακλής ενοχλεί. Ζητάμε από τον κύριο Λανουά την απομάκρυνση των δύο. Ζητάμε να τους κόψει τη διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι, διότι θα ξαναεπιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλίωση αποτελέσματος.
2: Εντάξει, δίκιο. Έχουν, σωστή ήταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Τα ίδια πράγματα είπε και ο πρόεδρος μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Δίκιο έχουν. Τι να λέμε τώρα, το είδαμε το παιχνίδι, αδικήθηκε ο Ηρακλής.
1: Το ζήτημα είναι ότι η ΠΑΕ Ηρακλής αυτή τη φορά για μένα με ικανοποιεί πάρα πολύ η αντίδρασή της. Γιατί βλέπουμε καταρχήν όλοι να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και αυτό δείχνει ότι ο οργανισμός επιτέλους δουλεύει με σύμπνοια. Βγαίνει και μιλάει ο Βούρος και λέει ότι οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές και όχι διαιτές. Αμέσως μετά ακολουθούν οι δηλώσεις του Ματσάρη που λέει ότι μας έχουν στερήσει σε δύο παιχνίδια 4 βαθμούς και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακή η διαιτησία. Και εν κατακλείδη βγαίνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο μεγαλομέτοχος ΠΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Μονεβασιώτης, και δηλώνει ότι ο διαιτής και ο βαρίστας θα πρέπει να βγουν από τους πίνακες, να δεχτούν την αυστηρότερη τιμωρία, γιατί κλέψανε από τον Ηρακλή τους 3 βαθμούς της νίκης. Και σύν' όλα αυτά, πολύ γρήγορα προκύπτει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι αυτοί οι άνθρωποι κλέψανε από την ομάδα το τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι, ότι ο Ηρακλής ενοχλεί και ζητάνε την αποπομπή διαιτή και βαρίστα και επίσημα με τη γραπτή ανακοίνωση.
2: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αύριο το πρωί ο κύριος Λανουά, η ΕΠΟ, δεν ξέρω ποιοι ασχολούνται με τη διαιτησία.
1: Ο κύριος Λανουά πρέπει.
2: Ο κύριος Λανουά να το δει το παιχνίδι και να πει τον κύριο το διαιτή και το βαρίστα να πάνε λιγάκι στο σπίτι τους να ξεκουραστούν.
1: Για λιγάκι ή για πολύ.
2: Για πολύ.
1: Εντάξει. Εδώ να πω λίγο. Καταρχήν ένας φίλος μας λέει καλή αρχή παιδιά, τον ευχαριστούμε τον φίλο εδώ τον Γρηγόρη στο Viber. Εγώ να πω εδώ πέρα ότι έχω πολύ καιρό να δω τον Ηρακλή να αντιδράει τόσο οργανωμένα και τόσο ταχύτατα, αλλά είναι τελικά τόσο ξεκάθαρο αυτό που συνέβη σήμερα, τόσο έντονα κακή οι διαιτησίες βάρος του Ηρακλή, και πραγματικά δεν είναι ότι παίρνει 2-3 κακές αποφάσεις, είναι ότι διαμορφώνει αποτέλεσμα με τις αποφάσεις αυτές. Οπότε αμέσως αντιδράει όλος ο οργανισμός και αντέδρασε όλος ο οργανισμός, και θεωρώ ότι από αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, και ο Ζαμπαλάς και ο Κατόπις, δεν θεωρώ ότι θα περάσουν ανέμαχτα
2: να πάρουν στο σπίτι
1: τις σημερινές τους αποφάσεις. Θα πληρώσουν για αυτές τις αποφάσεις και θα πληρώσουν με αυστηρή, θέλω να πιστεύω, τιμωρία. Και έχω την εντύπωση ότι ο Μονεβασιώτης έχει αποδείξει όταν αποφασίζει να κυνηγήσει κάτι που πιστεύει ότι πήγε κόντρα στα συμφέροντα του Ηρακλή, στο τέλος συνήθως βγαίνει νικητής σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Οπότε χαμένοι θα βγουν ο Κατόπις και ο Ζαμπαλάς. Αλλά χαμένος βγήκε και ο Ηρακλής έτσι χελίως, γιατί έχασε την μεγάλη ευκαιρία να πανηγυρίσει.
2: Έχασε το τρίποντο.
1: Ένα τρίποντο που το δικαιούταν. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, με βάση αυτές τις δηλώσεις, καταλαβαίνουν όλοι και βλέποντας το παιχνίδι, καταλαβαίνουν όλοι τι παίχτηκε. Ήθελα να σε ρωτήσω. Για άλλη μια φορά λέει επίσημα ο Ηρακλής μέσω μιας δίκης σοβαρής υγιούς που μπροστάρης είναι ο κύριος Μονεβασιώτης. Βγήκανε φίλοι του Ηρακλή πριν από λίγο και το είπανε, δύο-τρεις φίλοι που βγήκανε, και τώρα καπάκι το λέει και ανακοίνωση ότι ο Ηρακλής ενοχλεί. Για κάποιους τέτοιες αναφορές μπορεί να είναι λαϊκίστικες. Κάποτε τις έβλεπα και εγώ έτσι.
2: Ναι.
1: Για μένα με όλα αυτά που έχει περάσει, τα πάνδυνα που έχει περάσει ο Ηρακλής, θεωρώ ότι πραγματικά τον Ηρακλή τον αντιμετωπίζουν, θα έλεγα, σκόπιμα πολλές φορές με αρνητικό τρόπο. Ποια είναι η δική σου αίσθηση?
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο κόσμος του Ηρακλή έχει δίκιο. Ο Ηρακλής πέρασε δύσκολα, αδικήθηκε κατάφορα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα. Έβγαλε μεγάλους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να σέβεται τον Ηρακλή, γιατί έχει μια ιστορία πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πάντως ο κύριος Κέρκες, ο προπονητής του Ατρομήτου, λέει ότι δεν σέβεται το ματσάρι. Λέει μηδέν σεβασμό ο ματσάρι από μένα, δηλαδή δεν τον σέβομαι καθόλου. Ναι. Είναι δυνατόν, λέει, να κάθεται με τσιγάρο στον πάγκο?
2: Να μιλήσω εγώ
1: σαν εσύ σαν προπονητής.
2: Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται.
2: Από τον νόμο, όχι.
1: Και τι γίνεται? Γιατί το κάνει?
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε.
1: Δεν μπορεί χωρίς τσιγάρο.
2: Αλλά δεν μπορεί, φαίνεται. Αλλά ο νόμος λέει ότι ο προπονητής απαγορεύεται να καπνίζεται στον πάγκο. Γιατί δεν δείχνει καλό πρόσωπο προς την κοινωνία, κατάλαβες?
1: Και η δήλωση του Κέρκης ότι μηδέν σεβασμό σε έναν τέτοιο άνθρωπο.
2: Κοίταξε, αυτός είναι μεγάλο όνομα ο Ιταλός.
1: Οπότε μπορεί να κάνει και πίπα στον πάγκο.
2: Πρέπει να το. Εντάξει, και αυτό ήταν λίγο.
1: Η αργυλέ, ξέρω εγώ, εκεί να
2: γίνει. Αλλά απαγορεύεται. Και αυτό, εντάξει, δεν έπρεπε τώρα να βγει και να πει για τον αντίπαλο προπονητή. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός.
1: Δεν το έχουν πει ότι απαγορεύεται το κύριο Ματσάρη, λες?
2: Πρέπει να τον πούνε ότι, ότι το τσιγάρο απαγορεύεται. Μπορεί να.
1: Είναι πολύ θεριακλής προφανώς.
2: Ας πάρει ένα ηλεκτρονικό που
1: ηλεκτρονικό
2: δεν το βλέπω.
1: Ηλεκτρονικό έχει. Α, πιο μικρό να πάρει.
2: Πιο μικρό και να μην το βλέπω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε.
4: Έλα, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Δεν μου λες, Αντώνη.
1: Ορίστε.
4: Καλή αρχή στο καινούργιο ραδιόφωνο. Τι σημαίνει και Θήτα FM?
1: Θεσσαλονίκη.
4: Ο Θεσσαλονίκη, είναι το παλιό του. Ποιος είναι διευθυντής, ο Πετρουλάκης πήρε, δηλαδή το παλιό το.
2: Ο Πετρουλάκης είναι, ναι, ο Νίκος.
1: Είναι η συνέχεια της, του ομίλου Θεσσαλονίκη, εφημερίδα και site και τα λοιπά. Έχει δημιουργηθεί τώρα και ραδιόφωνο.
4: Και ποιες μέρες λειτουργεί σαν αθλητικό ραδιόφωνο?
1: Τα Σαββατοκύριακα για την ώρα, τα Σαββατοκύριακα.
4: Μόνο Σαββατοκύριακα δηλαδή?
1: Σε πρώτη φάση μόνο Σαββατοκύριακα. Η φιλοδοξία είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα.
4: Μάλιστα, σας ευχηθώ, καλή αρχή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή επιτυχία στην καινούργια σας. Λοιπόν, και να πούμε για τον Ηρακλή μας.
1: Για πάμε να πούμε.
4: Ότι κατάλαβες ποιος είμαι?
1: Φυσικά, ο Μανώλης, και θα χαρώ πολλά να σε ακούμε συχνά εδώ πέρα, τώρα που είμαστε σε άλλη στέγη.
4: Έτσι. Λοιπόν, από ορισμένα πράγματα για τον Ηρακλή.
1: Να πεις.
4: Πρώτο, μεγάλη στεναχώρια που μας ακύρωσε άδικα τον γκολ και δεν κερδίσαμε. Αλλά δεν μπορούμε να παραλείψουμε να πούμε τις μεγάλες ευθύνες του προπονητή. Αυτά τα man to man. Το κατενάτσιο των παλιών προπονητών των Ιταλών μας προβλημάτισαν. Και φοβόμουν πολύ το παιχνίδι στην έδρα μας, που χρειάζεται να παίξουμε, να έχουμε πρωτοβουλία κινήσεων, αν μπορούσαμε να το πετύχουμε ή όχι. Γιατί όλοι αυτοί οι παλιοί Ιταλοί προπονητές ξεκινούν πάντα με το 0. Αν ο προπονητής είχε αυτή τη σύνδεση, ο Λόπες προχθές έβαλε γκολ. Λείπει ο Παναμέζος στο δεκάρι και ξεκίνησε χωρίς καθαρό δεκάρι, χωρίς συντονιστή στα χαφ. Είναι δυνατόν? Τα χαφ, τα στόπερ τρέμαν όταν πέραν την μπάλα, δεν ζητούσε κανείς από τα χαφ την μπάλα. Δεν ήξερε πού να τη δώσουν.
2: Κοίταξε, κυρία μου.
4: Ευτυχώς, ναι, έκανε αλλαγές. Αυτά τα αμυντικά συστήματα δεν χωράνε στην Ελλάδα. Είναι ξεπερασμένα, είναι του προηγούμενου αιώνα. Πρέπει να έχεις παιχταράδες για να το 3-5-2 και ιστορίες ή το 3-4-2. Ο Ηρακλής ο σημερινός μπορεί να μας στεναχώρησε, αλλά μας έδωσε να καταλάβουμε ότι υπάρχει πολύ μέλλον και μεγάλη προοπτική σε αυτή την ομάδα. Όταν παίζει σωστά το ποδοσφαιρικό σύστημα, καθαρά να παίζει μεσοεπιθετικό, όχι καθαρά αμυντικό, για να πάμε για το Χ. Έχει φοβερές προοπτικές αυτή η ομάδα. Χάρηκα πολύ, δηλαδή εγώ το γεγονός ότι δεν με πείραξε τόσο που μας ακύρωσε τον κόλ, παρά που είδα προοπτικές για αυτή την ομάδα. Πετούσε η ομάδα αυτή, μας έδειξε τι ικανότητες και τι δυνατότητες έχει. Αν ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, αυτός πάλι ήθελε να πάρει αμυντικό χαφ τώρα, αν πάρει δύο εξτρέμ καλά, τίποτα άλλο δεν θέλει. Αμυντικά είναι καλυμμένος. Με δύο καλούς εξτρέμ θα μπορεί να παίξει άνετα και εκτός έδρας, να κερδίζει άνετα τα παιχνίδια, να παίζει με τα επιθέσεις και μέσα στην έδρα μας να παίζει παιχνίδι πρωτοβουλίες, γιατί έχει πραγματικούς παιχταράς. Μέχρι τώρα εγώ θεωρούσα ότι ο Ηρακλής δεν έχει σε καμία γραμμή ηγέτη. Σήμερα όμως μας απέδειξε ότι και ο Λόπες μπορεί να είναι ηγέτης στο πιθόγωρο του κέντρου και ο επιθετικός, ο Μάρκες μπορεί να είναι ηγέτης στην επίθεση. Μεγάλο πράγμα κάθε γραμμή να έχει τον ηγέτη. Ο Αλεξίου κάποτε ήταν ηγέτης σαν center back. Έλεγε όλη την άμυνα, έδινε αυτοπεποίθηση. Ξεκινούσαν όλα από αυτόν. Αυτή τη στιγμή μόνο στην άμυνα στα στόπερ δεν έχουμε ηγέτη. Αν αύριο μεθαύριο και το Δεκέμβριο πάρουμε ένα παιχταρά στα στόπερ, γιατί βλέπω τα παιδιά τρέμα, δεν ξέρω που να δώσουν την μπάλα, έναν ηγέτη, center back, ένα στόπερ, λίμπερο, παιχταρά, η ομάδα θα έχει φοβερές προοπτικές, πάει απευθείας για πεντάδα. Τόσο ωραία. Πολύ με χαροποίησε ο Ηρακλής σήμερα.
2: Έχεις
4: γιατί
2: δίκιο.
4: Θεωρούσα εγώ ότι ο Ηρακλής τελείωσε. Όλοι οι παίκτες δεν είχαν δυνατότητες.
2: Άκου λίγο, έχεις δίκιο. Δεύτερο μήχρονο ήταν καλός ο Ηρακλής. Πάρα πολύ καλός. Έχει καλό υλικό. Θέλει λίγο υπομονή να το μοντάρει ο προπονητής. Και σε αυτό που είπες για το ιταλικό μοντέλο, το έχουν οι Ιταλοί. Το παίζουν. Αυτό το αμυντικό σύστημα το έχουν οι Ιταλοί εδώ και χρόνια. Και ακόμα το συνεχίζουν. Και άμα δεις και την Γιουβέντους, δεις και την Μίλαν, με τους τρεις στόπερ το έφερε η Ιταλία, η Γιουβέντους. Το έφερε η Γιουβέντους.
4: Αυτό που είπα Αλέξη, δεν είχε μέχρι τώρα, δεν μας έδειξε ότι είχε ένα ηγέτη σε καμιά γραμμή. Τώρα διαπιστώσαμε ότι πραγματικά έχουμε χρυσάφια παίχτες.
2: Βέβαια.
4: Απλώς δεν τους χρησιμοποιούσε. Μπορεί να ήταν και τρεματίες, μπορεί να ήταν και ανέτοιμοι, αλλά...
2: Ο έξω αριστερά που πήγε.
4: Η ευθύνη αυτού του παιχνιδιού του χάθηκε. Αν έπαιζε η ομάδα κομπλέ το πρώτο ημίχρονο 3-0 θα ήμασταν. Δεν κάναν ούτε μια τελική στο πρώτο ημίχρονο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα
4: αλλά
2: πολύ
4: χάλια. Θέλω να πω Αλέξη και Αντώνη ότι αυτή η ομάδα, άμα αποκτήσει και λίγο που και τα άλλα παιδιά μέσα, έχει μεγάλες προοπτικές. Μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε ομάδα μέσα έξω.
2: Αγυρίσια.
4: Τόσο πολύ χαρήκαμε, πιστεύω, όλος ο κόσμος του Ηρακλή.
2: Θα γυρίσει και στο Καφτατζόγλιο και στην έδρα του.
4: Δεν έχει σημασία. Βλέπω ότι μια ομάδα που μπορεί να παίξει φουλ επιθετικά, μπορεί να παίξει και αμυντικά, μπορεί να παίξει και να κρατήσει την μπάλα στο κέντρο, να αλλάξει παλιά. Τίποτα μέχρι τώρα δεν είχαμε δει.
2: Τα είδε σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Λοιπόν, Αντώνη.
1: Ναι.
4: Καλή επιτυχία.
1: Σε ευχαριστούμε.
4: Τώρα πότε ξανά έχετε κουμπές.
1: Αύριο 4 με... Αύριο 6 με 8. Αύριο 6 με 8. Να σε καλά.
4: Έγινε παιδιά. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε
4: πολύ. Θα βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε.
1: Έτσι να το πάμε ψηλά. Να σε καλά.
4: Άντε γεια σας.
1: Γεια σου. Λοιπόν. Τώρα το μήνυμα αυτό να το διαβάσω.
2: Τι είναι αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω για ακριβώς τι λέει. Οπότε το αφήνουμε. Δεν είναι κάτι το να. Ένας φίλος εδώ, εντάξει, αυτό το διαβάσουμε. Λέει: καλησπέρα σας, καλή αρχή. Κάκης διαιτησία λέει για τον Ηρακλή και σήμερα. Η ομάδα σε κάθε μάτς φαίνεται ότι βελτιώνεται. Αν και κάναμε ένα κακό πρωτομήχρονο, το υλικό μας είναι καλό. Αν και στην κορυφή της επίθεσης χρειάζεται βελτίωση.
2: Κοίταξε, έχει δίκιο ο κύριος. Πρέπει να αποφασίσει και ο προπονητής αυτό που σου είχα πει, Αντώνη, ότι στο πρώτο μήχρονο δεν πατάγαν περιοχή οι παίχτες του Ηρακλή. Ήταν πολύ απομονωμένος ο σεντερφόρ. Πρέπει σιγά σιγά να το δουλέψουν, να πατάνε πιο πολύ η περιοχή. Αυτό που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Και οπωσδήποτε το Δεκέμβριο, Ιανουάριο θα δει ο προπονητής και ο πρόεδρος τι ακριβώς τους λείπει για να κάνουν τις ενισχύσεις τους.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Λέει, εντάξει. Είπα και ένας φίλος ακόμα, λέει ότι εντάξει, Έλληνας διαιτητής, λέει καλός δεν υπάρχει, έτσι, αυτό λέει και ο φίλος. Οπότε κάπου εδώ θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Αύριο θα τα πούμε μαζί 6 με 8, το απόγευμα αύριο 6 με 8, πριν το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε το παιχνίδι, να συζητήσουμε για το παιχνίδι. Για την ώρα κλείνοντας να πω απλά ότι σαν Ηρακλειδέας αισθάνομαι περήφανος για την ομάδα μου, γιατί έβγαλε αντίδραση. Κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ουσιαστικά να κερδίσει με 2-1, άσχετα αν ο διαιτητής ανακάλυψε φάουλ του Κούστα και δεν μέτρησε ένα κανονικό το δεύτερο γκολ. Παρ' όλα αυτά, αν η ομάδα συνεχίσει έτσι, θεωρώ ότι θα έχει μια πολύ καλή χρονιά. Ακούμε και το δικό σου σχόλιο, Αλέξη, και κάπου εδώ κλείνουμε την σημερινή πρώτη μας εκπομπή.
2: Αύριο θα είμαστε όλοι στο ΘΙΤΑ 107,1, στο ΠΑΟΚ Άρης. Θα είμαστε με τον Γιώργο Ντομίρτσο. Να κάνουμε ανάλυση του παιχνιδιού και για τις δύο ομάδες, για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ευχόμαστε από την εκπομπή να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και να το ευχαριστηθούν όλοι.
1: Καλό σας βράδυ.